0: κίνησης, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών είναι σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων όπου έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ θα κερδίσουν πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα του ιστότοπου Άξιους που λέει ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Βέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μία σειρά προτάσεων, οι οποίες θα παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένουμε να λάβουμε μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συντονισμένη ρωσική επίθεση με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους. Χθες, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν όταν επίθεση ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανικής Πρωτεύουσας. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρι Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε χθες η δικηγόρος της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Κάρολ Αλεξίου λοιπόν, πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε. Πάμε στο 19 σε μια ακόμα εκπομπή στην υγειά μας, που ήταν καλεσμένος ο Μουσαφίρης, μάλλον αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε, του κάνανε αφιέρωμα και ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου εκεί. Τραγούδησε λοιπόν το «Μάνα μου», ένα τραγούδι του 83 που της έγραψε και την προλογίζει.
1: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι το «Μάνα μου». Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το «Μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Η ελευθερία του παπάγου μου λέει στο Σταυρούλια, λέει, δεν έχει φέρει ποτέ τραγούδι. Γιατί μου ζήτησε και δεν έβαλα κάποιο.

Βέβαια πολλές από τις φωτογραφίες που ανεβάζω και είναι AI είναι κατασκευάσματα του Σταυρόλια. Αλλά δεν του βάζω το όνομα γιατί νόμιζα ότι δεν θέλει. Αυτός γκρινιάζει, λέει γιατί δεν με γράφεις πουθενά. Σίγουρα δεν σε έχω γραμμένο, του λέω.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητρο Πάνου.

Την καλημέρα στο φίλο μας τον Γκατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Σταμάτη τον έλεγαν αυτόν που με ρώταγες. Λοιπόν, γλυκερία για τη συνέχεια. Δεν μου φτάνουν δύο ζωές.

Καλημέρα στο φίλο μας του Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε. Ως εδώ. Και μετά πάμε στο Σταυρούλια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη την ραδιοπαρέα και επίσης την καλημέρα μου στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει Πέριξ της Αθήνας. Ωραίος. Τι έχουμε, να έχουμε και αφιέρωση να τη διαβάσουμε βεβαίως. Γιάννη, θα ήθελα αν γίνεται το επόμενο τραγούδι να τα αφιερώσει στη μνήμη του αείμνης του Γιώργου Ψαθά, δημάρχου Δυρφείων Μεσαπίων. Σαν σήμερα έχει τα γενέθλιά του, ένας άνθρωπος που μπορεί να έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη και την καρδιά μας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, τη μουσική και πάνω απ' όλα τα ζεϊμπέκικα που τόσο χαρακτηριστικά χόρευε. Σήμερα λοιπόν, αν στο θυμηθούμε με ένα τραγούδι όπως θα του άρεσε, για τον Γιώργο που παραμένει πάντα στις καρδιές μας. Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Για πάμε με το επόμενο.

διαφορετικές εκδόσεις βέβαια. And as I lost your love, the music... Το γύρε στο πλάι μου ήταν η ελληνική βερσιόν με τον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Εδώ είναι το πρωτότυπο. Let the music play, Matt Monroe.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Την καλημέρα μου στο Σεΐχη από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Σε ρώτησα και χθες τι έγινε με τις... με αυτά που με το νερό που έπεσε, έπαθες τίποτα ζημιές? Λοιπόν, γιατί ο Μεσάπιος γέμισε τον τόπο πάλι. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει πράξη φράγησης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι την ημέρα του συμβάντος δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Την απόφαση τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός, προκειμένου να διαφοροποιηθεί η υπεράσπιση του 58χρονου, ο οποίος επιμένει ότι δεν εμπλέκεται. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτηρίων. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν πολύ σύντομα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στην Κίνα. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένει την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, με δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για συντονισμένη ρωσική επίθεση με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους. Χθες, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν όταν ο ρωσικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών της πόλης. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια πρωτοφανή κριτική του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Στο Μεξικό, πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εκενώσεις περιοχών προκαλεί ο τυφώνας Πόλο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με αντίπα, οδηγώ και σε σκέφτομαι και για τη συνέχεια τι έχουμε, Σταμάτη. Σε θέλω, λέει ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκολα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Όταν με ρώτησες μια μέρα τι θα γίνει αν η αγάπη μας θα πάψει πια να ζει, εγώ σου έκλεισα το στόμα σου με ένα μου γλυκό θερμοφιλί. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Λοιπόν, ξέχασα να διαβάσω δύο αφιερώσεις, τώρα τις είδα. Χίλια συγγνώμη. Γιάννη Άρχοντα λέει καλημέρα σε όλο το καλό ακροατήριο. Σε ευχαριστούμε για τις εναλλαγές της μουσικής και του ρεπερτορίου με ωραίες αναμνήσεις. Ο φίλος Ρουμελιώτης ακροατής σου, Γιάννης από τη Λιβαδιά. Να σε καλά, φίλε μου. Κύριε Γιάννη, καλημέρα. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα από τον Κώστα τον Κοτοπουλά. Έχουν έρθει ώρα αυτές, αλλά τώρα τα είδα, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς, φωνάζει ο Μαυριδόπουλος, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε και να την κάνουμε με ελαφρά παιδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μπάση, με Νότι, με Κατερίνα Στανίση και Νατάσα Θεοδωρίδου. Δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται να μεταβεί δικαστικός επιμελητής. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών του ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της και φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι την ημέρα του συμβάντος δεν είχε φύγει στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ φέρεται επίσης να περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Στο μεταξύ, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού και παραμένουν μόνο στην υπεράσπιση του ιατρού και συζύγου της οι δικηγόροι Νίκος Αγαπινός και Τέλος Αγαπινός. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του Δευτέρου Ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, που στοίχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και δημότες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν χθες συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, τον οποίο οι ΗΠΑ θα κερδίσουν πολύ σύντομα, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος για την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Φέρφορντ της Αγγλίας, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με καταριανούς μεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα και την έκανε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια πρωτοφανή κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο Μεξικό, πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και εγκαινώσεις περιοχών προκαλεί ο τυφώνας Πόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Κάπνος φεύγει. Έχουν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οι αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου δεν λένε να κοπάσουν. Για όσους μάλιστα παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση και τις καταγγελίες, μία είναι η απορία. Πώς κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν ως εδώ, χωρίς να έχουν περισσότερα θύματα μέχρι τώρα? Χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο για να πετύχουν το σκοπό τους με κάθε τρόπο. Αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση, θα γίνεις γκέι, λέει μια νέα μαρτυρία για τη γιατρό του Μαζονάκη. Πρώην ασθενής λοιπόν της γιατρού, που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υποστήριξε ότι η 56χρονη τον πίεσε για πλασμαφαίρεση ώστε να μην γίνει ομοφυλόφιλος. Ο άντρας πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για να χάσει κιλά και βρέθηκε να συζητά με την κατηγορούμενη γιατρό αν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και ότι δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου και γι' αυτό λέει πρέπει να αλλάξουμε το αίμα. Βλέπω ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω πώς έχω θηλυκότητα πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω λέει ότι όσο μεγαλώνεις θα αρχίσει να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και θα πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Αυτά καταγγέλει ο πρώην ασθενής της γιατρού. Έτσι λοιπόν άρχισε να προσπαθεί να τον πείσει να υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πάση θυσία. Επέμενε πάρα πολύ, λέει ο πρώην ασθενής. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ήταν ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μια θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1500 ευρώ. Βιταμίνες ήταν και μου τα παρουσίασε ότι θα μου καθάριζαν το αίμα. Και μου είπε οπωσδήποτε πλασμαφαίρεση. Αλλιώς η θεραπεία για τις βιταμίνες θα πάει στράφη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Λέγαμε λοιπόν για την καταγγελία του πρώην ασθενούς και την τοποθέτηση της γιατρού ότι αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση θα γίνεις γκέι. Επέμενε λοιπόν ότι έχει θηλυκότητα επάνω του και όπως του είπε θα έπρεπε να κάνει αυτή τη θεραπεία και βεβαίως να πληρώνει χέρι με χέρι. Κανείς δεν έπρεπε να μάθει για τις θαυματουργές βιταμίνες και μόνο εκείνη έφερνε από το εξωτερικό. Και κάπως έτσι πίστηκε ο ασθενής, εκτός από τα 500 ευρώ που έδινε για κάθε επίσκεψη, να πληρώσει και για τις βιταμίνες των 1500 ευρώ. Ο άντρας στο μεταξύ έλεγε ότι τα φάρμακα που έφεραν από τη Γερμανία και γι' αυτό είναι τόσο ακριβά και γι' αυτό δεν γράφονται και δεν θα πρέπει να κάνεις κατάθεση στην τράπεζα, αλλά να τα δώσεις, να τα πληρώσεις στο χέρι. Πλήρωσε λοιπόν ο ασθενής 500 ευρώ επίσκεψη, του πήρε 500 ευρώ που δεν ήθελε καμία κάρτα. Όταν ρώτησε για την κάρτα, του είπε ότι βεβαίως έχω μηχανήματα για κάρτα, αλλά με κάτι τέτοια θα πάμε στα 700 ευρώ. Και όμως το κοντέρ δεν σταμάτησε στα 2.000 ευρώ. Λίγο καιρό μετά τον ξανακάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου, λέγοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνει πλασμαφαίρεση, αλλιώς η θεραπεία για τις σούπερ βιταμίνες θα πήγαινε στράφη. Το πόρισμα που έβγαλε είναι ότι με τα φάρμακα τσάμπα θα πληρώσετε, πρέπει να κάνω πλασμαφαίρεση. Το μόνο, δήλωσε ο πρώην ασθενής, που του είπανε είναι ότι θα καταφέρουμε να ανανεωθεί κιόλας, επειδή είμαι 40 χρονών θα γίνεις 25. Επέμενε να γίνει η πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, για να τον πείσουν του κάνανε ξενάγηση ενός τετάρτου στην αίθουσα που είχαν το περιβόητο μηχάνημα. Του έδειξε το μηχάνημα, εδώ θα ξαπλώσει, δεν θα καταλάβεις τίποτε, θα γίνεται αυτό. Εμείς το αίμα πάλι το δικό σου το στέλνουμε στο εξωτερικό. Κάτι τέτοια του έλεγε και προσπάθησε να τον πείσει ότι πρέπει να κάνει 3 φορές πλασμαφαίρεση, δηλαδή 6.000 ευρώ επί 3 υποκαταγγέλων. Θυμηθείτε, στο μήνυμα που είχε στείλει ο Γιώργος Μαζονάκης, έγραφε και αυτός για 6.000 ευρώ που κόστιζε η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, τι άλλο του είπανε? Του είπαν ότι αν το κάνουμε αυτό, τέλος η πόνη, γιατί ο άνθρωπος είχε αθρίτιδα και ψωριακή αθρίτιδα, τέλος η δίαιτα, τέλος τα πάντα. Επέμενε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβε πως ο ασθενής δεν πείθεται, έβαλε τα μεγάλα μέσα. Εμφάνισε από τη μια άλλη πόρτα τον γιατρό που τον ονόμαζε σύζυγο, έκανε εξέταση αίματος και είδε ότι υπήρχαν κάποια μικρόβια. Ο άντρας της λοιπόν είπε: θεραπεύεται, δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με 3 συνεδρίες θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο θα φέρνεις τα λεφτά, 6 χιλιάρικα θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα, ούτε ένα χιλιάρικο, είπε ο άντρας.
και δε βεβαίως ο ασθενής δεν ξαναπάτησε από τότε στην Καρνεάδου. Δυστυχώς όμως δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει σκεφτεί αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Ακούσατε προηγουμένως και στο Δελτίο, υπεγράφει η πράξη σφράγισης ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σήμερα το πρωί αναμένεται να μεταβεί και ο δικαστικός επιμελητής, ενώ από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταχογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς που στη συνέχεια ανάλαβαν τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Δηλαδή μια κλινική η οποία δεν προβλεπόταν να έχει ογκολογικό τμήμα και είχε ογκολογικό τμήμα και δεν είχε γιατρούς και έδινε φάρμακα σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην ήταν και άρρωστοι. Καταλαβαίνετε πού έχει φτάσει αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι διάχυτη στην κοινωνία αυτή η ιστορία με τις απατεωνιές. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες. Χθες είχαμε απατεώνες οι οποίοι υποδίθηκαν τους εφοριακούς για να πάρουν 11.700 ευρώ από 52χρονο στη Φλόρινα. Ένας από τους δύο ήταν ανήλικος, από τους δύο απατεώνες δηλαδή. Η απάτη στήθηκε ως εξής: δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από σταθερό τηλέφωνο από άγνωστο άντρα, ο οποίος προσποιούμενος στον εφοριακό του είπε ότι πρέπει να προχωρήσει σε αναγκαστική καταγραφή των χρημάτων και των τιμαλφών προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενο πρόστιμο. Ο απατεώνας έπεισε και συνέχεια ο 52χρονος έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε έξω από το σπίτι του. Όταν το θύμα της απάτης αντιλήφθηκε την παγίδα που του είχαν στήσει, ενημέρωσε την αστυνομία, στέλεχη της οποίας εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα. Όπως αποδείχθηκε, μέσα στο όχημα βρίσκονταν δύο άτομα, ένας ανήλικος και ένας 23χρονος. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τον 52χρονο. Μετά τη σύλληψη των δύο επιβατών, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη 42χρονη μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Και να ήταν μόνο αυτό, μια γυναίκα στην Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πρώην της, έναν πιλότο, ο οποίος γνώρισε μέσω του Instagram. Μια 38χρονη λοιπόν καλείται τώρα να εκτίσει μέρος της ποινής που της επιβλήθηκε για μια υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης και διασυρμού που ξεκίνησε μετά το τέλος της σύντομης σχέσης που είχε με ένα βολιώτη. Στο επίκεντρο λοιπόν της υπόθεσης βρίσκεται ο 37χρονος τότε βολιώτης πιλότος πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές κύμα διαδικτυακών επιθέσεων. Η 38χρονη δημιούργησε συνολικά 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το όνομα, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία του άντρα. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας, εξετάζοντας την έφεση που είχε ασκήσει η κατηγορούμενη, διατήρησε την πρωτόδικη ποινή των 48 μηνών φυλάκισης. Δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα το ότι διέταξε την άμεση έκτηση 12 μηνών από την επιβληθήσα ποινή. Η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι δύο τους γνωρίστηκαν μέσω Instagram, με την 38χρονη να κατοικεί στην Πάτρα και τον 37χρονο στο Βόλο. Η γυναίκα ταξίδεψε στο Βόλο να τον γνωρίσει και παρέμεινε στην πόλη περίπου 2 εβδομάδες. Όλα άλλαξαν όταν ο άντρας χρειάστηκε να απουσιάσει για λίγες μέρες λόγω υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, σύμφωνα με όσα περιγράφω στη δικογραφία, το τηλέφωνό του παρέμεινε κλειστό για κάποιες ώρες για υπηρεσιακούς λόγους. Όταν τον ενεργοποίησε ξανά, βρέθηκε μπροστά σε ένα καταιγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας στο Βόλο, αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση του με τη γυναίκα και η απόφαση αυτή έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Μετά το χωρισμό, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα συνεχίστηκαν. Όταν ο 37χρονος απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποφάσισε να μην απαντά σε επικοινωνίες της, εκείνη δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανιζόταν ως προφίλ του ίδιου του πιλότου. Σε αυτά χρησιμοποιούσε το ονοματεπώνυμό του, τις φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα. Και από τους λογαριασμούς αυτούς πραγματοποιούνταν αναρτήσεις και αποστέλλονταν μηνύματα σε γνωστούς και φίλους συναδέλφους του με περιεχόμενο που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν προσβλητικό και δυσφημιστικό. Συνολικά οι 203 λογαριασμοί αποδίθηκαν στην 38χρονη η οποία έκανε αυτή την πράξη και καταδικάστηκε από το δικαστήριο. Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις στην Ελλάδα και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της τεχνολογίας έχουμε ξεφύγει λίγο σε ορισμένα πράγματα.
20 λεπτά μετά τις 5, βροχερή θα είναι σήμερα η Τρίτη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα πνέουν από 2 σε 7 μποφόρ, στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς και οι άνεμοι από 4 έως 6 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι από 3 έως 6 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 20 στο Ηράκλειο, 15 στη Χαλκίδα, 16 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Έχει ενδιαφέρον το πώς κινήθηκαν οι θερμοκρασίες χθες. Στη Μεγίστη είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία με 29 βαθμούς, στην Κάτω Αχαΐα 27, στον Αστακό 27, στην Πέτα 27, στην Πρέβεζα 27, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Κάτω Νευροκόπη με 5 βαθμούς, στο Παρανέστη με 5, στην Πράμαντα με 5, Ανθυρό 5 βαθμούς και Μέτσοβο 5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα είναι το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Ισπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέφθηκαν το Foreign Office στον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, τον Τζορτζ Κάνινγκ. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Κάνινγκ τους τόνισε ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η γνωστότερη ως Scotland Yard. 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράρι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Ντμίτρης Σοστάκοβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμού 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ. 1943, εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τον τάφο τους. 1964, κυκλοφορεί το κόμικ Μαλφάντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Ενώ το 1995 ο Κάρολος Παπούλιας δηλώνει ότι ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντις Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή κάποια άλλη συμφωνία. Σαν σήμερα, το 1949 γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, το 1957 ο Σωκράτης Μάλαμας και το 1973 ο Φίβος Δελιβοριάς. Σαν σήμερα, τέτοια μέρα, το 1902 έφυγε από τη ζωή ο Μίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής νατουραλιστικής σχολής και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης, συντάκτης του Κατηγορό. Το 1913 φεύγει από τη ζωή ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο Γερμανός μηχανικός, ο εφευρέτης μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Και το 1927 ο Βίλεμ Αϊτχόβεν, ο Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Και το 1903 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Μπάμπη από το Βελβεντό. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Λιβαδιά. 15 βαθμούς μας γράφει ο Γιάννης από τη Λιβαδιά. Καλημέρα με αισιοδοξία και ελπίδα από τον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά, τις φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε, τα ρεπορτάζ που πολλές φορές μας ζητάτε να μας υποδεικνύετε να κοιτάξουμε. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδας πάει πάρα πολύ καλά, ενθουσιασμός επικρατεί. Βεβαίως αλλάζουν τα σχέδια του Γιοβάνοβιτς, καθώς ο Γιώργος Βαγιανίδης ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και θα χάσει τα επόμενα μάτς της Εθνικής Ελλάδος, οπότε κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας για πρώτη φορά. Λοιπόν, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος έκανε μια μεταγραφή το καλοκαίρι από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό, είναι έτοιμος να αντικαταστήσει στο δεξιάκρο της άμυνας τον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό και μεστό παιχνίδι και αντιμετώπισε έναν από τους πιο γρήγορους επιθετικούς των Γερμανών, τον Καρίμ Αντεγέμι. Παρ' όλα αυτά, οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο μπακ της Sporting Λισαβόνας ήταν αρκετές, όχι μόνο για να γίνει αλλαγή, αλλά και για να χάσει για προληπτικούς λόγους τα παιχνίδια που έρχονται στο πλαίσιο της 3ης και 4ης αγωνιστικής του Nations League. Τα παιχνίδια αυτά, που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο. Βλέπετε, ο θρίαμβος στο Άουσμπουργκ δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, μια μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο και περιμένει τώρα να δει από κοντά την Εθνική Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4 του μήνα επίσης 10 παρατέταρτο το βράδυ. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι και οι δύο αναμετρήσεις θα είναι sold out, καθώς υπάρχει τέτοια ζήτηση για τα εισιτήρια που ήδη βρίσκονται προς διάθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως σας είπα, στη λίστα αναμονής ξεπερνούν τις 100.000 οι άνθρωποι που ζητούν ένα εισιτήριο. Η Ελλάδα, θυμίζω, με τις δύο νίκες που έχει πετύχει με τη Γερμανία και τη Σερβία, είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με 6 βαθμούς. Παίζουμε τώρα με την τρίτη ομάδα του ομίλου, την Ολλανδία, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση του Nations League, που βεβαίως μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις σε μια εξαιρετική κλήρωση για το Euro, για το επόμενο Euro. Παραμένουμε στο θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου και τις καταγγελίες. Μια άλλη καταγγελία λοιπόν για την Ιωάννα Γάκα για το όσα συνέβησαν στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, έκανε μια γυναίκα υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι της έδινε σπόρους τσία και τους έλεγε να τρώει καθημερινά μακαρόνια με ζέα ώστε να καθαρίσει τον οργανισμό της και να έχει λιγότερες πιθανότητες να πάθει καρκίνο όπως ο πατέρας της. Είναι η κυρία Νταϊάννα Στεφάνου που μίλησε για την γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα. Είχα, λέει, μια απώλεια σε μια προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος, ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο, που τους είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος και ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσε στην Αμερική περικρεβαντικής ιατρικής. Μου είπε ότι έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το σηκώτη που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής για να πετύχει η επόμενη. Αυτά λέει στην καταγγελία της κυρίας Στεφάνου, περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα της είχε δώσει τσία να παίρνει συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα και της έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό και ότι είχε ένα φαρμακείο που θα μπορούσε να προμηθευτεί αυτά τα φάρμακα γιατί την ήξεραν. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, η κυρία Γάκα της έλεγε: θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου για να έχω καλύτερο δέρμα, να είμαι πιο γερή και να έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ό,τι και αν ακολουθούσα, θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής. Αντιλαμβάνεστε γιατί κομπογιαννίτες μιλάμε τώρα, έτσι. Πίεζαν την συναισθηματικά τους ανθρώπους, είτε ότι μπορούν να αλλάξουν φύλο, είτε ότι μπορούν να πάθουν καρκίνο, είτε ότι θα πετύχουν να καταφέρουν να πετύχει η εξωσωματική. Απίστευτα πράγματα και μου κάνει εντύπωση που ισχυρίζονται κάποιοι από τον Ιατρικό Σύλλογο ότι γινόντουσαν όλα αυτά και αυτοί δεν είχαν πάρει ιδέα, δεν είχαν ιδέα για το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, Θεός να το κάνει ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, το πιο έτσι, αστείο της όλης υπόθεσης, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να θεωρήσει κάποιος αστείο, είναι όταν έπεθαν σε κάποιον ο οποίος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να τους ικανοποιήσει σε αυτές τις τιμές που είχαν.
τις πολύ υψηλές τιμές για το οτιδήποτε, δεχόντουσαν να πέσουν και πιο κάτω, αλλά βάζανε ένα πλαφόν. Έλεγε, ας πούμε, από τα 350 ευρώ μπορούμε να πέσουμε μέχρι τα 200, και αυτά βεβαίως πάντοτε μαύρα, χωρίς καμία απόδειξη, χωρίς να μπουν σε μία κάρτα ή οπουδήποτε, για να μην εμφανίζονται βεβαίως, γιατί τι να εμφανίσουν και τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ιωάννα Γάκα, η οποία στην κατάθεση της αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι το οποίο βεβαίως θα αποδειχθεί με τις τοξικολογικές εξετάσεις. Βεβαίως στις καταθέσεις υπάρχει ότι ψάχναν το αντίδοτο. Σε τι αντίδοτο ψάχναν αν δεν του είχε χορηγήσει μέθη, αλλά όλα αυτά βεβαίως θα τα μάθουμε με τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις υπόλοιπες, και κυρίως βεβαίως από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, που το περιμένουμε εδώ και 3 εβδομάδες και θα γίνει κάποια στιγμή και θα αποδείξει πολλά πράγματα. Τώρα, χθες είχαμε μία ακόμη εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Παραιτήθηκαν οι δύο δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες. Θα υποστηρίζουν νομικά μόνο το σύζυγό της. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ένα πρόκριμα για να υπάρξουν, να έχουν διαφορετική ποινική αντιμετώπιση, να έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι. Άλλοι λένε πάλι ότι είναι μια προσπάθεια να μπορέσει ο σύζυγος να μείνει εκτός των μεγάλων συνεπειών που βεβαίως θα προκληθούν από το κατηγορητήριο που έχει ήδη αναγγείλει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής.

μαύριο τις ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, τις πρώτες ανακοινώσεις, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη ανακοίνωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο θέρμανσης να απειλεί να κάψει την τσέπη των καταναλωτών πριν καν ανοίξει επίσημα η χειμερινή περίοδος. Η κυβέρνηση ετοιμάζει λοιπόν αυτό το πακέτο στήριξης για να συγκρατήσει το κόστος, όμως ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο η φετινή θέρμανση προμηνείται πολύ ακριβότερη από σε σχέση με πέρσι. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης άρχισε σήμερα η διάθεσή του, υπολογίζεται στην Αττική κοντά στο 1,90 το λίτρο από 1,09 που ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2025. Ωστόσο, οι προβλέψεις λένε ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα κάνει η κυβέρνηση θα είναι κάτω από το 1,75. Τώρα υπάρχει σαφέστατη επιβάρηση των οικογενειακών προϋπολογισμών, κυρίως με την αμόλυβδη βενζίνη που καθημερινά είναι όλο και ψηλότερα. Έχει σταθεροποιηθεί σε μέση τιμή στην Αττική περίπου στο 2,20 και παρά τις όποιες αλλαγές που υπάρχουν στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου, του βαρελιού του πετρελαίου, στο Brent, οι τιμές φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί σε αυτό το ύψος, το 2,20, και δεν φαίνεται ότι θα πέσουν, τουλάχιστον μέχρι να δούμε μια μεγάλη υποχώρηση, μια μεγάλη αποκλιμάκωση διεθνώς. Βεβαίως υπάρχει επιδότηση για το ντίζελ στο ντίζελ κίνησης που μας ενδιαφέρει όλους, για να μην περάσουν αυτές οι αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι προμηθευτές, λένε ότι δεν μπορούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κρατήσουν αυτές τις μεγάλες αυξήσεις των καυσίμων και την επιβάρυνση που τους προκαλούν. Πάντως τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου θα πρέπει να μειωθεί είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε το ΦΠΑ, λόγω της αύξησης των τιμών. Δηλαδή λένε για παράδειγμα ότι τα παραπάνω έσοδα που υπάρχουν από το ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών να επιστρέφουν πίσω στους καταναλωτές ως μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτά δήλωσε χθες ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης κάπως έτσι είναι, με διαφορετικά, ίσως με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό είναι το νόημα το βασικό, ότι θα πρέπει να μειωθεί είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είτε ο ΦΠΑ στα καύσιμα για να πάρουν οι καταναλωτές μια ανάσα.

say to man. Σαράντα λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και νέα κατάσταση συναγερμού προκαλούν στην Ευρώπη οι τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο οποίος υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οδηγούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες μετά την πρώτη συνάντηση του Λαυρόφ με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Βάντερφουλ, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η συζήτηση στην Ευρώπη για την ενίσχυση της άμυνας και την προετοιμασία απέναντι σε πιθανές απειλές μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι η Ευρώπη που προετοιμάζεται για πόλεμο μαζί μας, φαίνεται να δήλωσε, και επαναλαμβάνω συνεχώς ότι αργότερο στο 2030 εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο. Αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία επειδή επενδύουν τεράστια ποσά στην παραγωγή όπλων. Ο Λαυρόφ μάλιστα υποστήριξε ότι κάποια στιγμή κάποιος τυχοδιώκτης από τις ευρωπαϊκές ελίτ μπορεί να αναρωτηθεί τι θα γίνει με τα όπλα που έχουν συσσωρευτεί και τότε θα πούν «Υποσχεθήκαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία». Αφήνοντας υπαινιγμούς για το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης, ο Ρώσος Υπουργός πρόσθεσε ότι αν μας επιτεθούν δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος. Τι κάνει τώρα ο κ. Λαυρόφ εδώ? Λέει, σαν να είναι στο καφενείο, ότι τι θα τα κάνουν όλα αυτά τα όπλα που μαζεύουν, που θέλουν να συγκεντρώσουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Και τότε εμείς χρησιμοποιεί κάθε φορά την πυρηνική απειλή για να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα φόβου. Ο κ. Λαυρόφ πάντως εξαπέλυσε και επίθεση εναντίον της Γερμανίας, κατηγορώντας το Βερολίνο ότι επιδιώκει να γίνει κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Αναφερόμενος στο γερμανό καγκελάριο Μέρτς, είπε ότι έχει δηλώσει επανειλημμένα πως στόχος είναι η Γερμανία να ξαναγίνει κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Καταλαβαίνει την σημασία της λέξης ξανά, διερωτήθηκε ο κ. Λαυρόφ, κάνοντας αναφορά στη ναζιστική Γερμανία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι διαγράφουν από τα σχολικά βιβλία τη μνήμη εκείνων που νίκησαν τον ναζισμό και απομακρύνουν σχετικά μνημεία. Ο Λαυρόφ χρησιμοποίησε επίσης τον όρο Τέταρτο Ράιχ, κατηγορώντας τη Γερμανία ότι ενισχύει τον ναζισμό στην Ευρώπη. Ότι δηλαδή φοβούνται οι Ευρωπαίοι, αυτό ακριβώς χρησιμοποίησε ο κ. Λαυρόφ. Ο Βάντερφουλ πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ζητάει διάλογο με τη Ρωσία και δεν θέλει, είπε, οι Ευρωπαίοι να αφήσουν εντελώς το διάλογο με τη Ρωσία στους Αμερικανούς. Γι' αυτό και είχε αυτή τη συζήτηση. Πάντως, ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, προειδοποίησε την πλευρά του ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις μπορεί να επεκταθούν πέρα από την Ουκρανία. Πολλές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πληροφορήσει ότι οι Ρώσοι θέλουν να επεκτείνουν τον πόλεμό τους, τις δραστηριότητες τους και σε άλλες χώρες, πιθανόν και σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, λέμε τώρα για τον Ερντογάν ότι κάπως έριξε τους τόνους στην τελευταία συνεδρίαση του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, δεν αλλάζουν τα πράγματα τόσο εύκολα. Χθες θυμήθηκε με προκλητική ανάρτηση την ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538 και τον Μπαρμπαρόσα. Είναι η επέτειος της ναυμαχίας λοιπόν χθες ήταν, η οποία ανέδειξε νικητές στους Οθωμανούς υπό το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, το Χαϊρεντίν Πασά, επί του Ενωμένου Στόλου της Ιεράς Συμμαχίας, και αυτό το θυμήθηκε και το έβαλε σε μια προκλητική ανάρτηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναγνώρισε με προκλητικό τρόπο την επιτυχία του Μπαρμπαρόσα, λέγοντας πως εκείνος μαζί με τους ναύτες του μετέτρεψαν τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα. Σας συγχαίρω με όλη μου την καρδιά για την επέτειο της ναυτικής νίκης της Πρέβεζας και την ημέρα των ναυτικών δυνάμεων, τιμώντας με ευλάβεια τον άβραχο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά, ο οποίος με αυτή την ένδοξη νίκη μετέτρεψε τη Μεσόγειο σε τουρκική θάλασσα μαζί με τους ηρωικούς του ναύτες, και εύχομαι στο Θεό επιτυχία στους ήρωες ναυτικούς μας στις αποστολές που έχουν αναλάβει και μεταφέρω το χαιρετισμό μου στον καθένα τους. Αυτά δηλώνει, έγραψε στην ανάρτησή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θυμίζει ότι δύσκολα αλλάζει κάποιος απόψεις, ειδικά μάλιστα αν και το ακολουθεί αυτή τη στρατηγική, αυτή την τακτική, αυτή τη γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλησιάζουμε ένα τέταρτο πριν τις 6. Είναι η ώρα να δούμε πώς διαγράφεται η καθημερινότητα
μέσα από την προσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, η Λερναία Ήδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνα στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Και ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15ετίας, η Κομισιόν περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για προφανή μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα, σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο, τράπεζες, έκπτωση ως 25% για δάνεια πρώτης κατοικίας, στοχεύοντας κυρίως όσους δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι μέσω του Σπίτι μου 2, οι τράπεζες διατηρούν τις προσφορές για δάνεια πρώτης κατοικίας με επιτόκια μειωμένα από 10 έως 25% και χωρίς έξοδα φακέλου. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία, δυσφορία στο Μαξίμου. Τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Πάμε στα νέα. Τρύπα ασφαλείας λόγω Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει λιματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Περιφράξεις, προστιβές με τους γείτονες τέλος, τα νέα με τη βοήθεια τοπογράφου πολεοδόμου δημοσιεύουν σε 11 ερωτήσεις απαντήσεις, ένα οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Ο Νίκος Δένδιας ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νομοί κρύβουν στο ντέρμπι, τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Από τα σχολεία, πώς ξέσπασε ο πόλεμος των ειδών στην Αμερική. Ελ Νίνιο, αλήθειες και μύθοι για τον Κοντζίλα. Χρήστος Ζερεφός, η σχέση του κλίματος με την αυμαχία της Αλαμίνας. Οργή στη Μανδρίτη, κερδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. 2.112 προσλήψεις στο τέλος Οκτωβρίου. Οι νέες προκηρύξεις, οι θέσεις και οι ειδικότητες που ζητούνται σε Δήμους, Υπουργείο Μετανάστευσης, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό και Πυροσβεστική. Στην ώρα του τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Το μήνυμα Μαξίμου. Δεν θα επιτρέψουμε στις μέρες που κάποιοι πετούσαν λεφτά. Η απάντηση στην παροχολογία της αντιπολίτευσης. Ο αργός θάνατος στον Μπιστρό. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. 500.000 λειτουργούσαν το 1900, περίπου 40.000 έχουν απομείνει σήμερα. Πράσινο φως για την αποκατάσταση των τοιχογραφιών στο Καθολικό, Μονή Δαφνίου στην Αττική. Πάμε στην Δημοκρατία, πακέτο εξοπλισμού στην επίσκεψη Ρούμπιο και νέο σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης, έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων. Σκιές και για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυκρολοσία για το Μαξίμου. Η σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για τα μέτρα μείωσης της ζήτησης. Αλέξης Τσίπρας. Τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Νέα Ιωνία. Άστεγες οικογένειες περιμένουν αρρωγή. Πάμε στην Κόντρα. Και την Καριστιανού κυβατική βιοανάδραση. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε το ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Παραπέμπει στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Έκρηξη στην πλάκα, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Αλέξη Τσίπρα, στόχος η ανάπτυξη να διαχειριστεί στην πραγματική οικονομία και όχι στα χέρια λίγων. Σοκαριστικά ευρήματα από την αρχή διαφάνειας. Λουκέτος ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Ριζοσπάστης. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Στη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση χορηφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Στην πρίζα πάλι ανατιμήσεις. Προμηθευτές μέσω συμφωνίας κυρίων για αυτοσυγκράτηση γνωστοποιούν αυξημένους τιμοκαταλόγους. Η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Η αυτεμπορική αποκαλύπτει λίστα με τις πρώτες αύξησεις τιμών ακριβότερα 15% 159 βασικά αγαθά.

Ο εμβληματικός Rod Stewart με το Baby Jane που αποσύρεται μετά από 60 χρόνια καριέρας. Ο 81χρονος θρύλος της ροκ μοιράστηκε την απόφασή του με τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά το Final Encore θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Ελπίζω να σας έχω χαρίσει όμορφες αναμνήσεις. Και είπε ακόμη ότι η περιοδία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 υπό τον τίτλο Rod Stewart The Final Encore, το οποίο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020 και θα περιλαμβάνει στάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η απόφαση του εμβληματικού καλλιτέχνη έρχεται ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπισε προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να περιορίσει τις εμφανίσεις του.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ertinus Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Η Καριστιανού, η κυρία Μαρία Καριστιανού, είναι στα ευρήματα του MedWatch, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Και θα περιμένουμε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έχει καταφέρει αυτή η εφαρμογή σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Γεωργιάδης περίπου στις 11 το πρωί. Την είδηση λοιπόν ότι το ψηφιακό αυτό εργαλείο με το οποίο ελέγχονται οι γιατροί για τις διαφημίσεις και τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media και έχει στα ευρήματά του και τη Μαρία Καριστιανού, έδωσε χθες ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Διαφημίζει η κυρία Καριστιανού ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Όπως εξήγησε, η κυρία Καριστιανού ελέγχεται, όπως και άλλοι συναδελφοί της, όχι εκδικητικά, διευκρινίζοντας ότι τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί, πρόσθεσε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι και είπε ότι μετά τα γεγονότα με τον Γιώργο Μαζονάκη έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν Ολύμπια θεότητα, είπε χαρακτηριστικά. Όταν λέγαμε για εκβατική ιατρική έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί να αποθέωναν, τώρα μας λένε ότι δεν την ελέγχουμε. Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο Υπουργός Υγείας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε συνολικά τι γίνεται, όχι μόνο με την κυρία Καριστιανού, γιατί όπως αποδείχθηκε με την κλινική, είπαμε κλινική στη Θεσσαλονίκη, έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, διατηρούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα παρότι δεν υπήρχε σχετική άδεια και μάλιστα δεν υπήρχε γιατρός. Υπήρχε ένας γιατρός ο οποίος χορηγούσε παράνομα ογκολογικά φάρμακα στις ασθενείς και στη συνέχεια αναλάβαν τη χορήγησή του στο αρμόδιο τμήμα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε στα πολιτικά. Είχαμε μια δήλωση, μια συνέντευξη μάλλον καλύτερα, του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία. Η ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη στην Ευρώπη, μίλησε τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που την τρέφουν και πως οι προοδευτικές δυνάμεις όλη την Ευρώπη οφείλουν να υψώσουν τείχος απέναντι στην ακροδεξιά. Στόχος, είπε, για το κόμμα του είναι να πάρουμε πίσω την ευκαιρία για μια δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα πως ο νέος οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός σημαίνει να παράγουμε περισσότερα, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα στον τόπο μας. Ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσω ότι από χθες έχουμε κυκλοφοριακές και τιματικές, έχουμε προσωρινές και τιματικές διακοπές της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Θα ισχύσουν βεβαίως, ίσχυσαν όλο το βράδυ, και θα υπάρχουν προβλήματα κατά καιρούς, που υπάρχουν προβλήματα στο δόστρωμα εκεί, αντιμετωπίζονται. Ελπίζουμε να είναι μια προσωρινή, έτσι, σύντομη αυτή η διακοπή στον Κηφισό, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρωινό αναμένεται κάθε μέρα η κυκλοφορία να είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε, πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Το πρωί αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα που δεν προβλεπόταν στην ισχύουσα άδεια, ενώ προέκυψαν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή του στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συνταξιούχος νοσηλεύτρια ανασκεύασε χθες την αρχική κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι δεν έφυγε στις 4 και 4 και περιέγραψε το πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος. Στο μεταξύ, συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι παρεμβάσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το Πασόκ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δεύτερου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών και η έλεγχη στατικότητας των παρακείμενων κτιρίων. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης στην Πανεπιστημίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο, όπου χθες 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσε ρωσικό ντρόν στην Ακαδημία Επιστημών. Άλλους 15.500 στρατιώτες ρίχνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο μέτωπο. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου χθες το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή. Στην Ισπανία, η 87χρονη Μάρι Κάρμεν, η οποία έγινε σύμβολο του αγώνα ενάντια στη στεγαστική κρίση, καθώς η έξωση από το διαμέρισμά της προκάλεσε οργή και μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι ψευδείς ειδήσεις και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, εκτίμησε χθες ο Πάπας Λέων σε μια προφανή κριτική του στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχουν συνάντηση σήμερα στο Λευκό Οίκο με κορυφαία στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω εκκλήσεων από το Κογκρέσο για ισχυρότερη εποπτεία του κλάδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 15 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με τους συναδέλφους Ροξέτ ξεκινήσαμε.
1: Φωνάζεις, παιδάκι μου.
0: Φωνάζω. Είμαι εκστασιασμένη.
1: Με τους Ροξέτ.
0: Όχι, με τους YouTube.
1: Α,
0: που πήγαν στην παλιά τους γειτονιά.
1: Χθες το λέγαμε.
0: Ναι, τους βλέπω τώρα.
1: Σήμερα το δείχνει ο Παπαχλημίτζος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι... Που αγνώριστη και τους δείχνει πως ήταν
1: πριν. Που είναι αγνώριστη.
0: Πού ήταν πριν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Σαν τη δίκαια.
1: Συγγνώμη, εμείς οι ίδιοι ήμασταν 50 χρόνια πριν.
0: Εσύ
1: ήσουν αγέννητο 50 χρόνια πριν.
0: Όχι, αλλά... όχι. Είμαστε ίδιοι.
1: Ίδιοι είμαστε.
0: Ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει καθόλου.
1: Σοπαρέ.
0: Α, σου βάλω εγώ φωτογραφίες δίπλα-δίπλα, θα δεις.
1: Σοπαρέ.
0: Βρε, θα δεις, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Και θα με πιστέψεις. Τίποτα. Δεν έχει περάσει.
1: Η πατίνα
0: ούτε
1: του χρόνου.
0: Ούτε μέρα από πάνω σου,
1: ναι,
0: και από πάνω.
1: Καθόλου.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Έτσι λέμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί, πάνω τα κοκαλά μου. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω όταν αλλάζει η εποχή.
1: Βρε, κάθεσαι στην καρκλίτσα και λες. Παλάκια. Αυτό.
0: Αυτό είναι δείγμα. Αυτό. Όταν πας να σηκωθείς, που κάνεις.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Ναι, ρε.
0: Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8, γιατί εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι σηκωνόμαστε πρωί.
1: Θα είστε κι εσείς μαζί μας.
0: Ναι.
1: Απόδειξη. Μηνύματα.
0: Ναι, πολλά.
1: Viber,
0: ναι.
1: Earth News Radio ή Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.
0: Ναι,
1: μας βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα και το παραλαμβάνουμε και
0: μπράβο,
1: χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, πόσο χαιρόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, έμεινε μια μέρα μέχρι να βγει ο Σεπτέμβριος και το ξέρει πολύ καλά μέσα του ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Δεν του πήγε ο Σεπτέμβριος, δεν του πήγε καθόλου.
0: Δεν του πήγε.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει κουραστεί πάρα πολύ.
1: Όχι, ήταν συνέχεια έτσι μουτρωμένος όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, αφού του κάνω διάφορα πράγματα.
1: Αδιαφορώ. Ελπίζω η 1η Οκτωβρίου να τον βρει καλύτερα.
0: Παιδί μου, του κάνανε διάφορα, δεν του χτύπησαν και το αυτοκίνητο του παιδιού.
1: Άλλο αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: έγινε
1: τώρα, στο τέλος.
0: Στενοχωριές.
1: Μα δεν είναι όλο το μήνα τον έχει βγάλει έτσι.
0: Το ξέρει, το ξέρει. Είχε προέστημα.
1: Προκαταβολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχαν πει Γιαννουνάκι.
0: Τα γόρι μου. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, μια χαρά τη πάει ο μήνα. Αυτού, σκόρδα, σκόρδα.
1: Το μισό έλειπε.
0: Εντάξει, ποιο μισό, παιδί μου. Τρεις μέρες έλειψε το κορίτσι.
1: Όχι, ρε.
0: Μόνο, ναι, ρε, δυο όχι.
1: Μόνο τρεις μέρες
0: έλειψε. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι έλειψε ρε, ποτέ.
1: Μου φάνηκε βουνό.
0: Θα
1: μου φάνηκε σαν ατελείωτος ο χρόνος που έλειπε η Μαρία από
0: έλειψε
1: δίπλα μας.
0: Έλειψε ποτέ από κοντά μας.
1: Από κοντά μας ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Είναι ο Σι παρούσα.
0: Έτσι. Ο, ναι.
1: Καλό. Διαρκώς.
0: Πω, πω, πω.
1: Ο Σι.
0: Εσαΐ βασικά.
1: Λοιπόν.
0: Εσαΐ ρε, όχι ο Σι. Το Σι παρόν είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι.
0: Εσαΐ.
1: Όχι, όχι. Και είναι και ο Σι, γιατί έλειπε μεν, αλλά η παρουσία της ήταν εδώ.
0: Α.
1: Αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Πάλι φωνάζει.
0: Ο Διονυσάκος μου.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Το Κατερινάκι.
0: Αγάπη μου. Λοιπόν. Πες τους δύο τρόπους επικοινωνία.
1: Τους είπα.
0: Ξανά.
1: Δεν μ' ακούει, ρε παιδιά.
0: Ξανά.
1: Earth News Radio 105,8. Ακούτε. Earth News Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber, χωρίς το 105,8. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στο Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα.
0: Α,
1: καλημέρα.
0: Ήταν εκεί που είπες απόδειξη. Εντάξει, δεν σου ακούω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Γιάννα και το Σάφα από την Κοσάνη. Έλα ρε παιδιά, καιρό είχαμε να μας στείλει το πρώτο μήνυμα.
0: Ναι, ρε παιδιά, άντε, πού είσαστε.
1: Άλλαξε κάτι στη ζωή σας, δεν άλλαξε και είναι έκτακτο. Τέλος πάντων, 13 βαθμούς έχει στην Κοσάνη. Η Κυριακή δεύτερη σήμερα. Τους φάγανε, τη φάγανε στην στροφή η Γιάννα και ο Σάβας. Στην Καλαμάτα έχει 18.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία από τη Σαντορίνη, στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 18. Έχει και σταθμό και ραντάρ καιρός που δείχνει 14. Πού? Εκεί.
0: Ναι.
1: Και 18 και 14.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία μας στέλνει, φαίνεται είναι εκεί που είναι το ραντάρ, γιατί δείχνει 14 στην Ξάνθη που είναι εκεί η Φωτεινή. Κατάλαβες, είναι εκεί που είναι το ραντάρ. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική. Συμμετέχει στο challenge. Ποιο challenge? Κάναμε challenge. Είπαμε κάτι. Όχι. Πείτε μας, κυρία Βασιλική, να συμμετάχετε σε ποιο challenge.
0: Αυτό στο
1: ακριβώς.
0: TikTok.
1: Ποιο challenge.
0: Πω, είναι πολύ δύσκολο challenge.
1: Ποιο TikTok, παιδί μου.
0: Έχει ένα challenge τώρα τελευταία που γίνεται στο TikTok.
1: Ναι.
0: Το οποίο γέρνεις μπροστά τον κορμό και πετάς τα πόδια πίσω. Θέλει. Και τι... το κάνουν από 90 χρονών μέχρι 9 χρονών. Έτσι υποβάζουν μουσική και πετάνε τα πόδια πίσω. Γιατί έχεις δει κάτι σοβαρό να γίνει στο TikTok?
1: Όχι, όχι.
0: Τι πιστεύεις?
1: Έχω σταματήσει να βλέπω TikTok ούτως ή άλλως. Γιατί με βομβάρδιζε με σαχλαμάρες. Βγαίνανε κάποιοι και έλεγαν καταστρεφόμαστε, έρχεται η συντέλεια, ψηφίστε με γιατί είμαι ο Σωτήρας. Αλλά πώς το λένε και σταμάτησε. Σωθήκαμε, γκώσαμε. Αυτά είναι. Τι ήθελα να πω άλλο. Ο κύριος Γιώργος λέει καλημέρα, για να μην νομίζετε ότι είστε μόνοι. Είμαστε πολλοί που στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Ναι. Ναι.
0: Τι που
1: ναι.
0: Βλέπω μια φράση.
1: Καλημέρα στο καλέντζι της Εύη. Καλέντζι Εύη, ε.
0: Οπα.
1: Κρατήστε με λίγο ακόμα ξύπνιο. Αυτά τελειώνει η βάρδια μας. Λέει ο Χριστός.
0: Πολλά
1: πολύ ωραία.
0: Καλέντζια.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, Χριστό.
1: Γι' αυτό.
0: Πάμε δυνατά.
1: Γι' αυτό
0: και μετά
1: ξυπνάμε εμείς. Ναι. Κώστας από τη Λίμνο. Πριν 50 χρόνια ο κύριος Χατζημιχαήλ είχε μαλλιά. Είχα.
0: Εντάξει, πότε πριν πόσα?
1: 50.
0: Καλά,
1: που έλεγα πριν.
0: Εντάξει,
1: είχα. Δεν ξέρω αν με ξέρει ο κύριος Κωνσταντίνος ή αν με είχε δει τότε ή αν είδε κάποιες φωτογραφίες. Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη, εγώ
1: που
0: τον
1: πριν
0: έχω
1: 50,
0: δει και ναι. Με μαλλιά και με χωρίς.
1: Καλύτερος είμαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Κούκλος.
1: Ναι.
0: Πάντα ήσουν βεβαίως.
1: Ναι, καλά, ναι,
0: τώρα είσαι πιο όμορφος.
1: Μάλιστα. Δεν μπορείς να πεις και Άδωνης. Ξέρεις, είμαι, το που ήταν το πρότυπο της ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Γιατί θα σε παρεξηγήσω, θα νομίζω ότι λες για τον Γεωργιάδη. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Όχι, όχι. Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Όταν λέμε Άδωνης, δεν εννοούμε ντε και καλά ο Γεωργιάδης. Λέμε αυτός είναι Άδωνης.
0: Το λέμε.
1: Δηλαδή όμορφος.
0: Το λέμε.
1: Καταλάβες. Ήμουν Άδωνης παλιά. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Έλα πάμε, boys.

0: Αλήθεια, μπορώ να γράψω και εγώ, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Γράψα, αλλά ο τύπος προφανώς έγινε φίρμα στο TikTok.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Έγινε φίρμα.
0: Πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι, ρε παιδί, να γίνουμε.
1: Πλούσιοι.
0: Τρέντ.
1: Τι τρέντ. Πλούσιοι να γίνουμε τώρα.
0: Άμα γίνει τρέντ, γίνει και πλούσιο.
1: Η Βασιλική είναι στο challenge του 6-8.
0: Αυτό και αν είναι challenge. Αυτό και αν είναι challenge.
1: Tell us about it. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Ναι, στον δρόμο από Πύργο προς Πάτρα με 15 βαθμούς. Σήμερα, πες πού θα βρέξει σήμερα.
0: Α, θα σας πω τώρα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη από την όμορφη Ελασσόνα. Έχεις χαιρετίσματα από Θοδωρή. Θα στείλει ο Θοδωρή σε λίγο. Καλημέρα, Σταμάτη. Μας ακούει ένας, μας ακούει κι άλλος.
0: Φίλε, χτες είχε στο οχυρό Νευροκοπίου 1,4.
1: Ας είναι τι είχε χθες, σήμερα τι θα έχει.
0: Το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Στα Γιάννενα, στη Βοβούσα 1,8 και στη Μιλιά Μετσόβου.
1: Το πρωί που βγήκα εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και να έρθω εδώ πέρα, είχε όσο έχει στην Ξάνθη. 14. Ναι. Σου λέω ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά κάπου θα βρέξει σήμερα. Εύη, Ανατολική Στερεά και τέτοια.
0: Σήμερις.
1: Άκουγα πριν, τα έλεγε η Ελπίδα.
0: Σήμερις.
1: Την ακούω την Ελπίδα. Παιδιά, να την ακούτε.
0: Πάντα την ακούμε. Ναι. Θα έχει λιακάδα με λίγη συννεφιά αυξημένη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά και νότια.
1: Ανατολικά και νότια.
0: Ναι, βέβαια. Και μέτριο ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή όμως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θερμοκρασίες. Εντάξει, ανεβαίνουν οι χαμηλές. Χθες σου λέγα 5, θυμάσαι.
1: Μου έλεγες.
0: Ναι. Σήμερα είναι 13-24.
1: Εντάξει.
0: Δυτική Μακεδονία 7-21.
1: Άρα δηλαδή εμείς που είμαστε 14 είμαστε στον πάτο τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει μετά.
0: 13-24 στη Βόρεια Ελλάδα. 16-25 στην Κεντρική και Νότια.
1: Ναι.
0: 16-26 στη Δυτική. 20-24 στη Κυκλάδες. Στην Κρήτη 16-24.
1: Μέχρι το 24, μάλιστα.
0: Ναι,
1: για κάποιο λόγο που δεν.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Μπορώ να σε εξηγήσω, αλλά. Μέχρι το 24.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνω από το 24 δεν.
0: Χθες, ας πούμε, εγώ που κατέβαινα το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα.
1: Έχει υγρασία το ποτάμι. Θα είχε υγρασία αν είχε νερό. Δεν έχει νερό. Ναι, που λέει ο λόγος, παιδί μου.
0: Είχε 23 βαθμούς με μια χαρά ανοιχτό το παράθυρο.
1: Πόσο?
0: 23.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει. Προσέξτε. Συννεφιά η οποία θα αυξηθεί στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Δεν θα βρέξει όμως. Δυστυχώς, Διονύση. 17 με 25 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Καλύτερα να μην βρέξει σήμερα γιατί δεν έχω βάλει κατάλληλα παπούτσια.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέξει. 15 με 24. Και άπνοια.
1: Μάλιστα. Η Γιάννα και ο Σάββας ελπίζουν ότι θα επανέλθουν και θα μας στέλνουν πρώτη μηνύματα. Να είναι για καλό. Αν είναι για καλό, να το κάνετε. Αν δεν είναι για καλό, να μην το κάνετε. Δεν κρατάμε εμείς κακία, ούτε σας παρεξηγούμε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Παλιά ξυπνούσαμε την εκπομπή σας. Τώρα ακούω και αργυρό. Μπράβο.
0: Βέβαια,
1: όσο περνάνε
0: παιδί,
1: τα χρόνια, με βλέπω να γίνομαι τακτικό στα λαϊκά μονοπάτια.
0: Είναι φίλο μας ο Γιάννης. Πολύ φίλο, αδερφό.
1: Καλημέρα και στον Μπάμπι από το Βελβεντό, 12 βαθμούς.
0: Ωραία, Βελβεντάρα.
1: Είχε ωραίο παζάρι παλιά στο Βελβεντό.
0: Ωραία,
1: πήγαιναν οι κυρατζίδες από το χωριό μου.
0: Τα λουμπάκια έχει.
1: Μουλάρια και τα γαϊδούρια.
0: Δεν έφερα το μουλάρι εγώ. Ναι.
1: Ποιο
0: δεν
1: μουλάρι, παιδάκι μου. Καλημέρα στον Πάνο που έχει 27 χρόνια που ξυπνάει 5 και 4 με 5,5 λόγω δουλειάς. Αν δεν δουλεύω, λέει, μπορώ να κοιμάμαι μέχρι το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι νεότερος από την ηλικία μου. Κοντά μου.
0: Πάνω μου, να σου πω κάτι, έχεις δίκιο και εγώ δεν πρόκειται να το συνηθίσω ποτέ αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό που ξυπνάμε τα χαράματα.
1: Παιδί μου, το Σάββατο, προς Κυριακή κοιμήθηκα στις 4 και ξύπνησα σε 7,5. 3,5 ώρες ύπνο.
0: Εντάξει, έχεις πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Το ευχαριστώ.
0: Δεν
1: απλά ήθελα
0: αυτό.
1: Κάποιον να το αναγνωρίσει. Έχω μέσα μου το λέω. Αλλά ήθελα και κάποιος να μου το πει και απ' έξω.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Εσάι για πάντα, οσί σαν να είναι. Μας δίνει την ερμηνεία ο φίλος μας ο Μανώλης από την Καστοριά. Με 7 βαθμούς. Ο Μάνος. 7 βαθμούς.
0: Ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Καλημέρα από τα σύνορα Ηλίας Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Ο Βασίλης από τον Πύργο. Καλημέρα. Πάμε.
0: Χρόνια πολλά στον Κυριάκο.
1: Γιορτάζει.
0: Γιορτάζει και ο Κυριάκος ο γνωστός.
1: Ξέρω εγώ. Γιορτάζουν όλοι οι Κυριακοί.
0: Τι να σου πω. Και η Πετρωνία.
1: Άρα γιορτάζει.
0: Κάτσε να δω.
1: Και στη γιορτή θα πάει στον Ασπρόπυργο, αν γιορτάζει σήμερα.
0: Να ορίστε, λέει. Κυριάκος, Κυριακούλης, Κούλης, Κυριάκος, Κυριαζής, Κυριακούρα, Κούλα.
1: Και Πετρωνία. Την Πετρωνία γιατί την λες.
0: Δεν τη λέει η μάνα με εδώ.
1: Όχι.
0: Πάτησα το link.
1: Α, πάτησε το link,
0: Κυριάκος. Που με πάει στο ονοματολόγιο. Τι είναι ονοματολόγιο.
1: Πάτησα το λίμα, θα λες. Το λίμα.
0: Ποιο είναι το λίμα.
1: Ξέρω εγώ. Πρωτεύουσα του Περού.
0: Α, η λίμα, ναι.
1: Και η Πετρωνία είναι. Πες, χρόνια πολλά Πετρωνία. Πες τρε.
0: Χρόνια πολλά Πετρωνία.
1: Θα σε παρεξηγήσουν.
0: Θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, θα σου το πω μετά.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Άμα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, χρόνια πολλά. Να μην το πούμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και, δεν θα πούμε.
0: Και δεν ξέρουμε. Ξέρουμε πολλούς.
1: Τι πολλούς.
0: Και Κυριακές ξέρουμε.
1: Μία.
0: Κυριακή, δεν τις έχεις Κυριακής όμως.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Μπέρδεμα με τα με ορτολόγια, μπέρδεμα, ναι.
0: Πείτε μας, γιορτάζουν την Κυριακή τώρα να ξέρουμε.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.
0: Εμείς
1: την έχουμε μεγάλη. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών. Με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάσλο Μπίρο. Ανακάλυψε το στυλογράφο διαρκείας, γραφής με ένσφαιρον ακίδα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της. Γραφής με ένσφαιρον ακίδα.
0: Ωραία, είναι εθνική μέρα καφέρεση.
1: Έλα ρε, και στις είπα και στον Καναδά. Και επειδή εγώ είμαι με τον Καναδά, γιορτάζω σήμερα.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: καλά και εθνική, να μην ήσουν.
1: Εθνική μέρα καφέ κάθε μέρα, αλλά. Ναι, ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ο καφέ. Και υπάρχουν και πολλά ωραία γλυκά με καφέ.
0: Συγγνώμη, σήμερα γιορτάζουν τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ, Γαβρίλη και Ραφαήλ στην Καθολική Εκκλησία. Τι ανάποδοι άνθρωποι.
1: Δεν ξέρουν, ανάποδοι, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν ξέρουν τίποτα.
0: Είναι του Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού και Διονυσίου. Ορίστε, χρόνια πολλά.
1: Ποιο Διονυσίου?
0: Του πρώτου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Γιορτάζεις.
1: Διονύσιο τον έλεγαν τον πρώτο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως.
0: Δεν το κάνουμε σήμερα τη γιορτή σου 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Όχι, τον Ιανουάριο με τα χιόνια που έχουν βγει τα καινούργια τσίπουρα. Τι θε. Λοιπόν. Αχ, τα αρμάσω. Τα έμπλεξα όλα.
0: Που είναι ο τσίπουρο, ο Διονύσης που πίνει τα τσίπουρα με τα λίτρα.
1: Καλημέρα στους φίλους μας στο Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο. Το άρεσε πολύ του Γιάννη το ροξέτ που βάλαμε στην αρχή.
0: Το ροξέτ και εμένα.
1: Άρεσε το ροξέτ. Καλημέρα μετά από καιρό λόγω υγείας. Σας ακούω ενελιπώς. Όμως, οσύ σαν. Αυτό. Σαν. Καιρός ανεμόδης. Ανεμόδης, λίγα σύννεφα, 14 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το 1825, το 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, ακούστε τώρα ποιον, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, αυτοί ήταν οι εκπρόσωποι, έτσι, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Κάνινγκ.
0: Α, που κάναμε την Κάνιγκος.
1: Ναι, την πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω χτίσει. Στη συζήτηση που ακολουθεί, τη δείχνουμε, ναι. Στη συζήτηση που ακολουθεί, έτσι κάναμε όταν είμαστε Τεξάρκια, λέγαμε πάμε στην Κάνιγκος και κάναμε το χέρι έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Κάνινγκ του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ότι μπορούσε.
1: Κορόιδο μας τα
0: έκανε. Ο Κάνινγκ.
1: Τότε.
0: Εντάξει, αργότερα... ότι μπορούσε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, γι' αυτό τον κάναμε πλατεία.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στη Scotland Yard που ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1829.
1: Να ζήσει.
0: Να ζήσει.
1: Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δμήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ.
0: Ναι. Το 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. Αυτό ήταν μόδα τότε, όταν κάνανε εκτελέσεις. Όλοι αυτοί οι αιμοστιγείς, αιμοδιψείς, σε όλες τις χρονικές περιόδους, ας πούμε. Και στο...
1: Να σκάβεις τον τάφο.
0: Στον εμφύλιο. Και αυτά σε βάζανε για να μην κουράζονται.
1: Λοιπόν,
0: μην κουράζονται.
1: Το 1900... Σταμάτα. Άσε, το 1964, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο.
0: Αγαπημένος και ο Κίνο και η Μαφάλντα.
1: Για χρόνια πάρα πολλά τον έλεγα Κουίνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Έτσι γράφεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Αφού Κουίνο γράφεται.
0: Είναι πώς προφέρεται. Υπέροχη η Μαφαλτίτσα. Η Μαφαλτίτσα μας.
1: Ωραία,
0: η γλυκιά,
1: ναι,
0: μας,
1: ωραία,
0: η Μαφάλτα.
1: Καλύτερα.
0: Το 1995 ο τότε Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κάρολος Παπούλιας έλεγε: ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου τότε, το ζήτημα των γερμανικών επαναστατημένων δεν είχε κλείσει, δεν έχει κλείσει καν. Με τη συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια αρχηγός που.
1: Καλά. Να σου πω, ξέρεις ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα?
0: Χείρεση.
1: Ο Γιώργος ο Νταλάρας.
0: Ωρε Γιωργάρα, χρόνια πολλά.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλαμας.
0: Ωρε Σοκράτη.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Όλοι μαζί.
0: Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.
1: Την ίδια μέρα. Γεννήθηκαν ο ένας το 1949, σας αφήνω να μαντέψετε ποιος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το 1957,
0: ναι.
1: Και ο άλλος το 1973.
0: Να σας
1: αλλά
0: πω κάτι.
1: Και οι τρεις σήμερα.
0: Αφού
1: σαν σήμερα.
0: Γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Ποιοι?
0: Οι τρεις.
1: Συμπαθιούνται. Άλλο ναι, που γνωρίζονται. Ναι, πού ναι, το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, πού το ξέρεις. Τι έχουν να χωρίσουν. Ο,
1: α, καλά, καλά, εντάξει.
0: Όχι. Ναι. Γιατί δεν μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν τα γενέθλιά τους.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουν. Εγώ προτείνω. Κάνεις τώρα ένα πάρτι γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάς με δελιβοριά.
1: Για πες.
0: Κάνεις γούστα, ρε, με το δελιβοριά, λέει, λέει τα ωραία του, τα έτσι, τα αλλιώς, που κάνει δελιβοριά και διάφορα και τα λοιπά.
1: Κάνεις γούστα με
0: το δελιβοριά. Πίνεις, έχεις το σακίρ κέφι, ακούς νταλάρα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Το μάλα μας.
0: Περίμενε.
1: Α.
0: Και μετά που είσαι γύρω κομμάτια,
1: ναι.
0: Θες λίγο μάλα μας. Μόνο έτσι εγώ. Εγώ. Το λέω έτσι.
1: Εντάξει, ο γούστα είναι αυτό.
0: Αυτό ξέρεις το μεταξύ, άμα το πεις αυτό κάπου, ότι δεν μπορείς μάλαμα και τέτοια.
1: Είναι άλλοι που κάνουν, που κάνουν γούστα με μάλαμα.
0: Έχει φανατικούς ο μάλαμα.
1: Το ξέρω, αυτό λέω. Κάθονται μετά, είναι τη τάβλα με τον Γιώργο Νταλάρα,
0: ναι.
1: Και μετά ξεσηκώνονται με το φίλο του δελιβοριά.
0: Εν
1: πάση περιπτώσει, ο καθένα σα κάνει το μείγμα που θέλει, ναι. Τι με νοιάζει εμένα, ρε παιδί.
0: Ναι. Δημό την πινκ.
1: Εμεί με πινκ.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε ο Εμίλ Ζολά.
1: Δεν τα έπεσε αυτά.
0: Ναι. Ο Ρούντολφ Ντίζελ.
1: Εσωτερική καύση.
0: Τώρα καταλαβαίνετε. Ζολά το ξέρετε. Το ντίζελ το ξέρετε. Τώρα εντάξει.
1: Τι λέμε, πληρώνουμε το πετρέλαιο ντίζελ.
0: Αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για το ντίζελ κίνησης. Λοιπόν. Και ο Αϊτχόφεν.
1: Μεγάλη ομάδα.
0: Ο Αϊτχόφεν ήταν γιατρός.
1: Ναι, αλλά έτσι, υπάρχει είναι... και ομάδα.
0: Ναι, αλλά ήταν γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα και τιμήθηκε με τον Νόμπελ ιατρικής. Δεν τυχαίος.
1: Από αυτόν πήρε το όνομα η ομάδα.
0: Όχι, ρε μάνα μου.
1: Είναι πόλη.
0: Ναι.
1: Το Αϊτχόφεν.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν εκ νέου ανωδικά, με το βαρέλι να φτάνει στα 108 δολάρια. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη έχει πλέον φτάσει στα 2,20 το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμως χημειοθεραπείες. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, οφείλεται σύμφωνα με τις έρευνες η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Και να πούμε τα μηνύματα, γιατί υπάρχει για παράδειγμα ο φίλος μας ο κύριος Σολομώντας, ο οποίος λέει: εμείς που στέλνουμε στο Viber πρώτη μήνυμα, θα τα ακούμε τελευταίοι. Κατάλαβες, ο κύριος Σολομώντας.
1: Παραπονούμενος. Μην παραπονιέστε.
0: Είναι στο διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Σολομώντας με 17 βαθμούς. Καλημέρα στη Ματίνα, τη φίλη μας. Λέει: είμαι η Ματίνα από Αλεξανδρούπολη και πηγαίνω Κομωτινή. 14 βαθμούς, λίγο τσιμπάει σήμερα. Στο γρανίτι της Δράμας, σκεφτείτε, κυρία Ματίνα, έχει 6 βαθμούς, όπως μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Βέβαια.
0: Στη Λίμνο έχει συννεφιά. Καλημέρα στο Σπύρο. Ναι. Το κύριο Σολομώντα τον είπα. Ο κύριος Ηλίας, στο Κιλελέρ, 11 βαθμούς. Πολύκαστρο, προχθές επισκέφτηκα τον καταπληκτικό αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Ωραίος είναι, έχω πάει. Όλα απίστευτα, αλλά αυτό που με ξένησε είναι ότι υπήρχε πλάκα στην είσοδο, πρώτη μούρη, για με τους εν ενεργεία Πρωθυπουργό και Υπουργό Πολιτισμού όταν το μουσείο εγκαινιάστηκε. Το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Το κάνουν αυτό. Εγκαινιάστηκε επιμερών τάδε. Είτε δημάρχου, είτε
1: ναι,
0: περιφερειάρχη,
1: ναι,
0: είτε πρωθυπουργού. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ, ας πούμε, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχει στείλει εγκαινιάστηκε επί Κώστα Σιμίτη. Είχα, το είχα βγάλει και φωτογραφία, το είχα στείλει στη Σερέτη.
1: Ναι,
0: και είχε συγκινηθεί. Καλημέρα στον. Συγκινήθηκε όχι με τον Κώστα Σιμίτη που τη έστειλε τη φωτογραφία.
1: Και με τον Σιμίτη συγκινήθηκα. Γιατί,
0: αλήθεια.
1: Γιατί να με συγκινούμε.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη που λέει: όταν εγώ σε γνώρισα στην ΕΡΤ πριν από 13 χρόνια, είχε μαλλιά. Αλλά σήμερα είσαι πιο ωραίο. Θα σα πω τι έλεγε η κόρη μου τότε, η μικρή μου κόρη.
1: Ναι.
0: Μου λέγε: μπαμπά, δεν είσαι καραφλό. Έχει αραίωση. Αυτό μου έλεγε η κόρη μου.
1: Είναι το λάδι.
0: Και το έχω κρατήσει.
1: Το λάδι.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο στην Καστοριά με 8 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Ο κύριος Νίκος αναρωτιέται σε ποια γειτονιά είναι η Φωτεινή και έχει 14, γιατί αυτό έχει 18 και λέει: πρέπει αυτό να είναι το πραγματικό, γιατί περπατάω και υδρώνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Λέει ο κύριος Νίκος. Και ρωτάει: πού είναι η Φωτεινή, ρε παιδί μου. Η οποία Φωτεινή λέει ότι τη Αγία Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είναι στις 7 Ιουλίου.
1: Ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Αφού λέμε το Ουσίου Κυριάκου.
0: Είναι Όσιος, είναι άλλο
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Ξέρω πότε γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος, ο εν Ολύμπο φίλη μας.
1: Δεν ξέρει τώρα ναι. Ο Διονύσης, ποιος ξέρεις.
0: Ορεστιάδα έχει βροχή. Και 15 βαθμούς, μας λέει ο Δημήτρης. Ορεστιάδα βρέχει. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Είναι και εκεί. Ωραία είναι η βροχή.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, ξεδιπλώνοντας τη βεντάλια της δισιογραφίας.
0: Πόσα κλίσε.
1: Πολλά.
0: Πόσα κλίσε θα πεις ακόμα. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι δισιογραφία αυτό, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε τις προηγούμενες μέρες.
0: Του ρολογιού οι δείχτες.
1: Όχι, να γράφει
0: ναι.
1: Για την εφημερίδα Το Βήμα ο Γιάννης Μαρίνος. Το Γιάννη Μαρίνο το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί. Είναι 96 ετών. Ζωή να έχει ο άνθρωπος, να είναι καλά. Η συγκίνηση με την οποία τον αποχαιρετούν παλιοί και νέοι συνεργάτες, εμένα με συγκινεί και εμένα. Και είναι ό,τι ωραιότερο για έναν άνθρωπο που έχει πέρα. Για σκέψου ότι έγραφε μέχρι τα 96 του χρόνια.
0: Σκέφτομαι αυτό. Σκέφτομαι ταυτόχρονα, γιατί εγώ δεν το έχω αυτό το κακό. Έχω μια μνήμη λίγο περίεργη. Ίσως επιλεκτική, αλλά περίεργη. Θυμάμαι πόσα του έχουν σούρει του Γιάννη Μαρίνου. Ήταν αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ήταν ο διευθυντής του επί πάρα πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί τον μάθαμε. Από εκεί τον μάθαμε. Απλά ήταν στο ίδιο συγκρότημα. Λοιπόν, το τι είχε ακούσει για τα διάφορα που επεσήμενε για τα τροτά της οικονομίας, σε πάση περιπτώσει, πολλά εκ των οποίων τα βρήκαμε μπροστά μας.
1: Βέβαια, τα περισσότερα.
0: Τα βρήκαμε μπροστά μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο όταν αποχωρείς να σε χαιρετάνε με σεβασμό, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Και προφανώς του άρεσε και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που έκανε και το αγαπάει ακόμα ο άνθρωπος που το έκανε μέχρι τα 96 του χρόνια. Και είναι πραγματικά, να ζητήσετε το, είναι πολύ ωραίο το άρθρο με τον οποίο τον αποχαιρετά και τον αποχωρίζεται ο Γιάννης Πρετεντέρης.
0: Καλημέρα.

0: Στην φίλη μας τη Φωτεινή και πάλι. Στο Πετινό είναι. 7 λεπτά από το κέντρο της Ξάνθης μας. Για να μας πει που έχει και 14 βαθμούς στην Ξάνθη.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Στο Πετινό είναι. 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, όχι με τα πόδια. Έτσι, με το αυτοκίνητο. Ο Χρήστος μας λέει μας ήρθε λίγο κρύο φέτος. Μας ήρθε λίγο απότομα.
1: Ήρθε λίγο, ναι.
0: Το θέλαμε, το αποζητούσαμε. Αλλά ναι, ήρθε, μπήκε λίγο απότομα. Δηλαδή εκεί πότε ήμασταν στους 39, πότε πήγαμε στους 14.
1: Ναι, το μεταξύ,
0: ούτε που το καταλάβαμε.
1: Προσέξτε.
0: Και τα καλοριφέρα ακόμα είναι κλειστό στην πολυκατοικία. Ναι, ναι. Ναι.
1: Πέρσι δεν έκανε χειμώνα.
0: Όχι, πέρσι
1: δεν
0: ήταν
1: έκανε
0: πολύ ήπιος.
1: Χειμώνα, ήμασταν τυχεροί.
0: Πολύ
1: αλλά πέρσι δεν είχαμε τέτοια κρίση ενεργειακή. Ήρθε προς το τέλος.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε και πέρσι.
1: Το Φεβρουάριο ήρθε, παιδί μου, η κρίση. Ναι. Η ενεργεια... ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Φέτος την έχουμε από χέρι.
1: Τώρα
0: από
1: είμαστε,
0: κάβα.
1: Ναι.
0: Από το ξεκίνημα.
1: Ψωνίσαι από σβέρκο.
0: Ναι, πολύ ωραία. Mm. Σε έβλεπα που έβλεπες μια είδηση που κοιτούσες εκεί πέρα στο site που περιδιαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Για το Κορνέλ. Είδες εκεί τι έγινε στο Κορνέλ, στο Πανεπιστήμιο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ είναι ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα του πλανήτη, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτές τις αχλαμάρες με τις αδελφότητες κτλ. Κάνανε ένα πάρτι σε μία από αυτές τις αδελφότητες, sorority, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Σερεπέντιτι. Λοιπόν, κάνανε εκεί ένα πάρτι. Ωραία. Βγήκε μία τύψα και κατήγγειλε ότι βιάστηκε κατ' εξακολούθηση, την άρκωσαν και την βίαζαν κατ' εξακολούθηση. Αυτοί βάζαν και στο διαδίκτυο κορίτσι έτοιμο για σεξ. Αναρτήσεις για να πάνε κι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και στήθηκαν στην σειρά και την βίαζαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, πέραν αυτού καθ' αυτού του γεγονότος, έτσι, είμαστε στο 2026.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και προφανώς κάποιοι ακόμα έχουν την ανάγκη να ναρκώνουν, γιατί αλλιώς προφανώς δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι οι τιμωρίες. Τρεις από αυτούς, λέει, από τους 24, τρεις αποβλήθηκαν και τους άλλους τους βάλανε, έτσι μου είπανε, να γράψουν μια έκθεση ότι τι κακό που έκανα.
1: Α, και δεν θα το ξανακάνω.
0: Αυτό.
1: Δεν θα ξαναβιάσω.
0: Και τελεία. Αυτοί, κάποιοι από αυτούς μπορεί μεθαύριο να γίνουν πρόεδροι της Αμερικής. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν πρέπει να τιμωρηθούν μόνο οι βιαστές. Πρέπει να τιμωρηθούν πιο σκληρά αυτοί που έκαναν να αποφάσισαν αυτά τα πράγματα.
0: Τι να σου πω. Χάνεται η μπάλα.
1: Ναι.
0: Χάνεται η μπάλα. Απλά το θυμήθηκα τώρα γιατί τη συζητούσα αυτή την ιστορία. Μου τη λέγανε δηλαδή. Εγώ δεν τη διάβασα. Δεν έτυχε να
1: τη διαβάσω. Το 24 έγινε αυτό.
0: Μου την λέγανε, μου την περιγράφανε. Προφανώς τώρα έκανε την καταγγελία. Ή δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τώρα. Ξανανοίγει ο φάκελος. Λοιπόν, είναι ασύλληπτο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Αποτυχίο. Μας ακούει κάθε μέρα. Πάει για δουλειά. Διανύει τη Δυτική Χίο. Κάθε μέρα έχω το βενζινάδικο στη Βορειοδυτική Χίο που παρεμπιπτόντως κάει και στις πυρκαγιές του 25 τον Αύγουστο ολοσχερός και ακόμη η πολιτεία δεν μου έχει δώσει ένα ευρώ. Λέει. Ορίστε. Wow. Αφού πρώτα έβαλα και έφτιαξα ένα πακιφάκελο με δικαιολογητικά. Μετά από ένα χρόνο τρέξιμο μου είπαν ότι η επιχείρησή μου κάνει τζίρο πάνω από 500.000 και δεν δικαιούται αποζημίωση. Φοβερό.
1: Ναι, φοβερό βέβαια.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα, κύριε Νίκο.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα δούμε αν μπορούμε να το ψάξουμε, να το σκαλίσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε όλες τις διτάξεις για αυτές τις περιπτώσεις, προφανώς.
1: Λοιπόν, πάμε. Το πετρέλαιο, πού να είναι.
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Θα δω τώρα και θα σας πω.
0: Αφού έχεις. Τα έχεις αποθηκευμένα αυτά.
1: Έχω ανοιχτή γραμμή με το.
0: Με το πετρέλαιο, με το Brent.
1: Με το WTI έχω πιο πολύ, γιατί αυτό μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει. Για να ξέρεις τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι προάγγελος η πορεία του WTI για το ότι θα γίνει και σε εκλογές του Νοεμβρίου. Ίσως. Ίσως. Γιατί μπορεί να γυρίσουν την πλάτη τους και να πούνε δεν μας πειράζει που πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα. Φτάνει που έχουμε αυτή την προεδράρα στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν, θα βρω πόσο έχει το πετρέλαιο, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Όμως διαβάζω ότι ο Αντετοκούμπο είναι πολύ φίλος μου. Γιατί λέει. Τώρα μένει στο Μαϊάμι, όπως ξέρετε. Γιατί παίζει στους Heat.
0: Πώς το ξέρουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει πολλά Ιγκουάνα.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπαίνουν στα σπίτια.
0: Βέβαια μπαίνουν.
1: Και δεν τα αντέχει, λέει θα πάω να μένω στο διαμέρισμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Το Ιγκουάνα σε κάποιες χώρες το τρώνε και λένε ότι έχει γεύση σαν του κοτόπουλου. Το κρέας του και η υφή του και η γεύση του είναι σαν του κοτόπουλου.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να πας σε μια από αυτές τις χώρες να παραγγείλεις κοτόπουλο και να φας Ιγκουάνα. Είναι πιο πολλά τα Ιγκουάνα από τα κοτόπουλα
1: δεν
0: σε κάποιες από αυτές τις χώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει ούτε να τα φάει ούτε να τα βλέπει.
0: Εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι τα Ιγκουάνα, έχουν την πλάκα του.
1: Ναι.
0: Είναι Ιγκουάνα, μεγάλες αύρες, τι είναι σιγά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αλλού.
1: Τι.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία σήμερα.
1: Πάμε.
0: Θέλω να ξεκινήσω από την Ουκρανία. Πρώτον, γιατί ξέχασα να το πω χθες. Υπάρχει μία πόλη, την οποία την έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, έχει 2.000 κατοίκους. Δεν αφήνουν να μπουν ούτε λεωφορεία, φορτηγά τροφοδοσίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και σκάβουν για να βρουν ρίζες για να φάνε. Προχθές Κυριακή έγινε μια επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού με drones και έστειλαν και έριξαν σε 100 σημεία της πόλης 4 τόνους με τρόφιμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στην Ουκρανία.
1: Ναι, πού?
0: Στο Ντομπάς. Ντομπάς, Ντονέσκ, στις περιοχές που έχουν καταλάβει, ναι, ρε παιδί,
1: ναι,
0: οι Ρώσοι. Αφού προηγουμένως την κονιορτοποίησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, στα ερείπια μένουν 2.000 άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις πατρογονικές τους εστίες. Και τους καταδικάζουν στην πείνα. Το λένε και διεθνείς οργανισμοί ότι δεν μας επιτρέπουν να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι, σας λέγαμε πολλές ημέρες πριν, ότι βομβαρδίζουν αδιακρίτως. Και βομβαρδίζουν αδιακρίτως όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έχουν ξεφύγει από το όριο του πολέμου. Χτυπάμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χτυπάνε όπου βρούνε ή κατ' επιλογή για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους. Αυτό είναι ο ορισμός της κρατικής τρομοκρατίας. Αλλά χθες βομβάρδισαν ιδιωτική κλινική. Χθες βομβάρδισαν τη διοίκηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που εδρεύει στο Κίεβο, το βομβάρδισαν. Μέσα ήταν κόσμος, και ο οποίος πηδούσε από τα παράθυρα, από εδώ το δεύτερο και το τρίτο όροφο. Κτίρια νεοκλασικά, τα οποία θεωρούνται και διατηρητέα, μνημεία κτλ. Γιατί, τι έχει εκεί μέσα? Μιλάμε τώρα σαν την Ακαδημία Αθηνών, ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Σκεφτείτε να
0: βομβαρδίσουν τα προπύλαια για την Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι ότι μια στρατιωτική βάση εκεί που έχουν τα drones ή ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια πράγματα. Βομβαρδίζουν την Ακαδημία της χώρας. Και ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, πώς το λένε. Με ασθενείς μέσα. Με παιδιά μέσα. Κάποια στιγμή αυτό όμως πρέπει να βρεθεί ένα τέλος. Κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί ένα τέλος, και πρέπει να δοθεί ένα τέλος με την πίεση στον επιτιθέμενο. Γιατί προς το παρόν από τον κύριο Τραμπ ασκείται στον αμυνόμενο. Όχι μόνο αυτό. Οι Ρώσοι κακίζουν και την Ευρώπη που συμπαραίσταται στον αμυνόμενο. Καταλαβες. Άκουγα και πριν τον Γιάννη τον Αργυρό που έλεγε για μια δήλωση του Λαυρόφ που έλεγε: οι Ευρωπαίοι οπλίζονται, και αφού οπλίζονται, κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ας τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα και να επιτεθεί στη Ρωσία. Αλήθεια. Έχει επιτεθεί η Ευρώπη πουθενά? Δεν λέω τώρα τι έχουν κάνει κάποιες χώρες μεμονωμένα και κρατικά και τρεχαγύρευε. Παλιές ιστορίες, πολύ παλιές. Άμα θέλετε να τις θυμηθούμε. Αλλά η Ρωσία τα τελευταία 15 χρόνια έχει επιτεθεί, εισβάλλει, καταλάβει. Πάνω από 10 χώρες. Άμα θέλετε, τις απαριθμούμε κιόλας. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί, επειδή συνεχίζεται για 5ο χρόνο αυτός ο πόλεμος, δεν δίνει κανείς σημασία. Θα δώσει μόνο, ξέρω εγώ, αν έχει ένα θεαματικό πλάνο από ένα χτύπημα, ή αν θα γίνει κάτι extreme, ας πούμε, ή με το που θα πει ο Τραμπ για τις τιμές του πετρελαίου, που δεν έχουν καμιά σχέση οι τιμές του πετρελαίου της Ρωσίας με την. Αυτή τα αναλύαμε και τα λέγαμε χθες. Είναι ασύλληπτο, δεν ασχολείται κανένας.
1: Έχει ατονίσει και η στήριξη. Δηλαδή, παλιά θυμάσαι, πήγαιναν οι ηγέτες ο ένας πίσω από τον άλλον, ταξιδεύανε στο Κίεβο, βλέπαν τον Ζελένσκι.
0: Βρε, και τώρα πηγαίνουν.
1: Εντάξει, δεν πάνε με
0: τον τώρα.
1: Δεν
0: πηγαίνουν.
1: Το κάνουμε του ρυθμού τώρα που γυρνάνε.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι υποτίθεται οι εκπρόσωποι του Τραμπ για την περιοχή και για τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο θα τον έλεγε σε μία μέρα, αν θυμάστε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Έτσι, και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε, όχι 2,5 χρόνια από τότε, 2. Οι εκπρόσωποι του, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, στην Μόσχα έχουν πάει 14 φορές. Στο Κίεβο μία.
1: Καλά, ναι.
0: Μία.
1: Μα να σου πω κάτι, άμα μπορούσε.
0: Τώρα, πρόσφατα, τελευταία. Τώρα,
1: μεταξύ μας. Άμα μπορούσε να το εξαφανίσει από προσωπική, θα το έκανε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, τον δυσκολεύει αυτό.
0: Απλά ήθελα να το πω γιατί.
1: Καλά,
0: αυτή η μούγκα που επικρατεί για το θέμα, και όχι μόνο αυτό, βλέπεις και διάφορους σε χώρες που έχουν την ησυχία τους, την ηρεμία τους, το μισθουλάκο τους, το οτιδήποτε, τα προβλήματά τους, οι οποίοι λένε κακώς βοηθάμε την Ουκρανία και είμαστε κατά του πολέμου.
1: Καλά, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Εδώ σου λέω. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια συμφωνία, μου το είπαν και εμένα. Δεν το έχω πει τόσες φορές. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία με τον Πούτιν να έχουμε δωρεάν φτηνό φυσικό αέριο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Τι να περιμένουμε όταν ο ίδιος ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν για να μιλήσει στους G20. Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι θα είναι προσβολή για τους G20 να εμφανιστεί να πάει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει. Η πρόσκληση έχει δοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα πάει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Άλλα.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παπαχλιμίτζο και τον Παπαμιχαήλ.
0: Ναι.
1: Είναι παπάκι δύο, ε.
0: Τι παπάκι δύο.
1: Παπαχλιμίτζος, Παπαμιχαήλ. Το λέω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χθες το βράδυ μάθαμε ότι σήμερα το πρωί θα πάει δικαστικός επιμελητής σε μία ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτή η κλινική, μετά από έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μετά από καταγγελία έγινε ο έλεγχος, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Ογκολογικό τμήμα. Νοσηλεύονταν, λέει, ασθενείς με διαγνώσεις όμως που δεν αφορούσαν κακοήθεια. Στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Λειτουργούσε με ένα γιατρό πνευμονολόγο το ογκολογικό τμήμα, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Αλλά δεν είχε σύμβαση μαζί του η κλινική. Δηλαδή ήταν όχι διάτρητο όλο το πράγμα. Όχι, ναι. Δηλαδή.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Ποιο είναι το θέμα. Είναι ένα η λειτουργία αυτή καθ' αυτή και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και ναι, το. Ναι. Περί θέμα ναι. συνείδησης και ναι, τα τραγαγύρευε. Ναι. Ο πολίτης, ο ασθενής που πιάνεται από τα μαλλιά του για να βρει ένα αποκούμπι, δεν λέω γιατριά, αλλά να βρει ένα αποκούμπι, δεν κάθεται να κοιτάξει. Έχει, εντάξει, κάποια είναι εξόφθαλμα. Μπαίνεις σε ένα ιατρείο, βλέπεις εικόνες της Παναγίας μόνο, κανένα δίπλωμα, εκεί κάπου κάτι σου έρχεται. Μπορεί να το σκεφτείς, να πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά όταν μπαίνεις σε ένα καθώς πρέπει, ας πούμε, ιατρικό κέντρο και σου λέει για τον καρκίνο, είμαι εδώ. Θα μείνεις. Είναι δεν αποστολή.
1: Ήταν το, μα δεν ήταν αυτό, δεν μου λέγε τέτοιο για τον καρκίνο.
0: Ξέρω, παιδί μου, κατάλαβα.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Αλλά είναι
1: δεν
0: αποστολή
1: ήταν.
0: Της πολιτείας να ελέγχει. Όπως έκανε τώρα, ας πούμε, με βάση την καταγγελία. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και προληπτικά. Δεν πρέπει να γίνεται.
1: Μα γίνονται, λέει.
0: Αυτό είναι που πρέπει να ενταθούν. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται. Εγώ λέω να ενταθούν και να τα σαρώσουν όλα.
1: Και να σταματήσουν προφανώς να έχουν, γιατί έτσι αποδείχθηκε από όλα τα ρεπορτάζ που είδαμε, διακοσμητικό ρόλο οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Γιατί αυτοί είναι επίσης υπεύθυνοι. Έτσι δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, έτσι είναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε.
1: Διαβάζαμε για αυτή την κλινική, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη που είναι.
2: Α, ναι. Το λέγαμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Απίστευτο, ε.
1: Εντάξει. Απίστευτο δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι, γιατί νομίζω ότι απατεώνες και με άνθρωποι που κάνουν, να το πω στην καθομιλουμένη, λαμογές, γιατί αυτό κάνανε, δεν ήταν τίποτα άλλο. Θα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Απλά πρέπει κάποιος να τους βρίσκει και να τους σταματάει.
0: Αυτό είναι το θέμα, γιατί εγώ εκεί ρίχνω το βάρος. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, να γίνονται έρευνες. Θα μου πεις, έτσι βρέθηκε τώρα. Ναι, okay, να γίνουν μετά από καταγγελία. Να γίνονται πιο εντατικοί και να γίνονται σαρωτικοί και χρειάζεται να πάρουν περισσότερο προσωπικό, χρειάζεται να κάνουν κάποιο άλλα συστήματα, κάτι να κάνουν, αλλά πρέπει να το κάνουν. Γιατί ο άλλος, ο ασθενής που ψάχνει να βρει το δίκαιο του, την υγεία του, το ένα το άλλο, δεν κάθεται να κοιτάξει χαρτί, τώρα χαρτί.
1: Έχετε ειδικό
0: πιστοποιητικό. Ναι. Δεν το ψάχνει.
1: Όχι.
2: Για μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση που πας, λέει, ήταν υγιείς οι άνθρωποι και τους δίνανε, τους συνταγογραφούσαν φάρμακα για τον καρκίνο.
0: Χημειοθεραπείας, ναι.
2: Είναι φάρμακα.
0: Βέβαια είναι απίστευτο. Ναι, αλλά αυτό που έλεγε η Κατερίνα εισαγωγικά, ότι ασυνείδητοι θα υπάρχουν πάντα. Δεν ξέρω αν είναι στο όριο ή πέραν του ορίου της απάτης. Μπορεί να υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Ούτως ή άλλως το κακό, έγκλημα ή οτιδήποτε, όποια λέξη θέλετε βρείτε, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουν
1: και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Κυρίως η πολιτεία, η οποία είναι επιτετραμένη γι' αυτό.
1: Αυτοί οι γιατροί που συνταγογραφούσαν φάρμακα για καρκινοπαθείς, εμή καρκινοπαθείς.
2: Τι πες,
1: δεν πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Προφανώς δεν
1: πρέπει. Πάρα πολύ απλά.
0: Προφανώς
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Προφανώς δεν πρέπει.
1: Έτσι το σκέφτομαι εγώ, έτσι το λέω.
3: Και είμαστε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Χθες λοιπόν υπήρξε ένα θέμα που σηκώθηκε λίγο στη σκόνη και ένα ερώτημα στην κυρία Καριστιανού, που πέρα από αρχικό κόμματο. Είναι και ολιστική παιδίατρος και στη Θεσσαλονίκη. Και λένε ότι είχε ένα μηχάνημα.
0: Κουβαντική.
3: Ναι,
2: και βιοανάδραση.
3: Όλα. Ένα μηχάνημα βιοανάδραση το οποίο απαγορευόταν και λοιπά, παράνομο κτλ.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ήρθε για να σαρώσει. Και πολλοί συντάχθηκαν μαζί της, για να σαρώσει το παλιό πολιτικό σύστημα, να φέρουν νέα ήθη, νέα πράγματα κλπ. Πολύ ωραία. Τι κάνει λοιπόν το παλιό πολιτικό σύστημα που το κατηγορούμε και νομίζω ένα βαθμό δικαίως το κατηγορούμε, ότι τα μπαλώνει, τα φουσκώνει, τα ξεφουσκώνει, τα φέρνει έτσι, τα φέρνει αλλιώς. Εδώ λοιπόν. Έχει βγάλει, εγώ διάβασα μια ανακοίνωση προσεκτικά. 1500 λέξεις ανακοίνωση. Δεν λέει, ρε παιδιά, έχεις ή δεν έχεις. Είναι πολύ απλό. Γιατί δηλαδή θες να αλλάξεις το παλιό πολιτικό σύστημα και υιοθετήσεις πρακτικές του. Λες, σου λένε, έχεις, πες, δεν έχω κανένα μηχάνημα. Και μετά πες, είστε όλοι γελοί, άχρηστοι και χρησιμοποιούν κανένα. Πες το πρώτα, δεν το λέει. Αν το έχει ή όχι.
0: Λέει, ελάτε να μου κάνετε έλεγχο αφού δεχτείτε κι εσείς.
3: Το ζουμί.
0: Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Έχει μηχάνημα παρανόμως, ένα μηχάνημα με το οποίο κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει.
2: Σε αυτό απάντηση δεν υπάρχει. Να πάει το κλιμάκιο να ελέγξει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη λογική.
0: Προφανώς
1: δεν περιμένουμε από μόνη της να. Γιατί.
0: Όχι, άλλο. Όπα. Είναι δύο σκέλη. Άλλο λέει ο Κώστας και άλλο εντοπίζει. Αυτό που εντοπίζει είναι το ότι συμπεριφέρεται ως πολιτικός και μάλιστα νέα πολιτικός με τη λογική του παλιού πολιτικού συστήματος που καταγγέλει. Αυτό επισημαίνει ο Κώστας. Δεν μπαίνει στην ουσία του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Δεν λέει αυτό ο Κώστας.
1: Όχι,
0: Κώστας,
1: ναι,
0: ο Κώστας επισημαίνει άλλο πράγμα.
1: Καταλάβαμε. Αλλά είναι πολύ απλά τα πράγματα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έγινε ένα πρώτο τσεκάρισμα, γιατί έτσι το μάθαμε. Από τον κύριο Γεωργιάδη το μάθαμε. Ότι σε έναν πρώτο έλεγχο που έγινε υπήρξαν ευρήματα, έτσι για να είμαστε σωστοί κιόλας, τα οποία δείχνουν ότι λείπουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Ωραία. Πήγαν να ελέγξουν επιτόπου.
0: Είπαν ότι θα πάνε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, αλλά έτσι σέρνεται ένα θέμα, ρε παιδί μου. Μπορείς, δηλαδή, κάνει τον έλεγχο, βγάλει το αποτέλεσμα, πες ότι είναι αυτό και ας την άλλη, τον άλλον, την άλλη, τον οποιοδήποτε να απαντήσει.
3: Μπορώ να το χαλαρώσω λίγο, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Με επιτρέπετε να το χαλαρώσω λίγο.
1: Χαλάρωσε το.
3: Επειδή γενικώς, όπως μπορείτε να φανταστείτε τώρα στο λίγο, με ξέρετε, είμαι λίγο γενικά με αυτό καχύποπτο μόλα με του γιατρού αυτά. Κάποια στιγμή έχω πάει σε ένα ιατρείο και βλέπω πίσω κάτι πτυχία από κάτι αμερικάνικα πανεπιστήμια πολύ φημισμένα.
1: Ναι.
3: Λέω ένα-δύο πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Λέω αυτό έχει πάρει αυτά και είναι εδώ στην Αθήνα και κάνει και σε ένα μικρό. Το ρωτάω ο γιατρέα, ρωτήσω κάτι. Λέω με όλο το θάρρο που τόσο πάντων δεν ξέρω, μάλλον με παρεξήγησε, αλλά δεν πειράζει. Λέω, τα πτυχία αυτά είναι πραγματικά.
1: Το κάνει αυτό.
2: Το ρώτησε έτσι.
1: Το κάνει, ο Παπαχλήμητο θα κάνει.
3: Μου λέει,
2: και τι
3: γιατί. Μου λέει ναι, και του λέω ωραία να σε ρωτήσω κάτι. Του λέω το έχω απορία έτσι. Έχει αυτά τα πτυχία πήγε στα κορυφαία αμερικάνικα πανεπιστήμια που είναι και παράκρυα αυτά. Του λέω γιατί γύρισε πίσω, του λέω και έχει ιατρείο εδώ.
2: Στην Αθήνα.
3: Ναι, και μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει στην Αμερική, μου λέει τι γίνεται, μου λέει. Έχει δουλέψει, μου λέει μια ζωή. Έχει βγάλει, μου λέει, έτσι, κουλτούρα, νοοτροπία και οι νόμοι. Έχει βγάλει λεφτά, μου λέει, έχει κάνει, έχει παλέψει και τελικά άμα χωρίσει, μου λέει. Στα παίρνει όλα η γυναίκα σου. Γιατί έτσι.
2: Αλήθεια τώρα. Αυτό σκέφτηκε.
1: Θεούλης.
3: Με έπεισε. Από τότε πηγαίνω πάντα σε αυτό το γιατρό.
1: Θεούλης.
2: Εντάξει, έβλεπε μπροστά, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Να το επαναφέρω εγώ στο προηγούμενο. Σου απάντησε αν είναι γνήσια τα πτυχία ή όχι.
3: Ναι, όχι. Μου είπε ναι και μετά το ρώτησα αν ήταν γνήσια. Γιατί γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Και μου έδωσε εμπιστική απάντηση ο άνθρωπος.
1: Ήταν εμπιστικότατο.
3: Αν ήταν εκεί και αν χώριζε. Θα του τα έπαιρνε όλα η γυναίκα του χωρίς
2: τα ίδια. Τα ρούχα σου, πώς το λέει, να έχεις
3: τα μισά. Ναι.
2: Ωραία.
3: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Πάμε και εμείς, Διονύση.
0: Βγαίνουμε αφού πω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Ευρωπαίων προμαχούντες Ουκρανοί, θα έγραφε σήμερα ο Σιμονίδης. Σλάβο Ουκραίνη. Συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Το βλέμμα στραμμένο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων και την αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, οι πολίτες αναμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτος με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπηκών για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αμερικανική βάση της ΡΑΦ στην Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την εμπλοκή ξένου κράτους, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να κάνει σχετική αναφορά, ενώ το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται βρετανικό μέσο, οι έλεγχοι έδειξαν ότι τα υλικά που βρέθηκαν σε 3 βαν δεν ήταν λειτουργικά εκρηκτικά. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μία σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σήμερα αναμένεται η επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη, η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Στο μεταξύ, οι συνήγοροι του γιατρού αποσύρονται από την εκπροσώπηση της συζύγου του, καθώς διαφοροποιείται η πραγματολογική γραμμή της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Σε διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στο διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου, οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Το 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βαθιά ανησυχητικό επίπεδο βίας στην περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ. Από 15-24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
1: Βέβαια.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Κύριε Κώστα, μας απευθύνει ένα ερώτημα στο οποίο όμως δεν θέλει απάντηση.
1: Α.
0: Γιατί τις άλλες φορές που το απευθύνε δεν το απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Έστω και αν απαντάμε μονότονα και θα παραλάβουμε τα ίδια. Γιατί βάζουμε ξένα τραγούδια και δεν βάζουμε. Γιατί στο, δεν βάζουν στο ABC, δεν βάζουν ελληνικά τραγούδια. Πού ξέρετε αν βάζουν στο
1: γιατί
0: ABC.
1: Γιατί ακούτε
0: ελληνικά.
1: ABC. Radio.
0: Άμα ακούει, ναι. Αλλά, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρώτον μας δίνουν εμάς ρυθμό, ένα, και δεύτερον μπορούμε να τα πατήσουμε πάνω να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε στα ξένα τραγούδια. Στα ελληνικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε,
1: ναι.
0: Είναι άλλοι λόγοι και ιδιοκτησιακοί και πάει λέγοντας των τραγουδιών, των στιχουργών κτλ. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που μας στέλνει και βίντεο πιστήριο για το πρατήριο καυσίμων που έχει καεί στοιχείο το δικό του, που μας περιέγραφε πριν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από την. Στον κύριο Παπαγιώργη. Τον κύριο Παπαγιώργη, από την Φάμιλα Ορεινής Ναυπακτίας. 12,5 βαθμός έχει εκεί. Καλημέρα και στη Λία. Τη λέει σ' αρέσει, μόνο ξένα τραγούδια. Άιντε, βρες άκρη τώρα. Εν πάση περιπτώσει, σας εξηγήσαμε το γιατί το κάνουμε. Όποτε το, το θέλει η περίσταση, βάζουμε και ελληνικά. Όποτε το θέλει η περίσταση. Κατά το δοκούν.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι το Bluetooth.
0: Ναι, το Bluetooth, ναι.
1: Πώς βγήκε το όνομα, ήταν λέει το παρατσούκλι ενός βασιλιά των Βίκινγκ.
0: Ναι.
1: Του Χάραλντ Γκόρμσον. Ο οποίος κυβέρνησε τη Δανία το 10ο αιώνα,
0: ναι.
1: Και τον λέγανε τον Μπλε Δόντι.
0: Ναι.
1: Το παρατσούκλι του okay. ήτανε.
0: Okay.
1: Και με, πώς το λένε, στη 1000 χρόνια λέει, μετά τη βασιλεία του, ναι. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ναι. Μηχανικοί από την Toshiba, την IBM, την Nokia, την Intel και την Ericsson εργάζονταν σε μια νέα τεχνολογία σύρματης επικοινωνίας.
0: Ωραία.
1: Στόχος ήταν για να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών.
0: Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε
1: ναι.
0: πώς δουλεύει το
1: ναι.
0: Bluetooth. Ναι.
1: Και χρειάζονταν...
0: έχουμε και έξω από το στούντιο. Έχει η Μαρία εκεί πέρα Bluetooth. Ναι.
1: Και χρειάζονταν, λέει, ένα προσωρινό όνομα.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς, από τους μηχανικούς αυτούς, Αμερικανός.
0: Ήταν Viking.
1: Όχι, συνεργαζόταν με Σουηδούς.
0: Ναι.
1: Και η συζήτηση στράφηκε στους Viking. Διαβάζοντας, λέει, την ιστορία της εποχής, ενδιαφέρθηκε για τον Χάραλντ, τον βασιλιά, ναι. ο οποίος είχε ενώσει τη Δανία με την Νορβηγία. Και έτσι σου λέει, αφού ένωσε αυτό στη Δανία με την Νορβηγία, έτσι θα μπορούσαν να ενωθούν οι συσκευές που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και το βγάλανε Bluetooth.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Μες.
1: Το Bluetooth βέβαια λέει τότε παρέπεμπε σε κακή υγιεινή.
0: Γι' αυτό έχει αυτό το προσωνύμιο Χάραλντ.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν πήγαινε οδοντίατρο.
0: Δεν υπήρχαν τότε παιδί μου οδοντίατροι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Καλημέρα στην Τίνο. Και στο φίλο μας τον κύριο Κώστα. Να είστε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, χθες σας λέγαμε,
1: ναι.
0: Κατερίνα το ξεκίνησε, με αυτή τη βάση την,
1: στη Βρετανία.
0: Στη Βρετανία, τη Στράφ,
1: ναι.
0: εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είχε και
1: ναι.
0: αμερικάνικα αεροπλάνα ναι, και ναι. βρήκανε τρεις τύπους, επειδή μια κυρία που γύριζε από ένα πάρτι... Πάλι καλά που η κυρία αυτή, παρά το ότι γύριζε από πάρτι τα ξημέρωτα, είχε το νου της.
1: Mm.
0: Πάλι καλά, γιατί συνήθως υπάρχει μια φήμη. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αστικός μύθος. Ότι οι Βρετανοί όταν πάνε σε τέτοια πάρτι και γυρνάνε 3 ώρα 4, δεν είναι και πολύ καλά. Δεν βλέπουν και πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν παρατηρητική. Τους είδε, ειδοποίησε τις αρχές κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτοί τελικά δεν ήταν όπως έλεγε η κυρία ότι προσωμίαζαν λίγο σε μεσανατολίτες.
1: Ναι.
0: Ήταν τελικά Άγγλοι.
1: Άγγλοι. Βρετανότατοι.
0: Δηλαδή Βρετανότατοι από το Λονδίνο και οι πέντε.
1: Ναι.
0: Τους αφήσανε ελεύθερους. Με εγγύησεις θα τους παρακολουθούν και διότι. Έλα που βγήκε ο Τραμπ και είπε. Εγώ δεν τους άφηνα. Διαφωνεί ο Τραμπ. Δεν θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Βγήκε και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπιο,
1: ναι.
0: και είπε υπάρχει οσμή ξένου δακτύλου. Από ξένη χώρα δηλαδή αυτοί είχαν πληρωθεί.
1: Έτσι,
0: από τρίτη ναι. χώρα, ναι. Δείχνουν, το φέρνουν γύρω-γύρω, απ' έξω, δείχνουν το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το εντάσσουν στον υβριδικό πόλεμο που ούτως ή άλλως κάνει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κάνουν λόγο για ότι είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ιράν. Αλλά τους αφήσαν ελεύθερους πάντως προς το παρόν. Αν και θα μπορούσαν με το δικό τους νόμο που έχουν περί τρομοκρατίας, το νόμο 2000,
1: mm-hmm.
0: Θα μπορούσαν να τους κρατήσουν επί 14 ημέρες χωρίς να τους απαγγείλουν κατηγορία με βάση αυτόν τον νόμο. Και όμως αφήσαν ελεύθερους.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αλλά δημιουργείται πάλι μπιφ με το.
1: Μια άλλη φορά.
0: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όχι, μια άλλη φορά. Δεν
0: ναι, την άλλη φορά μπορεί να είναι επιτυχημένη η προσπάθειά του. Βέβαια, δεν βρήκαν εκρηκτικά μέσα στα τρία βανάκια που είχαν παρκάρει έξω από την. Ναι, δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρουν οι Άγγλοι. Αφού δεν ξέρουν οι Άγγλοι, δεν ξέρουμε κι εμείς.
1: Και άλλοι ψάχναν στο ιατρείο στην Καρνιάδο και δεν βρίσκανε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κάνουν τους ελέγχους.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στον.
1: Μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Μανουήλη, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, διότι.
0: Διότι χαλάει ο καιρός.
1: Έτσι λένε.
0: Ή θα έρθουν αλκιονίδες. Όχι, είναι νωρίς.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Πολύ νωρίς. Πολύ πάρα πολύ νωρίς.
1: Τον τρελάνει τον άνθρωπο πρωί-πρωί.
0: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τον τρελάνω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται με τη. Μας λένε φίλοι ακροατές, κυρίως από την περιφέρεια, ότι έπεσε απότομα η θερμοκρασία. Θα ξανανεύει, τι θα γίνει. Ή ήρθε για να μείνει.
2: Τις επόμενες μέρες, τις επόμενες πέντε μέρες, δεν φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τώρα αυτό που θα δούμε λοιπόν ξεκινώντας από σήμερα, σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα. Άνεμοι θα φτάνουν οι βοριάδες στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ενισχύονται.
2: Ναι, και αύριο ακόμα περισσότερο όπως θα πούμε. Και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
2: Είμαστε λίγο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Αυτό ήθελα τώρα να σας ρωτήσω. Το κανονικό για την εποχή πόσο είναι εκεί, αυτή 24-25?
2: Τώρα ανάλογα με την περιοχή, αν πούμε για την Αθήνα, ας πούμε, είναι στους 26-27.
0: Μάλιστα. Για να έχουμε ένα μέτρο, ναι.
2: Ναι. Η αυριανή μέρα είναι μέρα που θα έχουμε μια μικρή επιδείνωση του καιρού. Στην ανατολική και νότια χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Να καταλάβουμε έτσι λίγο, λέμε για Μακεδονία και νοτιότερα όλο το Αιγαίο μέσα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο. Αυτές είναι οι περιοχές που θα έχουν βροχές. Για την Αττική θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα γίνουν πιο έντονες από το μεσημέρι μέχρι νωρίς το βράδυ στην αυριανή μέρα.
0: Να ρωτήσω κάτι για το, πριν, επειδή είμαστε στη βροχή. Το περσινό φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχαμε τόσες βροχές. Δηλαδή, μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο και φέρνει βροχές που είναι απαραίτητες για τον υδροφόρο ορίζοντα κτλ. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε και από τους δικούς σας σταθμούς ότι φέτος έχουμε ικανή και αναγκαία βροχόπτωση.
2: Ακόμα όχι ικανή και αναγκαία, αλλά έχουμε όλο το φθινόπωρο μπροστά μας.
0: Σωστά, αρχές
1: είμαστε. Ναι.
2: Ξεκινάει καλά, θα ελπίζουμε να προχωρήσει έτσι και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Να μην είναι δηλαδή εκεί η ραγδαιότητα μεγάλη, γιατί εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα παρά λύνονται.
1: Έχουμε ζήσει δύσκολα φθινόπωρα, βλέπετε Ντάνιελ.
0: Εννοείται, απλά δεν θέλουμε κιόλας να ρίχνει διαρκώς, γιατί κάποια στιγμή θα γεμίσει και μετά δεν θα ρουφάει τίποτα. Και άμα σε αυτό το σημείο, άμα πέσει μια λίγο πιο έντονη βροχή, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι.
2: Έτσι, σωστά. Ναι. Να επιστρέψω στους ανέμους για αυτό που είναι σημαντικό στοιχείο. Ναι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι θυελώδεις, θα φτάνουν δηλαδή και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην ανατολική χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγο οι βοριάδες, λίγο οι βροχές, θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα για την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι ιδιαίτερο, από Ανατολική Θεσσαλία και νοτιότερα. Θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα πέσουν λίγο στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Φθινοπορεινό δηλαδή.
0: Φθινοπορεινό σκηνικό. Το 8 μποφόρ βοριάς δεν είναι απαγορευτικό για τις μετακινήσεις, για την ακτοπλοεία.
2: Όχι, όλα πάνω τα μεγάλα 8. Καράβια
0: ταξιδεύουν κανονικά.
2: Ναι, με λίγο κούνημα, αλλά ταξιδεύουν.
0: Όχι, μην το λέτε και λίγο.
1: Λίγο είναι,
0: 8 μποφόρ είναι πολύ κούνημα.
1: Είσαι θαλασσόλικος.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι. Καμία σχέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ο μετρολόγος μας. Να σου πω.
0: Ο Θανάσης μας λέει κιόλας, προσθέτοντας αυτό που έλεγες πριν, ότι το σήμα του Bluetooth είναι το μονόγραμμα του και ανόδοντα.
1: Του Χάραλντ.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Φίλος, πολύ φίλος.
0: Αλλά είχε και μονόγραμμα αυτός και είναι το ίδιο.
1: Ναι, παιδί μου, τα πήραν όλα.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, και εγώ τώρα το μάθα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Ευχάριστη παρέα, πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε καλημέρα και στα κορίτσια που πάνε στο κομμωτήριο στη Νέα Ερυθρέα.
0: Να πούμε. Καλημέρα.
1: Και μας ακούνε κάθε πρωί που πηγαίνουν για δουλειά.
0: Τέτοια ώρα πηγαίνουν.
1: Ετοιμάζονται. και μας ακούνε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γιατί δεν συγκράτησα το όνομα.
0: Ορίστε, να, ο Κυριάκος, ο φίλος μας από Τυχείο, γιορτάζει σήμερα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν σας άκουσα, λέει, από την αρχή σήμερα, μια και
1: Κυριάκο,
0: με παρέσει.
1: Κυριάκο, χρόνια πολλά.
0: Οι ευχές. Σήμερα είναι του Αγίου Κυριάκου και ελπίζω να θυμηθήκατε και τον Πρωθυπουργό μας. Είχαμε
1: άρα,
0: την απορία
1: λέτε, γιορτάζει,
0: αν γιορτάζει
1: προφανώς,
0: σήμερα.
1: Γιορτάζει.
0: Αλλά, ναι, μας στέλνει και ένα σκίτσο που, για χέρασμα που το έχει κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη το έχει κάνει αυτό, κύριε Κυριάκου. Έτσι μου μοιάζει εμένα. Αλλά.
1: Μπορεί να είναι και το φυσικό σκίτσο του ανθρώπου.
0: Πιο φυσικό σκίτσο σου λέει.
1: Εντάξει, ότι έτσι
0: φυσικό
1: είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορεί να το έχει φτιάξει μόνο του.
0: Μπορεί να είναι.
1: Μπορεί να το έχει φτιάξει κάποιο που πιάνει το χέρι του.
0: Είναι τη μόδα τώρα τελευταία να σου κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, σου βγάζει το.
1: Σκίτσα.
0: Ναι, διαλέγεις. Όχι μόνο αυτό. Εμένα μου έρχονται και. Δωρεάν είναι. Μπες να δεις πώς θα σου κάνουμε τη φωτογραφία.
1: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
0: Μερικές φορές μπαίνω, μερικές φορές δεν μπαίνω. Αλλά σου έχει και διάφορα πρότυπα. Άμα θες να το κάνεις καρτούν, άμα θες να το κάνεις λίγο πιο.
1: Παιδί μου, έχει εφαρμογές που σου λέει: βάλε τη φωτογραφία σου και θα σου βρούμε το χτένισμα που σου ταιριάζει. Με το κούρεμα.
0: Δεν τη βάζω αυτή τη φωτογραφία.
1: Όχι εσύ, ρε μάνα μου.
0: Α, δεν λέμε για μένα.
1: Ναι. Γιατί μπορείς να βάλεις κάτι, ναι. Να δούμε. Πώς θα ήταν, αν.
0: Α, η κυρία Μαρία, και αυτή παραπονιέται.
1: Τι.
0: Σε μέρα δεν έχει καλημέρα σήμερα. Γιατί έστειλε πριν
1: πες
0: μήνυμα
1: καλημέρα,
0: που λέει η Δευτέρα παρουσία θα. Ήταν πάνω στο
1: α,
0: που βγήκαμε από το στούντιο.
1: Τι.
0: Η Δευτέρα παρουσία θα γίνει ή στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Μας έλεγε.
1: Α.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Μετά
1: άρα
0: αυτό,
1: λοιπόν γιορτάζουν οι Κυριάκοι. Είναι δεμένο αυτό.
0: Χρόνια πολλά στους Κυριάκους.
1: Ναι, γιατί είναι εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος που γιορτάζει σήμερα.
0: Ορίστε, ευχαριστώ για τις ευχές μας. Λέει τεχνητής νοημοσύνης. Να πω ότι. Μην το λέτε τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τσαντίζεται ο Τραμπ. Να το λέτε σούπερ νοημοσύνη.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Εντάξει.
0: Super intelligence.
1: Super intelligence.
0: SI. Όχι AI.
1: Είναι πιο ωραίο το SI.
0: Ναι.
1: SI. Ναι. Ακούγεται λίγο SI. Δεν ακούγεται λίγο.
0: Ναι, γιορτάζει και ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Θα σου πω μια φράση.
0: Να μου πεις.
1: Εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία στις αγορές. Ποιος το είπε?
0: Ο Τσίπρας. Τι μου κάνεις τώρα,
1: ναι, σου κάνω, σου κάνω.
0: Δύσκολο είναι αυτό.
1: Σου κάνω.
0: Ευκολάκι ήταν αυτό.
1: Βγαίνει κάθε μέρα τώρα σχεδόν.
0: Πού βγαίνεις? Δεν βγαίνει εδώ, βγαίνει στη Γαλλία.
1: Όχι
0: εμάς, ήταν,
1: πού
0: ήταν. Στη Γαλλία κάπου.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι βγαίνει επικοινωνιακά. Δηλαδή, χθες ήταν. Δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, πήγε στο. Πώς το λένε?
0: Στο Λιώπεση. Πού?
1: Όχι, ρε μάνα μου. Στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Στο ποιο?
1: Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθήνα.
0: Τι να κάνει?
1: Να παρακουσιάσει το σχέδιό του για τα μικρά και τη μεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Μόνος του ήταν ή
1: όλους
0: πλαισιωνόταν από τα στελέχη του κόμματός του?
1: Όχι, είδα τον κύριο Χατζηδοδοσία από τη μία.
0: Ο κύριος Χατζηδοδοσία δεν είναι στο κόμμα του?
1: Όχι, αλλά και έναν άλλο κύριο από την άλλη που δεν θυμάμαι ποιος είναι.
0: Ναι, να σου πω. Το εμπορικό είναι,
1: ναι,
0: κόσμο είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Να σου πω, τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το ρωτάω για τα στελέχη του, γιατί αυτόν που είχε, για παράδειγμα.
1: Τον κύριο Κουτεντάκη, λες.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου, μην είσαι προπέτης. Τον αναπληρωτή οικονομικών, τον κύριο Παπά, τον καρατόμησε κι αυτόν.
1: Τον έφαγε τον Παπά.
0: Έτσι διαβάζω.
1: Περίμενε.
0: Ή εν πάση περιπτώσει τον έχει τραβήξει από το προσκήνιο, γιατί ήταν εκείνο που έλεγε ότι κάτι που κάνει, ξέρω εγώ, κοστίζει 7 δισεκατομμύρια είναι 7 δισεκατομμύρια όχι το έτος αλλά την τετραετία.
1: Αχα.
0: Γιατί έκανε διαίρεση γιατί για πολλαπλασιασμό ή διάφορα τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και μπέρδεψε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Μπέρδεψε βασικά και τη στοιχειώδηση της αριθμητικής. Αλλά
1: ναι,
0: τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό.
1: Πάντως το,
0: ναι,
1: επικοινωνιακό παίζει πάρα πολύ.
0: Ποιο
1: δηλαδή,
0: παίζει?
1: Θέλω να πω στα κόμματα, ρε παιδί μου.
0: Α, τα κόμματα δίνουν έμφαση στη.
1: Ναι. Όχι, προσπαθούν να μπαλώσουν πράγματα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο Τσίπρας σου λέει: θα βγω εγώ μπροστά, γιατί.
0: Τι γιατί?
1: Γιατί βγαίνουν διάφοροι, λένε κάποια και μπερδεύεται ο κόσμος, ας πούμε. Θα μιλάω μόνο εγώ σε αυτή τη
0: φάση. Μα ούτως ή άλλως αυτό το κόμμα μόνο αυτός. Είναι και κάποιοι εκπρόσωποι του τύπου.
1: Όχι.
0: Δεν έχει άλλους.
1: Όχι, δεν, ναι, λέω, ρε παιδί μου.
0: Μα οι άλλοι δεν έχουν φανεί. Δεν έχουν
1: άρχες. Έχει τον κύριο, ναι, Κουτεντάκη, λέμε.
0: Ναι, εντάξει, τον κύριο Κουτεντάκη.
1: Τον οικονομικό αυτό.
0: Αυτό που είχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Άμα είναι να έχει αυτούς που ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έμενε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, αυτές είναι απορίες δικιά μου.
1: Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και αυτό. Τώρα που γύρισε ο Μητσοτάκης από την Αμερική και του λέει μια εβδομάδα έλειψα, βγήκε. Ο Θεοχάρης είπε κακομύριδες. Ο. Πώς τον λένε?
0: Ο Κλουκουδίνας.
1: Ο Κλουκουδίνας είπε ότι απέρνετε τα μέσα μεταφοράς. Γιατί.
0: Άμα δεν έχετε
1: 10 ευρώ για βενζίνη.
0: Ναι.
1: 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με 10 ευρώ διαζήτω.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Τσιάρας είδε πάρα πολύ κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο στην εκλογική του περιφέρεια, άρα περνάει καλά ο κόσμος. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, 5 μέρες έλειψα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούν να τα μαζέψουν.
0: Καλά, σήμερα δεν θα μαζέψει τίποτα. Γιατί
1: όχι,
0: σήμερα δεν γιορτάζει. Είναι
1: σήμερα
0: η γιορτή.
1: Δεν γιορτάζει. Αύριο έχει υπουργικό. Εντάξει.
0: Ναι, σήμερα δεν θα.
1: Ναι.
0: Αύριο που έχει υπουργικό, αύριο θα αποφασιστεί για το τι θα γίνει με τα πετρέλαια.
1: Αύριο και μαθαίνω.
0: Με τα καύσιμα.
1: Μαθαίνω.
0: Για πε τι μαθαίνω.
1: Ακούτε, μαθαίνω. Θα σου πω, ναι.
0: Παρασκήνιο.
1: Μαθαίνω ότι μπορεί να φτάσει και τα 20 λεπτά η επιδότηση.
0: Ποιο?
1: Για τον δίζελ. Τον δίζελ κίνηση.
0: Τον δίζελ κίνηση.
1: Είναι 15.
0: Είναι 15.
1: Και να μπορεί να πάει 20. Μπορεί.
0: Και.
1: Λένε.
0: Ναι.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι θα ανακοινώσει αύριο. Αύριο θα πει μόνο για τον δίζελ κίνηση.
0: Στην αμόλυβδη.
1: Δεν έχει αμόλυβδη.
0: Τι δεν έχει.
1: Δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχει, έχει αμόλυβδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα βενζινάδικα γεμάτα. 2,20, 2,26, 2,30, 2,40, 2,50. Η κατοστάρα είναι αυτό. Αλλά η άλλη έχει σταθεροποιηθεί στα 2,20. Πώ δεν έχει, τι σημαίνει δεν έχει.
1: Τι προβλέπετε σε αυτή τη φάση?
0: Να πάρετε πετρελοκίνητα ή γκαζοκίνητα.
1: Ή ηλεκτρικά.
0: Ή ηλεκτρικά.
1: Ε?
0: Τα ηλεκτρικά πώς φορτίζουν?
1: Τι εννοείς πώς φορτίζουν?
0: Τι κατανάλωση έχουν φορτίζοντάς τα, δεν ξέρω.
1: Ω, δεν έχουν πολύ μεγάλη, λένε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν,
0: αυτό δεν το έχω
1: και
0: κοιτάξει
1: τώρα,
0: καθόλου.
1: Δεν ξέρω, το είχαμε πει από εδώ, δεν θυμάμαι.
0: Ποιο να πω.
1: Που βγάλανε στην Κίνα,
0: ναι,
1: καινούριους φορτιστές.
0: Ναι. Ταχυφορτιστές.
1: Ναι, αυτούς που το βρίσκουν να βάλεις βενζίνα.
0: Σε 10 λεπτά έχει φορτίσει 100%.
1: Ούτε πιο 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνει να σου βάλει βενζίνη, κάνει 10 λεπτά.
0: Ξαρτάται από το βενζινά.
1: Όχι, δεν
0: για
1: κάνει.
0: Για το πώς μπορείς να σου νοηθεί.
1: Ναι, ναι,
0: όχι.
1: Δεν κάνει 10 λεπτά. Διονύση μου κάνει ούτε ένα λεπτό δεν κάνει για στο γεμίσει τώρα.
0: Παραπάνω κάνει.
1: Εξαρτάται πόσο αδείο είναι. Αλλά τέλο πάντων.
0: Εξαρτάται και πόσο βάζει.
1: Είναι λοιπόν σαν να βάζει το χρόνο που βάζει βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε, λέει φουλαρέτο.
0: Ναι, αλλά τώρα λες αυτά και κάνεις διαφήμιση στην Κίνα. Ξέρεις ότι έχει ξεσηκωθεί όλη η αυτοκινητοβιομηχανία ευρωπαϊκή και ζητάει να μπουν, να μπει κρυσάρα, γιατί τους έχουν πάρει φαλάγγι οι Κινέζοι με τις αγωγές.
1: Τώρα το θυμηθήκανε.
0: Ναι, τώρα το θυμηθήκανε.
1: Μα τώρα το θυμηθήκανε.
0: Γιατί σου λέει.
1: Που έχει πάρει η μισή Ευρώπη και παραπάνω κινέζικα αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια, η τέλεια καταιγίδα που θα έλεγε κάποιος. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αχ,
0: τέλεια
1: ναι,
0: καταιγίδα,
1: ναι, ναι,
0: πώς μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λένε από τη μία ότι μας έχουν κατακλείσει τα κινέζικα,
1: ναι,
0: αθρώες εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, μπαίνει μια κάνουλα στις εξαγωγές. Γιατί οι Αμερικανοί, με τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ κτλ., έχουν λίγο κόψει. Όπως και οι Κινέζοι έχουν λίγο κόψει, γιατί πλέον βγάζουν και αυτοί πολιτική αυτοκίνητα και δεν παίρνουν μόνο τα δικά μας τα γερμανικά ή τα ξέρω εγώ τι, τα οποιαδήποτε.
1: Ναι, τι να πω.
0: Τα σουηδικά, ωραία τα σουηδικά. Δεν έχω. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Κάποτε ήταν με σουρανούσαν.
0: Ποια?
1: Το σουηδικά, μια συγκεκριμένη.
0: Είχα δει μια ταινία κάποτε και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η οποία ταινία ήταν με τον Τραβόλτα, που, με το κόκκινο βέλος, κίτρινο βέλος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έναν κακό έκανε πάλι. Που είπε ότι πάρε Volvo,
1: ναι,
0: είναι μετοχή. Είναι σαν να παίρνεις μετοχή.
1: Έτσι,
0: blue chip. Blue chip, ναι. Και το είχα δει στο. Και λέω, καλά, κάνει διαφήμιση. Μετά έμαθα ότι στις ταινίες κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Τα κάνουν.
0: Τα κάνουν.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι, ναι.
0: Και παίρνουν χρήματα.
1: Είναι τοποθέτηση προϊόντος.
0: Ναι, και παίρνουν
1: λέγεται
0: χρήματα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το κάνουν έτσι και με το ζημίο το. Καλημέρα στο Γιώργο στο Κιάτο, το φίλο μας. Ωραία φωτογραφία, ωραία συννεφιά έχετε εκεί πέρα. Όμορφο, μου αρέσουν αυτά τα πυκνά σύννεφα. Τα αρέσουν. Τι ήθελα να πω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη. Κοιτά πόσα κιλοβάτ ανά 100 χιλιόμετρα καίει και υπολογίζει. Τόσο απλό.
1: Όχι πόσα καίει όταν το οδηγείς.
0: Όχι, όχι πόσα καίει.
1: Όταν το φορτίζεις.
0: Όταν το φορτίζεις. Ναι. Αυτό, πόσο ρεύμα καίει όταν το φορτίζεις.
1: Αυτό λέει ο Διονυσάκος.
0: Αυτό είναι το, η απορία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη η φόρτιση μας, λέει ο Ηλίας. Να, πρέπει να έχει ηλεκτρικό.
1: Ορίστε.
0: Μισή τιμή από την παλιά βενζίνη.
1: Στα 107 δολάρια είναι το Brent, στα 72 ευρώ το φυσικό αέριο.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Ευχαριστώ. Πάμε με Deepest Mode στους τίτλους.
0: Μας αρέσουν οι Deepest Mode.
1: Ναι.
0: Δεν τραγουδήσαν ελληνικά, αλλά μας αρέσουν.
1: Υπέροχοι. Ποια

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμοσιολογητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: από τα πιο ωραία τραγούδια των Stranglers. Από τα πιο ωραία τραγούδια. Έχουν βγάλει και πολλών διαφορετικών τεχνοτροπιών και μορφών. Είναι και άλλα πιο άγρια, πιο, ξέρω εγώ, το Nice and Sleazy και τέτοια. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο, ε.
1: Πολύ ωραίο, ναι.
0: Και είναι πολύ καλοκαιρινό, ρε παιδί μου.
1: Είναι απ' όλα. Είναι και
0: ταξιδιάρικο.
1: Και μελαγχολία μπορεί να σε πιάσει. Και το καλοκαίρι να σκέφτεσαι. Και το φθινόπωρο να σκέφτεσαι. Όλα, απ' όλα, έχει απ' όλα.
0: Μελαγχολία.
1: Ναι. Και μελαγχολία σε πιάνει, να το σκεφτείς λίγο έτσι. Να οδηγείς και να σκέφτεσαι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά και μας στέλνει μια φωτογραφία. Έναν ωραίο δρόμο. Φαίνεται πολύ ωραίο το δόστρωμα δηλαδή. Και περνάει μέσα από σημεία που έχει πρασινάδα κτλ. Και λέει: μπορεί να απολαμβάνουμε άδειους δρόμους από και προς τη δουλειά, αλλά πετάγονται τα σαρκάδια και τα αγριογούρνα σαν καμικάζι αυτοκτονίες μπροστά στα αυτοκίνητα.
1: Στο χώρο του.
0: Επαρχία forever, λέει. Εσείς είστε που έχετε πάει στο χώρο, χώρο σας.
1: Ναι.
0: Στο χώρο τους. Ναι. Δεν είναι αυτά που έχουν έρθει στο δικό σας. Να το σκέφτεστε έτσι. Κύριε Δημήτρη,
1: δεν μετά... το σκέφτεται, άμα του πετάγεται το.
0: Άμα το σκέφτεστε έτσι, θα πηγαίνει και θα απολαμβάνει

0: Ο κ. Μάνος Κρανίδης, που είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο και γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, της γνωστής Πομιδά δηλαδή.
1: Πομιδά, ναι.
0: Και τον καλέσαμε γιατί αύριο λήγει η παράταση που είχε δοθεί,
1: ναι,
0: για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
1: Μήπως είναι κάποιος που το έχει αφήσει για την τελευταία στιγμή, θεωρούσε ότι η παράταση πήρε, θα πάρει και άλλη παράταση, ή το έχει ξεχάσει, εν πάση περιπτώσει, και να σπεύσει δύο μέρες μένα, σήμερα και αύριο. Αύριο δεν λήγει.
0: Αύριο, 30 του μήνα.
1: Πάμε.
0: Και υπάρχει. Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλημέρα και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται, ναι, έχει υπήρξε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, που δώσανε παράταση ή υπήρχε μια, ναι, διαδικασία που ήταν χρονοβόρα, ας πούμε.
2: Όχι. Η πρώτη φάση ήταν η βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία ήταν μια ηλεκτρονική φάση ψηφιακή με τους κωδικούς τάξης έμπαινε ο κάθε ενδιαφερόμενος, γρήγορη, πολύ γρήγορη. Σας το λέω και από ίδια εμπειρία, εγώ είμαι και ως μάχημος μηχανικός και για πελάτες που κάναμε αυτή τη διαδικασία. Πολύ γρήγορη, δηλαδή έπαιρνε 5 λεπτά, τόσο γρήγορη. Ώστε μπορούσε να δει κατευθείαν από τα στοιχεία που έχει στην ΑΔΕΑ, με μπίπτη στις βασικές προδιαγραφές, τα κινητό σου και τα εισοδηματικά σου κριτήρια κλπ. Όποιος λοιπόν έχει πάρει τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, την πήραν πολλοί, οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να την έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι.
1: Τόσο πολύ.
2: Τον είπε ευχάριστο. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Θα πάμε και στο άσχημο, έτσι, πώς είναι άσχημο, στο δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που θα πάρουν επιλεξιμότητα, θα βγει μόλις τελειώσει τώρα η πρώτη φάση, αύριο όπως είπατε. Μετά θα πάμε στη δεύτερη φάση που θα βγει ένας οδηγός για να γίνουν οι αιτήσεις.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Για να δούμε ποιος θα πάρει τις επιδοτήσεις.
1: Τώρα ήταν η κρυσάρα δηλαδή περί εισοδηματικών κριτηρίων και τα λοιπά. Τώρα ήταν αυτό.
2: Τα ακίνητα, ναι, πλήρως προδιαγραφές κλπ.
1: Πάμε στο επόμενο στάδιο.
2: Πάμε στο επόμενο. Τώρα, πάμε λοιπόν καταρχήν. Θα ρωτήσει κάποιος, 100.000 πλάς άνθρωποι θα πάρουν όλη επιδότηση? Όχι. Θα πάρουν πολύ λιγότεροι από αυτούς, διότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ως έχει τώρα, έτσι,
0: ναι,
2: αν
0: ναι,
2: δεν αυξηθεί,
0: ναι,
2: περίπου 15.000 θα αγκριθούν. Άρα, βλέπετε, εδώ έχουμε ένα θέμα. Εγώ θα βγάλει και αυτογραφία.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει.
2: Ενδιαφέρον, ναι. Δεν θα καλυφθούν. Δηλαδή, ναι, ένα στους 10 θα καλυφθεί.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο. Έτσι, τι θα γίνει λοιπόν? Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση, ώστε πρέπει να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός. Παράδειγμα, να ακούνε τώρα οι αρμόδιοι.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε γράψει και σε αυτογραφίες αυτά. Έχω τακτική αυτογραφία σε πολλά μέσα.
1: Ναι.
2: Ένα λοιπόν είναι αυτό πολύ σημαντικό. Πρέπει, ναι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, μόλις γίνει ο οδηγός των αιτήσεων, στην ουσία ο φάκελος που πρέπει να έχουν αυτά τα κινητά είναι ένας κλασικός φάκελος που κάνουμε πλέον στα όλα τα κινητά. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει? Πρώτον, να είναι νόμιμο, έτσι, να έχει τις άδειές του, τη ρύθμιση αυθαιρέτητα, να χρειάζεται όλα αυτά τα κλασικά. Για να μπορείς να πάρεις ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, δεν μπορούμε να παίρνουμε επιδοτήσεις αυθαίρετα κινήτα. Δεύτερον, να έχει τον ίδιο πιστοποιητικό του, γιατί θα πρέπει να ανέβεις μια κατηγορία, να πιστοποιείται από μια μελέτη. Mm-hmm. Και βεβαίως να έχει και ένα σχέδιο παρεμβάσεων. Δηλαδή να έχεις ένα σχέδιο που να λες: θα κάνω αυτές τις εργασίες, θα ανέβω θα κάνω αυτή την αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μου. Και πάρα πολύ σημαντικό, πολύ δεν το έχουν καταλάβει. Πέρα από την επιδότηση, πώς θα έχω τα υπόλοιπα κεφάλαια? Θα είναι ίδια κεφάλαια? Θα είναι δανειακά? Τι θα είναι? Γιατί η επιδότηση δεν φτάνει για άλλο το έργο. Είναι
0: σωστά,
2: ένα ποσοστό.
0: Σωστά.
2: Αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ στη β' φάση. Θα έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί μόλις γίνει ο οδηγός μπορούμε, αν θέλετε, να κάνουμε και νέα σύνδεση.
0: Βέβαια.
2: Θα έχουμε και μπροστά μας τον οδηγό. Αλλά είναι αυτά περίπου που σας λέω πάνω κάτω. Και κάποια άλλα προσέγγιση. Ελπίζω να μην είναι και γραφειοκρατικό, να το πω και αυτό, μου δίνει την ευκαιρία. Να μην βάζουν. Γιατί αυτή τη ροπή, η ροπή πια είναι πάντα από την πλευρά του κράτους, να βάζει διάφορους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες επιβάλλουν όταν μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πιο απλά, γρήγορα. Τα περισσότερα τα ξένα, όπως έγινε βεβαίως η επιλεξιμότητας. Μπράβο. Ήταν γρήγορο, όχι, ναι, να πετύχει φακέλους. Δεν προλαβαίνουμε όλα αυτά να γίνουν.
1: Ναι, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε και το έχετε καταγγείλει κι εσείς άλλωστε πολλές φορές, ναι, ότι ο χώρος γενικώς της οικοδομής έχει και παρατυπίες,
2: ναι, ναι,
1: και τα λοιπά. Δηλαδή θέλει προσοχή και έλεγχο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε.
2: Είναι ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ταχύτητας.
1: Αυτό. Η χρήση τομή. Πάντα. Αυτή αναζητούμε.
2: Και πάντα πιάνει τη μάζα, να ξέρετε. Δηλαδή, προσέξτε. Τη μάζα την πιάνει. Δηλαδή, όταν πιάνει σε μία υπόθεση το 97% είναι επιτυχία.
1: Mm.
2: Το 3 που είναι αυτό που θα τριπλάρει, μπορεί να τριπλάρει. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα στην δυσάρεστη υπόθεση που είχαμε τώρα στην Πλάκα. Εγώ είχα βγει σε πολλά κανάλια, δυστυχώς.
1: Mm.
2: Και είπα το εξής.
0: Mm,
2: έχουμε εκατομμύρια εγκαταστάσεις αερίων. Εκατομμύρια.
0: Mm.
2: Πόσες φορές έχουν γίνει αυτά? Μία φορά. Δύο φορές. Δυστυχώς. Αλλά μία στα εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιάσει ποτέ όλους. Πώς θες, από πάνω είναι ανοιχτή σε κάθε σπίτι.
1: Σωστό είναι αυτό. Όχι, ίσως θα πρέπει να πάει η ανασφαλίτη σε κάθε σπίτι. Το λέω με ποια έννοια. Μια γιατί, πάει, γιατί μια φορά συμβαίνει, αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, έξι άνθρωποι χάθηκαν. Ναι. Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Προσέξτε τι γίνεται όμως. Προσέξτε τι γίνεται. Ναι. Όταν, ποιο είναι το οποίο πάμε σε άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με αυτό που συζητάμε.

0: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε εγώ σας μιλάω για τεχνικό ασφαλείας. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση. Έρχεται έλεγχο.
1: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
0: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε γιατί έχει περίοδο θέρμανση, λέβητες πετρελαίου.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο μπορώ να σας πω είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
1: Έχει και δικλείδες, ναι.
0: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί...
0: Είναι ελάχιστο το κόστος.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουμε με αυτά.
2: Προσέξτε τώρα. Λέμε εμείς είναι ελάχιστο το κόστος και προφανώς έχετε δίκιο. Με τα λόγου γνώσεως μιλάτε, έτσι. Είναι ελάχιστο το κόστος. Όμως, για να καλέσεις τεχνικό να έρθει να σου κάνει τον καυστήρα, είναι λίγοι σε σχέση με τους καυστήρες που υπάρχουν.
0: Πάντα το ίδιο.
2: Είναι το γνωστό που έγινε και με τα σανσέρ, όπως θυμάστε, και πήρε 4 παρατάσεις. Αλλά με τα σανσέρ.
1: Καλά, με το Λέβητα, ξέρεις πότε έρχεται το κρύο. Μπορείς να τον καλέσεις λίγο νωρίτερα.
2: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Να γίνει λίγο προγραμματισμός. Δεν το λέω.
0: Εγώ, ας πούμε, δεν θα κάνω τον έξυπνο, εγώ είμαι και δικό, θα μου πει. Σας το λέω ως ιδέα αυτό, έτσι. Έχω ήδη βάλει πετρέλαιο από πέρσι και το έχω συντηρήσει για το Λέβητα. Πριν ξεκινήσει από πέρσι, να τελείωσε η περίοδος. Ναι. Γιατί πήρα και φτηνότερο πετρέλαιο.
2: Άρα πήρατε με ένα 75 εσείς.
0: Όχι, πήρα φτηνότερο πολύ. Τέλος, μιλάμε τώρα.
2: Πού το βρήκατε. Θα μας το πείτε εκτός αέρα, ναι.
1: Δεν είχε παντού ένα 75.
2: Α, το Μάρτιο.
1: Δεν είχε παντού ένα 75.
0: Δεν είχε ούτε 75, ένα 30 μπορεί να έχει. Ένα 25, ένα 30. Αλλά πέρα από αυτό έκανε.
1: Που μένετε.
0: Εγώ έχω μένα στην άνοιξη.
2: Έχετε έξτρα δωμάτια. Ναι, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, να έρθουμε.
2: Να έρθουμε εμείς και μια βόλτα.
0: Να φύγει για θέρμανση. Βέβαια, έχω και τζάκι. Βάζουμε και το τζάκι με ξύλα.
1: Ορίστε, ναι.
2: Είναι ενεργειακό. Μισό λεπτό.
0: Καθόλου, με ξύλα. Δεν έχω βάλει ενεργειακό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι είναι κινήσεις που μπορούμε να τις κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται όλο να περιμένουμε κάποιον να μας στέλνει μια ενημέρωση. Όπως λέτε, σερβις στο αμάξι. Πρέπει να έχετε το κράτος να μας στέλνει μήνυμα στον κόβο. Κάνει σερβις.
1: Όχι.
0: Το κράτος τι κάνει, ελέγχει να είμαστε ασφαλισμένοι. Βεβαίως. Είναι αυτό, ναι. Αλλά όχι να σου πει είναι κανένα σέρβις. Το αμάξι, εσύ δεν το οδηγάς. Ο ίδιος το οδηγάς. Για να γυρίσω στο ανακαίνιση κατοικίας, λοιπόν. Προσοχή να έχουμε ένα καλό φάκελο. Ξέρουν οι μηχανικοί, όλοι εμείς είμαστε πολύ έμπειροι. Και μετά το πιο σημαντικό, το ξαναλέω, σωστό σχέδιο παρεμβάσεων και πού θα βρεθεί η υπόλοιπη χρηματοδότηση. Μην το ξεχάσουμε αυτό, γιατί θα έρθει το κράτος πει μπράβο, παίρνει 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Καμία. Πρέπει λοιπόν να βρεις κάπου το υπόλοιπο. Με ίδια κεφάλαια. Υπάρχουν και τράπεζες που βγάζουν κάτι μηδενιακά προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά ή άλλοι, δεν ξέρω, άλλους τρόπους δεν βρίσκω. Άρα αυτό για να είμαστε έτοιμοι, γιατί όταν κάνουμε το αίτημα θα κρυθεί πάρα πολύ όταν έχουμε και ένα σχέδιο που ανεβάζουν ρεαλιστικό. Δηλαδή θα πάνε οι ελεγκτές και θα πούνε.
2: Ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς είναι η αναλογία, δηλαδή πόσα, το κράτος βάζει ποιο ποσοστό και πόσο ποσοστό.
0: Ευρώ το μέτρο
2: με το κράτος. Τα 300, είπατε όμως, με 300 δεν γίνεται ανακαίνιση.
0: 80%. Μέχρι 70-80%.
2: Μάλιστα. 70-80%.
0: Υπάρχει μια τρίπλα όμως εδώ.
2: Ναι.
0: Δεν βγαίνει η ανακαίνιση. Μια ανακαίνιση, αν κάνει ριζική. Έπρεπε να κάνει μια απλή ανακαίνιση. Σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να κάνει ριζική ανακαίνιση για να πιάνει στόχους.
2: Να εξηγήσουμε στον ακροατή τι σημαίνει ριζική ανακαίνιση.
0: Ριζική
2: δηλαδή,
0: ανακαίνιση. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Όχι. Είναι μόνο αλλάζω τα κουφώματα και τελείωσα. Αυτό είναι η ανακαίνιση.
0: Δεν μπαίνει αυτό κάτω.
2: Ποια είναι η ριζική ανακαίνιση, ναι, το ξέρω.
0: Ριζική ανακαίνιση σημαίνει ότι μπαίνω εις βάθος στο ακίνητο. Πάμε να πω ηλεκτρολογικά καινούργια. Υδραυλικά καινούργια. Θέρμανση. Κουφώματα. Μπάνια, μπάνιο όλα, αλλαγή, κουζίνα, αλλαγή, τα βασικά λέω τώρα. Δεν συζητάω για χρωματισμούς σπατουλαριστούς, προσέξτε, όχι χρωματισμούς, απλά
2: ένα χέρι.
1: Ένα βάψιμο, ναι.
0: Σπατουλαριστούς, γιατί είναι παλιά σπίτια αυτά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και άλλα τέτοια δομικά πράγματα, δεν μπορεί να έχει και αλλαγή διαρρυθμίσεων. Θέλω να πω, μία φορά θα την κάνεις την ανακαίνιση, δεν κάνετε 17 φορές.
1: Όχι.
0: Τώρα, εδώ είναι κι άλλο ένα κλειδί που θέλω να πω για τις εγκρίσεις. Το πρόγραμμα αυτό δίνει βάρος στα κενά ακίνητα. Τα κενά ακίνητα θα έχουν προτεραιότητα.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα εδώ ποιο είναι. Από τις 100.000 εγκρίσεις της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία θα τα πει και η κυβέρνηση και πρέπει να τα πει όταν τελειώσουμε, το φαντάζομαι θα τα ανακοινώσει. Το περίπου μόνο το 1 δέκατο, δηλαδή το 10% 12 είναι κενά ακίνητα. Δηλαδή αυτοί που είναι και έχουν κενά ακίνητα και έχουν πάρει βεβαίως επιλεξιμότητες έχουν τεράστιες πιθανότητες να μπουν. τεράστιες. Γιατί έχουν προτεραιότητα.
1: Σωστό.
0: Οι άλλοι που είναι στα ιδιοκατοικούμενα θα είναι λίγοι που θα μπουν σε σχέση με το ποσοστό του, με το σύνολό του.
1: Άρα θα χρειαστεί να βγει και άλλο πρόγραμμα, μου φαίνεται.
0: Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να βγει να ανεβάσει το budget.
2: Απ' έξω μας το φέρνει.
1: Όχι,
2: μας το έχει πει από την αρχή ο άνθρωπος ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχει τέτοια μεγάλη προσφορά, δηλαδή πάνω από 100.000 άνθρωποι, δεν γίνεται να πέρασουν μόνο οι 10.000.
0: Μεγάλη ανάγκη. Γιατί έχουμε παλιό. Ο κτηριακός μας όγκος είναι παλιός. Είναι κλειδί. Θα πρέπει να μπορέσει να ανεβάσει το budget. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Καταλαβαίνω, υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε τι ανάγκες υπάρχουν. Η χώρα έχει πάει.
2: Και οι δημοσιονομικοί λόγοι που μόνο σας επικαλεστήκατε πραγματικότητα είναι. Και αυτή η πραγματικότητα είναι. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσεις τώρα σε αυτό, να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτό είναι το θέμα μας. Σε όλα. Αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Γι' αυτό επιλέγετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρανίδη.
0: Η κυβέρνηση ξέρει τι να κάνει.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Η κυβέρνηση μπορεί να ξέρει. Εμείς είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε τι κάνει και να το σχολιάζουμε, να το συζητάμε, να το συζητάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν από την αγορά και να βγαίνει ένα συμπέρασμα.
1: Γιατί άμα περιμένατε να τα μάθετε από εμάς, εμάς, τους δύο.
2: Μας λέει ο Χρήστος.
1: Γιατί?
2: Ο κύριος Χρήστος.
1: Γιατί?
2: Μη λέτε ό,τι να είναι. Το θέμα με τα αγριογούρουνα σε όλη την επαρχία στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Έχουν υπερπληθυσμό, κάνουν ζημιές, πέφτουν σε αμάξια στον δρόμο. Δεν είναι αστείο.
1: Το
2: δεν
1: ξέρουμε,
2: δεν το λέμε
1: ως
2: αστείο. Απλά λέμε χαριτολογώντας κιόλας. Γιατί τέτοιοι είμαστε, ότι συν τη άλλη, μέσα στα δάσια από τα οποία περνούσε πριν ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία, ας πούμε, είναι ο φυσικός τους χώρος. Είναι λογικό να υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αυτό λέμε.
1: Και μπαμπασκούτερ έχουμε υπερπληθυσμό.
2: Λέμε. Το ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για τα απαραίτητα ή σημάνσεις και όλα αυτά είναι δεδομένο. Ναι. Είναι γεγονός. Ναι. Το ότι έχουν κάποια αποθρασινθεί και αυτό, εξ ανάγκης, δηλαδή δεν το θέλαν, τους ήρθε ένα κλικ ας πούμε, μπορεί να κάει και το δάσος στο οποίο ζούσαν και να κατέβηκαν πιο κάτω. Έτσι έγινε στην Πάρνηθα πριν από κάμποσα χρόνια και έχουν γεμίσει οι Θρακομακεδόνες και η Κηφισιά η Ερυθρέα. Καλημέρα ξανά. Στις φίλες μας που πηγαίνουν στο κομματήριο.
1: Καλημέρα στα κορίτσια.
2: Ναι, στα κορίτσια.
1: Ειδικά τη συγκεκριμένη που μας ακούει
2: που ξέρει
1: κάθε
2: αυτή.
1: Πρωί, που ξέρει εκείνη.
2: Που ξέρει εκείνη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω, αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, αθλητικά τώρα.
2: Να πάμε στα αθλητικά. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές μου έχει βγει στο Twitter, στο Facebook, στο Instagram αυτή η τρίπλα που έκανε ο δικός μας τον Γερμανό. Που ο Γερμανός θα το έχει ως εφιάλτη στη ζωή του όλη. Είναι το πιο, θεωρείται ένα από τα βίντεο που ήταν τα πιο trendy τη χθεσινή ημέρα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτή η τρίπλα, του έκανε λέει να χορέψει πεντοζάλι.
1: Και λίγα τους κάναμε.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στο Facebook και η UEFA με βγάλει αυτό, την τρίπλα του Καρέτσα.
2: Μα βλέπεις.
3: Δηλαδή, μόλις το άνοιξα και μου βγάλει την τρίπλα του Καρέτσα.
2: Με άκουσε εμένα, καταλαβαίνω.
3: Δυστυχώς.
1: Μας ακούει.
3: Ναι. Κάποια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μας ακούει. Είναι στις προτιμήσεις του καθενός.
1: Άμα δεν βγάλει αυτό, τι θα βγάλει, ας πούμε.
2: Μα ήταν το highlight της προχθεσινής μέρας.
3: Με το που άνοιξε αυτό, τώρα αυτό που λέγατε εσείς, αυτό με έβγαλε.
2: Είδες,
3: δηλαδή,
2: ναι.
3: Κάποιος να είναι λίγο πιο ήου, θα έλεγε, καλά,
2: θα είναι.
1: Ναι.
2: Άμα είναι ήου. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω τι είχαμε χθες.
3: Χθες. Από εδώ και ξανά.
2: Από εδώ και πέρα, ναι.
1: Απόψε έχουμε Ευρωλίγκα και μετά και έχουμε.
2: Σήμερα είναι η Ευρωλίγκα, ναι. Τα μπέρδεψα λίγο, ναι.
3: Αφού λέμε οι Καρέτσες
1: στην Εθνική. Ναι, πες για την Εθνική.
3: Εχθές είχαμε 100.000 άτομα να είναι στην ηλεκτρονική ουρά για να πάρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια με Ολλανδία και με Γερμανία.
2: Στην Τούμπα θα γίνουν και τα δύο.
3: Στην Τούμπα, ναι.
2: Και τα δύο. Μάλιστα.
3: Στο Άκανα ήταν οι αγώνες, το ίδιο θα συνέβαινε.
2: Δεν κάναμε τράμπα να πάει η Βύση στην Τούμπα να έρθουν οι εθνικοί εδώ να χωρέσει περισσότερους.
1: Όχι, σπάνε και στην Θεσσαλονίκη.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει εισιτήριο. Αλλά και στο Άκα που είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας, νομίζω θα είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο sold out. Αυτό βέβαια όμως, παιδιά, είμαστε, να το πω εισαγωγικά ή χωρίς, και λίγο πανηγυρτζίδες ως λαός.
2: Εντελώς. Τι εννοείς. Εντελώς πανηγυρτζίδες είμαστε.
3: Εντάξει, εγώ να είμαι λίγο πιο σεμνός. Γιατί είτε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, είτε την Εθνική, είμαστε κοντά του κοντά τους κερδίζουν, χάνουν. Όχι μόνο τα κερδίζουν, παίρνει τηλέφωνο τον βουλευτή σου και τον κολλητό σου, το ρεπόρτερ, βρες με ένα εισιτήριο.
1: Ναι. Τώρα γίνεται
2: χαμός. Κάνουν ακόμα τέτοια. Παίρνουν στον βουλευτή να βρει πρόσκληση.
3: Δεν ξέρω, τον βουλευτή δεν ξέρω, το λέω χαρτολογότατα.
1: Το δημοσιογράφο παίρνουν σίγουρα.
3: Παλαιότερα πάντως παίρνουν σίγουρα.
1: Ναι.
3: 100% μου το έχει πει. 100% παίρνουν τηλέφωνο.
1: Και καλά στις χαρές και στις λύπες μαζί. Καλά.
3: Κανονικά έτσι είναι και όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια.
2: Έτσι θα έπρεπε να είναι, έτσι θα έπρεπε να είναι σε όλες τις χώρες, σε κάποιες είναι, στη δικιά μας δεν είναι. Στην δικιά μας, στην περίπτωση της λύπης ή της ήττας, γινόμαστε προπονητές κατευθείαν. Και
1: αλλού μωρέ γίνονται.
2: Και μανατζαρέοι, ας πούμε.
3: Δεν έχουμε την κουλτούρα του καλού παδού. Θέλω του φιλαθλού, του καλού παδού. Τι σημαίνει ο καλός οπαδός? Ότι έχω εγώ το εισιτήριό μου το διαρκείας και είτε κερδίζω είτε χάνω θα πάω να δω την αγάπη μου. Το πολύ πολύ θα στεναχωρηθώ ακόμα περισσότερο, αλλά θα είμαι εκεί.
2: Γι' αυτό χαίρομαι και με τους Άγγλους και διασκεδάζω με τους Άγγλους, οι οποίοι χάνουν, κερδίζουν, θα είναι εκεί και άμα, ακόμα και αν χάνουν, θα το διασκεδάσουν, δηλαδή θα βγάλουν τραγουδάκια και συνθήματα.
1: Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο είχαν σκοτωθεί,
2: είχαν σφαγές. Από εκεί βγήκε ο χουλιγκανισμός, όλος ο χουλιγκανισμός από εκεί βγήκε, δεν βγήκε από μένα.
3: Θα ρίχνει ένα πυρηλίκι στο γήπεδο, έτσι, όταν ο άλλος δεν τραβάει. Αλλά φάση εκεί όμως, έτσι, και δεν παίζει άλλο σενάριο ο γήπεδο. Ειδικότερα με την εθνική το κάνουμε αυτό, είτε μπάσκετ που λέμε η επίσημη αγαπημένη, είτε την ποδοσφαιρική εθνική. Στα πάνω της είμαστε 8 άτομα
2: στο, για να, στο για μπάσκετ να υπάρχει αυτός ο πυρήνας πάντως, πώς τους λέγανε, πελαργοί, δεν θυμάμαι πώς τους λέγανε.
3: Εντάξει,
2: οι οποίοι είναι μεγάλος πυρήνας και ακολουθεί την εθνική ακόμα και στις ίδες.
3: Εντάξει, είναι πιο μικρά, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά και εκεί όμως σε ένα βαθμό ισχύει αυτό. Τώρα, όπως λέτε, έχει ξεκινήσει μάλλον και η Ευρωλίγα, είναι πλέον η δεύτερη αγωνιστική. Είναι και αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, δεν τους αρέσει τα κουνή, η διάβολο εβδομάδα. Δηλαδή είναι δύο παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει σήμερα, μπαίνει πρώτος στη σειρά με την Ζάλγκυρις. Καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα δείτε ότι παίζει συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, το ζήτησε ο ίδιος. Είναι νομίζω 5 ή 6 τα συνεχόμενα εκτός έδρας, καθώς αρακαινίζει το σεφ. Και ζήτησε να γίνουν πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και αντίστοιχα στο δεύτερο γύρο θα γίνουν μαζεμένα εντός έδρας. Οπότε δεν έγινε κάτι, θέλω να κάνει κάτι κακό στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζουν μαζεμένα παιχνίδια. Όμως πλέον πρέπει στο παιχνίδι να βάλουμε και Άρη και ΠΑΟΚ που έχουν ενισχυθεί. Παίζουν βέβαια στο Euro Cup, που νομίζω ότι μπορεί, είναι πολύ πιθανό να τους δούμε Άρη και ΠΑΟΚ, αν όχι τελικό, να είναι κοντά στο τελικό. Έχουν πολύ καλές ομάδες. Τώρα με τον ΠΑΟΚ τι έκανε και στο Super Cup. Είναι στη Γαλλία, δοκιμάζεται ο Άρης κόντρα στην γαλλική Λεμάν. Οπότε νομίζω και ο ιδιώτος Άρης και ΠΑΟΚ στο Euro Cup είναι πιο σκαλιά, τουλάχιστον πιο κάτω.
2: Και πρέπει να τις προσέχουμε για να σπάσει και αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει και ανταγωνισμός και θέαμα κτλ.
3: Που έχει περάσει λίγο στο τούκου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τιμωρημένοι από πέρσι με μείον 2 βαθμούς. Οπότε για να το προσπεράσουν πρέπει να κάνουν παραπάνω από νίκες Πάρα και ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα δούμε στο τέλος κανονικής διάρκειας να έχουμε κάποια τίποτα ισοβαθμίες, είτε ΠΑΟΚ και Άρης, ένας από τους δύο.
2: Έχει ενδιαφέρον όμως.
3: Ναι, είναι και η τιμωρία που έχουν από πέρυσι με αυτά που κάνανε, με μείον 2. Δηλαδή μέχρι πέρυσι δεν ήταν στον τούκου και μείον 4 να ήταν, θα ήταν οι δυο τους πρώτοι. Τώρα με το μείον 2 το θέλω λίγο χλωμό, δηλαδή να. Θα πρέπει κάπου να είναι πάρα πολύ καλύτερη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συνέχεια. Οπότε θα έχει και το πρωταθληματάκι και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι, το ανταγωνισμός και αυτά κάνει. Αυτά τα καλά κάνει ο ανταγωνισμός. Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Φιλάκια. Λοιπόν.
2: Φιλάκια,
1: παιδάκι. Δημήτρη, αφού είναι φίλος μας. Γιατί να μην του δώσω φιλάκια.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, μου φύγει και αυτό, μετά τι έχει πάθει τώρα.
2: Όχι, εγώ τίποτα. Ζηλεύω. Για πες.
1: Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση.
2: Α.
1: Στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, μέσα, δηλαδή στον κόμβο.
2: Πριν πεις. Ναι. Να πω μόνο γιατί μας στέλνει μια φωτογραφία ένας φίλος, ο κύριος από την Πτολεμαϊδα, ο κύριος φίλος, που λέει: προσοχή στην Εγνατία Οδό πριν την έξοδο προς την Πτολεμαϊδα. Φλέγεται ένα αυτοκίνητο, αν καταλαβαίνω καλά. Πάντως μας στέλνει μια φωτογραφία, επειδή δεν μπορώ να την μεγενθύνω εδώ πέρα να τη δω καλύτερα. Είναι κάτι φλέγεται δίπλα στην άκρη του δρόμου. Στην Εγνατία, στην έξοδο προς Πτολεμαϊδα. Λίγο πριν την έξοδο προς Πτολεμαϊδα.
1: Σας
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε φίλο, και γι' αυτό σε διέκοψα. Συγγνώμη.
1: Άνθρωπος που έχετε αυτοκίνητο.
2: Και εγώ το εύχομαι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στον Κηφισό. Το ρεύμα καθόδου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και λίγο πριν και μετά τη λεωφόρο Αθηνών, εντάξει, μετά ανοίγει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία, που φτάνει και αυτό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, και μέσα στην Αττική Οδό έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος, ας πούμε, σκεφτείτε, στο ύψος των Βρυλισσίων, μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει και αυτό γίνεται, αλλά από τη Μεταμόρφωση και μετά είναι κανονική η κίνηση, η ροή. Ωστόσο, από το ύψος, σκεφτείτε, του Καματερού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και το Χαλάνδρι, έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στο ρεύμα καθόδου έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Μεσογείων επίσης το ίδιο, αυτό τουλάχιστον βλέπω. Η Συγκρού έχει πολύ, αρκετά πριν τον Νέο Κόσμο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει πριν τον Νέο Κόσμο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα, προς τα πάνω. Η Παραλιακή έχει, το μόνο πρόβλημα που έχει είναι από το ύψος του Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο, με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυτό δεν έχει μποτιλιάρισμα δηλαδή. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί και 57.
2: Μέχρι να πει Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. 19 βαθμοί, ψηλόβροχο, λίγη κίνηση. Τα χελιδόνια ετοιμάζονται να φύγουν. Καλή συνέχεια, καλό δρόμο.
1: Θα φύγουν τα καημένα και αυτά. Τι να κάνω, πάνε στα ζεστά. Ο περιφερειακός είναι καλός. Και γενικότερα οι περισσότεροι δρόμοι στο κέντρο της πόλης είναι συμπαθητικοί ως πάρα πολύ καλοί.
2: Δεύτερη συνεχόμενη μέρα που Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
2: είναι νορμάλ στην κίνηση.
1: Ναι. Έχετε ωραίο μετρό, ρε παιδιά. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μετρό σας. Πραγματικά. Ειδικά ο σταθμός Βενιζέλου, τον ερωτεύτηκα. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην Πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόνους και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Ένας φόνος.
5: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
4: Μία δίκη.
6: Λέναρντ Πολ δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
4: Μία
6: Να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
4: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
7: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ Αιγαίου.
9: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ Αιγαίου.
10: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ Αιγαίου.
11: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ Αιγαίου.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Φθινοπορεινή και η σημερινή καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα.
0: Ένα χαμόγελο, τα βλέπω αυτό το χαμόγελο. Για πες λοιπόν.
1: Τι.
0: Είπα φθινοπορεινή καλημέρα.
1: Είναι φθινοπορεινή.
0: Ναι. Εντάξει. Σου αρέσει.
1: Μ' αρέσει, εντάξει, μ' αρέσει, ναι.
0: Τι σ' αρέσει.
1: Ξέρεις, μ' αρέσει λίγο αυτό, η συννεφιά αυτή.
0: Η βουντάδα.
1: Να γυρίζει σπίτι μου και να χουλιάζω, ας πούμε.
0: Και για αυτούς που δουλεύουν και δεν γυρίζουν σπίτι για να χουλιάσουν.
1: Για αυτούς που δουλεύουν.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα καλημέρα σε αυτούς που φοράνε ακόμα τα κοντομάνικα, που νιώθουν όμως το κρύο και πάνε μαζεμένοι στο δρόμο. Τους είδα σήμερα το πρωί. Σε αυτούς που επιμένουν, λοιπόν, μία καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κοίτα, εντάξει, και η θερμοκρασία δεν έχει πέσει και τόσο πολύ.
0: Εγώ χτες το βράδυ έβαλα 2 κουβέρτες. Ξέρω πώς τα κατάφερα.
1: Πρέπει να βγάλω και εγώ κουβέρτες. Χθες
0: το συνειδητοποίησα. Δεν μπορούσα να ζεσταθώ με τίποτα.
1: Χθες το συνειδητοποίησα.
0: Λοιπόν, 12 λεπτά με τις 8. Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Ξανά μαζί και σήμερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις από την επικαιρότητα των νησιών μας.
1: Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης, στο μικρόφωνο Δήμητρα Λαχουρή, Δέσποινα Θανασιάδη.
0: Λοιπόν, καθημερινά διαπιστώνω, βλέποντας τις ιστοσελίδες, ότι η κοινωνία μας, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά έχουμε τελματώσει πολύ ως κοινωνία και θα σας πω γιατί. Επιτρέπεται να υπάρχει κλινική που να κάνει χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Επιτρέπεται. Μιλάμε για καρκινοπαθείς ανθρώπους, οι οποίοι στην άκρη του μυαλού τους, ή να μην σας πω, καθημερινά σκέφτονται ότι μπορεί και να φύγουν εξαιτίας της ασθένειας από τη ζωή. Και αντί να υπάρχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον σε όλο αυτό, να υπάρχει κλινική που έκανε χημειοθεραπείες. Χημειοθεραπείες. Μα πού είναι ο έλεγχος? Ποιος κάνει τελικά αυτόν τον έλεγχο? Για αυτόν που ελέγχει υπάρχουν συνέπειες. Τους πήρε κανείς από το αυτή να τους πάει στο σπίτι τους. Όποιος και αν είναι αυτός, όπου ψηλά και αν βρίσκεται, κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβεί αυτό. Άτε Κύριε στην ευχή του Θεού, να έρθει κανένας άλλος, πας μπορέσει να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Είναι δυνατόν?
1: Και όχι μόνο στο σπίτι τους, στον εισαγγελέα, κάπου στα δικαστήρια να τον πάνε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να γίνονται χημειοθεραπείες και γενικότερα σοβαρές ιατρικές πράξεις.
0: Ιατρικές πράξεις σε κλινικές, με γιατρούς που δεν ξέρουμε τι ειδικότητα έχουν. Βέβαια είναι και ευθύνη και σε εμάς. Πού πας. Όταν παίρνεις συστάσεις για να πας σε ένα γιατρό, τι ακριβώς συστάσεις παίρνεις? Δεν λες αν έχεις σπουδάσει, τι ειδικότητα έχει, αν είναι στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, τι πας? Χτυπάς την πόρτα και μπαίνεις με την ελπίδα ότι θα σε κάνει καινούριο ή καινούρια? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή ας πούμε το άλλο, ότι πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να μπορέσεις να κάνεις κάποια επέμβαση, είτε είσαι σε δημόσιο, καλά στο ιδιωτικό, λογικό είναι να πληρώσεις. Επιτρέπονται να υπάρχουν αυτά στις μέρες μας? Σας ρωτώ, ποιος είναι αυτός που τα ανέχεται? Ποιος είναι αυτός που τα ανέχεται και εξακολουθούν να διατηρούνται τέτοιες πρακτικές που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο πόνο, αλλά και με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να μην έχει την ικανότητα να δώσει τα 250, τα 300, τα 500 ευρώ για να κάνει μια επέμβαση.
1: Και τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιώλου με το θάνατο Μαζονάκη.
0: Ναι, με το θάνατο του Μαζονάκη άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά όμως, αυτούς που ελέγχουν, ποιος θα τους ελέγξει? Επαναλαμβάνω και πάλι, ποιος θα τους ελέγξει? Και δεν θέλω να πω τη φράση να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, αφήστε, γιατί μετά από τόσες υποθέσεις κόκαλο δεν έχει μείνει, αλλά τέλος πάντων, καθαρά ανθρώπινα μιλάω. ανθρώπινα και με βάση τις εμπειρίες μου από ανθρώπους αγαπημένους που νοσήλευσα επειδή ήταν καρκινοπαθής. Είναι μια εμπειρία, δεν θέλω να την επαναληφθεί, μακάρι να μην τα ξαναζούσα αυτά. Όμως ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι, ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι στην καθημερινότητά μας, παντού. Παντού, όχι να βλέπουμε τον άλλον ως χρήματα. Έτσι, αυτό, μία άνω τελεία σε αυτό. Θα επανέλθουμε και... Το δεύτερο, χθες είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα. Ένα θανατηφόρο τροχαίο. Ένας άνθρωπος από την Αγιάσο, γιατί η μεγάλη μου απορία ήταν από πού ήταν αυτός ο άνθρωπος. Που έχασε με τόσο τραγικό και τόσο σκληρό τρόπο τη ζωή του. Έτσι. Έφυγε από την ζωή παρασυρώμενος από ένα αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.
1: Εκείνος ήταν με μηχανή.
0: 64 χρονών. Από την Αγιάσο οδηγούσε το αυτοκίνητο μια γυναίκα, νοικιαζόμενο όχημα, στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, με κατεύθυνση από το Τζάμπο προς τη Μόρια, εκεί ανάμεσα στο Τζάμπο και λίγο πιο κάτω από το βενζινάδικο που έχει στην περιοχή. Πήγαιναν και τα δύο, και οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση. Λένε ότι είχε ανάψει φλας η κυρία, βέβαια όλα αυτά μένει να αποδειχτούν. Για να στρίψει δεξιά, ο οδηγός της μοτοσικλέτας πήγε να κάνει προσπέραση, αποτέλεσμα ήταν πλάγιο με τοπική σύγκρουση. Η πόρτα πραγματικά τσακίστηκε. Η σύγκρουση πρέπει να ήταν, Δέσποινα και κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σφοδρή. Αποτέλεσμα είναι ότι ο 64χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Σκληρός θάνατος.
1: Το τρίτο δυστύχημα από τον Μάιο.
0: Ναι, το τρίτο δυστύχημα από τον Μάιο.
1: Και έχουμε Σεπτέμβριο.
0: Εχθές, επειδή ήμουνα πάλι με τον Βασίλη Τινέλη, ήμασταν σε ρεπορτάζ live, οφείλω να πω ότι προσέχετε πώς οδηγείτε. Είμαστε σε δύο περιπτώσεις που τους συγκεκριμένους δύο οδηγούς οι οποίοι έβγαιναν ο ένας από το δρόμο της Γέρας προς Μυτιλίνη, εκεί που είναι το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που ήταν παλιά και που υπάρχει η καντίνα, έφυγε μπροστά μας, έστρεψε χωρίς να υπάρχει αύριο, δεν είδε τίποτα. Ευτυχώς που ο οδηγός που ερχόταν από Καλονία, ας πούμε, προς Μυτιλίνη, πήγαινε σιγά. Και το άλλο ήταν βγαίνοντας από την Αγιάσου. Νομίζετε ότι θα σας δοθεί, μας δίνεται στη ζωή δεύτερη ευκαιρία? Ναι, δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Ο Θεός δίνει το χέρι του ξανά και σου λέει φύγε, έχεις ακόμα μπροστά σου. Αλλά το δίνει για να αποκτήσει σεβασμό. Σεβασμό για την ίδια τη ζωή και αγάπη για την ίδια τη ζωή και τη ζωή των άλλων. Εχθές πάντως ο διοικητής της τροχιάς ήταν συγκλονισμένος. Και σαν άνθρωπος, λέει, και σαν διοικητής, νιώθω συγκλονισμένος από αυτό που βλέπω, από αυτό που συνέβη. Λοιπόν, προσέχετε πώς οδηγείτε. Δεν οδηγείτε μόνο, η προσοχή δεν πρέπει να είναι μόνο για σας, αλλά και για τους άλλους που έρχονται από απέναντι, που είναι στην ίδια κατεύθυνση με εσάς, για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην άκρη του δρόμου ή θέλουν να περάσουν τον δρόμο. Λίγη προσοχή, αγαπάτε τον εαυτό σας, αλλά έχετε και έγνοια για τους άλλους ανθρώπους. Κάποιοι άνθρωποι σας περιμένουν στο σπίτι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει. Πρώτον, χάνετε τη ζωή σας και δεύτερη, κάποιοι άνθρωποι μένουν με αυτή την απώλεια. Προχωράει η ζωή και με αυτή την απώλεια, αλλά ποτέ δεν είναι η ίδια και πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Λοιπόν, πάμε να ευχηθούμε για μια καλή μέρα. Να δούμε και τον καιρό.
1: Να
0: για
1: δούμε
0: πες.
1: Και τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα, Δήμητρα, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, καλά. Θα βάλουμε κοντομάνικα, ναι.
1: Βοριάδες όμως, 4 με 5 μποφόρ βόρεια.
0: Ναι.
1: Συννεφιασμένος και προς το βραδάκι δείχνει λίγη βροχή.
0: Mm. Και τώρα το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι, έριχνε μία ψυχάλα εδώ, μία ψυχάλα στην πέρα γειτονιά. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, να έχουμε μια καλή μέρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά. 2251-023-250 το τηλέφωνό μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο. 15:50!

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα θέματα μας, Δέσποινα. Θα αναφερθούμε στον αγροτοκτηνοτροφικό συνεταιρισμό Μέσο Τόπου, που παρά τη δυστοκία των ημερών, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας, παρά το ότι είχε υποστεί μια μεγάλη φωτιά οι εγκαταστάσεις του στον Μεσότοπο, προοδεύει, εξελίσσεται, και για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Διευθυντής του Αγροτοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μέσο Τόπου, ο κύριος Μάνος Κωνσταντιδέλης. Ας τον ακούσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια ο συνεταιρισμός συμβάλλει στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής, και αυτό γίνεται με πολλή δουλειά, με κόπο και κυρίως με ομόνοια των μελών και της διοίκησης όλης και των ανθρώπων που περιβάλλουν τον συνεταιρισμό, όπως οι εργαζόμενοι κτλ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι χωρίς τα μέλη μας, χωρίς τους ανθρώπους που έχουν πίστη στο συνεταιρίζεστε κτλ., δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από αυτό το ρεπορτάζ που κάνετε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ο συνεταιρισμός μας σήμερα, γιατί πιστεύουν στις αρχές και στις αξίες του συνεταιριστικού κινήματος. Βέβαια, η πλειοψηφία κοντά στο 95% είναι κοντά μας, και είναι και κάποιοι που φύγανε διότι φοβηθήκαν, ειδικά τώρα με τον Αυθόδη κτλ. Φυσικά η πόρτα του συνεταιρισμού πάντα είναι ανοιχτή, και τους δίνουμε το δικαίωμα να έρθουν ξανά κοντά μας, ώστε να μπορέσουμε ξανά να σηκώσουμε ό,τι έχουμε αφήσει στην άκρη, να το ξαναπάμε λίγο πιο ψηλά.
2: Γιατί έφυγαν, τι φοβήθηκαν?
1: Ο κάθε κτηνοτρόφος μέσα στο μυαλό του έχει ότι ίσως υπάρχουν φοβίες, ότι να μπορεί να μην πληρωθώ το γάλα μου, ότι πόσο συνεταιρισμός θα πουλήσει τα τυροκομικά του προϊόντα με την καραντίνα και τον Αυθόδη κτλ. Άρα υπήρχε αυτή η φοβία, και ορισμένοι, πολύ λίγοι βέβαια ήταν αυτοί που εγκαταλείψαν τον συνεταιρισμό, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους φύγανε. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστούμε και εγώ και η διοίκηση προσωπικά, που είναι μονιασμένοι, που είμαστε μια γροθιά και κοιτάμε, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, παρόλο τις δυσκολίες που έχει ο συνεταιρισμός, το νησί μας, διότι Αυθόδης χτύπησε όλο το νησί και ακόμα το χτυπάει, και ευελπιστούμε οι τελευταίες ημέρες που βγαίνουν αρνητικά όλα τα δείγματα να τα αφήσουμε όλα πίσω και να ξαναδούμε με αισιοδοξία την ανάπτυξη και την πρόοδο της αγροκτηνοτροφίας στο νησί μας.
2: Θα μου πείτε για το αντικείμενο των εργασιών. Τι λειτουργείτε και ποιες είναι οι νέες σας δραστηριότητες?
1: Τα αντικείμενα του συνεταιρισμού Μεσοτόπου είναι, θα έλεγα, πολλά. Βέβαια αυτό το κάναμε όλο για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι για να κρατηθούν οι νέοι άνθρωποι στα χωριά. Και αυτό το λέω γιατί εμείς αυτή τη στιγμή, σαν συνεταιρισμός, έχουμε κοντά 35 άτομα προσωπικό που δουλεύουν εδώ στο χωριό και άλλοι 10 που είναι εκτός χωριού. Και τα παιδιά αυτά είναι νέοι άνθρωποι που επιλέξαν να παραμείνουν εδώ. Είναι παιδιά με πτυχίο, έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και επιλέξαν να μείνουν εδώ. Άρα κάνανε οικογένεια, παντρευτήκαν, κάναν παιδιά και εμείς τους δώσαμε εργασία. Και αυτό είναι το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Ότι αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί, και έχουμε τα κατάλληλα εφόδια, αυτή η αστικοποίηση που γίνεται θα μπορέσει ο κόσμος ο νέος να έρθει πίσω και να μείνει στην Ήπειρο και να παράξει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς, παρόλο που η περιοχή μας είναι πάρα πολύ φτωχή, καταφέραμε από το τίποτα και κάναμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, χτυπώντας την πέτρα, πρασινίσαμε την πέτρα. Και αυτό το κάναμε με πολύ πάθος, ένταση, αλληλεγγύη και ομόνοια και ομοψυχία. Πρέπει να πιστεύεις στις συνεταιριστικές αξίες για να τα κάνεις όλα αυτά.
2: Διατηρείτε λοιπόν σούπερ μάρκετ.
1: Ναι,
2: τι άλλο διατηρείτε?
1: Διατηρούμε εδώ στο χωριό το Μεσότοπο. Έχουμε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Έχουμε ένα παντοπολείο. Ένα σούπερ μάρκετ δηλαδή στην ουσία είναι. Ένα εργαστήριο τροφίμων που βγάζουμε από μέσα φωλιταϊδή, πίτσες κτλ. Έχουμε το τυροκομείο μας, που βγαίνουν από εκεί τα τυριά, η φέτα, τα λαδοτήρια μας κτλ. Έχουμε κάνει το εργαστήριο παγωτού, το οποίο βγήκαν εξαιρετικές γεύσεις Και αυτό είναι που αγκάλιασε ο κόσμος, και όχι μόνο ο λεσβιακός κόσμος, αλλά όλη η Ελλάδα, και τώρα πάμε και κάνουμε σε εξωτερικό εξαγωγές με αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που βγαίνει από αγνό λεσβιακό πρόβιο γάλα. Και επίσης έχουμε παρουσία πλέον στην πόλη της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην Λίμνο, με δικά μας υποκαταστήματα, και τώρα τελευταία ανοίξαμε ένα στη Μυτιλήνη, που ο κόσμος μπορεί να πάει στην πρωτεύουσα του νησιού να βρει τα, όλα τα προϊόντα του συνεταιρισμού μας, των υπολείπων συνεταιρισμών της περιοχής μας, των υπολείπων συνεταιρισμών του Βορείου Αιγαίου και όλους τους μικρούς παραγωγούς. Έχει ο κάθε παραγωγός στο ράφι του σε αυτά τα υποκαταστήματα που έχουμε κάνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ερεσό, τώρα ανοίξαμε πρόσφατα ένα mini market. Και πέρα από αυτό είναι και καλές τιμές και προσιτές, γιατί με αυτή όλη τη δυσκολία που ζούμε, ενεργειακό κόστος, αύξηση καυσίμων, και εμείς συμβάλλουμε πάρα πολύ στο να ρίχνουμε και να το κέρδος μας να είναι πολύ λίγο, ώστε να μπορεί και ο πιο απλός άνθρωπος που έχει ένα μεροκάματο να μπορεί να πάρει μισό κιλό φέτα ή να πάρει ένα παγωτό ή να πάρει μια πίτσα.
2: Εξαγωγές.
1: Οι εξαγωγές μας τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι ρόδινα, έχουμε καταφέρει από εδώ, από το Μεσότοπο, να εξάγουμε τα προϊόντα που παράγουμε σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωμανία, η Κύπρος, και τώρα τελευταία προσπαθούμε να πάμε τα προϊόντα μας, ειδικά το frozen, στην Σαουδική Αραβία.
2: Επόμενος στόχος.
1: Επόμενος στόχος για μας, δεν βάζουμε μεγάλα σχέδια, τα κάνουμε σιγά σιγά, γιατί μπορεί εμείς να σκεφτόμαστε πολλά, αλλά άλλοι, ο Θεός λέει πώς θα πάει και τα λοιπά. Στόχοι υπάρχουν πολλοί. Άμα έχουμε υγεία, ομόνια και πολλά κουράγια, θα κάνουμε πάρα πολλά.
2: Πόσο σας πλήγωσε το γεγονός ότι είσαστε από τους κτηνοτρόφους που είδαν να χάνουν τα κοπάδια τους?
1: Κοιτάτε, είμαι από τους κτηνοτρόφους, γιατί κάνω τρεις δουλειές. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κάνω τρεις δουλειές. Μας πλήγωσε πάρα πολύ το χάσιμο του ζωικού κεφαλαίου, τα 1800 τόσα πρόβατα που είχαμε με άλλα δύο άτομα. Είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι της ψυχής σου και της καρδιάς σου μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Είναι σαν να χάνεις κάποιον δικό σου άνθρωπο. Έτσι είναι οι κτηνοτρόφοι, παιδιά. Οι κτηνοτρόφοι που είναι στο νησί μας, αυτό βιώνουν μέσα τους. Το απόλυτο άδειασμα. Είναι σαν να φεύγει ένα κομμάτι της ψυχής τους. Και αυτό είναι το παράπονο, το δικό μου και πολλών κτηνοτρόφων συναδέρφων, ότι το κράτος δεν έδωσε τη δίωση σημασία που θα έπρεπε. Έπρεπε από τις 15 Μαρτίου που γινόταν όλη αυτή η ιστορία, που ήρθε ο αυτόδης, να πέσουν 100 κτηνίατροι, να σαρωθεί όλο το νησί, να τελειώσει η γυμνιλάτηση. Τώρα πάμε στους 6 μήνες. Και δυστυχώς ακόμα κυνηγάμε την ώρα μας. Εύχομαι να τελειώσει αυτό το κακό που μας βρήκε και να προχωρήσει ο κόσμος μπροστά και να μην υπάρχει όλη αυτή η ανασφάλεια.
2: Εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
1: Και το φυσικά το ευχόμαστε όλοι, αλλά χωρίς την μέρημνα της πολιτείας και της κυβέρνησης, χωρίς να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως στους συνεταιρισμούς, όπως στους κτηνοτρόφους, ώστε να μπορέσουν να μείνουν και να παράξουν, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικά σε μικρότερους συνεταιρισμούς, ότι πλέον υπάρχουν συνεταιρισμοί στο νησί μας που είναι έτοιμοι να κλείσουν. Εμείς 9 Σεπτεμβρίου έχουμε κάνει ένα υπόμνημα, το οποίο απευθύνθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στους βουλευτές όλων των κομμάτων, σε όλες τις παρατάξεις των κομμάτων, και μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο πλην ενός βουλευτή που έκανε μια υπερώτηση στη Βουλή. Αυτό δείχνει ότι δεν ακούνε και δεν δίνουν τη δίωση σημασία στους ανθρώπους που παλεύουν να είναι συνύπαιθρο, να παράγουν για να μπορούν οι υπόλοιποι να ζουν.
0: Να συνεχίσουμε με τους ανθρώπους λοιπόν που παλεύουν, και τους συναντήσαμε στον αγροτοκτηνοτροφικό συνεταιρισμό Μεσοτόπο όταν πήγαν για να πάρουν ζωοτροφές. Μιλήσαμε με κάποιους, ας τους ακούσουμε.
3: Βαλιλής Μιχάλης λέγομαι, είμαι από το Μεσότοπο.
2: Είστε κτηνοτρόφος?
3: Είμαι κτηνοτρόφος. Καταρχήν βαδίζουμε στο άγνωστο. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε και τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Ταΐζουμε τα ζώα εδώ και από τότε που έχει τελειώσει η παραγωγή. Μας βάζουν μέσα καθημερινά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Εμείς πώς θα καταφέρνουμε? Κακά ψυχρά και ανάποδα που λένε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέχρι τώρα θα πούμε ότι στεκόμαστε στα πόδια μας, αλλά από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, είμαι πατέρας 6 παιδιών. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλοι δεν μπορούμε, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν ξέρω.
4: Νικόλας Γουγής.
2: Πώς είναι τα πράγματα στην εκτροφή σας, πώς είναι ο καθημερινός σας αγώνα?
4: Χάλια. Πολύ χάλια. Ταΐζουμε, κβανούμε γέμια, χλιονόμαστε και το εξής. Τα ζάμα μας κοντά να γεννήσουν, εμείς όμως βαράμε. Συνέχεια. Τι θα γίνει το πράγμα δεν ξέρω. Εγώ είμαι από 20 χρονών μόνο, μέσα στα ζά.
2: Έχετε ξαναπεράσει τέτοια κατάσταση?
4: Όχι, δεν έχουμε περάσει. Είμαι 46 χρονών άνθρωπος, 47 παγαίνω. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τα ζώα μου τα έχω, αλλά δεν ξέρω αν θα τα έχω. Δεν ξέρω, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Ευχόμαστε να τα έχετε.
4: Δεν ξέρω. Άμα δεν τα έχω, θα μόρθω τρέλα. Είμαι με τα ζώα πολύ δεμένος. Εγώ.
2: Καταλαβαίνω.
4: Ζήσιμο είναι τα ζώα. Πες τα ζώα. Δεν φτάνω και που τα άλλο. Φέρνουν κουμάντι γάλα τώρα, να πάρουμε κανένα τζιβαλιντάρι να ταΐσουμε τα ζά. Τι να κάνουμε.
5: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24

0: Στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού βρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
5: Σάββατο πρωί 9.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα, μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
9: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο, όσο απομένει βέβαια από το δεύτερο ημίωρο, περίπου 20 λεπτά. Και το ήξερες, Δέσποινα, ότι στο Λαογραφικό Μουσείο της Αγιάσου υπάρχει μια σπουδαία συλλογή ραδιοφώνων και γραμμοφώνων τα οποία λειτουργούν. Είναι μία μοναδική συλλογή, κάποια αποτελούν την ιστορία της Αγιάσου, δηλαδή ήταν σε καφενεία του χωριού, και κάποια συγκεντρώθηκαν χάρη στο μεράκι του Ηλία Παπαπορφυρίου, που φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαπορφυρίου, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΡΤ για την ανάδειξη της συλλογής μου, που είναι η μοναδική, πιστεύω, στην Ελλάδα. Υπάρχουν κι άλλες, αλλά η δικιά μου πιστεύω ότι είναι η μοναδική.
9: Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με τα ραδιόφωνα? Γνωρίζω ότι ο πατέρας σας ήταν ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην Αγιάσου.
11: Ναι. Από μικρός εγώ ανδρώθηκα στο καφενείο του μπαμπά μέχρι τα 18-20, γιατί μετά φύγαμε.
9: Το καφενείο του Γράμμη, όπως το λένε οι περισσότεροι.
11: Ναι, το καφενείο του Γράμμη. Εκεί μέσα μεγάλωσα κι εγώ με το καφέ στη Χόβολη, με το χταπόδι, το μεζέ του Ούζου και πολλή μουσική. Ο μπαμπάς ήταν πολύ της μουσικής. Είχε ραδιόφωνα, είχε γραμμόφωνο. Το γραμμόφωνο βέβαια δεν το προλάβα που έπεσε, αλλά ήταν μετά τα πιο ξεβγισμένα πικά που βγήκαν μετά. Είχε μεγάλη δισκοθήκη, πολλούς δίσκους γραμμοφώνου, 78 στροφών. Μετά βγήκαν οι δίσκοι των 45 στροφών και μετά των 33. Μέχρι το 90 που έκλεισε το καφενείο, η μουσική ήταν καθημερινά στο καφενείο από το μεσημέρι.

0: μέχρι το βράδυ.
1: Πολλοί αγιασότες λένε ότι απέκτησαν τη μουσική τους παιδεία εξαιτίας του πατέρα σας.
0: Σίγουρα, ο μπαμπάς ήταν στη μουσική και μου το μετέφερε και σε μένα αυτό. Ό,τι δίσκος καινούριος έβγαινε, θυμάμαι, έχω βρει δίσκους των 78 στροφών με κομπαρσίτες, τάγκο και τέτοια τραγούδια.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Και αλλά όλες οι δισκοθήκες μετά και εγώ αγόραζα δίσκους από την Αθήνα και έστανα στον μπαμπά μου, Νταλάρα, Θεοδωράκη, δίσκους, πολλούς δίσκους. Mm-hmm. Ό,τι καινούργιο έβγαινε γινόταν αγορά από τον μπαμπά μου.
1: Ναι. Και πώς λοιπόν ξεκινήσατε με το πρώτο δημιουργήμά σας?
0: Ο μπαμπάς μου είχε αφήσει 2 γραμμόφωνα και 2 ραδιόφωνα στο σπίτι στην Αγιά Σου. Η μαμά μου είπε ότι ο μπαμπάς μου είπε να τα πάρεις εσύ και, γιατί εσύ θα τα διατηρήσεις και αυτά είναι πολιτισμός, είχε πει ο μπαμπάς. Και έτσι αναγκάστηκα, τα πήρα, γιατί εγώ κατοικώ στο Λουτράκι,
1: ναι,
0: Κορινθίας, τα πήρα μαζί μου, δεν παίζανε, γιατί λόγω πολυκαιρίας είχαν... Αυτά τα πήρα και βρήκα ραδιοτεχνίτη, συνεργαστήκαμε μαζί και κρατήσαν κάπου 15 μέρες και τα φτιάξαμε και τα γραμμόφωνα και τα ραδιόφωνα.
1: Ναι, το ακούσαμε χθες το γραμμόφωνο που ήταν στο καφενείο του μπαμπά σας. Ναι.
0: Τα είχα στο σαλόνι, με ερχόταν κόσμος και άρχισα να αγοράζω, πήγαινα στον Πειραιά και βρήκα εκεί μια αποθήκη μεγάλη στο μανστεράκι του Πειραιά. Mm-hmm. Από εκεί γνώρισε κάποιο κύριο που ο οποίος είχε μια αποθήκη, είχε πολλά γραμμόφωνα, ραδιόφωνα και άρχισε να, από εκεί να αγοράζω. Τα οποία τα έφερνα κάτω στο Λουτράκι, τα φτιάχναμε, τα λουστράραμε, τα κάναμε, τα δείχναμε. Πήγα στο μοναστεράκι Αθηνών μετά, πήγα στο μοναστεράκι Θεσσαλονίκης, είχα φτάσει και μέχρι την Αγγλία στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Να πάρω βελόνες, ανταλλακτικά για τα γραμμόφωνα εκεί πέρα. Είχε πιάσει μια αρρώστια που λένε. Και έτσι σιγά σιγά δημιούργησα μια με 30 κομματιά, 40. Ήρθε στην Κορινθία εκεί, υπήρχε κάποιο κανάλι Ηλέκτρο το οποίο έκανε μια εκπομπή, διαδόθηκε και αυτά με ενθάρρυναν μετά να αυξήσω πάλι τη συλλογή μου. Και φτάσαμε στα 70 κομμάτια.
1: 70 κομμάτια μοναδικά. Για ποια είστε πολύ περήφανος?
0: Για τον μπαμπά.
1: Μιλάτε, τον μπαμπά. Να σας πω κάτι. Όλη αυτή την ώρα που μιλάτε, λέτε με τέτοια τρυφερότητα
2: τη λέξη
1: μπαμπά. Και πραγματικά...
0: Να σας πω κάτι, γιατί συγκινούμε τώρα. Ο μπαμπάς ήταν επαγγελματίας καφετζής. Το είχε μέσα του. Ήταν μπροστάρι σε όλα. Το μαγαζί ήταν με μπιζουτέ καθρέφτες, με μαρμάρινα τραπέζια, με μουσικές, με πολλά πράγματα μέσα. Τους μεζέδες του, τους ωραίους. Μέχρι το βράδυ, που θυμάμαι τότε που συγκεντρωνόταν ο κόσμος να ακούσει τις ειδήσεις από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Την πλατεία και περιμέναν να βάλει ο μπαμπάς με το ραδιόφωνο για να μάθουν τα νέα τι γίνεται στην Αθήνα και σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά η μουσική ξεκινούσε από το μεσημέρι.
1: Mm-hmm.
0: Θες από το ραδιόφωνο, θες από τα pick-up που είχε εκεί πέρα και το βράδυ μέχρι τις 8 η ώρα που ήταν οι ηλικιωμένοι, οι ηλικίες μεγάλες. Μετά συγκεντρώνονταν η νεολαία στο καφενείο.
1: Ναι.
0: Που άρεσαν πολύ τη μουσική του μπαμπά και κάθε βράδυ ανδρωθήκαν σχεδόν όλοι οι νεολαία της Αγιάς στο καφενείο του μπαμπά.
1: Mm-hmm. Θυμόσαστε έτσι κάποιες στιγμές από εκείνες τις που σας έχουν μείνει στην μνήμη σας, έχουν χαραχθεί?
0: Στο καφενείο σας είπα ότι εκεί γινόταν πολλές, θυμάμαι το ραδιόφωνο πιο πολύ.
1: Το ραδιόφωνο,
0: ο κόσμος περίμενε να ακούσει τις ειδήσεις από το... Γιατί ήταν ο πρώτος ο μπαμπάς μου που είχε φέρει ραδιόφωνο στο χωριό εκεί πέρα.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ποια εποχή ήταν αυτή, ποια χρονιά θυμόσαστε?
0: Κοίταξε, η εποχή αυτή θυμάμαι το... Εγώ που ήμουν μικρός τότε, ήμουν 5 χρονών, το 56-57 κάπου εκεί.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα.
0: Που Εκεί μεγάλωσα μέσα στο καφενείο εγώ
1: ναι.
0: Δεν υπήρχε. Αλλά μπαμπάς, θυμάμαι, ήταν και επιλεκτικός στη μουσική. Μπορούσε όταν πηγαίναμε πια, γιατί είχε μουσικές, το ρεμπέτικο, το έντεχνο τραγούδια. Είχε όλες τις μουσικές που τα χειριζόταν συνήθως ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Όταν ήθελε να βάλει μουσική και να ανεβάσει λίγο το κέφι στους πελάτες ή και στην νεολαία, το είχε αυτό. Και συνήθως έβαζε μπαμπάς μουσική, επέλεγε τις μουσικές.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε δωρήσατε αυτή τη συλλογή με τα 70 ραδιόφωνα? Κοίταξε,
0: αυτή τη συλλογή την είχα στο Λουτράκι εγώ.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι μου από κάτω ήταν περίπου 100 τετραγωνικά το υπόγειο. Και εκεί είχα στήσει τη συλλογή μου. Ερχόντουσαν σύλλογοι, ερχόντουσαν μαθητές.
1: Ναι.
0: Και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και ήρθε και το κανάλι, ένα κανάλι από την Κορινθία και την παρουσιάσαμε. Ναι. Και μετά αυτή η συλλογή, λέω, δεν ανήκει εδώ στο Λουτράκι, ανήκει
1: στην Αγιά σας.
0: Και έτσι αποφάσισα με τον πρόεδρο και τον Κλάνη, τον Κορομιλά και με όλους τους άλλους, τα μετέφερα εκεί.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Αυτό πρέπει να έγινε τώρα το 18, 19,
1: κάπου. Μάλιστα. Και έτσι παραμένει αυτός ο θησαυρός στο Λαογραφικό Μουσείο της Αγιάς σου, το οποίο καλούμε τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους του νησιού να το επισκεφτούν. Είναι πραγματικά στολίδι.
0: Τώρα μου τα λέτε αυτά και συγκινούμε, γιατί εγώ ήθελα πάντοτε η συλλογή να αναδεικνύεται και οι άλλες συλλογές που είναι κάτω. Να διαφυστούν. Και βρέθηκε τώρα η ΕΡΤ να αναδείξει τη συλλογή τη δικιά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Γιατί είδαμε πόσο ιδιαίτερη ήταν. Άλλωστε αυτός δεν είναι ο σκοπός μας.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν είναι ο σκοπός μας.
0: Αυτά είναι πολιτισμός για μένα. Είναι πολιτισμός.
1: Ακριβώς. Να αναδεικνύουμε κάθε πτυχή της κοινωνίας αυτής.
0: Το ραδιόφωνο και το γραμμόφωνο και η μουσική παλιά που ήταν αυτά είναι πολιτισμός για μένα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαπορφυρίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ξαναγυρίζουμε στη σκληρή πραγματικότητα, Δέσποινα. Όχι χτες, προχτές. Πήγα, γέμιζα το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου. Είχε και 3 λίτρα, το σημειώνω αυτό. Το σημειώνω γιατί μου είχε βγάλει την ένδειξη. 3 λίτρα, 3 λίτρα. Θα βάλεις βενζίνη ή θα μείνεις σε κανένα.
1: Ή θα σε σπρώχνουμε.
0: Ή θα σε σπρώχνουμε. Ή θα μείνεις στη μέση του δρόμου. Θα αποφασίσεις να βάλεις βενζίνη. Λοιπόν, και έβαλα.
1: Πόσο?
0: Πόνεσε. Πόνεσα πραγματικά, το είπα. Το είπα στην υπάλληλο του βενζινάδικου, το είπα. Πω σήμερα με πόνεσε, τη λέω πάρα πολύ. 36 ευρώ. 36
1: και
0: ευρώ.
1: Πόσο έβαζε?
0: Για το ρεζερβού. Γέμιζα με 26, 27. Προαμνημονεύτων ετών.
1: 10 ευρώ πάνω.
0: Δεν θυμάμαι καν πότε ήταν αυτή η εποχή. Πάνω στη θυμάμαι. Κάποτε θα λέμε, γεμίζαμε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με τόσα.
1: Εγώ θυμάμαι που κατεβαίναμε με το μηχανάκι με τον μπαμπά μου όταν ήμουν πολύ μικρή και έβλεπα 0,80 και έλεγα. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Και μου λέει η τιμή της βενζίνης.
0: Είδες.
1: Και τώρα κοντεύει να φτάσει.
0: Είδες. Μεγάλωσες εσύ από τότε. Ψήλωσε η τιμή της βενζίνης. Κατάλαβες.
1: Είδες τι πάθαμε. Ήθελα ενηλικίωση.
0: Ναι, ρε παιδί. Ναι, αλλά τραβάει πολύ την ανηφόρα. Τραβάει πολύ την ανηφόρα. Στενάζει ο κόσμος.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το Earth News, το οικονομικό του τμήμα, και στο οποίο συμβάλαμε και εμείς με τις απόψεις των πολιτών.
2: Ο Σεπτέμβριος θα κλείσει με την αμόλυβδη στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου και οι ελπίδες για αποκλιμάκωση μετατίθενται πλέον για τον Οκτώβριο, στη διάρκεια του οποίου τα καύσιμα θα επιδοτηθούν τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια.
3: Ο βασικός νόμος της οικονομίας που ορίζει ότι η άνοδος των τιμών οδηγεί τελικά σε μείωση της ζήτησης επιβεβαιώνεται. Υπό το βάρος των αυξήσεων στην Αγγλία, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οδηγοί αγοράζουν όλο ένα και λιγότερα λίτρα.
4: Κυκλοφορώ ελάχιστα, αλλά 50 ευρώ έβαζα μέχρι τώρα δεν θα με φτάνει.
3: Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών αποτυπώνουν μεγάλη μείωση στις εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η οποία προκύπτει από το μειωμένο όγκο πωλήσεων. Στο 8μηνο Ιανουάριο-Αυγούστου περιορίστηκαν στα 2,62 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,82 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι.
5: Ο κόσμος δυσανασχετεί. Κάθε μέρα ακούμε παράπονα. Η κίνηση, ναι μεν, μπορεί να έχει μειωθεί, αλλά είναι παράλληλα και με τον τουρισμό που περνάει και η περίοδο σιγά σιγά.
3: Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να κλείσει με τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου, ενώ παράγοντες της αγοράς αναμένουν νέες ανατιμήσεις στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων από την ερχόμενη Τρίτη.
6: Έχει περιοριστεί πάρα πολύ ο καταναλωτής, έτσι, τόσο στη βενζίνη, αλλά και στο πετρέλαιο που το χρησιμοποίησαν μέσων μετακίνησης.
3: Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό του Μαΐου που ήταν 1,60 ευρώ το λίτρο και πλέον έχει φτάσει τα 1,63 ευρώ, 37 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου. Η δηληστηριακή τιμή του ντίζελ υποχώρησε αυτή την εβδομάδα και πλέον φτάνει τα 1,56 ευρώ το λίτρο, από 1,64 ευρώ που ήταν το υψηλό της 21ης Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αυτή η μείωση δεν πρόλαβε ουσιαστικά να περάσει στην Αγγλία.
7: Αν πρέπει να μετακινηθείς και να πας μακριά, αναγκαστικά το χρησιμοποιείς. Αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτη φορά γέμισε με 85 ευρώ.
3: Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις επιδοτήσεις που θα ανακοινώσουν την Τετάρτη κράτος και δηληστήρια.
8: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ναι, θα δημιουργούσε ένα μόνιμο και σταθερό δημοσιονομικό κενό. Και από την άλλη πλευρά, το ντίζελ κίνησης έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 420. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κατώτατο όριο το 330, άρα έχουμε 9 λεπτά ουσιαστικά δυνατότητα.
3: Στην Αγγλία, τα καύσιμα διατηρούνται στα 2,2 ευρώ το λίτρο και ο Σεπτέμβριος θα κλείσει με αύξηση 23% για την αμόλυβδη και 38% για τον ντίζελ σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
0: Οπότε, καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση, καταλαβαίνουμε όλοι πώς είναι η κατάσταση. Όμως ένα ρεπορτάζ, όπως είναι, επειδή ακούσαμε παράπονα και από βενζινοπόλεις, ότι βάλετε δεύτερα από αυτά που σας είπαμε, δευτερόλεπτα δηλαδή από τις δηλώσεις, όταν γίνεται ένα ρεπορτάζ για την τηλεόραση και συνήθως το μέγιστο είναι 1,50, 1,50 ας πούμε ο χρόνος ή 1,49 ή 1,52 κτλ, καταλαβαίνετε ότι οι δηλώσεις σας περιορίζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ότι λογοκρίνονται, με λίγα λόγια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όλους εσάς που δηλώσατε στην κάμερα της ΕΡΤ για τις τιμές των υγρών καυσίμων.
9: γυναίκα μου το αυτοκίνητο, εγώ το μηχανάκι, υποχρεωτικά. Δεν γίνεται αλλιώς.
10: Σε ό,τι αφορά το μηχανάκι, δεν είναι πιο οικονομικό?
9: Σε σχέση με το αυτοκίνητο, φυσικά και είναι πιο οικονομικό. Να το ειρωνευτώ λοιπόν, αφού μια και που ξεκινήσαμε, και να πούμε ότι άμα τα πάει 10 ευρώ, παιδιά, η βενζίνη, να μην παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
7: Δεν έχω επιλογή. Δηλαδή, αν πρέπει να μετακινηθείς και να πας μακριά, αναγκαστικά το χρησιμοποιείς. Αλλά η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρώτη φορά γέμισε με 85 ευρώ. Αναγκαστικά η εργασία μου είναι πολύ μακριά, οπότε χρειάζεται να το χρησιμοποιώ.
11: Πιστεύω ότι το περπάτημα κάνει καλό, αλλά εντάξει, και η βενζίνη έχει φύγει.
10: Οι τιμές πώς σας φαίνονται?
11: 2,20 τη βρήκα.
10: Βλέπω χρησιμοποιείτε ποδήλατο.
12: Χρησιμοποιώ το ποδήλατο σαν επιλογή για να κινούμε σε περιοχές κοντά στην πόλη. Κάνω άσκηση, δεν ρυπαίνω το περιβάλλον, δεν ενισχύω το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η τιμή της βενζίνης θα έχει επιπτώσει σε πολλά πράγματα. Μεταφορές, αύξηση κόστους προϊόντων, θα έχουμε αύξηση. Δύσκολα για το χειμώνα με τα πετρέλαιο. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
13: Με τις τιμές τώρα που έχουμε τώρα με τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, σε λίγο θα χρησιμοποιούμε γαϊδαρα, κατά πάσα πιθανότητα, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, γιατί και εμείς δυσκολευόμαστε ίσα ίσα με τη βενζίνη και όλα αυτά.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, είπε ο νεαρός. Θα ανακοινωθούν μέτρα, Δέσποινα.
1: Αύριο, Δήμητρη, η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τα μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους των τιμών στα καύσιμα κίνησης, τα οποία και θα επικαιροποιούνται κάθε 15 ημέρες.
0: Ένα αναμονή, λοιπόν.
1: Και στις 14 Οκτωβρίου,
0: ναι.
1: Μία μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι και ο δεύτερος κύκλος των μέτρων.
0: Για να δούμε. Γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχουν έτσι αναφορές που λένε για 1,90, 1,70, 1,80, θα είναι ιδιαίτερα ακριβό. Ας περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, πάμε σε ένα τραγούδι, θα μας φέρει πιο κοντά στο δελτίο ειδήσεων σε 9 και αμέσως μετά συνεχίζουμε με την ενημέρωσή σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιαραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της Οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίας περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 7 Μποφόρ με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
6: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Ένας φόνος.
9: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
8: Μία δίκη.
10: Λέναρντ Πολ, δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
8: Μια ενηγματική σύζυγος.
11: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
8: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας. Της Αγκάθα Κρίστη. Από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
12: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
13: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την τροφοδοσία της Σάμου μετά την πυρκαγιά στο Blue Career 2. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει. Χάρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη.
2: Καλημέρα, Δήμητρα και Δέσποινα. Είμαστε σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εδώ πέρα στην Σάμου. Μιλήσαμε πριν από 5-6 λεπτά με τον πρόεδρο του επιμηλητηρίου Σάμου, τον κύριο Κυριαζή, ο οποίος και ο ίδιος είναι έμπορος. Ξύπνησαν μια μέσα στο 89 που είχαμε άλλη μια φωτιά στο Αλέξανδρος τότε και τότε είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και σήμερα από ό,τι φαίνεται οι ζημιές αυτές είναι αρκετές για τις επιχειρήσεις, είναι διάσπορτες επιχειρήσεις. Μιλάμε για 33 έως 38 φορτηγά, γιατί τον ακριβή αριθμό ακόμα δεν τον γνωρίζουμε, δεν έχουν δει όλα τα στοιχεία. Καταλαβαίνετε όμως μέσα σε αυτά υπάρχουν και οι έμποροι, οι οποίοι δυστυχώς σήμερα έτσι όπως είναι και το εμπόριο και η αγορά και μας τα έλεγε και ο πρόεδρος αυτά, για να πάρεις ένα προϊόν πρέπει να το προπληρώσεις. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προπληρώσει τα προϊόντα τους τα οποία έχουν καεί. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις ότι τώρα για να αντικαταστήσουν όλα αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να τα ξαναπληρώσουν.
0: Ναι.
2: Να βγάλουν δηλαδή πάλι τα μετρητά τους για να μπορέσουν να κινήσουν την αγορά.
0: Ναι.
2: Δύο-τρία ζητήματα που μας έχουν θέσει. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με την ομαλή λοιπόν επανατροφοδότηση του νησιού. Διότι είμαστε, για μας έχει ακόμα η σεζόν καλά κρατή. Θα πάμε μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και αυτό ευχόμαστε όλοι μας, αρκεί να κρατήσει και ο καιρός. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι όλοι ζητάνε τώρα την ομαλή τροποδοσία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει απαντήσει και έχει πει και μέσω της ΕΡΤ αλλά και μέσω της επιστολής και της συζήτησης που είχε με τον βουλευτή Σάμο, τον κύριο Στεφανάδη, ότι δηλαδή πολύ σύντομα τα δρομολόγια θα κινηθούν προς την Σάμο για να μπορέσει να αντικαταστήσει και να λύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τον Blue Carrier. Οι έμποροι όμως ζητούν να υπάρξει μια, αν θέλετε, προτεραιότητα όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς των φορτηγών για τη Σάμο, γιατί τα πλοία τα οποία έρχονται στο νησί κάνουν και διάφορες άλλες στάσεις, δηλαδή περνάνε και από την Σύρο, περνάνε και από την Ικαρία και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι επιπρόσθετες θέσεις για τις οποίες υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί όσο περισσότερα μπαίνουν και από τις άλλες περιοχές
0: μειώνονται
2: τα
0: φορτηγά και, ναι.
2: Ναι, και τα φορτηγά. Τώρα πιστεύω ότι αυτό θα διευθετηθεί, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχουμε.
0: Ναι.
2: Επιστολές έχει στείλει ο Αντιπεριφερειάρχης από την πρώτη στιγμή, ο Ελισσέος Μαυαρδότης. Έχει στείλει το επιμελητήριο και ο κύριος Κυριαζής. Έχει στείλει βεβαίως και ο Δήμος Δυτικής Σάμου, ο κύριος Κυριαζής, που μίλησε τώρα και σε ένα αντιδήμαρχος ανάπτυξης για όλα αυτά τα θέματα. Και θα έλεγα ότι είναι η ίδια, αν θέλεις, κοινή γραμμή με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Άρα δεν είναι όμως οι επιστολές, είναι το θέμα το τι απαντήσεις θα έχουμε από το Υπουργείο, αλλά πάνω απ' όλα από την ίδια την εταιρεία, και αυτό ζητούν, να υπάρξει μια καθησυχαστική δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το πλοίο και τα εμπορεύματα ήταν ασφαλισμένα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν ότι θα περιμένουν ένα χρονικό διάστημα, πόσο πετηθεί δεν το ξέρει κανείς, ναι. Μπορεί να είναι 6 μήνες, μπορεί να είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι και 2 χρόνια, αλλά όμως θα ξέρουν ότι αυτά ήταν ασφαλισμένα και ότι αυτά θα πληρωθούν. Καταλαβαίνεις, για να σταματήσει και αυτό το χτυποκάρδι των εμπόρων. Άλλος έχει ζημιά 5.000, άλλος έχει 50.000, άλλος έχει 100.000. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο σήμερα κανείς να αντέξει σε όλα αυτά τα ποσά.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα που καταγράφουμε εμείς στην Σάμο και ελπίζω ότι κάτι αντίστοιχο από ό,τι μαθαίνω είναι και στη Ρόδο, γιατί και εκεί έχουν 104 φορτηγά αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ να σας
0: καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με άλλα θέματα, Δέσποινα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την υλοκαλλιέργεια.
1: Πάντα πράγματα, Δήμητρα.
0: 50-50. Στο 50% είναι μειωμένη η παραγωγή σε σχέση με πέρσι. Στα μισά περίπου δηλαδή. Εδώ και 4-5 χρόνια οι υλοπαραγωγοί στενάζουν στην Λέσβο. Το λάδι δεν έχει τιμή. Έτσι. Ενώ αναμενόταν ότι θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Γιατί 50%?
0: Γιατί όπως εξηγεί ο κύριος Παπαδέλης, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, επειδή έβρεξε πολύ, αυτό βοήθησε τις ελιές να βγάλουν νέους βλαστούς. Συνεπώς δεν αποτέλεσαν τροφή για την ίδια την ελιά, έτσι ώστε να μεγαλώσει η ελιά. Επίσης, μπήκα σε ελαιοκτήματα και είδα ότι ο δάκος κάνει πάρτι. Πραγματικά κάνει πάρτι ο δάκος, που σημαίνει ότι και ο συμβατικός τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να τον καταπολεμήσουμε, γιατί γίνονται δακοκτονίες, βρίσκονται σε εξέλιξη. Βλέπουμε τους ανθρώπους με τα συνεργεία όταν πηγαίνουν στα λιοκτήματα. Ο σημαντικός αυτός τρόπος δεν βοηθάει πάρα πολύ. Για να ακούσουμε τον ίδιο τι μας είπε.
2: Φέτος δεν είναι η παραγωγή όπως την αναμέναμε. Θα πάμε περίπου στο 50%. Είχαν στρεσαριστεί αρκετά τα δέντρα και χάσανε πολλά φύλλα. Οπότε μετά από τις βροχές έδωσαν σε βλαστό καινούριο και δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τέτοια παραγωγή ώστε να πάμε σε μεγαλύτερα ποσοστά. Θα πάμε σε ένα περίπου 50%, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και θετικό, διότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για να μαζέψουν τις ελιές και οι τιμές δεν θα είναι τόσο ικανοποιητικές, οπότε το να πας σε μια πολύ μεγάλη παραγωγική χρονιά με χαμηλές τιμές και χωρίς εργατικά χέρια, νομίζω ότι θα ήταν καταστροφή για το νησί.
0: Δεν θα υπήρχε κάποιο όφελος για να μαζέψει τις ελιές ο ελαιοπαραγωγός?
2: Αυτό ακριβώς. Όταν τα ημεροκάματα, τα ημερομίσθια είναι πάρα πολύ ψηλά και η τιμή του λαδιού χαμηλά, δεν συμφέρει τον παραγωγό να βγει στο χωράφι να μαζέψει τις ελιές. Οπότε θα μάζευε ένα μέρος της παραγωγής, να βγάλει ένα μεροκάματο και τη σοδειά για το σπίτι του.
0: Ποια είναι λοιπόν η τιμή του λαδιού? Πολλοί ρωτάνε. Τα παρθένα ελαιόλαδα. Δηλαδή τα 3 δέκατα, τα 2 δέκατα, τα 4 δέκατα, ασός. Σε τι τιμή τα βρίσκουμε? Έβλεπα χτες στη Λακωνία και στη Σπάρτη ήταν στα 4 ευρώ το κιλό. Έβλεπα στην Κρήτη από 3,80, 3,90 εκεί έπαιζαν οι τιμές. Σε εμάς τι γίνεται?
2: Και σε εμάς περίπου αυτές είναι οι τιμές. Εμείς θεωρούμε ότι για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα το 0,3-0,4 θα κυμανθούν περίπου στο 4. Συμπλήν κάποιων λεπτών. Για τα βιομηχανικά, τα λαμπάντε βάση 5, περίπου η τιμή θα κυμανθεί γύρω στα 2,5 ευρώ. Και για τα παρθένα, με βάση τον άσο, η τιμή του θα είναι γύρω στο 3,20-3,25, περίπου
0: εκεί. Αυτές είναι τιμές που πληρώνεται ο ελαιοπαραγωγός, όχι οι τιμές που βρίσκει ο καταναλωτής στην προθήκη του καταστήματος.
2: Ναι, όχι, φυσικά. Αυτές είναι οι τιμές παραγωγού. Και κάποιες φορές είναι και τιμές εμπόρου.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, πόσο θα τα αγοράσει ο καταναλωτής φέτος πάνω κάτω?
2: Κοιτάξτε, ακόμα προς το παρόν οι τιμές οι καινούργιες δεν έχουν ενσωματωθεί στο ράφι. Οπότε αναμένουμε, έχει ξεκινήσει ήδη μια πτώση στο προϊόν που βρίσκεται στο ράφι. Αναμένουμε να συνεχιστεί αυτή και υπολογίζουμε ότι θα φτάσει στον καταναλωτή περίπου στα 6-6,5 το λίτρο.
0: Το μη τυποποιημένο λάδι επιτρέπεται φέτος? Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάρει τενεκέ φέτος?
2: Δεν νομίζω ότι έχει απαγορευτεί ποτέ ο τενεκές. Εμείς σαν τυποποιητές ελαιολάδου που κάνουμε μία προσπάθεια ειδικά εδώ από τη Λέσβο, θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το τυποποιημένο ελαιόλαδο, να φτιάξουμε ένα ισχυρό μπραντ που να μπορέσει να βγει στην αγορά και να προσελκύσουμε τους καταναλωτές, ειδικά των χωρών
0: της Ευρώπης.
2: Και ο τυποποιημένος ο τενεκές δίνει στον καταναλωτή ένα προϊόν που έχει όνομα. Αυτό είναι το κυριότερο. Πρέπει να ξέρουμε πλέον τι αγοράζουμε.

0: Λοιπόν, πολλές φορές οι εκπρόσωποι του τουρισμού αναφέρονται στον τουρισμό της κουραζιέρας, αλλά
1: δεν μας
0: πώς
1: να...
0: Μα χρειάζεται να μας βοηθήσει ο καιρός. Όχι, Παναγιά, βοήθα. Να μην έχει κυματάκι, να μην φυσάει, να μην, για να κατεβούν με ασφάλεια οι ταξιδιώτες, οι οποίοι κακά τα ψέματα είναι ηλικιωμένοι. Τους βλέπεις. Ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έχουν αποφασίσει να κλειδίσουν τη ζωή τους ως το τέλος και πολύ καλά κάνουν. Τους βλέπεις με τον μπαστούνάκι, τάκ, τάκ, σιγά, σιγά. Και επισκέπτονται όλα τα νησιά τους. Είδα και στην Πάτμο, τους είδα και αλλού. Έτσι. Εγώ θέλω να σημειώσω το εξής. Ότι κάποτε η Λέσβος είχε τουρισμό κουραζιέρας. Δηλαδή, ερχόταν η κουραζιερόπλια, δένανε στο έξω από το λιμάνι, διότι δεν υπάρχουν υποδομές. Από τότε μέχρι σήμερα, σχεδόν, δεν έχει αλλάξει κάτι στον τομέα των υποδομών.
1: Φωνάζει ο Ηλίας Οπίκουλος.
0: Ο Ηλίας Οπίκουλος φωνάζει και είναι και ο μόνος ο οποίος μοιάζεται... για το να έρθουν κρουαζιερόπλοια, να πτυχεί ο θαλάσσιος τουρισμός στα νησιά μας, στο νησί της Λέσβου. Αλλά από την άλλη μεριά, εκείνο που άλλαξε από παλιά έως σήμερα είναι ότι τα κρουαζιερόπλοια τους κουνάμε μαντήλι. Έγινε για άλλη μια φορά αυτό, έτσι.
1: Έγινε φέτος για δεύτερη φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Συνέβη. Γιατί την Κυριακή ήταν να δέσει ανοιχτά του λιμανιού το υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο Αλούρα, με περίπου 1.500 επιβάτες και 700 άτομα πλήρωμα, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω των βοριάδων.
0: Λόγω των βοριάδων. Και αναρωτιέμαι, ο επόμενος σταθμός, αν ήταν το Νότιο Αιγαίο, όπου εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, πώς δένει εκεί, τέλος πάντων.
1: Και είναι κρίμα, γιατί είχαν προγραμματίσει εκδρομές σε μουσεία.
0: Να κινηθεί λίγο η αγορά, να κινηθεί λίγο, να κινηθεί όχι πολύ, λίγο. Και όλα πήγανε μάταια.
1: Και πριν λίγο καιρό δεν είχε γίνει αυτό που
0: ναι, ναι, είχε γίνει με δηλώσεις, ναι, και στην περίμετρο που το είχαμε παρουσιάσει, με δηλώσεις του κυρίου Πίκουλου. Τα λέει ο κύριος Πίκουλος, αλλά μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει. Δυστυχώς. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και χωρίς καμία διάθεση, έτσι. Το λέμε με πάρα πολύ συμπάθεια αυτά που λέμε. Ότι ακούστε τον, κάτι θα κερδίσει το νησί από όλοι, εάν φτιαχτούν οι υποδομές. Σίγουρα θα κερδίσει. Γιατί δεν προχωράμε? Γιατί δεν του βάζουμε και αυτό σε προτεραιότητα? Θα μου πεις, τόσες προτεραιότητες. Ναι, άλλη μία. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε για αυτό το νησί. Οι Τούρκοι δεν μας αρέσουν. Όταν γράφουμε θέματα ή παρουσιάζουμε θέματα για τον τουρισμό από την Τουρκία, Χριστέ μου, τρομάζω με την κακία, την μνησικακία που εκφράζονται από ορισμένους ανθρώπους. Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να θεωρήσετε ότι είσαστε περισσότερο Έλληνες από εμάς και μας προσβάλλετε κατά αυτόν τον τρόπο, ή προσβάλλετε τους συνεντευξιαζόμενους, ή προσβάλλετε τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που μιλάνε και λένε ότι καλά που έχουμε και τους Τούρκους επισκέπτες. Λοιπόν, δεν σας δίνει κανείς το δικαίωμα. Απλά το παίρνετε γιατί κρύβεστε πίσω από την ανωνυμία και γιατί με την ευκολία το ότι είσαστε πίσω από μία οθόνη μπορεί να λέτε ό,τι θέτε. Αλλά συνήθως όταν συμβαίνει αυτό, προσβάλλετε πρώτα τον εαυτό σας και μετά τους άλλους. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
3: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου. 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Μην αργείς άλλο.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
9: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
8: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
7: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
8: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
9: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
8: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
10: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε.
1: Φοβερό, φοβερό. 21 λεπτά πριν από τις 10, ο χρόνος που μας απομένει. Θυμάσαι, Δέσποινα, τότε που έπεσε η στέγη του θεάτρου του ιστορικού αναγνωστηρίου της Αγιάς σου.
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Ήταν 11 Ιανουαρίου του 2017, κατέρευσε η στέγη εξαιτίας του βάρους από την έντονη χιονόπτωξη που είχε πλήξει την περιοχή τότε. Είχε τα προβλήματα τα οποία προκάλεσε η κατάρρευση ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Ξεκίνησε ένας αγώνας για την αποκατάσταση του αναγνωστηρίου, του ιστορικού αυτού κτηρίου. Ακόμα και σήμερα όλες οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε από τον πρόεδρο του αναγνωστηρίου της Αγιάσου, τον κύριο Κλεάνθη Κορομιλά, τι συμβαίνει και γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η αποκατάσταση του έργου.
2: Να πω δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, γιατί δυστυχώς είναι από το 2017-11 Ιανουαρίου που έπεσε η σκεπή. Φτάσαμε σήμερα το 2026 Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, και ακόμα είμαστε ξεσκέπαστοι. Καταφέραμε να πάρουμε μία επιχορήγηση από το Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης, 1.440.000. Ανάλαβε προσωπικά ο Δήμαρχος Χριστόφας Παναγιώτης να υλοποιηθεί το έργο μαζί με την τεχνική υπηρεσία. Έγιναν όλες οι προσπάθειες, έγινε η δημοπρασία και το πήρε μια εταιρεία η οποία στην πορεία της είδε ότι υπήρχαν αστοχίες στη μελέτη, στη στατική μελέτη. Και έπρεπε να γίνουν, υπήρχαν σφάλματα σοβαρά, και έπρεπε να γίνουν καινούργιες μελέτες. Ο Δήμαρχος ανέλαβε την πρωτοβουλία να δοθεί η στατική μελέτη, η καινούργια, η συμπληρωματική, σε ένα σοβαρό γραφείο της Λέσβου, και περιμένουμε τώρα να βγει η συμπληρωματική άδεια για να συνεχίσουμε τις εργασίες. Η εταιρεία που είχε πάρει, η εργοληπτική εταιρεία, να φτιάξει το θέατρό μας να είναι λειτουργικό και καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, έβαλε 1 Οκτωβρίου υπογράψαν τη σύμβαση, στις 7 Οκτωβρίου, 8, άρχισε τις εργασίες. Κατέβηκε 3 μέτρα κάτω, βρήκε κάποια προβλήματα, προσπάθησε να αντιμετωπίσει, και τώρα είμαστε στο σημείο εκείνο να έρθει για την άλλη εβδομάδα, σε 10 μέρες, 20, να συνεχίσει τις εργασίες. Είναι έτοιμη η μελέτη, θα παραδοθεί, θέλει κάποια χρήματα, θα τα τακτοποιήσει αυτά ο Δήμαρχος. Θα βάλουμε πρόσθεση, πάλι θα συνεχίσουν τις εργασίες.
1: Τι προβλέπετε να γίνει στο πλαίσιο του έργου?
2: Το έργο θα γίνει από την αρχή. Θα γίνει μία

θεμελίωση πολύ σωστή, καινούρια θεμελίωση, από εκεί θα πέσουν σίδερο κατασκευή, θα γίνει και θα γίνει το θέατρό μας, όχι όπως ήταν παλιά, θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά θα είναι πλήρως λειτουργικό με τους φωτισμούς, με τα καθίσματα μέσα, με την όλη ανακαίνιση του χώρου εσωτερικά και εξωτερικά.

0: Λοιπόν, η Μυτιλήνη φιλοξένησε Δέσποινα και κυρίες και κύριοι για πρώτη φορά στην ιστορία της την 77η Πανελλήνια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους από το Σήμα Ελλήνων Προσκόπων. Το διακριτικό δάσος είναι ένα διακριτικό που φοράνε οι πρόσκοποι και που δηλώνει ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Ολοκλήρωσαν τις σπουδές.
1: Σαν πτυχίο δηλαδή.
0: Ακριβώς, είναι ένα πτυχίο. Λοιπόν, ήρθανε πάρα πολλοί άνθρωποι, 200 πρόσκοποι από την Ελλάδα και την Κύπρο. Τους παρουσιάσαμε στην Περίμετρο και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τους επικεφαλείς τους. Ας τους ακούσουμε.
2: Περισσότεροι από 200 ενήλικοι εθελοντές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και αντιπροσωποί από τους προσκόπους της Κύπρου βρισκόμαστε στη Μυτιλήνη αυτό το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους. Πρόκειται για μια συνάντηση ενηλίκων στελεχών προκειμένου να τους απενεμηθεί η ανώτατη προσκοπική εκπαίδευση, η οποία τους βοηθά να πραγματοποιούν δράσεις με τα ανήλικα μέλη μας, παιδιά ηλικίας δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου, κάθε Σαββατοκύριακο με τα τμήματά τους σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια εκπαίδευση που έχει και τεχνικό χαρακτήρα αλλά και παιδαγωγικά στοιχεία για να βοηθάει τον κάθε ενήλικα εθελοντή που ασχολείται με τον προσκοπισμό να μπορεί να δημιουργεί και να συνεργάζεται με τα ανήλικα μέλη ώστε να δημιουργούν τα προγράμματα των δράσεών τους. Είναι μια εκπαίδευση που διαρκεί πάρα πολλές ώρες. Τα ενήλικα στελέχη μας αφαιρούν πάρα πολύ χρόνο αφιλοκερδώς για να εκπαιδευτούν και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους γιατί ενδιαφέρονται πραγματικά για την έννοια του εθελοντισμού και του προσκοπισμού.
3: Είναι σε μια εποχή που υπάρχει μια κρίση αξιών, ο προσκοπισμός προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Δίνει την ευκαιρία σε παιδιά, εφήβους, νέους ανθρώπους να εξελίξουν δεξιότητες που ουσιαστικά μπορούν να τους βοηθήσουν στο να αναπτύξουν πράγματα όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, το να αποκτήσουν πρωτοβουλία, το να πατήσουν καλά στα πόδια τους και να νιώσουν ότι έχουν τις δυνάμεις για να επιτύχουν κάτι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι αυτό γίνεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που ουσιαστικά τα ανήλικα μέλη μας μπορούν να δοκιμάσουν τις ιδέες τους και να περάσουν και στο σχεδιασμό τους και στην υλοποίηση και αν αποτύχουν τα έμπειρα ανήλικα στελέχη μας είναι εκεί να τα υποστηρίξουν και να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν ξανά.
0: Όταν λέμε σήμερα ένας πρόσκοπος ας πούμε, τι ακριβώς κάνει, ποια είναι η καθημερινότητά του?
3: Η αλήθεια είναι ότι οι εθελοντές μας αφιλοκερδώς αφιερώνουν αρκετό κομμάτι της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους στον προσκοπισμό. Οι δραστηριότητες μας ουσιαστικά χρειάζονται μια καλή προετοιμασία έτσι ώστε να είναι κατάλληλες για τα συγκεκριμένα τα παιδιά τα οποία τα ανήλικα στελέχη μας έχουν την ευθύνη. Οπότε θα λέγαμε ότι μέσα στην εβδομάδα σίγουρα αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο ανταλλάσσοντας ιδέες και προσπαθώντας να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν συνήθως τα Σαββατοκύριακα τις δραστηριότητές μας. Για μας ένα πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να είμαστε κοντά στη φύση, προσπαθούμε να είμαστε σε αυτήν, να παίζουμε και να μαθαίνουμε μέσα από τη φύση και όλα αυτά ουσιαστικά μας βοηθούν έτσι ώστε και τα παιδιά να αποκτήσουν και ενδιαφέροντα και να ανακαλύψουν πτυχές του εαυτού τους που ίσως ήξεραν ότι τις έχουν.
4: Διακριτικό δάσος δεν είναι τίποτα παραπάνω από την ολοκλήρωση μιας εκπαίδευσης που καταλήγουμε στο να μάθουμε, στις πρώτες εκπαιδεύσεις μάλλον μαθαίνουμε καλύτερα πώς κάνουμε προσκοπισμό. Στο διακριτικό δάσος μαθαίνουμε γιατί κάνουμε προσκοπισμό. Ποια είναι οι βαθύτερες παιδαγωγικές αξίες πίσω από κάθε τι που κάνουμε με τα παιδιά.
0: Ποιες είναι οι αξίες λοιπόν που διέπουν ένα πρόσκοπο σήμερα?
4: Οι αξίες που διέπουν ένα πρόσκοπο. Σίγουρα είναι η προσφορά, σίγουρα είναι η φιλία με κάθε πρόσκοπο και κάθε συνάνθρωπο. Σίγουρα μπορείς να πεις ότι είναι η αγάπη για τη φύση. Όλα αυτά και άλλα πολλά, σίγουρα, είναι ένα διαρκές ταξίδι ζωής, το οποίο σου δίνει, έχει να σου δώσει πάρα πολλά.
0: Από πόσο χρόνο ασχολείστε με τον προσκοπισμό?
4: Εγώ προσωπικά φέτος έκλεισα τα 22 χρόνια, ασχολούμαι από τα 9. Πέρα από τα δημιουργικά Σαββατοκύριακα, τις εκδρομές, τα καλοκαίρια, έχω μέσα τον προσκοπισμό, έχω γνωρίσει κόσμο από όλη την Ελλάδα. Και εγώ όταν πρώτο ήρθα στο νησί, γιατί ήρθα για σπουδές και εν τέλει έμεινα, είχα ήδη γνωστούς, είχα ήδη φίλους οι οποίοι με βοήθησαν στην εγκατάστασή μου στο νησί, στον πρώτο καιρό. Οπότε δημιουργείς δεσμούς, πέρα από μια δημιουργική απασχόληση, είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ικαρία τώρα.
1: Φυσικά.
0: Για να πάμε να συναντήσουμε νοητά εκεί πέρα. Το Γιώργο το Βιτσαρά να μας πει τι γίνεται στην Ικαρία, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα. Έχουμε, καταρχήν εχθές ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις, οι ενημερωτικές συναντήσεις που είχε ξεκινήσει ο Δήμος Ικαρίας, η Δημοτική Αρχή, για το θέμα της δασοποίησης των δημοτικών εκτάσεων, των δημοτικών δασών της Ικαρίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα τα ακούσουμε αύριο, θα έχουμε καλεσμένο και τον Δήμαρχο να μας πει περισσότερα τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για το νησί μας, και ελπίζουμε να καταλάβουν αυτό το θέμα και οι Ικαριώτες, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είτε βρίσκονται στο εξωτερικό, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την δημοτική δασική έκταση, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως τονίζει και η Δημοτική Αρχή, είναι υπό αμφισβήτηση από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν είχε καμία απολύτως σχέση με δημοτικές εκτάσεις στην Ικάρια.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε καταρχήν και αύριο έχουμε και ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον, την Τετάρτη. Μέσα σε αυτό ζητείται από τον Σύλλογο του Αρμενιστή και από τις πιο τουριστικές περιοχές να γίνει η έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή. Έτσι λέγεται το έργο. Εμείς, για όσους καταλαβαίνουν, είναι να φτιαχτεί, να σουλουποθεί λίγο, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο υπάρχουν εκεί βιολογικός καθαρισμός. Η λέξη βιολογικός είναι εντός εισαγωγικών. Είναι η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του οικισμού Αρμενιστή. Έχουμε στην απόφαση, είχαμε την παρέμβαση που έρχεται μετά από τις 23 του Σεπτέμβρη, της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για αυτό το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μονάδα αυτή. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η εγκατάσταση προβλέπεται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του Αρμενιστή και έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί κατά την θερινή περίοδο αιχμής 1.500 κατοίκους. Θα είναι μια προσωρινή λύση βέβαια αυτή, μέχρι να προχωρήσουμε, ελπίζουμε, το συντομότερο δυνατό, αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορέσει να καλύψει το παραλιακό μέτωπο του Αρμενιστή και του Γυαλισκάριου, μία από τις, επαναλαμβάνω, τουριστικότερες περιοχές. Εγώ θα πω το εξής, ότι η μονάδα αυτή θα περιλαμβάνει και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Μιλάμε τώρα για την προσπάθεια να σώσουμε οτιδήποτε και να σώσετε από την περιοχή εκεί του Αρμενιστή. Και ελπίζουμε ότι θα γίνει αναφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει άλλη καθυστέρηση στις ενέργειες για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Θα συζητηθεί αύριο αυτό, θα το παρακολουθήσουμε και την Πέμπτη θα έχουμε και την νεότερα επ' αυτού. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει ένα πολύ. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση και μια δραστηριότητα, η οποία αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, από το κέντρο του Φάρου, όπου ξεκινάει τις συναντήσεις με τους γονείς για θέματα που μας απασχολούν, θέματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση γονέων εκπαιδευτικών μαθητών, και θα πρέπει να υπάρξουν οι δηλώσεις συμμετοχής προς το κέντρο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, για να γίνουν μάλλον όλες οι διαδικασίες που πρέπει για τη σύνταξη των τμήματων και την απόφαση για το πότε θα γίνει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Το κέντρο Φάρου είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει πάρα πολύ στην ενημέρωση και των τριών αυτών ανθρώπων, κατηγοριών μάλλον, έτσι, στην εκπαίδευσή μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο.
0: Πολύ.
1: Καλημέρα στην Ικαρία. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, από τη Δέσποινα Θανασιάδη, τη Δήμητρα Λαχουρή, που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, τη Γλυκερία Σουλουγάνη που ρύθμισε τον ήχο, την Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια. Στο μοντάζ, ποιους να πούμε, θα τους πούμε όλοι.
0: Κλάτη Βασίλα, Κώστα Τσακυρίδη, Κονοληψία Βασίλη στην Έλλη.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγινε για τους άλλους. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τρανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Ευρών όσο και της ExxonMobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και να μένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπεγράφει πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Σήμερα αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής για την επίδοση της απόφασης. Προέκυψαν και ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάμβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Και στην κλινική της Θέρμης, ίδιας ιδιοκτησίας, αναμένεται να επιδοθεί η σχετική απόφαση σφράγισης. Από τις αρχές του 2026 έπρεπε να κλείσει η κλινική η περιφέρεια κόλληση Αργούσε, είπε στον 102 FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ Μιχάλης Γιαννάκος. Υποστήριξε πως εάν δεν είχε προηγηθεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα περιμέναμε 4 με 5 χρόνια. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαμε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουμε την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, οι γιατροί του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε βάρος των οποίων είχε καταθέσει μήνυση αστυνομικός, διότι τον ενημέρωσαν ότι έχει καρκίνο με καθυστέρηση ενός έτους. Πυρκαγιά σε φορτηγό που μεταφέρει φωτοβολταϊκά πάνελ το πρωί στο Δρέπανο Κοζάνης. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα Διόδια Πολυμήλου προς Κύλα Κοζάνης στο ρεύμα προς Ιγουμενίτσα. Η κίνηση διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό μέχρι και αυτή την ώρα. Μεγάλο μποτιλιάρισμα από το πρωί και για μία ακόμη ημέρα στη διασταύρωση της Ίνδου από οδηγούς που επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στα Διόδια των Μαλγάρων. Από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται κίνηση προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης, από δύο λωρίδες προς την έξοδο. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα λόγω απόλυσης εργαζόμενου ζητούν την ανάκλησή της, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο. Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις και σε άλλες ουκρανικές περιοχές. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις έχει η Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτική μέτρη, το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
3: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ο Μεν
9: και η Δε.
0: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 7 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την κίνηση είναι καλύτερα τα πράγματα στην περιφερειακή και στο δρόμο της Χαλκιδικής. Δεν υπάρχουν κάποια ζητήματα. Στο κέντρο κάποιες μικρές καθυστερήσεις στους κεντρικούς άξονες. Τώρα βλέπουμε Βασιλής Σόλγας για παράδειγμα. Και για να μην λέμε μόνο για το κέντρο, και στον Φίνικα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Αλλά είναι στο κομμάτι περίπου εκεί στο ύψος της εφορίας της ΔΟΗ Καλαμαριάς. Κατά τα άλλα, τμηματικά Κωνσταντίνου Καραμαλή και χαμηλές ταχύτητες και στη Τσιμισκή. Επίσης, η Εγνατία πάει καλύτερα. Αν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην Τσιμισκή και την Εγνατία, να προτιμήσετε την πρώτη. Τη δεύτερη μάλλον, με συγχωρείτε. Και τα προβλήματα βεβαίως εκεί πριν τα διόδια των Μαλγάρων στην Εγνατία, στην Παθέ. Μάλλον είναι η νέα η Εγνατία που κάνει τα έργα, είναι πάνω στην Παθέ οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες και βεβαίως για άλλη μια φορά θα το πούμε, θέλει πάρα πολύ προσοχή, εκτός από υπομονή ούτως ή άλλως, αυτό πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένο, έχουμε εκπαιδευτεί οι οδηγοί στην υπομονή.
1: Να σου δώσω μια δημοσκόπηση.
0: Βεβαίως, έχουμε εκπαιδευτεί και στις δημοσκοπήσεις.
1: Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία, κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ δίνει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politik.gr. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Πλέον μετριέται στο 29,6% και στο 30% παρακάτι. Δεύτερη είναι η Ελλάς με 15,4%, σχεδόν double score. Οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,5% περίπου στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ το Πασόκ καταγράφει άνοδο 0,8%, πάει στο 14% από 13,2%. Ελληνική λύση 8,6%, κουκουέ 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%, Φωνή Λογικής 3,9%, Μέρα 25 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, Δημοκράτες 1,4%, Νίκη 0,7%. Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται 26,9% για τη Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 14%, Πασόκ 12,7% και όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα υποχωρούν. Ο Πρωθυπουργός παραμένει πρώτος στο ερώτημα της καταλληλότητας για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει το 15,7% των απαντήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης το 10,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος το 5,2% με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 4,6%. 3,7% το αντίστοιχο ποσοστό για τη Μαρία Καριστιανού. Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε Μαρία και το κριτήριο της ψήφου με το 64% των ερωτηθέντων να απαντά ότι θα προσέλθει στις κάλπες με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει. Mm-hmm. Το 25% λέει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει, δηλαδή με τιμωρητική διάθεση, και το 11% απαντά άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
0: δημοσκόπησης. Ναι, υπάρχει και ένα ερώτημα για τις μετακινήσεις στελεχών.
1: Ναι, αυτό ήθελα, ναι.
0: Και ο κόσμος βλέπει, δηλαδή σε μεγάλη πλειοψηφία, 67% βλέπει προσωπικό πολιτικό όφελος. Εντάξει,
1: προφανώς.
0: Το περίεργο θα ήταν το αντίθετο, έτσι, να μην υπήρχε αυτό το ποσοστό.
1: Για την πολιτική επιβίωση υπασχίζουν πολύ. Δηλαδή, να σου δώσω για παράδειγμα,
0: όχι,
1: τώρα
0: όχι
1: υπάρχει...
0: Όχι
1: μισό λεπτό. Ότι όχι απαραίτητος. Εδώ μην αποκλείς και το ενδεχόμενο βουλευτές σήμερα που ξέρουν ότι με το κόμμα που είναι σήμερα δεν θα εκλεγούν λόγω των ποσοστών να αναζητήσουν αν θέλεις πολιτικό καταφύγιο σε άλλα κόμματα που έχουν προοπτική να μπουν στη Βουλή, γιατί θα εξασφαλίσουν έδρα με λιγότερο σταυρός.
0: Μόνο έδρα. Εδώ έχουμε δει και υπουργούς από άλλα κόμματα.
1: Αυτά συμβαίνουν.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα, εντάξει, δεσπόζει το θέμα της ακρίβειας. Περιμένουμε αύριο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα υπάρχει το υπουργικό δηλαδή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίμπας. Θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις της πολιτικής. Νέα Δημοκρατία. Ο Αλέξης Τσίπρας άνοιξε για άλλη μια φορά τα χαρτιά του. Θα ακούσουμε και ποια ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο ζήτημα που, στο οποίο αναφερθήκαμε και χθες, Χρήστο, με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Θωμάς Τσίμπας λοιπόν μαζί μας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε σε όλα αυτά, να πούμε ότι η κυβέρνηση και μάλιστα προσωπικά ο Πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός και με φόντο τις εκλογές συνεχίζει τις περιοδίες που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και σήμερα θα βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και το νέο κτίριο που στεγάζει το 4ο γυμνάσιο της περιοχής. Και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και θα συνομιλήσει και με πολίτες. Ο Πρωθυπουργός στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, αναμένεται να επισκεφτεί και την Πιερία. Με τις περιοδίες αυτές, αλλά και αύριο με τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, λοιπόν, αναμένεται να δοθεί ένα τέλος στην όποια εσωστρέφεια έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην κυβέρνηση, κυρίως με βουλευτές και υπουργούς που έκαναν λόγο για κακομύριδες, μάλλον έχουν συνηθίσει αυτοί να είναι οι μύριδες. Επειδή άνθρωποι επιβιώνουν με δυσκολία και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ακριβή καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από όλους όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο να αναδεικνύουν πλέον τα θετικά της πολιτικής που ακολουθείται και τα όσα έχει πράξει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών. Κάτι που σημείωσε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου υποστήριξε ότι η απάντηση στον παραλογισμό και τον μηδενισμό της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι τα επιχειρήματα με σωστό ύφος. Επίσης, ο κ. Μαρινάκης, σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη περί κακομύριδων, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ενόχληση με τη φράση αυτή που χρησιμοποίησε, αλλά το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν μετά την αναγνώριση του λάθους από τον ίδιο τον κύριο Θεοχάρη. Μάλιστα, ο κύριο Μαρινάκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως άστοχες δηλώσεις ή διατυπώσεις τελεχών ανασκευάστηκαν και το πιο σημαντικό είναι να συνομιλούμε με την κοινωνία με ειλικρίνεια, λογοδοσία και επιχειρήματα. Αυτά όσον αφορά για τους εμμύριδες και τους κακομύριδες, αλλά
0: πάντως,
2: και για
0: Θωμά,
2: το τι γίνεται. Ναι.
0: Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε το πρωί σε συνέντευξή του στο ΜΕΚΑ και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και σε άλλα ζητήματα. Άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία. Όταν βγαίνουν βουλευτές της και λένε ότι οι Έλληνες είναι κακομύριδες και ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι, είναι εκτός κοινωνίας γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες.
2: Ναι, αυτό ο Πρωθυπουργός όμως έρχεται να το καλύψει με τις περιοδίες που κάνει τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και οι οποίες θα ενταθούν όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Η επιστροφή στη βάση κυρίως είναι και πρωταρχικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός αύριο αναμένεται να δώσει με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν με την παράταση των μέτρων στήριξη τα καύσιμα πριν το πλαίσιο των μέτρων επικυρωποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου και συμπεριληφθεί και η πρόνοια για το πετρέλαιο θέρμασης όπου και πραγματικά κυρίως για τις ακριτικές και ορεινές περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός θα δώσει το κεντρικό στίγμα και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Πάντως αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι σε ένα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος χωρίς όμως να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθούν.
0: Ναι, ακριβώς να προσθέσουμε μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή είπε και άλλα πράγματα στη συνέντευξή του στο ΜΕΚΑ και επάνω σε αυτά που αναφέρεσε, δηλαδή για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Είπε ότι η ακρίβεια φέρνει δυσκολίες στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. είπε ότι τα έσοδα είναι 1,2 δις παραπάνω από όσα είχαν προϋπολογιστεί. Εμείς προτείναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να ακολουθήσουμε το ιταλικό παράδειγμα, να πάρουμε το ΦΠΑ και να το ρίξουμε στις επιδοτήσεις. Προφανώς δεν φτάνουν αυτά και να πάρουμε και από το προϋπολογισμό από το δημοσιονομικό χώρο για να μειώσουμε δυναμικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ και γενικότερα στα καύσιμα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι χθες ήταν στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Αθηνών, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Ναι, άνοιξε, έκανε ένα άνοιγμα προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ο πρόεδρος της Ελληνικής Δραστηρίας Συσπήρωσης, μιλώντας σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Μία άλλη κυβέρνηση όμως που θα έρθει, όπως είπε, όχι για να διαχειριστεί την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά για να αλλάξει πολιτική. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, πρότεινε μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιδοτήματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου, χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους. Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Και να πούμε, επειδή στην αρχή είπε και για την. Και το δημοσίευμα της Wall Street Journal και την πρέσβυρα σχετικά με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτήθηκε χθες και δήλωσε ότι δεν συνηθίζει να σχολιάζει δημοσιεύματα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι που δεν θα γινόταν ανεκτό, όπως είπε. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός εκβιασμός για το αμερικανικό LNG, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και ότι όλες οι συμφωνίες που έχουν συναχθεί διαθέτουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα. Mm-hmm. Έτσι δόθηκε και μία απάντηση για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μία εφημερίδας με παγκόσμια εμβέλεια, που ό,τι δημοσιεύει είναι διαστευρωμένο από αρκετές πλευρές και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διέψευσε κατηγορηματικά.
0: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
2: Την καλημέρα μου.

0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχω πάρει που αποθεώνουν τις μουσικές επιλογές του Γιάννη, του Δημητρούδη.
1: Μπορώ όμως να υπολογίσω τις ηλικίες βάσει του σημερινού ρεπερτορίου.
0: Δεν είναι νομίζω θέμα ηλικίας, είναι θέμα μουσικού γούστου.
1: Ναι, όντως. Κοίταξε τώρα, επειδή η μέρα σήμερα είναι η επικαιρότητα γύρω από αυτή την κλινική που λειτουργούσε παράνομα. Υπενθυμίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι σε προηγούμενο έλεγχο δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι παρανομίες και μάλιστα γνωρίθηκε η εισήγηση για Λουκέτο. Τα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γιαννάκο. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, να πούμε ότι προέκυψαν διάφορα ζητήματα. Έγινε αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, το οποίο διαφήμιζε.
0: Έχω όμως μια πορεία.
1: Δεν υπήρχε άδεια σε ισχύ ενώ προβλεπόταν. Έτσι, προέκυψαν ελλείψεις ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πολλά ζητήματα. Και ο γιατρός λέει από το 2022 συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής παράνομα ογκολογικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια αναλάβανε τη χορήγησή τους στο ογκολογικό τμήμα. Τώρα, πώς γίνονταν όλα αυτά?
0: Επ' αυτού έχω μια πορεία. Γιατί βλέπω πριν από λίγο στη Λία τη Χριστάρα γονείς ανθρώπων οι οποίοι κάνανε τις εξετάσεις τους εκεί και λένε ότι βλέπανε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω, το ερώτημα είναι απόλυτα φυσιολογικό κατ' εμέ. Αφού βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί εξακολουθείς να πηγαίνεις σε αυτή την κλινική?
1: Ναι, πραγματικά.
0: Αφού έχεις δηλαδή τους συνδυασμούς σου ότι εδώ κάτι δεν γίνεται σωστά, γιατί εξακολουθείς να πηγαίνεις?
1: Κοίταξε, και από την άλλη λες ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Από τη στιγμή που το διαφημίζει παντού, ναι, δεν το κρύβει, ναι, δεν κάνει κάτι κρυφά, έτσι. Λες ότι εφόσον υπάρχει μια πτεύουσα αρχή, γίνονται οι έλεγχοι κτλ., δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι το τόσο παράνομο, τέλος πάντων. Και επειδή ακριβώς συζητούσαμε με τον κύριο Γιαννάκο για αυτά τα θέματα, ο ίδιος είπε ακριβώς αυτό, ότι αν δεν υπήρχε υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, δεν θα τα μαθαίναμε όλα αυτά τα θέματα, δεν θα έβγαιναν στην επιφάνεια. Γιατί η πρώτη καταγγελία για αυτή την κλινική είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο. Και μιλώντας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, να πούμε ότι την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, ο οποίος είναι συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση. Λένε ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος του ιατρείου. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις και από αυτή την υπόθεση.
0: Είδες πώς ξυλώνεται το pullover?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Σφραγίζεται παρουσία δικαστικού επιμελητή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια. Η διεσήγηση από την Περιφέρεια για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήταν να κλείσει κλινική, είπε στην ΕΡΤ πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Για τις παράνομες συνταγογραφείς πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων, είπε ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου. Στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, τόνισε. Αύριο ανακοινώνονται οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια. Έπαφε στη Νέα Υόρκη για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ με Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ στο τραπέζι και όροι για τα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά σε φορτηγό που μεταφέρε φωτοβολταϊκά πάνελ στο δρέπανο Κοζάνης. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κοζάνη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έχουμε και ειδήσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ εδώ μεταξύ.
1: Έχουμε. Τη σύλληψη μια 28χρονη από τη Γεωργία μετά από καταγγελία 59χρονη ότι τη έκλεψε 50.000 ευρώ από το σπίτι τη στο Πανόραμα, στο οποίο οι νεαροί απασχολούνταν ω οικιακή υπάλληλο. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαίρεσε 50.000 ευρώ και δύο χρυσέ λίρε Αγγλία που βρισκόταν επιμελώ κρυμμένα στο σπίτι. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της 28χρονης, παρουσία εκπροσώπου έτσι της δικαστικής αρχής, δεν εντοπίστηκε κάτι. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η 28χρονη με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει το αστυνομικό δελτίο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Mm. Έτσι.
0: Εμένα τώρα ξέρεις τι με έχει προβληματίσει. Πολλοί όσοι χρησιμοποιείτε τουλάχιστον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχετε δει, θα έχει πέσει υπόψη σας ένα βίντεο με μια διευθύντρια νηπιαγωγείου στην Αθήνα, στην Αστάνο Λιώσια, που απειλεί παιδιά, σας έφαγα τα χέρια, έτσι. Είναι πολύ έντονες οι εικόνες αυτές. Δηλαδή έτσι και χαλάστε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια. Αλλά δεν το λέμε αυτόν τον τόνο, έτσι μπορεί να το έλεγα εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες σε παιδιά που είναι περίπου 4 χρόνων και 5 ετών. Μάλιστα, φέρεται να ζητά να τις δώσουν και 5.000 ευρώ για αποκατάσταση, ότι έχουν προκληθεί, τέλος πάντων, κάποιες ζημιές και ότι έπρεπε να τις διορθώσει. Και εσείς θα αναλάβετε το κόστος, λέει, αν θα γίνει τέτοια ζημιά. Τέλος πάντων, ήταν πολύ απειλητικό το ύφος. Και η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας ήταν στο να πάει σε άλλο σχολείο αυτή η εκπαιδευτικός.
1: Εμένα δηλαδή, μου λες, ναι, είναι όταν παράδειγμα κοιτάζω εκεί τη μολυβοθήκη σου και θέλω να πάρω ένα στυλό και εκείνη την ώρα εσύ με κοιτάς και μου λες με βλέμμα αυστηρό «Put the pencil down».
0: Ναι. Να. Τι θες να σου πω, και ένα σιβουπλέ παρακαλώ στο τέλος στα γαλλικά.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Κοίταξε, εγώ άλλο θέλω να πω, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μετακινείται ένας εκπαιδευτικός έτσι και πάει σε άλλο σχολείο, δεν θα κάνει τα ίδια στο άλλο το σχολείο.
1: Μία φίλη η ακροάτρια, ξέρεις τι μου έστελνε.
0: Τι.
1: Τώρα, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση τους, θα τους έλεγα θα σας κρεμάσω από το κοντάρι της σημαίας.
0: Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα. Διδάσκουμε στα παιδιά να τα λύνουν όλα πολιτισμένα. Όταν, ας πούμε, υψώνουμε εμείς τον τόνο της φωνής και είναι τα παιδιά 4 χρονών ζυμαράκια ουσιαστικά, έτσι, ψυχούλες που βγαίνουν, θα γίνουν αύριο μεθαύριο οι πολίτες, να είναι και χρήσιμοι. Όχι να θεωρούν δεδομένο ότι μπορούν να υψώσουν τη φωνή. Γιατί όταν υψώσεις εσύ τη φωνή, το παιδί το θεωρεί αυτό δεδομένο, ότι μπορεί να συμβαίνει. Και άμα σηκώσει το χέρι, το παιδί το θεωρεί δεδομένο ότι μπορεί και αυτό να συμβεί. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δεν λέμε να τα χαϊδεύουμε, αλλά υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι.
1: Ξέρεις τι λένε για το νάνι-νάνι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πιάσαμε τα δύο άκρα. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: νάνι-νάνι. Όχι, ναι. Να το πιάσουμε το θέμα, να το πιάσουμε το θέμα το συγκεκριμένο και θα σου πω. Γιατί έχει τύχει να ακούσω το επιχείρημα μετά από την επιστροφή από το σχολείο ότι έχω δικαιώματα. Μου είπανε ότι έχω δικαιώματα. Ωραία.

0: Έλα να σου πω και για τις υποχρεώσεις σου.
1: Τώρα εσύ βγάζεις αποθυμένα προσωπικά.
0: Όχι, δεν βγάζω αποθυμένα προσωπικά.
1: Σου είπαν στο σχολείο.
0: Αλλά όταν εμένα μου ανοίγεις τη συζήτηση ότι μου είπαν στο σχολείο ότι έχω δικαιώματα, έλα να σου πω εγώ και για τις υποχρεώσεις σου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να στρώνεις το κρεβάτι σου το πρωί. Να κάνεις, να ράνεις,
1: να μαζεύεις το πιάτο σου,
0: τα
1: από το τραπέζι,
0: έτσι,
1: να μιλάς με σεβασμό. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, άμα δεν μιλούν οι γονείς με σεβασμό, δεν θα μιλούν και τα παιδιά. Αν οι γονείς είναι με ένα κινητό όλη τη μέρα, έτσι θα είναι και τα παιδιά. Δηλαδή το παιδί δεν χρειάζεται να του πεις κάτι για να του διδάξεις, σε παρακολουθεί. Και σε ένα βαθμό μιμείται, έτσι, κάποιες συμπεριφορές. Οπότε να, γι' αυτό λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πολιτισμένα τα πράγματα. Τώρα πίσω στα δικά μας, έχουμε μια μεγάλη υπόθεση που δικάζεται σήμερα στο στρατοδικείο. Στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος κατηγορείται ότι καθυστέρησε διάγνωση καρκίνου σε ασθενή. Τη θυμόμαστε αυτήν την υπόθεση, μας έχει ενημερώσει ο συνάδελφος ο Κώστας Κατούρης, έτσι αρκετές φορές έχουμε επανέλθει. Υπόθεση λοιπόν αφορά ένα 57χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο. Όμως ήταν αυτός ο οποίος στο στρατοδικείο είχε καταθέσει μήνυση του 2024 κατά παντός υπευθύνου, γιατί διαγνώστηκε με καρκίνο και ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά. Αυτό έγινε στο 2024. Ναι, ναι, είναι αυτή η υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν Δεκέμβριο του 2002, όταν ο τότε συνταξιούχος αστυνομικός πήγε στο 424, υποβλήθηκε σε επέμβαση για σχολικό ιδίτιδα, έγινε βιοψία στο δείγμα και ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά, το Δεκέμβριο του 2023, ότι τελικά είχε καρκίνο και όπως φαίνεται ήταν πάρα πολύ αργά. Είχε προχωρήσει νόσος. Ο 57χρονος έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2026. Στο ειδόλιο τώρα του Τριμελού Στρατοδικείου έχει παραπεμφθεί για σωματική βλάβη από αμέλεια ο χειρουργός, θεράπων γιατρός του αστυνομικού, ο οποίος δεν τον ενημέρισε και καθυστέρησε να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της βιοψίας. Σήμερα το δικαστήριο θα κρίνει τι ακριβώς θα γίνει με την εξέλιξη της δίκης, γιατί πλέον η κατηγορία αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το παράδοξο είναι ότι ήδη για αυτή την κατηγορία, δηλαδή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, έχει παραπεμφθεί σε δίκη ο τότε διοικητής του νοσοκομείου 424 ως κατηγορούμενος ότι δεν φρόντισε να υπάρχει αντίστοιχος γιατρός στο τμήμα για να δει το αποτέλεσμα της βιοψίας. Και αυτή είναι η κατηγορία και ο ίδιος την αρνείται. Θα δούμε λοιπόν αυτό μέχρι το μεσημέρι, λογικά θα έχουμε έτσι κάποια εξέλιξη για να σας ενημερώσουμε.
0: Ναι, έχουμε και τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, γιατί από τις 10 και 10 πραγματοποιούνται αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην οδό Σκουζέ, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από το ύψος της οδού Νοταρά. Χτύπησε το τηλέφωνο, σήμανε συναγερμός στα δικαστήρια του Πειραιά. Το τηλεφώνημα έγινε χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας, γιατί πλέον δεν μπορείς να πεις κελάς, έτσι μπερδεύεται ο κόσμος, ενεργοποίησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και ξεκίνησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου. Και όπως είπαμε πριν από λίγο, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο για να μπορέσουν οι αρχές να κάνουν την δουλειά τους και να εντοπίσουν αν υπάρχει το ύποπτο αντικείμενο.

0: Εγώ τα έλεγα χθες που μας είπε ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης να τρέξουμε όλοι στην Τούμπα για τους αγώνες της Εθνικής, ότι εντάξει, παιδιά, λίγο ήρεμα. Και είδες τι έγινε. Δεν υπάρχουν εισιτήρια,
1: με
0: λέει.
1: Εξαντλήθηκαν. Με δύο καλά αποτελέσματα βλέπεις πως άλλαξε το κλίμα. Οι ίδιοι άνθρωποι που όταν αποκλείστηκε η Εθνική λέγανε ότι με αυτή την ομάδα δεν πας πουθενά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Πολλοί το λέγανε. Όταν στράβωσε εδώ το αποτέλεσμα και δεν μπόρεσε.
0: Αλλάξε η νοοτροπία προπονητής και την άλλαξε, ευτυχώς. Ευτυχώς που άλλαξε. Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε με το σχήμα εκείνο με το οποίο είχε αποκλειστεί, άμα θυμάσαι καλά.
1: Τότε ο προπονητής ήταν καλός.
0: Πήγε, όπως είπε και ο Αλέξανδρος πολύ ωραία το χθες, πήγε με τον Ανθό και έφερε αποτέλεσμα. Και χθες εγώ χάρηκα πάρα πολύ με τα πλάνα που έβλεπα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπήρχε έτσι ένα πολύ όμορφο κλίμα. Έχουν φτάσει εδώ, νομίζω, σε ξενοδοχείο της πόλης μείνει οι άνθρωποι. Έτσι κάνουν την προετοιμασία τους. Αλλά εισιτήριο δεν υπάρχει. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Νίκος ο Καραγιώργης. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας, αλλά και το όνομα των αντιπάλων. Γιατί μιλάμε για μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έστω και αν ειδικά η Γερμανία δεν διανύει και την καλύτερη της περίοδο, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια και βέβαια.
0: Ναι, αλλά ακόμη και στα κάτω της η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη.
2: Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει και δεν σημαίνει ότι επειδή κερδίσαμε τους Γερμανούς μέσα στην έδρα τους στο Augsburg, ότι σώνει και καλά θα πρέπει να κερδίσουμε ή θα κερδίσουμε στον αγώνα της προσεχούς Κυριακής, γιατί προηγείται η Ολλανδία μεθαύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο και τα δύο αυτά παιχνίδια. Αλλά σίγουρα είναι και ένα κίνητρο, ένα δέλεαρ για τους φίλους της Θεσσαλονίκης, για το φίλαθλο κοινό της πόλης και όχι μόνο, διότι καταλαβαίνετε ότι ενδιαφέρον για την αγορά εισιτηρίων δεν εκφράστηκε μόνο από τους Θεσσαλονικείς, αλλά και από την περιφέρεια, ενδεχομένως και από την Αθήνα και από όλα τα σημεία της Ελλάδος. Είναι πάντοτε σίγουρα κίνητο να δεις από κοντά.
0: Να πούμε για τον κόσμο ότι οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν εδώ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή, και ύστερα θα παίξουν στο Βόλο με τη Σερβία για τον επαναληπτικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση του Nations League τα δύο σημαντικά παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια τα οποία προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι αυτά τα δύο που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη. Ολλανδία και Γερμανία. Η Ολλανδία η οποία δεν θα έρθει με όλα τις τα αστέρια, διότι προέκυψε ο τραυματισμός ίσως του πιο φορμαρισμένου παίχτη της, του Κόντι Χάκπο της Λίβερπουλ, ο οποίος υπέστη ένα τραυματισμό στον αγώνα με την Σερβία και θα μείνει για εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης. Όμως από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι παίκτες που αγωνίζονται στους Οράνιε, θα έλεγα προεξάρχοντος του αρχηγού τους, του Βέρτζιλ Βαν Ντάικ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, παίκτης και αρχηγός της Λίβερπουλ. Και όχι μόνο, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι παίκτες, οι οποίοι σίγουρα θα είναι χαρά, απόλαυση αν θέλετε, και μια πολύ σημαντική εμπειρία να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους παίκτες από κοντά. Και μακάρι βέβαια, για να πάμε στο διακύβευμα, μακάρι το αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για την μας ομάδα να μπορέσει να πάρει άλλες δύο νίκες. Δεν θα είναι σίγουρα καθόλου εύκολο. Και οι Ολλανδοί, σαν και εμάς, είναι αίτητοι. Όμως αυτοί έχουν την ισοπαλία της πρεμιέρας με τη Γερμανία μέσα στην έδρα τους, όπου ισοφάρισαν με γκολ του Χάκπο στις καθυστερήσεις. Από άλλο είναι και οι υποχρεώσεις των media με τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου, οι οποίες θα γίνουν και γίνονται πάντοτε παραμονή τέτοιων αγώνων, και φυσικά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πιο πολύ στο κλίμα αυτού του πρώτου αγώνα αρχικά με την Ολλανδία και συνέχεια βέβαια το αγώνα με την Γερμανία, που όπως είπαμε θα γίνει την προσεχή Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, και οι δύο αυτοί οι αγώνες, η οποία βέβαια θα είναι κατάμεστη. Ναι.
1: Με μία νίκη είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε κερδίσει, Χρήστο, ναι. Από τη στιγμή που έχουμε κερδίσει τους Γερμανούς και τους Σέρβους, και νομίζω και μία νίκη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά από εκεί πέρα ξέρετε είναι και συνδυασμός, θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Μας φέρνει κοντά δηλαδή.
2: Μπράβο. Ποιος θα έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία των αγώνων, αν έλεγε κάποιος θα κερδίσει στους Σέρβους και τους Γερμανούς εκτός έδρας, νομίζω θα το πέραμε χωρίς καμία συζήτηση.
0: Ο στόχος ήταν η τρίτη θέση, αν θυμάσαι, όταν είχαμε ξεκινήσει, και
2: ομάδα,
0: τώρα
2: ναι,
0: πάμε για κορυφή στον όμιλο.
2: Μπράβο. Και αν όχι κορυφή, η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να βρεθεί και στην πρώτη διάδα. Και πάλι θα είναι επιτυχία όταν μιλάμε για έναν όμιλο στον οποίο παίρνουν μέρος η Ολλανδία και η Γερμανία. Ομάδες βέβαια με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, με πάρα πολλές διακρίσεις, με τίτλους.
0: Και είναι σημαντικό, και γιατί από αυτό θα προκύψει ποιοι θα αγωνιστούν μετά και στο Euro, έτσι, ποιες ομάδες
2: βέβαια,
0: θα πάνε.
2: Βέβαια. Είναι λίγο περίπλοκο το.
0: Δεν είναι δηλαδή μια ξεχωριστή διοργάνωση από μόνη της Ονάσεων.
2: Σε
0: βγάζει αλλού, ναι.
2: Κάποιοι το υποβαθμίζουν, αλλά νομίζω ότι η UEFA φρόντισε να βάλει κάποιες απαραίτητες δικλείδες και να βάλει κάποιους κανονισμούς στο σύστημα διεξαγωγής, ώστε οι ομάδες να έχουν κίνητρο και να μην υποτιμούν και να μην φυσικά υποβαθμίζουν ή βάζουν σε δεύτερη γύρα αυτή τη διοργάνωση.
0: Εδώ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει γενικότερα μια εφορία έτσι, ψυχική και για το θέμα του μπάσκετ, γιατί δύο οι μεγάλες ομάδες.
2: Ναι.
0: Και οι τρεις, μάλλον. Και ο Ηρακλής είναι. Πάει καλά και το δικό του.
2: Απλά,
0: τα δικά του
2: ακριβώς,
0: τα δεδομένα.
2: Ο Ηρακλής ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, αλλά σίγουρα αυτή είναι η εβδομάδα EuroCup. Και μάλιστα σήμερα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος μπαίνει πρώτος στην μάχη, αντιμετωπίζοντας στις 9 η ώρα στην Γαλλία την Λεμάν. Στην πρεμιέρα του EuroCup ακολουθεί αύριο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα 7.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα φυσικά όπως αναμενόταν, δεν νομίζω ότι υπήρχε καμιά αμφισβήτηση επ' αυτού, ότι θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Υπάρχει ήδη sold out, το οποίο φαντάζομαι ότι θα το ανακοινώσει τη διάρκεια της ημέρας η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Άλλωστε ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια τα οποία είχαν απομείνει εδώ και μέρες, με δεδομένο ότι τα 6.000 εισιτήρια είναι διαρκείας. Δεν είναι πολλά αυτά τα οποία βγαίνουν μεμονωμένα σε πώληση και ήταν σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα θα καταλήξουν στα χέρια των φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται για πρώτη φορά. Χρειάστηκε δηλαδή να φτάσουν τέλη Σεπτέμβρη και στο ξεκίνημα, στην πρεμιέρα του EuroCup, για να μπορέσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται μπροστά τους. Γιατί ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια τα έδωσε μακριά από τη Θεσσαλονίκη και εξαιτίας των εργασιών, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Συμμετείχε βέβαια σε ένα πάρα πολύ μεγάλο τουρνουά στο Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ, και φυσικά ο ΠΑΟΚ ήδη έχει δώσει και τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, σε αντίθεση με τον Άρη, για τον οποίο σήμερα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στην γαλλική ομάδα. Μπορεί η πρόσφατη προϊστορία των αναμετρήσεων με τη Λεμάνα να μην είναι θετική για τους κίτρινους. Μετρούν 4 ήττες σε επίπεδο EuroCup και επιστρέφουν μετά από 15 χρόνια τη συγκεκριμένη γαλλική πόλη, χωρίς Γιώβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη. 13 παίκτες έχει πάρει μαζί του ο Σπανούλης, ο οποίος, αν δεν έχει πάρει την απόφασή του, θα την πάρει σίγουρα ίσως και μετά το τελευταίο χαλάρωμα για το ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μείνει εκτός δωδεκάδας.
1: Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
2: Σίγουρα, και είναι δύο ομάδες οι οποίες ξέρουμε.
0: Θα είναι σε ελεύθερο κανάλι να παρακολουθήσουμε τους αγώνες.
2: Όχι, είναι Nova Sports. Nova. Ναι, κανάλι Nova Sports είναι αυτά που έχουν τα δικαιώματα εδώ και χρόνια της EuroLeague. Και επειδή το EuroCup είναι διοργάνωση
0: λοιπόν,
2: της EuroLeague.
0: Ναι. Θα πάμε στην Εθνική που είναι σε ελεύθερο κανάλι να το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος.
1: Καλά, ξεκινάει ο Άρης στο EuroCup τώρα και εσύ μου πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Γιατί, εφόσον μπορείς να έχεις ελεύθερο κανάλι, γιατί να πας σε συνδρομητικό, δεν κατάλαβα.
2: Είναι πακέτο συμφωνία της Ευρωλίγκας εδώ και χρόνια. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα το συγκεκριμένο κανάλι. Έχει ανανεώσει με συμφωνία που υπέγραψε πριν από μερικά χρόνια τα δικαιώματα και εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματα της EuroLeague και του EuroCup, και φυσικά μάλλον θα πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, διότι καταλαβαίνετε ότι πλέον το ενδιαφέρον έχει εκτοξευτεί. Οπότε...
1: Προφανώς, και της εξηγώ, Νίκο, της Μαρίας, ότι ο Άρης είναι πάθος, είναι όραμα, είναι καψούρα, ρε παιδί μου. Πώς να στο πω να το καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Τον βλέπεις παντού.
0: Και τι να πω, προσπαθώ να δείξω κατανόηση. Νίκο, καταλαβαίνεις.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να πούμε ότι είναι και η μέρα EuroLeague σήμερα. Είναι ομάδα με διπλή αγωνιστική υποχρέωση. Σήμερα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στη Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Και αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βερμπάν στα πρώτα παιχνίδια από τα δύο.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλή,
1: Νίκο,
0: σήμερα.
1: Καλή σήμερα.
0: Θα πρέπει και εμείς να φύγουμε από το στούντιο, γιατί έφτασε η ώρα 11 πήγε.
1: Μη σε απασχολεί, και αύριο μετά το διπλό στο Λεμάν όλα θα είναι καλύτερα.
0: Μόνο μην μου έρθεις κατηφής. Έτσι. Αυτά που έχεις συνηθίσει από το παρελθόν δεν θέλω να τα κόψεις. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει λοιπόν να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο ρύθμιση η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Μητρούδης. Γεια και χαρά, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζει προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διελιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος πρόσθεσε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, πρόσθεσε. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Οι τιμές του φυσικού αερίου δέχονται πιέσεις εν ώψη του χειμώνα και ενώ πριν μια εβδομάδα η Κομισιόν σύστηνε ψυχραιμία, μια επιστολή από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας, Dan Jongersen, κρούει το καμπανάκι στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις ροές ή να μειώσουν την κατανάλωση για να βγει ο χειμώνας. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Στη Λάρισα εντοπίστηκε και άλλη κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες με ιδιοκτήτη το ίδιο πρόσωπο με εκείνη που έχει κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου και γινόντουσαν οι παράνομες χημειοθεραπείες. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά συμβούλια του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου. Στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε στη διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής. Η σύλληψη της μητέρας έγινε μετά από μήνυση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας. Στο επίκεντρο βρέθηκε το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, στο οποίο η διευθύντρια του σχολείου εμφανίζεται να φωνάζει σε παιδιά μέσα στο προαύλιο. Ποσότητα εφλεκτού υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας, εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Γι' αυτό το λόγο την έρευνα είχε αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Συνεχίζεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμήλου προς Κύλα Κοζάνης, με την κίνηση να διεξάγεται από την Παλιά Εθνική Οδό. Η αιτία αποτέλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στο δρέπανο Κοζάνης σε φορτηγό που μετέφερε φωτοβολταϊκά πάνελ. 8,3 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω των περικοπών στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις έχει η Θεσσαλονίκη, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη. Το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
1: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
3: Ένας φόνος.
4: Πού βρισκόσασταν το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου?
3: Μία δίκη.
5: Λέναρντ Πολ, δηλώνεται αθώος ή ένοχος?
3: Μια ενιγματική σύζυγος.
6: Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
3: Ποια είναι η αλήθεια? Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη από τη θεατρική ομάδα Άγρας Μακαρέας. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
10: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, αύριο η τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Ο καιρός είναι λιγάκι φθινοπορεινός πραγματικά αυτές τις μέρες. Βροχές έδειχνε τουλάχιστον για όσους έχουμε ψάξει. Βέβαια και στις ειδήσεις το είπαν αυτό, ότι κυρίως στην ανατολική πλευρά της χώρας αυτή τη φορά, στη δυτική πλευρά έχει ξεκινήσει να είχε βροχές προηγούμενες μέρες. Τώρα πιο ανατολικά, πιάνει και το βορειοανατολικό Αιγαίο, για να δούμε. Σήμερα ο καιρός έχει μια ασάφεια, ο ουρανός έχει μια ασάφεια. Κάποιοι από εμάς βέβαια θα θέλανε να κάνουν μερικά μπάνια ακόμα, θα δείξει. Η ώρα είναι 11 και 16, όχι τι λέω, 11 και 12, και 11 προς 12 λεπτά. Λοιπόν, και είναι η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Είναι η Γλυκερία του Λουγάνη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα θα ακούσουμε μόνο ξένη μουσική, αλλά τραγούδια που πολλά από αυτά τα γνωρίζετε. Σκέφτηκα να ξεκινήσω σήμερα με Billy Idol, καθώς χτες στο Κοσμοτέ TV έπεσα σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τον Billy Idol. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πορεία και ζωή, βέβαια αρκετά αυτοκαταστροφικός όπως πολύ rock star. Αυτός βέβαια ξεπίδησε από το punk και κάποια στιγμή συνεργάστηκε μέχρι και με τον Giorgio Moroder. Τον λέγανε τον Elvis του punk, αν θυμάμαι καλά. Έχει μια πολύ ωραία φωνή. Ίσως να είναι υποτιμημένος λιγάκι, δηλαδή περισσότερο τον ξέρουν από κάποιες επιτυχίες, Sweet 16 και διάφορα τέτοια. Από ό,τι φαίνεται όμως είναι πολλά περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε με δύο γνωστά του τραγούδια. Ναι, το πρώτο θα είναι το Sweet 16, το άλλο θα είναι το Eyes Without a Face. Και να πω ότι σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές θα παίξουμε και ονόματα όπως Misfits, όπως Buzzcocks, Cramps, Siouxsie and the Banshees και διάφορα τέτοια που δεν έχουμε παίξει στην εκπομπή, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Sweet 16 με τον Billy Idol. Καλή ακρόαση!

Θα ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια με Billy Idol. Επίσης θα ακούσουμε στην πρώτη ώρα Blondie, θα ακούσουμε David Bowie, θα ακούσουμε Queen και Rolling Stones. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Billy Idol και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Eyes Without a Face.

0: Θα μπορούσα να σας πω διάφορα πράγματα που άκουσα και είδα στο ντοκιμένταρι σχετικά με τον Billy Idol χθες. Αλλά θα έπρεπε να κρατήσω σημειώσεις. Ήταν ένα πολύ αναλυτικό ντοκιμένταρι. Πάντως, ο Billy Idol είχε ξεκινήσει από τους Generation X στη λονδρέζικη punk rock σκηνή. Το πραγματικό του όνομα είναι William Michael Albert Broad. Αργότερα έκανε solo καριέρα, η οποία οδήγησε σε διεθνή αναγνώριση και τον έκανε έναν βασικό τραγουδιστή κατά την άνθηση του MTV, τότε που ξεκινούσε το MTV, και στα πλαίσια της δεύτερης βρετανικής εισβολής μουσικά πάντα στην Αμερική. Ο Idol ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1976 σαν κιθαρίστα στην punk rock Chelsea, αλλά άφησε τον group μετά από μερικές εβδομάδες και σχημάτισε τους Generation X με τον πρώην συνάδελφο από τους Chelsea, τον Tony James. Με τον Idol σαν κύριο τραγουδιστή, η μπάντα είχε μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ στην Chrysalis Records πριν διαλυθούν. Το 1981 ο Idol μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να εξακολουθήσει με την solo καριέρα του σε συνεργασία με τον κιθαρίστα Steve Stevens, ο οποίος ήταν κιθαρίστας του για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω και τώρα. Το πρώτο του άλμπουμ, το Billy Idol, του 1982, ήταν μια παγκόσμια επιτυχία, μια εμπορική επιτυχία. Και δύο από τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ ήταν το Dancing With Myself και το White Wedding. Το δεύτερο άλμπουμ του Billy Idol, το Rebel Yell, με το μόνιμο κομμάτι που έγινε μεγάλη επιτυχία, είχε κυκλοφορήσει το 1983, έχοντας επίσης εκτός και από το Rebel Yell και το Eyes Without a Face που ακούσαμε προηγουμένως. Το άλμπουμ είχε γίνει διπλά πλατινένιο στην Αμερική, με πωλήσεις 2 εκατομμυρίων αντιτύπων, φίλες και φίλοι, και κυκλοφόρησε μετά το We Plus Smile το 1986. Κυκλοφόρησε επίσης ένα άλμπουμ με τα greatest hits του, Idol Songs, 11 of the Best, το 1988, το οποίο έγινε πλατινένιο στην Αγγλία, και μετά κυκλοφόρησε το Charmed Life το 1990 και το concept album Cyberpunk το 1993. Ο Idol πέρασε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90 κάνοντας focus στην προσωπική του ζωή, και το 1990 έσπασε το πόδι του σε ένα αυτοκινητιστικό, σε ένα ατύχημα με τη μηχανή του. Αγαπούσε μάλιστα πολύ τις Harley, μάλλον έκανε συλλογή. Και αργότερα έγραψε στη βιογραφία του είπε για τη βιογραφία του, γιατί δεν είναι αυτοβιογραφία, αλλά είναι βιογραφία που λέγεται Dancing With Myself, κυκλοφόρησε το 2014, ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό το ατύχημα, ζούσε, μέχρι δηλαδή τη στιγμή που έγινε αυτό το ατύχημα, ζούσε με την πεποίθηση, με το μότο, ζήσε κάθε ζωή σου σαν να είναι τελευταία και μια μέρα θα δεις ότι έχεις δίκιο. Βέβαια αυτό δεν ίσχυε και πολύ στην περίπτωσή του. Είχε μια μακρά περιπέτεια με ναρκωτικά, με βαριά ναρκωτικά, όπως ας πούμε ηρωίνη και κοκαίνη, και όχι μόνο. Και έκανε ένα μουσικό comeback με την κυκλοφορία του Devil's Playground το 2005 και αργότερα κυκλοφόρησε το Kings and Queens of the Underground το 2014 και μετά από χρόνια κυκλοφόρησε το Dream Into It το 2025. Ο Idol έχει κερδίσει, ήταν μάλλον συγγνώμη, υποψήφιος 3 φορές για Grammy Award και στην κατηγορία ο καλύτερος άντρας τραγουδιστής, η καλύτερη αντρική μάλλον ερμηνεία, ενώ το 2023 απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και η Idol και Stevens, ο κιθαρίστας του δηλαδή και ο ίδιος, μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame αυτή τη χρονιά. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλο τραγούδι του Billy Idol, είναι το Adam in Chains και μετά θα πάμε να ακούσουμε Blondie.
1: Do you want to be hypnotized? All you have to do.
0: Μετά θα πάμε διαφημίσεις, όπως είπε η Γλυκερία, και μετά θα ακούσουμε Blondie. In whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove. And move, and move. Fix your eyes on a spot. Doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot. And begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down.

0: Άνοιξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
1: 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
8: Πρωτού πάμε σε αυτό το τραγούδι Γλυκερία, ήθελα να πω κάτι, ότι κακώς προηγουμένως επέλεξε να μπει το Adam in Chains, γιατί στην αρχή έχει μια μεγάλη εισαγωγή με πρόζα από κάποιον που μιλάει και μετά ξεκινάει, μετά από 3 λεπτά περίπου ξεκινάει να τραγουδά ο Billy Idol, δεν πειράζει, το Adam in Chains θα το βάλουμε μια άλλη φορά. Και τώρα θα ακούσουμε το The Tide is High με τους Blondie.

Συνήθως επιλέγονται τα one way or another και Call Me από τους Blondie, αλλά είπα κάπως να διαφοροποιηθώ, παρότι είναι γνωστά και τα δύο τραγούδια, αλλά δεν είναι τόσο πολυφορεμένα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον David Bowie, θα πάμε αρκετά χρόνια πριν, σε μια εμβληματική ταινία, ίσως θα μπορούσε να την πει κανείς και cult, Cat People, με την υπέροχη Ναστάζια Κίνσκι να πρωταγωνιστεί. Θα ακούσουμε το κυρίαρχο τραγούδι της ταινίας, το Putting Out the Fire, αλλιώς Gasoline, με τον David Bowie.

Πάμε τώρα στον πρώτο τελευταίο δίσκο του David Bowie, το The Next Day, να ακούσουμε το The Stars Are Out Tonight, όπου έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, στο οποίο συμμετέχει η Tilda Swinton. Σαν να λέμε ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο εμφανισιακά το alter ego του David Bowie.

Πάμε τώρα σε έναν άλλον καλλιτέχνη, πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη, και φωνητικά και από άποψη ρεπερτορίου και από σκηνική παρουσία εκρηκτικότατη. Είχε χάρισμα που λέμε γενικότερα ο Freddie Mercury. Πάμε στο συγκρότημά του, τους Queen, για να τους ακούσουμε στο It's a Hard Life, ενώ αμέσως μετά θα πάμε στο Breakthrough, ένα από τα τελευταία τους κομμάτια. I know.

Όσοι δεν είχατε δει και το βίντεο κλιπ, ψάξτε το στο YouTube. Breakthrough το κομμάτι αυτό, έτσι λέγεται. Δεν γράφεται όμως με τη συνήθη ορθογραφία, γράφεται ως BREAKTHRU. Και τώρα έχουμε Rolling Stones, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τα δύο κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε το No Spare Parts, μετά ειδήσεις από το Earth News, ειδήσεις των 12, και θα επιστρέψουμε πάλι με ξένη μουσική, αλλά και εκεί με πολλά γνωστά τραγούδια.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Το σενάριο που εξετάζεται για το πετρέλαιο κίνησης προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Έτσι, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Για την αμόλυβδη, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, να συνεχιστεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Με συγχωρείτε. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δις. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, η Ευρώπη είναι μία από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά το ντίζελ, καθώς εισάγει τεράστιες ποσότητες και εισερχόμαστε στη δύσκολη εποχή του χειμώνα. Οι παραδοσιακές πηγές εισαγωγών, δηλαδή η Ρωσία και η Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τόνισε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Επιδόθηκε από δικαστικούς επιμελητές η οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στη σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Για το λόγο αυτό προβλέπεται από τον νόμο χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι εφόσον παραλάβει το αναλυτικό πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και προκύπτει η αρμοδιότητά του, θα διενεργήσει άμεσα όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει η κλινική, κάποιος αποφάσισε γι' αυτό. Υπάρχουν εισαγγελείς, αλλά και άλλοι ανεύθυνοι, υπεύθυνοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παγώνη. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, τόνισε ότι ελέγχονται οι σφραγίδες των γιατρών, οι οποίοι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα παραπεμφθούν στα πειθαρχικά. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας Β, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Θάσο. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Η σύλληψη έγινε μετά από μήνυση για απειλή και εξύβριση της διευθύντριας, που καταγράφεται σε βίντεο να συμπεριφέρεται άσχημα σε παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών. Αναζητεί το σύζυγός της, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟΝ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου. Το αθλητικό γεγονός της χρονιάς για το Αιγαίο Πέλαγος. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ Λέσβου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους 37ου Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες Στίβου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους κορυφαίους αθλητές του Στίβου του Αιγαίου το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας. Ώρα έναρξης 4 το απόγευμα.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αιγαίου.

Επιστροφή των μουσικού εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο με την Παυλίνα Κοσμάστα, επιμέλεια και την παρουσίαση και την κυρία Σουλουγκάνη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά. Και όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τώρα ξένη μουσική. Παλιότερα κομμάτια όπως και πριν. Πολύ γνωστά τα περισσότερα από αυτά. Στη δεύτερη ώρα θα ακούσουμε Sting, Fleetwood Mac, Notting Hillbillies, Pink Floyd, Frankie Goes to Hollywood, Placebo, σε ένα τραγούδι του Depeche Mode, Talking Heads, Captain Sensible και Happy Mondays. Ξεκινάμε με το Sting στο When We Dance.

Μ' αρέσει πιο πολύ ένα άλλο τραγούδι του Sting, όχι το When We Dance, ένα άλλο με τη λέξη dance, το They Dance Alone, ένα τραγούδι λίγο παλιότερο, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα πολιτικό τραγούδι. Νομίζω ότι παλιά ήταν πιο πολιτικοποιημένος, πιο ευαίσθητος σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα ο Sting. Πάντως σίγουρα έχει μια ζηλευτή δισκογραφία. Τώρα θα πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι από τους Fleetwood Mac και ένα από τα πιο όμορφα τους τραγούδια, Go Your Own Way.

Τώρα θα πάμε σε μια πολύ πετυχημένη τετράδα μουσικών. Ανάμεσά τους ο Mark Knopfler και ο Brendan Croker. Είχαν ονομάσει αυτούς Notting Hillbillies. Ήταν ένα project ουσιαστικά. Κυκλοφόρησαν ένα δίσκο μόνο. Ένα πολύ όμορφο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το Your Own Sweet Way.

Οι Notting Hillbillies δεν αποτελούνταν μόνο από τον Mark Knopfler, τον Steve Phillips, τον Brendan Croker και τον Guy Fletcher, οι οποίοι ήταν μόνοι αυτοί στο εξώφυλλο, αν θυμάμαι καλά, αλλά και από τον Paul Franklin, τον Marcus Cliff, τον Ed Bicknell και τον Chris Wyatt. Και παρόλο που κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλμπουμ 4 χρόνια μετά τη σύστασή τους, το 1990 κυκλοφόρησε το άλμπουμ, το οποίο λέγεται Missing, Presumed Having a Good Time. Κάνανε κάποιες στιγμές κάποια live αργότερα, όπως το 1997, που έκαναν 11 shows σε μια τουρνέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποια από τα τραγούδια τους στο άλμπουμ αυτό, το Your Own Sweet Way που ακούμε τώρα, το Feel Like Going Home, το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό και είναι διασκευή, και το Will You Miss Me, είχαν κυκλοφορήσει σαν singles. Κάποιες versions από αυτά βρίσκονται στο Lonesome Wind Blues, μάλλον όχι, κάποιες εκδοχές αυτών συμπεριλάμβαναν και το Lonesome Wind Blues, ένα track το οποίο δεν υπάρχει στο άλμπουμ και το οποίο νομίζω δεν το έχω ακούσει. Έχω το άλμπουμ, αυτό το κομμάτι δεν το έχω. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι των Pink Floyd. Θα πάμε στη δεκαετία του 80 και Learning to Fly. Το οποίο θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12.30.

Bones.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, διοργανώνουν μια γιορτή σύγχρονου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 15 με 26 Οκτωβρίου, στο νησί της Λίμνου. 30 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο, παράλληλες δράσεις, θεατρικά σεμινάρια. 37η συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου. Μια γιορτή του θεάτρου και της νησιωτικότητας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Λίμνου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
9: Να μιλήσουμε τώρα και για μερικές συνεντεύξεις που θα γίνουν. Δεν έχουν οριστεί σε όλες οι ημερομηνίες. Πάντως, προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τους Ναξάτρας, που είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τους Night Stalker. Θα φιλοξενήσουμε τον Μπάμπη Μοσχόβη, που κατάγεται από το Μεσότοπο, ο οποίος είναι συγγραφέας και έχει κάνει μεταξύ άλλων μια έρευνα για τον θρυλικό Μπινταγιάλα, τον Νίκο Καλαϊτζή, και έχει γράψει και αυτόν ένα βιβλίο. Θα φιλοξενήσουμε μια πολύ καλή τραγουδίστρια από τη νέα γενιά του έντεχνου τραγουδιού, και όχι μόνο έντεχνο, η Δήμητρα Τσαγκαράκη. Θα φιλοξενήσουμε τον τραγουδοποιό Αντώνη Ανδρουλάκη και στις 6 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε τον τραγουδοποιό Γιάννη Μαθέ με την πολύ ωραία ζεστή φωνή του. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε κι άλλες. Έχουμε το Δήμο Βουγιούκα προσεχώς και άλλα που αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι. Και οπότε να μας ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 11 και 5 και 10 μέχρι τη 1. Με ένα διάλειμμα στις 12, με ένα μικρό διάλειμμα για ειδήσεις. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, και αυτό από τη δεκαετία του 80, The Power of Love, με τους Frankie Goes to Hollywood.

Πάμε τώρα στη δεκαετία του 90, σε ένα δίσκο που τον έχω ακούσει τόσες πολλές φορές όσο λίγους δίσκους. Θα έλεγα ότι με σημάδεψε αυτό το άλμπουμ, είναι το Songs of Faith and Devotion, μέσα εκεί υπήρχε και το I Feel You. Θα ακούσουμε όμως μια πολύ ωραία διασκευή σε αυτό από τους Placebo.

Kate Bush, Cure, Serge Gainsbourg είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που έχουν διασκευάσει Placebo με σεβασμό, βάζοντας και τη δική τους πινελιά. Θα πάμε τώρα στους Talking Heads, θα τους ακούσουμε σε δύο κομμάτια, Road to Nowhere και το πολύ γνωστό Blind.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη Βίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική αιστεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκενωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών. Πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθ' όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού, ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εκτελείται για το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 και 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του Ελέγχου των Κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει άδεια. Και μάλιστα συνταγογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Φέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας για λόγω της υποστελέχωσης. Ναι. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευρετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνας του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτό τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε και το διάστημα 25 μέχρι 26 λίγο και τι ακριβώς τηρήθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης, μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται, αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος της ζημιάς αυτής. Όλα αυτά τα εξετάζουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε. Ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά, γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας εισάλλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα θέματα που διαχειρίζεται το ΕΟΠΗ είναι τα θέματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κολυσιέργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμισης στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στους ράμπο της υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός, είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνανε εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοροστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλοι έλεγχοι της μίας, άλλοι της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά το γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρωνας Καβάλας Πενφύ έχασε το ένα παιδί του. Καλό ταξίδι, αγόρι μου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό, διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισα θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην εντοπιστική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται στο τρίμηνο εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε να ανακοίνωσε στην απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών έρευνων της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελία της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή του κ. Μπακαΐμη και να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε για να καταθέσει ο κ. Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Δίκη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί, στοιχειοθετεί μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ή μη. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί, πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου όταν έφτασε, οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση, εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα, ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κερκύρας Στέφανο Γκίκα, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθώς και με την χρηματοδοτική συμβολή 6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο προϋπολογισμού 21 εκατομμυρίων ευρώ θα δημιουργήσει ένα αυτοτελές σύστημα υδροδότησης της πόλης της Κέρκυρας, δυναμικότητας 15.000 κυβικών απόσμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρευσης της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εκ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει κατά τη θερινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα. Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φρόγρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυλκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη μάλιστα ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιάστηκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤΑ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα, την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την ανάκριση του καιρικού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής, στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων, ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
15: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος στις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα, όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι, έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, Πηνείου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνει την αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
16: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμούς Βίκη στο σχολείο, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκη σε εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας έπειτα από όπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούσιοι αλλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερε, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, στεχάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα, ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως, για το περιστατικό, και να κλείσω με αυτό, έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια δηλώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλα στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Έδρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Έδρου ζητούσαν την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές, οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα τελωνεία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων φορτηγών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει η ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευμάτων κυβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρυτανής, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα, και Δήμητρα φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
18: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκη, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος θα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνηση, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρυτανής μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του, χωρίς τη βοήθεια των φορέων της περιοχής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρύτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δέρνει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, να πω ότι τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα, και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρύτανης, ο κ. Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημένοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαρσονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο

0: δικαστήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Κομίτσα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονόσοι, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Mm-hmm. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει mm-hmm. σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως, είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διοχετευτούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο δύο διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταφορή στη Σάμο, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι επαρκή για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή που

0: μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας. Υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες θα έλεγα επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζή, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να σας πω, με την διαφορετική αυτή επιστολή ο Δήμος θα αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών και αυτό το οποίο θέλω να μάθουν είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
2: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες που, με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε, κλείνοντας Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην Αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάσει νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα και να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
3: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεβοάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από το 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρτε από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκίς αλλά και από τα χωριά της Πέλας, την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Ευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας Σπάρτης, τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρηση και αποκατάστασης υδατορρεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη, συντήρηση της Εθνικής Οδού Κροκεές Μολάη Μονεμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάζει ένα βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου από κατολισθήσεις και καθυζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη Θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας Σπάρτης προϋπολογισμού ενός 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά. Μάλιστα. Όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνης στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, τη θέση παλιά ΔΕΗ, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά, το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στο οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομοτηνής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομωτινής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμος ηρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε έτσι για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα. Και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες, σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία, και φυσικά και ένδυση η υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις θεσμοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι οι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περιευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχιές Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία, κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία, μία γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Κάτι δεν πάει καλά. Ζητήσατε τον λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, πούμε. Το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, ας πούμε. Λοιπόν, τι θέλετε, ας πούμε, και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αφού σας λέω. Είχε ξεπεράσει...
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν δύο εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει η κλινική. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν οι γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί, να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ.
4: Και να αλλάξει ένας ελεγχτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ο ρεπόρτερ μας, Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιδιωτική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες τους, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, θα έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωρά, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια. Το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε σε βιντεοληπτικό υλικό, στην ιστοσελίδα της κλινικής.
0: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης.
7: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθεται σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
8: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και στην τοπική εισαγγελία εφετών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο, μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοποιητικές καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα, ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
0: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
4: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
5: Ναι.
4: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
4: δηλαδή
5: ιατρική.
4: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
4: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
4: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίτσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγενη ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυδη παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θα μας πει και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στο ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών, που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά, συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβδη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29, στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
10: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλείται γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις. Με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Συγγνώμη, αυτό δεν αναφέρθηκαμε καθόλου. Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
10: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
11: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
12: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
13: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό την διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό προλόγηση των κερδών. Λέμε όμως, ο φόρος τα υπερκέρδη δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, τότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης. Είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πειρά κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του, δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.
17: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή.
0: Προκλητικά χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης.
18: Είναι όμως και προκλητικά μέτρα. Είναι μέτρα ενός πρωθυπουργού ο οποίος ζει σε μια εικονική πραγματικότητα.
0: Τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστου των επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
19: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
20: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο η Συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιόργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μέλων, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertelco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ανά ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προεταίρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας τη μεταχείριση, ναι, και την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας υπέβαισαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να αφαιθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
0: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Άριου Παγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
21: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπονται να δικαστούν
2: ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση των αραιοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
0: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περιευθύνσης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκη και τραγωδία των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστήριου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμος στην έδρα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγειλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο του Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών, του κ. Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφέτη ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφέτη ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάζονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδων και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των δύο κατηγορούμενων ιατρών, δύο γραμματέων και μία νοσηλεύτρια που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος της αιτούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπισή της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΕΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο στον κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέξει κάποιο. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και ξέρει τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το σχολικό συμπρόσωπο, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία το Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον, πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσφέρουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στην διάθεση της κυβέρνησης. Και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει

0: έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωσή της επίσκεψης στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασσοπίτικο, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική. Περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασσοπίτικου, όπως συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
1: Ουσιαστικά έτσι ξεκινά και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς. Να πω πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΟΔΟ Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως στο συγκεκριμένο ο νομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου.
2: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλογήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
3: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθυρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
1: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το News Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαινήση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
4: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες, για να υποδεχθούν τα πλακάκια. βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή το

0: τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό, δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
1: Πολλά ερωτήματα όχι μόνο για τις ανακαινήσεις αλλά και για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
2: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε εγώ σας μιλάω και ως τεχνικός ασφαλείας. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
3: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
2: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε γιατί έφυγε η περίοδος θέρμανσης, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
3: Έχει και δικλείδες, ναι.
2: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος, αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένας τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
3: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
2: είναι ελάχιστο το κόστος.
3: Ναι.
2: Δεν παίζουμε με αυτά.
1: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδόληση κράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
4: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι δεδαλώδης και δύσκολη η κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
3: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργες σας. Είχατε λάβει απάντηση.
4: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
3: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
4: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πέος λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγή που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη η μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβαχη το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
6: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Λιωσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου, μεταφέρει παρέχθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει τη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή, που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά. Και η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δόμες του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νελιώσια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμε, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
7: Γρηγόρη, ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρο Ναβίτο, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη. Όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και η συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν. Προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο Αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες, αύριο Τετάρτη.
1: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά βομβαρδιστικά. Οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, δυστυχώς. Κυρίως, τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε σύλληψεις βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άντρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. να θυμίσουμε ότι οι πέντε Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα βάση του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική νοσπό τέλος δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή καταγραφή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
8: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κιέβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κιέβου, και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επισταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
1: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
10: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη, προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας, των κυριότερων εταιριών, δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
11: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελλώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες βροχές νωρίς το πρωί, με βελτίωση, οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας είναι στην επικαιρότητα.
5: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών διέταξε κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Και διερωτάται αν εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλεια, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το δικαστικό συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή.
12: Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα. Σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς έχουν επιβαρύνει το κόστος για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο νέας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ οι Βρυξέλλες συστήνουν περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής. Τα αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς πάντως σύμφωνα με την Κομισιόν να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης ενέκρινε η Ισπανική κυβέρνηση στον απόϊχο των μεγάλων διαδηλώσεων με αφορμή την έξωση της 87χρονης Μάρη Κάρμενα Βασκάλ από το σπίτι που διέμενε για περισσότερα από 40 χρόνια. Τα νέα μέτρα προβλέπουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, αυστηρότερους κανόνες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και διετή παράταση των υφιστάμενων συμβολέων ενοικίασης. Να σημειωθεί ότι μετά τις αντιδράσεις η Μάρη Κάρμενα Βασκάλ επέστρεψε στο σπίτι της.
5: Ο καιρός.
12: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και θα ξεκινήσω την εκπομπή με αφορμή αφού το θλιβερό επεισόδιο που είχαμε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Ένα βίντεο που προβλημάτισε, ένα βίντεο που κυκλοφορεί τέλος πάντων στις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, δείχνει μάλλον μια πραγματικότητα που αρνούμαστε να αποδεχθούμε. Έχουμε από τη μία πλευρά λοιπόν μια εκπαιδευτικό που χάνει την υπομονή της, είναι σε έξαλλη κατάσταση, ξεσπά με φωνές και γύρω της υπάρχουν μικρά παιδιά, δηλαδή 4 και 5 χρονών. Από την άλλη, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση, είχαμε και μια οργισμένη αντίδραση των γονιών, οι οποίοι αντί να αναζητήσουν δικαιοσύνη μάλλον μέσα από τις θεσμικές οδούς, επέλεξαν αυτό το δρόμο της αυτοδικίας, σύμφωνα και με τόσα καταγγέλει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου και εκπαιδευτικός. Πέρα από όλα αυτά, αυτό αντικατροπτρίζει αυτό το περιστατικό και μια κάτι άλλο βαθύτερο, κάτι άλλο πιο κοινωνικό, πιο καθημερινό και ανθρώπινο. Αντικατοπτρίζει την κρίση αξιών που βιώνουμε. Δηλαδή, έχουμε μια εκπαιδευτικό που χάνει την ψυχραιμία της, χάνει τον παιδαγωγικό της ρόλο και από την άλλη έχουμε και μια κοινωνία που απαντά στη λεκτική βία με σωματική βία. Τότε γινόμαστε όλοι συνένοχοι και θεατές σε έναν φαύλο κύκλο αγριότητας. Και να σας πω κάτι, όσοι είδατε αυτό το βίντεο, υπάρχουν εκεί και άλλοι δύο εκπαιδευτικοί, άλλοι δύο νηπιαγωγοί. Βλέπουν μια γυναίκα σε μια έξαλλη κατάσταση και αντί να πάνε να την ηρεμήσουν, να τους πούμε έλα θα το δούμε, πάμε λίγο μέσα να πάρουμε μια ανάσα, όπως τα έκανε φαντάζομαι ο καθένας μας, ακόμα και στο δρόμο αν υπήρχε μεταξύ δύο οδηγών με ένα θέμα και ξέφευγε λίγο η κατάσταση, νομίζω θα πηγαίναμε λίγο να ηρεμήσουμε τα πνεύματα. Τι να σας πω και κάτι, μερικές φορές στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές μοιάζει σαν να μην μπορεί να βοηθήσει κανείς κανέναν. Δηλαδή για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε μια διευθύντρια με ένας εκπαιδευτικός να αξιολογείται αυστηρά και για θέματα συμπεριφοράς. Από την άλλη, δεν θα έπρεπε μια νηπιαγωγός, ένας εκπαιδευτικός να μπορεί να βρει υποστήριξη από κάπου όταν τα πράγματα σε μια τάξη ενδεχομένως ξεφεύγουν. Δηλαδή, πού είναι αυτοί οι θεσμικοί μηχανισμοί που οφείλουν να υποστηρίξουν έγκαιρα κάποιες καταστάσεις που ενδεχομένως είναι προβληματικές από οποιαδήποτε πλευρά, είτε αφορά εκπαιδευτικούς, είτε αφορά γονείς, είτε και τα ίδια τα παιδιά. Και το ζήτημα εδώ τελειώνει αν μετακινηθεί για παράδειγμα μία εκπαιδευτική λειτουργός ή τελειώνει όταν ξεσπάσουν οι γονείς τα νεύρα τους και αναλαμβάνει από εκεί πέρα η αστυνομία και τα παιδιά. Πού βρίσκονται τα παιδιά μέσα σε μια τέτοια κατάσταση? Δηλαδή τι μηνύματα παίρνουν, τι εικόνες παίρνουν, τι βλέπουνε τα μάτια τους και οι ψυχές τους αυτών των παιδιών, μιλάμε για παιδιά 4 και 5 χρονών, έτσι, που επί της ουσίας βρέθηκαν στη μέση μιας διπλής βίας.

Λοιπόν, τα παιδιά δεν είναι σάκι του μπόξ για τα νεύρα κανενός ενηλίκου ούτε θεατές σε ρωμαϊκές αρένες. Είναι η Μαρίλα Γεροντίδη, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα που το καλοκαίρι τελείωσε και οι παραλίες αδειάζουν σιγά σιγά, βλέπετε δεν μας κάνει τη χάρη και ο καιρός, οι ναυαγοσώστες αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνουν το δικό τους απολογισμό. Και στη Θεσσαλία ο απολογισμός αυτός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, άνθρωποι που χρειάστηκαν βοήθεια και σε κάποιες περιπτώσεις η επέμβαση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε κυριολεκτικά καθοριστική. Και η αλήθεια είναι ότι ακούμε συχνά τη φράση. Τη λέμε και εμείς, ευτυχώς υπήρχε ναυαγοσώστης, και συνήθως τη λέμε αφού έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο ναυαγοσώστης δεν είναι εκεί μόνο για να βγάλει κάποιον από τη θάλασσα, είναι και για να προλάβει μια κατάσταση πριν αυτή γίνει επικίνδυνη. Λοιπόν, για τη φετινή περίοδο στη Θεσσαλία ζητήσαμε από τον κύριο Παντελή Σκαφίδα, είναι πρώην ναυαγοσώστης, είναι εκπρόσωπος ναυαγοσωστικής σχολής εκεί στην περιοχή. Ζητήσαμε λοιπόν να είναι στην εκπομπή να κάνουμε έναν απολογισμό για το πώς πήγε το φετινό καλοκαίρι. Χαίρετε κύριε Σκαφίδα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα, σε εσάς, τους αγροατές σας. Σκαφιδάς είναι το επίθετο.
0: Σκαφιδάς, με συγχωρείτε. Είχα βάλει λάθος τον τόνο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω για το βήμα το οποίο μας δίνετε και να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να πούμε πέντε πράγματα σε ό,τι αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη που πρώτο αυτός τελειώνει. Αύριο με το καλό.
0: Αύριο είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει.
1: Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος τελειώνει αύριο. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η ναυαγοσωστική ξεκινάει 1/6 και τελειώνει 31/9. Εκτός κάποιων πολυσύχναστων από θέμα τουρισμού περιοχών της χώρας μας, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδο, Κέρκυρα, Κο, που παρατείνεται και τον Οκτώβριο, γιατί έχει περισσότερο τουρισμό.
0: Τώρα, αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε λίγο το φετινό καλοκαίρι στις παραλίες Μαγνησίας, ναι, Λάρισας, πώς ναι, πήγε.
1: Επειδή η εταιρεία στην οποία εγώ βρίσκομαι, έχουμε παρουσία σε όλη την Ελλάδα, έχουμε μια μεγαλύτερη εικόνα και μπορώ να σας πω γενικά για το καλοκαίρι, ναι. Θα ήθελα να δώσω δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουν οι ακροατές σας για να μπορέσουν να καταλάβουν το εύρος και το τι προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά. Η χώρα μας είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ακτογραμμή. Έχουμε 13.500 χιλιόμετρα. Έχουμε 3.400 παραλίες καταγεγραμμένες, εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες και καλύπτονται από τους ναυαγοσώστες για την περίοδο την οποία σας είπα. Είναι η δεύτερη αιτία στη χώρα μας τα ατυχήματα και οι πνιγμοί που έχουμε μετά τα οδικά ατυχήματα. Πέρυσι είχαμε την ατυχία να έχουμε 387 συμπολίτες μας οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Ενώ σε όλο τον υδάτινο χώρο και στις πισίνες, έτσι. Τα φετινά στοιχεία μέχρι τώρα που μιλάμε, αν και όλα θα συγκεντρωθούν περί τα τέλη Οκτωβρίου, μιλάμε ότι έχουμε μία μείωση πολύ σημαντική, τουλάχιστον 40-50 ανθρώπους λιγότερους. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αριθμός αυτός, τον οποίο σας δίνω και το τονίζω.
0: Και σε αυτό φαντάζομαι συμβάλλει και η πρόληψη, δηλαδή κάτι έχει αλλάξει και στην πρόληψη, γιατί και το να υπάρχει ναυαγοσώστης.
1: Συμβάλλει η ενημέρωση, όλα τα μέσα, εσείς που κοινοποιείτε επί καθημερινής βάσεως, κανόνες ασφαλείας, την ατομική ευθύνη που πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι λουόμενοι, η πληροφόρηση η οποία υπάρχει, συμβάλλει στο γεγονός να υπάρχει από πλευράς όλων των λουόμενων μια μεγαλύτερη προσοχή, θα έλεγα κανείς, να μην υπάρχει αυτός ο εφησυχασμός. Και έχουμε αυτή τη μείωση. Συν το γεγονός ότι οι ναυαγοσώστες, πάρα πολύ σωστά είπατε στην αρχή, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο και δεν είναι απλά για να δώσουν τη βοήθεια τη στιγμή που θα χρειαστεί, αλλά να αναδείξουν τους κινδύνους τους οποίους υπάρχουν, ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα να αφήσουν ανοιχτή ή κλειστή την παραλία, βάζοντας κόκκινη σημαία, να μην επιτρέπουν το κολύμπι, να είναι εκεί για οτιδήποτε χρειαστεί, γιατί θέλω να σας τονίσω ότι είναι πάμπολα τα περιστατικά στα οποία οι ναυαγοσώστες επεμβαίνουν και εκτός του Αιγαίου, εκτός δηλαδή του θαλάσσιου χώρου, επεμβαίνουν σε πάμπολες ανακοπές με την εκπαίδευση την οποία έχουν και με τη χρήση του απεινιδωτή που έχει κάθε ναυαγός οστικός πύργος, και πραγματικά σώζονται πάρα πάρα πολλές ζωές. Σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να τονίσω ότι η ναυαγός οστική κάλυψη είναι ένα πλέγμα. Εκτός από τους ναυαγός όστες, είναι το δεξί χέρι των ναυαγός οστών, είναι το ΕΚΑΒ, το οποίο θα πρέπει να το δώσουμε θερμές ευχαριστίες, που ανταποκρίνονται γρήγορα. Με τα πληρώματά τους έρχονται πολύ γρήγορα στα περιστατικά και βοηθούν πάρα πολύ. Είναι η συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, που όλοι συνεργαζόμαστε και εκτελούμε το έργο σύμφωνα με έναν σχεδιασμό τον οποίο κάνουμε. Και γενικά υπάρχει ένα πλέγμα, έτσι τρίπτυχο θα λέγει κανείς, που λειτουργεί για την ασφάλεια του λεωμένου.
0: Τώρα κύριε Σκαφιδά, επειδή εσείς έχετε συνολική εικόνα, έχετε και την εμπειρία όλων αυτών των ετών, και πραγματικά αυτός ο αριθμός που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή, αν καταφέρουμε φέτος, κατά τον τελικό επίσημο απολογισμό, να μιλάμε για 50 ανθρώπους λιγότερους που δεν έχασαν την ζωή τους σε σχέση με τα νούμερα των προηγούμενων ετών, αυτό θα είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι περιπτώσεις που έχουμε κάθε χρόνο με θανάτους, με πνιγμούς, με ανακοπές, κυρίως ποιες είναι οι περισσότερες από αυτές? Δηλαδή, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους, μιλάμε για νεότερους που δεν έδωσαν σημασία και σε καιρικές συνθήκες? Ποιες ήταν αυτές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία αναλύουμε κάθε χρόνο, ο μεγαλύτερος όγκος ατυχημάτων και δυστυχημάτων που έχουμε είναι σε ανθρώπους άνω των 65.
0: Ανθρώπους δηλαδή που υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους.
1: Και το πρόβλημα είναι το εξής. Περισσότεροι εξ αυτών γνωρίζουν ότι έχουν συγγενή καρδιολογικά, παθολογικά προβλήματα, γνωρίζουν εκ προημίου, και είναι κατανοητό αυτό το οποίο λέω, ότι όταν έχει 40 και 38 βαθμούς, δεν μπορείς να πας 12 η ώρα το μεσημέρι στην παραλία να κάνεις. Θα έρθει μια ζάλη, θα σου έρθει ένα υπογλυντικό επεισόδιο, θα έχεις μια διαθεσία, θα πέσεις μέσα στο νερό. Δεν μπορεί να γίνουν όλα τα περιστατικά άμεσα αντιληπτά. Και ιδιαίτερα το γεγονός ότι περισσότεροι εξ αυτών χάνονται σε παραλίες όπου δεν υπάρχει ναυαγός οστική κάλυψη. Αυτό θέλω να το τονίσω. Από τους 386 περσινούς θανάτους που είχαμε, οι 187 γίνανε σε παραλίες που δεν υπήρχε ναυαγός οστής. Αντιληφθείτε το νούμερο, είναι τραγικό. Και εξ αυτών ήταν μόνοι τους ένα ποσοστό 40 με 50%, δεν παίρνουν έναν άνθρωπο δίπλα τους. Εδώ μιλάμε για απλή κοινή λογική. Δηλαδή, θα πρέπει ο καθένας να επιδείξει μια ατομική ευθύνη. Γνωρίζεις ότι έχεις πρόβλημα. Μην πας με 38 βαθμούς στις 12 η ώρα το μεσημέρι για παγκόσμιο.
0: Και μόνο σου σε μια παραλία που δεν έχει ένα ναυαγωσό, πιο μικρή, πιο απομονωμένη.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, θα πρέπει, και κάνουμε έκκληση κάθε χρόνο, να υπάρχει ατομική και συλλογική ευθύνη και της οικογένειας, δηλαδή να προσέχουν τα απλά πράγματα. Όπως φωνάζουμε και λέμε καθεκτιμισμόν, όχι μόνο, ότι ιδιαίτερη προσοχή θέλουμε στα μικρά παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες που πάνε στις παραλίες, αφήνουν το παιδί τους με ένα σωσίβιο στα 1-2 μέτρα και θεωρούν ότι δεν θα πνιγεί. Ξέρετε κάτι, ο πνιγμός στα μικρά παιδιά μέσα στη θάλασσα είναι βουβός. Το παιδί ούτε θα γυρίσει, ούτε θα φωνάξει, ούτε θα χτυπήσει χέρια, απλά θα γυρίσει προς την πλευρά της θάλασσας, θα κάνει στρόφιση νερού και θα το χάσουμε στο 1 μέτρο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει τεράστια προσοχή από όλους, και θα πρέπει να υπάρχει και μία ανταπόκριση και από την οικογένεια, να παρακολουθούμε τα μικρά παιδιά. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγάλους, όπως είπαμε. Θα πρέπει να επιδεικνύουν ατομική ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά για τη Θεσσαλία που μου είπατε,
0: ναι, θεωρώ, αν μπορείτε ότι να το ολοκληρώσουμε σε ένα λεπτό, ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θεωρώ ότι είχαμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, και στις όλες τις παραλίες της Μαγνησίας και στα παράλια του νομού Λάρισας που είναι τεράστιες παραλίες, είχαμε ένα σύνολο άνω των 50 ναυαγός οστών που ήταν στις παραλίες. Είχαμε 17 σοβαρά περιστατικά, εκ των οποίων αντιμετωπιστήκανε. Είχαμε 4 πνιγμούς σε παραλίες, οι οποίες όμως οι τρεις ήταν σε παραλία χωρίς ναυαγό σωστή, το τονίζω, και οι άλλοι ήταν εκτός ωραρίου. Και σε όλα τα υπόλοιπα περιστατικά είχαμε δράση των ναυαγοσωστών, σώσαμε κυριολεκτικά ζωές και νομίζω ότι σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο φέτος.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Σκαφιδά για όλα τα στοιχεία που μας δώσατε.
1: Για το χρόνο σας και για το βήμα που μας δώσατε, να πούμε 5 πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα βοηθήσουν να μην χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στις παραλίες μας.
0: Και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εκεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο κύριος Παντελής Σκαφιδάς, ναυαγοσώστης, εκπρόσωπος ναυαγοσωστικής σχολής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση, ο Παντελής Μάνος εδώ, στη τηλεφωνική μας γραμμή δηλαδή, για να μας πει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου και γενικότερα των προϊόντων ενέργειας, ανεβαίνουν οι τιμές των μετοχών. Αυτός ο κανόνας επιβεβαιώνεται και σήμερα στις συνεδριάσεις των ευρωαγορών που έχουμε μέχρι τώρα σε εξέλιξη. Βλέπουμε δηλαδή μια αποκλιμάκωση και στις αποδόσεις των ομολόγων και μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που υποχωρεί τον Brent κάτω από τα $105 το βαρέλι, ενώ ξεκίνησε λίγο ανωδικά το πρωί, έχασε όμως την ανωδική του δυναμική και έχει γυρίσει και σε αρνητικά επίπεδα σε σχέση με χθες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα $104.25 το βαρέλι και έχει απώλειες 0.98%, ενώ πτώση 1.07% έχει το αμερικανικό αργό που κινείται στα $91.61 το βαρέλι. Δεν έχει πέσει το Brent κάτω από τα $100 που είναι το ψυχολογικό όριο, αλλά παρόλα αυτά όμως έχει εξασθενήσει κάπως η ανωδική δυναμική που παρουσίαζε από χθες, που είχε φτάσει μέχρι και τα $108 το βαρέλι. Είναι λίγο χαμηλότερα, είναι αυτό μία ανακούφιση για τους επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές, γι' αυτό βλέπουμε τους χρηματιστηριακούς δείκτες να κινούνται υψηλότερα σήμερα. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0.71%, στο Παρίσι ο CAC 40 κατά 0.38%, άνοδο 0.44% στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κέρδη 0.67% στο Ισπανικό χρηματιστήριο, το Ιταλικό χρηματιστήριο έχει κέρδη 0.85% και το ελληνικό ενισχύεται ο γενικός δείκτης κατά 0.47% και είναι στις 2.720 μονάδες, μάλιστα με αυξημένες συναλλαγές. Ήδη ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει ξεπεράσει τα €250 εκατομμύρια. Και στις αποδόσεις τώρα των ομολόγων, και εδώ έχουμε μια αξιόλογη αποκλιμάκωση, απομακρύνονται σιγά σιγά από τα πολυετή υψηλά επίπεδα που βρέθηκαν στις χθεσινές συνεδριάσεις, είναι στο 5.21% η απόδοση των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων, με πτώση 3 μονάδες βάσης. 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι οι αποδόσεις των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου στο 5.36%. Και οι δύο όμως εδώ, και τα δύο ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι σε υψηλά επίπεδα πάνω από το 5%, ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις δύο χώρες. Στην Ευρώπη τώρα έχουμε στο γερμανικό δεκαετές ομόλογο να υποχωρεί κατά 5 μονάδες βάσης στο 3.60%. 3 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 4.73% η απόδοσή τους. 4.54% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα με πτώση 5 μονάδες βάσης. 5 μονάδες βάσης έχουν πτώσει τα πορτογαλικά και τα ελληνικά ομόλογα. 3.99% υποχωρεί η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας και στο 4.40% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε σταθεροποίηση και για το χρυσό και το ασήμι. Χαμηλά όμως, γιατί χθες είχαν σημαντικές απώλειες στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός είναι κάτω από τα $4.200, $4.188 αναουγιά είναι ο χρυσός και στα $61.20 αναουγιά το ασήμι, ενώ τέλος στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο ισχυροποιείται σε σχέση με το ευρώ και τη στερλίνα, ενώ υποχωρεί με το γεν. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1350 αυτή τη στιγμή, το δολάριο με το γεν στα 157.26 και μία εστερλίνα ισοδυναμεί με $1.3240. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από τις αγορές σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Καλή.

Στο μεταξύ και πάνω σε όλα αυτά που μας έλεγε νωρίτερα και ο Παντελής Μάνος, οι πληροφορίες αναφέρουν σε ό,τι αφορά αυτές τις έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι φαίνεται ότι υπήρξαν νέες συνομιλίες με διαμεσολαβητές στο πλαίσιο αυτής της νέας προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου, και οι επόμενες συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη πρόταση 7 ημερών, όπως αυτή που παρουσίασε το Ιράν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Και μάλιστα ο ουρανός είπε το πρωί, ο Αραχτσή, είπε ότι μίλησε, έκανε λόγο για ιδέες που παρουσίασαν και συζητήσαμε με μεσολαβητές από το Κατάρ και υποστήριξε ότι περιμένει πιθανώς και σήμερα απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τώρα, σχετικά με το φυσικό αέριο, υπάρχει μία πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά και εν ώψη του χειμώνα. Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη είτε να αυξήσουν τις ροές και να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, είτε να περιορίσουν την κατανάλωση. Και αυτή η προειδοποίηση έρχεται ενώ οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεμάτες περίπου κατά 70%. Ένα ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με πέρσι, για παράδειγμα. Η κατάσταση στην αγορά επιβαρύνεται και από τη διαταραχή προμηθειών από τη Μέση Ανατολή και από αυξημένο ανταγωνισμό από την Ασία για τα φορτία αγροποιημένου φυσικού αερίου, το γνωστό LNG δηλαδή, και αυτές οι πιέσεις αποτυπώνονται και στις τιμές. Βέβαια, όπως διευκρινίζει η Κομισιόν, σήμερα δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος έλλειψης φυσικού αερίου. Πάντως, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η Ευρώπη δεν λέει πως της έχει τελειώσει το φυσικό αέριο. Τι λέει? Λέει ότι πρέπει να προσέξει για να μην βρεθεί σε δύσκολη θέση όταν έρθει ο χειμώνας. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική. Γιατί σε μια αγορά που ήδη πιέζεται, το να αρχίσουν όλοι να αγοράζουν, για παράδειγμα, ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες για να γεμίσουν αποθήκες, μπορεί να δημιουργήσει ακριβώς το πρόβλημα που προσπαθούν να αποφύγουν. Δηλαδή, μεγαλύτερη ζήτηση, υψηλότερες τιμές και τελικά ακριβότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η Κομισιόν μιλά για ισορροπία, δηλαδή από θέματα αλλά χωρίς αγορές πανικού και περιορισμό της κατανάλωσης όπου αυτό είναι εφικτό, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

Θέλω να πάμε όμως και μέχρι τα Κύθυρα. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Καϊδέτσι. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Κυθύρων. Γιατί φαίνεται ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Δηλαδή το σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ειδικότητες, για παράδειγμα χημική, μαθηματική. Και θέλω λοιπόν να κάνω αυτή την κουβέντα μαζί της. Χαίρετε, κυρία Καϊδέτσι. Με ακούτε? Να ξανακαλέσουμε λίγο, γιατί μπορεί να έπεσε η γραμμή.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να συνδεθούμε με Κύθυρα και με την κυρία Καϊδέτση. Χαίρετε, με ακούτε τώρα?
1: Γεια σας, ωραία. Γεια σας, ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, όπως έλεγα και στους ακροατές, φαίνεται ότι τώρα έχουμε 30 Σεπτεμβρίου και φαίνεται ότι ακόμα στο Γενικό Λύκειο Κυθύρων έχετε σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ναι. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τι ελλείψεις μιλάμε, αν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό ή είναι κάτι που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς? Όχι ότι αυτό μειώνει το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Συμβαίνει κάθε χρόνο επί πολλά χρόνια. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε και βγήκαμε στα κανάλια. Εφόσον κάναμε διάφορες αιτήσεις στη δευτεροβάθμια και στο Υπουργείο, δεν έχουμε βρει κάποια ανταπόκριση.
0: Τι σας λένε, αυτό... λένε ότι θα έρθουν οι εκπαιδευτικοί, γιατί μιλάμε για βασικά μαθήματα, δηλαδή χημικός, μαθηματικός.
1: Ακριβώς. Πέρυσι βγάλαμε χωρίς χημικό, απλά ο βιολόγος έκανε το μάθημα της χημίας. Όμως, όπως ξέρετε, το Λύκειο έχει εξειδικευμένη ύλη που δεν μπορεί να τη βγάλει ένας βιολόγος. Mm. Πρέπει να είναι χημικός. Mm. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά την έβγαλαν τη χρονιά. Φέτος όμως ξανά έχουμε το ίδιο πρόβλημα και επιπλέον δεν έχουμε οικονομολόγο και δεν έχουμε μαθηματικό. Είχε η μαθηματικός, η αναπληρώτρια βέβαια, η οποία έφυγε μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή τώρα ήρθε το Σεπτέμβριο και έφυγε πάλι το Σεπτέμβριο, για κοινωνικούς, οικογενειακούς λόγους. Επομένως περιμένουμε τώρα από ό,τι θα έρθει ο επόμενος, αν θα δεχτεί ο επόμενος, στη δεύτερη φάση και μετά να πάμε στην τρίτη φάση και φτάνουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Αυτή η δεύτερη φάση πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, για να δούμε αν θα περάσετε και στην τρίτη?
1: Μέσα στις αρχές Οκτωβρίου μάλλον. Μάλλον. Mm. Δεν ξέρω. Τα συστήματα.
0: Δηλαδή, έτσι όπως μου το θέτετε, μπορεί να πάει και Νοέμβριο, αν περιμένουμε και τη λεγόμενη τρίτη φάση και να μην υπάρχουν καθηγητές.
1: Φυσικά, έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση πριν 2 χρόνια. Είχε έρθει Νοέμβριος και δεν είχαμε περίπου το 70% των καθηγητών. Εξηγευθήκαμε τότε, κάναμε καταλήψεις, κάναμε διάφορα και βρέθηκαν κάποιες λύσεις. Μπαλώσαμε την κατάσταση. Αλλά αυτό δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε αυτή τη λαχτάρα, τουλάχιστον οι μαθητές και οι γονείς τους.
0: Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά λυκείου που κάνουν και μια άλλη σχετική προετοιμασία.
1: Ακριβώς. Mm. Και είναι μαθήματα τα οποία θα διαγωνιστούν με άλλα παιδιά όταν έρθει η ώρα, υποτίθεται υπό ίσης όρης. Ίσης όρης όμως για μας δεν υπάρχουν.
0: Πόσα παιδιά είναι στο Γενικό Λύκειο Κυθύρων, κυρία Καϊδέτση?
1: Είναι 100 παιδιά.
0: 100 παιδιά. Και όπως λέτε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει να κάνει, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω πού το θυμάμαι. Ναι. Συμβαίνει συνέχεια.
0: Είναι μια κανονικότητα για δηλαδή για εσάς. Ξέρετε ότι θα ξεκινήσει η χρονιά και θα ξεκινήσει κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση στο νόμο. Αρχές Σεπτεμβρίου να ξέρουμε ποιους έχουμε, ποιους καθηγητές. Mm. Το πρόγραμμα, να φανταστείτε, δίνεται κοντά στα Χριστούγεννα το πρόγραμμα, το ημερής, το εβδομαδιαίο. Ακόμα είναι μέρα με τη μέρα το πρόγραμμα.
0: Αυτό δυσκολεύει και τα παιδιά, δηλαδή, και να θέλουν να συντονιστούν.
1: Αυτό,
0: όταν φτάνει Δεκέμβριος και δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα σταθερό, και πόσο δε μάλλον να μην έχουν κάνει και βασικά μαθήματα, είναι σαν να χάνεται μισή χρονιά.
1: Φυσικά. Και πόσο μάλλον να πείσουμε τα παιδιά να είναι συνεπείς τα μαθήματά τους όταν η μεγάλη.
0: Όταν δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά μια συνέπεια. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνω, ναι. σαν μητέρα το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ που θέσατε το θέμα. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί να δούμε αν σε λίγο καιρό θα επιτευχθεί αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας για να το συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Να είστε καλά. Είχαμε συνδεθεί με Κύθυρα, κυρίες και κύριοι. Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων από το Γενικό Λύκειο Κυθύρων. Ένα λύκειο που φιλοξενεί, έχει πολλά παιδιά, πάνω από 100 παιδιά, όπως μας είπε η κυρία Καϊδέτση. Και συνήθως φτάνουν μέχρι τα Χριστούγεννα και από εκεί και πέρα ξεκινούν κανονικά τα μαθήματά τους και παίρνουν ορολόγιο πρόγραμμα.

σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Η Μαρίλα Γεροντίδη ήταν εδώ στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη Μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς το ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρήπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα απόβλητα παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση, ενώ δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε πως κάθε καταγγελία που φτάνει στο Υπουργείο Υγείας διαβιβάζεται άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόσθεσε επίσης ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα και ότι θα ενταθούν με το MedWatch. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε χαρακτηριστικά. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή είδηση είναι ότι βγήκε βούλευμα και παραπομπή Τριαντόπουλου, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που υποστήριξε ότι τώρα παραπέμπεται για πλημέλημα, αλλά δεν θα αργήσει και το κακούργημα. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 3 υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων από την εκτείναξη των τιμών εν ώψη του χειμώνα. Ο Επίτροπος Ενέργειας, Ντάν Γιόργενσεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν προτιμότερο να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, δήλωσε από πλευράς του Έλληνας Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8. Ο Elvis σήμερα.

συνέχεια στο 1965. Παρόλο που το τραγούδι αυτό δεν είναι ακριβώς το 65, αλλά έχει και θέση μέσα στο 65 και θα τα ακούσετε τώρα. Σήμερα το μενού έχει ένα μεγάλο μέρος από Elvis. Ένας και μοναδικός. Και αυτό το τραγούδι ήταν βέβαια και το αγαπημένο του Λουκιανού και όλης εκείνης της γενιάς. Το Wooden Heart. Είχε ακουστεί στην ταινία G.I. Blues του 60. Όταν είχαμε παίξει τα τραγούδια του 60, το είχαμε παίξει και αυτό. Όμως, καθώς κυκλοφόρησε και πάλι τα Χριστούγεννα του 64 σε μικρό δίσκο, ακούστηκε και τους επόμενους μήνες μέσα στο 1965. Έχουμε ήδη μια εισβολή από τους Βρετανούς. Τι έκανε ο Elvis, όπως και ο Σινάτρα που θα ακούσουμε σε προσεχή εκπομπή, ή άλλοι καλλιτέχνες από τα παλαιότερα χρόνια του 65. Έβγαζε επιτυχίες, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια και τα υπόλοιπα στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι και αυτό είναι παλαιότερο. Το ηχογράφησε όμως για να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 65 ο Elvis. Μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του, ίσως η μεγαλύτερη μέσα στη χρονιά, με πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Crying in the Chapel. Προσέξτε πώς τραγουδά. Δεν υπάρχει τραγουδιστής που να μπορεί να ερμηνεύσει τα τραγούδια με αυτόν τον τρόπο όπως ο Elvis.

Ήταν το Crying in the Chapel με τον Elvis από το 1965. Νούμερο 1 στην Αγγλία, μέσα στα 3 πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 1 στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης όταν κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο, χωρίς να έχει έρθει ποτέ ο Elvis για συναυλία στην Ευρώπη, ούτε στην Βρετανία. Το 65 συνεχίζονται οι ταινίες του. Έτσι λοιπόν από τη μουσική κωμωδία που κυκλοφόρησε τότε με τίτλο Tickle Me, ένα τραγούδι ξεχωρίζει και κυκλοφορεί σε δίσκο 45 στροφών και γίνεται επιτυχία. I'm Yours.

πριν ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από μια άλλη ταινία του 65 του Elvis, ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Elvis for Everyone. Ήταν ένα πετυχημένο άλμπουμ που, όπως σας έχω πει και άλλοτε, έχει κυκλοφορήσει τότε σε δύο μορφές, γιατί δεν είχαν όλοι στερεοφωνικά ακόμα, παρόλο που είπες στο 65, σε μονοφωνική και στερεοφωνική μορφή από την RCA στις 10 Αυγούστου του 65. Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια που κάποια από αυτά είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια και άλλα τραγούδια ειδικά για το άλμπουμ. Να, ένα από τα καλύτερα στον δίσκο Elvis for Everyone, που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής σαν άλμπουμ.

Summer Kisses, Winter Tears από τον Elvis και το άλμπουμ του του 1965, Elvis for Everyone. Άλλη μια ταινία που ήταν μια κωμωδία, κυκλοφόρησε το 1965, ήταν η 18η μεγάλου μήκους ταινία του Elvis. Girl Happy ο τίτλος. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από το φιλμ. Πρώτα αυτό εδώ.

Το τραγούδι είχε τίτλο «Do the Clam» από την ταινία «Girl Happy». Ο Αντώνης ρωτάει αν είχε βγει, αν καταλαβαίνω καλά από την ερώτησή του, στο μήνυμά του, το «Summer Kisses Winner Tears». Είχε βγει στη χώρα μας σε μικρό δίσκο από τον Ορφανίδη που είχε την RCA στα χρόνια της δεκαετίας του 60. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με κάποια βέβαια από τα τραγούδια που έβγαλε ο Elvis το 1965, με ένα ακόμα από το film «Girl Happy», που έγινε και αυτό επιτυχία και ο τίτλος είναι «Puppet on a String». Στο μικρό δίσκο που κυκλοφόρησε στην Αμερική, στη δεύτερη πλευρά υπήρχε το «Wooden Heart» που ακούσαμε στην αρχή. Elvis, «Puppet on a String».

να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με ένα ακόμα τραγούδι του Elvis για να περάσουμε μετά σε διαφορετικά τραγούδια από το 65, από την ταινία Tickle Me.

Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Και τώρα
3: προχωράμε τώρα σε μία ταινία. Μία ταινία του 65 που είχε κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε πήρε το βραβείο Όσκαρ τη χρονιά εκείνη. Και είναι πολύ σημαντική ταινία για αρκετούς λόγους. Είναι το Sandpiper, ενός εξαιρετικού σκηνοθέτη του Βινσέντε Μινέλι, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Ρίτσαρντ Μπάρντον. Ήταν η τρίτη από τις 11 ταινίες με το ζευγάρι αυτό, Τέιλορ Μπάρντον, που η σχέση τους ήταν κάτι το μοναδικό, ας πούμε, για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει αυτή η σχέση. Η ταινία λοιπόν εξερευνά τη σχέση μεταξύ ενός καταπιεσμένου διευθυντή θρησκευτικού σχολείου και μιας γυναίκας με ελεύθερο πνεύμα από την Καλιφόρνια στην περιοχή του Big Sur, και είναι η εποχή που είναι τα κινήματα. Είμαστε στο 1965, είμαστε στα κινήματα των beatnik και των hippies της δεκαετίας του 60. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα παρουσιάζεται σε αυτό το φιλμ. Θα ακούσουμε πρώτα το βασικό θέμα από την ταινία και μετά θα προχωρήσουμε στο τραγούδι. The Sandpiper.

Johnny Mandel, αυτός είναι ο Αμερικανός συνθέτης και πολιοργανίστας που έχει γράψει τη μουσική αυτή. Έχει γράψει πάρα πολλές μουσικές για τον κινηματογράφο. Και μουσικός στη τζαζ, βέβαια, όπως ακούσατε. Έχει συνεργαστεί με τα πιο μεγάλα ονόματα που θα μπορεί να φανταστεί κανείς στην ιστορία της μουσικής. Ο Johnny Mandel, δηλαδή με Count Basie, Frank Sinatra, Peggy Lee, Barbara Streisand, Tony Bennett, Shirley Horn, Peggy... Πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Σχεδόν όλοι εκείνοι της γενιάς έχουν ηχογραφήσει μαζί του. Το βραβείο Όσκαρ λοιπόν το πήρε για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, όπως ακούγεται στην ταινία. Και μετά θα το ακούσουμε σε μία από τις πολλές ερμηνείες για να πάμε στην Άστρου Τζιλμπέρτο. The Shadow of Your Smile.

Piper. Στη χώρα μας είχε παιχθεί με τον τίτλο «Πύργος στην άμμο». Είμαι πολύ τυχερός που η παραγωγή της ταινίας «One in a Lifetime» δέχτηκε και κάναμε πάρα πολλά γυρίσματα. Όσοι έχουν δει το φιλμ το ξέρουν, ακριβώς σε αυτήν την περιοχή, στο Big Sur, γιατί την είχα αγαπήσει από αυτό εδώ το φιλμ που είναι το Sandpiper. Πρέπει να δείτε την ταινία οπωσδήποτε, γιατί είναι και μια ταινία με την άποψη εκείνης της εποχής με τους Beatniks και την διαφοροποίηση από έναν πολύ έτσι συντηρητικό ιερέα που ήταν τότε. Χαίρομαι που ο Μιχάλης έχει γράψει πω τι απίθανη μουσική. Ακούστε τώρα την ερμηνεία της Άστρου Τζιλμπέρτο.

Η Άστρο Τζιλμπέρτο. Σας το είχα πει και πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τη Lana Del Rey. Είναι η αυθεντική Lana Del Rey αυτή. Η Lana Del Rey βασίστηκε στο ύφος των τραγουδιών της Άστρο Τζιλμπέρτο και των άλλων γυναικών αυτού του είδους δεκαετίας του 60. Θα μείνουμε σε αυτό το όνομα, στην Άστρο Τζιλμπέρτο, γιατί τον Ιανουάριο του 1965 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο. Ποιοι είναι εδώ? Ο Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ στην κιθάρα και οι ενορχιστρώσεις από τον Μάρτιν Λουίς Πάιτς, ένας Αμερικανός φοβερός πιανίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης, που έχει δουλέψει για την Peggy Lee, την Ella Fitzgerald, τον Stan Kenton, με πάρα πολλούς μουσικούς στη jazz. Για να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια από αυτό το άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο.

How insensitive. Bossa Nova και ένα από τα jazz standard κομμάτια που έχουν τραγουδήσει τόσοι πολλοί, οι πάντες τότε. Ένα τραγούδι του Αντώνιο Κάλλα Ζομπίμ. Αργότερα, σας θυμίζω το 94, ο Ζομπίμ ηχογράφησε το τραγούδι με τον Sting στα κύρια πολιτικά για το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που έκανε.

Γιάννης Πετρίδης θα θυμίζει το 1965. Και το 65 η Bossa Nova ήταν παντού. Και παντού ήταν όλη αυτή η μουσική της Βραζιλίας. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ένα επίσης από τα jazz standard με πάρα πολλές ερμηνείες. Η αρχική στίχη ήταν από τον φοβερό και τρομερό ποιητή Vinicius de Moraes.

Αντώνιο Κάλλας ο Μπιμ. Από το άλμπουμ της Άστρο Τζιλμπέρτο, το πρώτο που έβγαλε το 1965, Gin G. Και αυτό τραγούδι βέβαια Μποσανόβα, με... δεν μπορεί να φανταστείτε πόσοι το έχουν διασκευάσει. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Ο Φρανκ Σινάτρα με τον Αντώνιο Κάλλας ο Μπιμ σε κάποια στιγμή. Επίσης η Blossom Deary, επίσης η Μίνα πολύ αργότερα, η Σάρα Βον, η Έλα Φιτζέραλντ, η Σίλεϊ Χον και πάρα πολύ μουσική της jazz. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια από το άλμπουμ του 65 της Άστρο Τζιλμπέρτο.

Διαλογισμός, αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Επίσης, Έλα Φιτζέραλντ και όλοι αυτοί, το έχετε ακούσει κάποια στιγμή. Εδώ είναι όλα αυτά από το άλμπουμ του 1965 που κυκλοφόρησε η Άστρου Τζιλμπέρντο, Αντώνιο Κάλλος Ομπίμ, αύριο εντελώς διαφορετικά τραγούδια από το 65. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Γράφετε ότι είναι ένα καταπληκτικό απόγευμα σήμερα. Προχωράμε για το τελευταίο τραγούδι. Η Μαρίλια Γεροντίδη ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Άστρου Τζιλμπέρντο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπεύθυνους της κλινικής. Στο μεταξύ, οι δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση για οριστική διακοπή λειτουργίας και ανάκληση της άδειας. Η σφράγιση δεν θα γίνει άμεσα, καθώς στην κλινική νοσηλεύονται ασθενείς και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι που πρέπει να μετακινηθούν. Προβλέπεται χρονικό περιθώριο και τουλάχιστον 15 ημερών. Παράλληλα, ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη σφράγιση δύο ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη διαπίστωση σοβαρών παραβάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στις δύο κλινικές είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Η παύση λειτουργίας θα εκτελεστεί με την συνδρομή της αστυνομίας και υποσαγγελική εποπτεία, ενώ προβλέπεται η ασφαλής μεταφορά των νοσηλευόμενων ασθενών. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρίου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το σχετικό πόρισμα θα διαβιβαστεί στον ανακριτή. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά κατέθεση στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό το γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μετά την αποδοχή της εισήγησης του αντισαγγελέα του Αριουπάγου από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται ως συμμέτοχοι ακόμη 4 πρόσωπα: ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. «Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε σε αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος. «Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές. Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στη σύλληψη 55χρονου υπεύθυνου εταιρείας στη μεταμόρφωση προχώρησε η αστυνομία μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων από δεξαμενή καθίζησης προς τον ποταμό, προκαλώντας σύμφωνα με την αστυνομία ρύπανση των υδάτων και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, στα ανατολικά υπηρετικά τις σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα, βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Για την ταινία, να το πω, να το μαρτυρήσω, «Γλυκιά συμμορία» του 1983. «Γλυκιά συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη, η ταινία. Την πρωτότυπη μουσική για την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τη θυμηθήκαμε επειδή η Σοφία της «Γλυκιάς συμμορίας», η πρωταγωνίστρια Σοφία, στο ρόλο της Σοφίας Δέσποινα Τομαζάνη, απέδρασε. Δεν μένει πια εδώ. Και ενώ έτσι ξεκινούσε η ταινία, συνεχιζόταν με διάφορα μουσικά θέματα και διάφορα έτσι πολύ καινοτόμα πράγματα για το 1983. Και αυτό εδώ το τραγούδι, «Μόνο ζωή», από την ταινία αυτή, τη «Γλυκιά συμμορία» είναι πάλι.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, στο Μένουμε Εδώ. Απογευματόβραδο Τρίτης, νομίζω ότι μαζεύονται σιγά σιγά τα σύννεφα.

Η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ζωή, είναι ένα σωρό εκφάνσεις της ζωής με όλα τα περίεργα, τραγελαφικά, ανατρεπτικά, αντιφατικά, διέξοδα, καμιά φορά και ευχάριστα, αλλά εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα βρω αυτά τα τελευταία.

Μια επικαιρότητα λοιπόν που έχει να κάνει με το οριστικό λουκέτο στα παράνομα ιατρεία, τις ιδιωτικές κλινικές. Μιλάω και σε αυτήν της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες που σιγά σιγά βγάζει στην επιφάνεια η έρευνα. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα διάσημος και με αυτόν τον τρόπο για να γίνει η έρευνα και να βγουν στο φως όσα δεν ξέρουμε ή όσα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και μάλιστα για πολύ πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, τι ακούμε για χορήγηση μέθης χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, για έλλειψη απεινιδωτή, για έλλειψη λειτουργίας μονάδας μεθ, έστω και πώς να το πούμε, υποτυπωδώς για αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πέσαμε και με όλο αυτό το MedWatch, το σύστημα που έχει θεσπίσει εδώ και λίγες μέρες το Υπουργείο Υγείας και βγάζει, λέει, στην επιφάνεια διάφορα παράνομα ιατρία και κλινικές και ιατρικές πράξεις που γίνονται χωρίς να έχουν την άδεια, άρα και το προσωπικό, άρα και τη γνώση, άρα και τα μηχανήματα. Και τέλος πάντων, σκέφτομαι τώρα ότι όλη αυτή η ιστορία, ό,τι αφορά την υγεία, τις πράξεις υγείας, το ανθρώπινο σώμα, το δικαίωμα πάνω σε αυτό και τις υπέρογκες αμοιβές, φανταστείτε, εφόσον έγινε ό,τι έγινε σε έναν άνθρωπο αναγνωρίσιμο, διάσημο, που υποτίθεται θα τον πρόσεχαν περισσότερο, τι γίνεται καθημερινά, πίσω από κλειστές πόρτες, ξαναλέω, με τους κοινούς νήτους, με όλους τους ανθρώπους που... δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνουμε εμείς. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Προσπαθεί να κάνει κάποιες θεραπείες, να έχει πρόσβαση σε κάποιες θεραπείες. Από δερματικές που ακούγονται λίγο πιο light, πιο ελαφρές, πιο εύκολες, μέχρι τις πολύ σοβαρές. Γιατί για την κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία ξαναλέμε μπήκε οριστικό λουκέτο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, λειτουργούσε κανονικά ογκολογικό τμήμα, αλλά χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και χορηγούνταν φάρμακα και θεραπείες χημειοθεραπευτικές, χημίας, χορήγησης δηλαδή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χημειοθεραπείες, χωρίς απαραίτητα όλα τα γύρω-γύρω. Ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν το ανάλογο νόσημα, το αντίστοιχο νόσημα για να λάβουν τέτοια θεραπεία. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι νευρικότητα στις τιμές της ενέργειας. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε πού θα πάει. Έχει ανέβει επικίνδυνα πολύ και η βενζίνη, γενικά τα καύσιμα κίνησης και η οποιαδήποτε ανακοχή, εκεχηρία ή συμφωνία, διάθεση συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα και συχνά εξαφανίζεται, διαλύεται. Δεν βλέπουμε κάτι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Και φυσικά κάπου στο τούνελ, στο βάθος δηλαδή του τούνελ, το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μεθαύριο έχουμε 1η Οκτωβρίου, στις 15 παραδοσιακά του Οκτώβρη κάθε χρόνο ανοίγει πλατφόρμα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν και για το κίνησης αλλά κυρίως για το θέρμανσης κάποιες κινήσεις διορθωτικές, βελτιωτικές, παρεμβατικές, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας πλησιάζουν και δεν φαίνεται να έχουμε πισωγύρισμα με υψηλότερες θερμοκρασίες, έχουν αρχίσει οι άνθρωποι ήδη, επειδή κρυώνουν, να χρησιμοποιούν και πετρέλαιο και όλες τις συσκευές και τα δίκτυα με τα οποία παραδοσιακά θερμαίνονται. Έχουμε την ιστορία με το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπονται ούκο λίγοι άνθρωποι που ενεπλάκησαν τότε στην υπόθεση των Τεμπών και πολλές αντιδράσεις. Με την παραπομπή έχουμε και αρκετές αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν από λίγο ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από φυσικούς δικαστές. Και όλα αυτά μετά την παραπομπή, αν δεν τα έχετε ακούσει, του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης διαμόρφωσης του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών. Και έπεται συνέχεια και έπονται και άλλοι. Έχουμε την άρση απορρίτου σε τουλάχιστον 6 τηλέφωνα των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου τα 42 εκείνα λεπτά, αλλά και το τι προηγήθηκε και ακολούθησε στις σκηνές πανικού με την κατάρρευση του τραγουδιστή.
Και έχουμε και ζητήματα καρδιάς. Ζητήματα καρδιάς, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Έχει οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου από καρδιάς και ζητήματα καρδιάς ως ημέρα που προσέχουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το θέμα της ανάνυψης, της καρδιοπνευμονικής και καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Πώς κάποιος ή εκπαιδεύει ή μπορεί να μας εκπαιδεύσει, αν πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε σε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά λίγο πολύ και άλλα πολλά που θα μας προκύψουν και στη συνέχεια, γιατί μου αρέσει πάντοτε να κρατώ ένα στοιχείο ευνηδιασμού, ένα στοιχείο έκπληξης στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας.

Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρχισυνταξία, λόγος, μουσική σήμερα Έλενα Καραγιάννη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή μπορείτε να μας βρίσκετε και στις τηλεφωνικές γραμμές 210 60 09 604 και 605. Και στο Viber φυσικά, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι της. Θυμάστε, νομίζω, αν μας ακούγατε χθες, ότι κάναμε αρκετά μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα με ανθρώπους που, με ερευνήτριες και κυρίες που διαμένουν στην Ισπανία και το γνώριζαν πολύ καλά το θέμα το στεγαστικό, το χωροτακτικό και τελικά το κοινωνικό. Στο σπίτι της λοιπόν η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε με τη βία, όπως ξέρετε, ύστερα από 70 χρόνια κατοίκησης και ύστερα από το κύμα των διαδηλώσεων που συγκλώνησαν όλη τη χώρα και ανάγκασαν την κυβέρνηση Σάντσεθ να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Έχει επέλθει συμφωνία, ενημερώνει δικηγόρος της και θα καταβάλει η Μαρή Κάρμεν χαμηλό ενίκιο βάσει νέας σύμβασης, αποφεύγοντας έτσι μια σημαντική αύξηση. Από ό,τι θυμάμαι, παίρνει η γυναίκα μια σύνταξη γύρω στα 1.400 ευρώ, πλήρωνε 500, της ζητούσανε 2.700. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μάλλον θα αποφύγει την αύξηση τη σημαντική και θα παραμείνει στο σπίτι μετά την έξωση. Το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία υποκινήθηκε και χαιρετίστηκε και έγινε αντικείμενο διαδηλώσεων από πάρα πολλούς διαδηλωτές, ώστε να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις σαν της Μαρή Κάρμεν, όπως λεγόταν χαρακτηριστικά. Και εγώ διαβάζω ότι έχει πάρει το θέμα διαστάσεις και νομικές, δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που γενικά πλήττει τη χώρα.

και πιάσαμε τα εξωτερικά, να σας πω ότι είναι ένα σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμενόταν, απλά τώρα έχουμε και το σχέδιο με τα 5 σημεία. Αν και τονίζει ότι οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ωστόσο τα πρόσφατα γεγονότα, Θέουτα κλπ., από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου πηγαίνει, ας το κρατήσω καλύτερα, ας του βάλω φρένο, αλλά ωραία, για τα ανατολικά σύνορα ως τις ακτές της Μεσογείου είναι όλο το κομμάτι που αφορά χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία. Για Ελλάδα δεν ακούω τίποτα. Όταν εμείς ζητούσαμε στήριξη και βοήθεια για τις ακτές, τα τελευταία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς ανατολικά. Το σχέδιο λοιπόν βασίζεται σε 5 άξονες. Ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και ενίσχυση των επιστροφών. Μην με ρωτήσετε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Μόνο που έχω εκμεύσει εδώ πέρα από τα συμφραζόμενα και έχω καταλάβει και αντιληφθεί είναι ότι θα υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ Frontex, Europol και Eurojust. Και προβλέπεται, λέει, η ανάπτυξη και έντονο συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, Eurosur, με χώρες εταίρους. Επίσης λένε ότι θα παρακολουθούν πιο στενά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούν και τι γίνεται με πληροφορίες και τέτοια, ή με την παραπληροφόρηση και εσφαλμένη πληροφόρηση μέσω των δικτύων που λειτουργούν από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

εξωτερικό θα παραμείνω, καθώς στη Γαλλία σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων λοιπόν απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη δυσαρέσκειας για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς. Είμαστε μόλις, όταν λέμε ερχόμενης χρονιάς, είμαστε μόλις 7 μήνες πριν τις εκλογές στη Γαλλία και 2 μέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των διαδηλωτών. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που όλο και πιο πολύ με τις διαμαρτυρίες τους δίνουν ορμή στο κίνημα. Και είναι και κάτι κάδους απορριμμάτων, ας πούμε σε λύκειο στη Λίλ. Υπάρχει ένταση στα σχολεία στη Νίκαια και στα σχολεία στο Παρίσι έχουν αποκλειστεί 1 στις 10 εισόδους σχολείων.

Γιατί λένε, γιατί έτσι κι αλλιώς όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μία πτώση στη δημοτικότητα του Μακρόν, λιγότερη αστυνομική, περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα.

Συνεχίζουμε τέλεια, τέλεια εδώ με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Βλέπω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη και μου αρέσει πάρα πολύ που σας άρεσε η επιλογή της Γλυκιάς Συμμορίας. Κάποιοι μου λέτε, όπως ο Μάικ, Γλυκιά Συμμορία, τι μας θυμήσατε τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. «Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής», δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. «Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1-6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

corazón, mi corazón. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, νομίζω το δεύτερο. Καρδιά μου. Τυχαία, παιδιά, έπεσε το τραγούδι. Έχουμε βάλει λίστα χτες και σήμερα. Υπάρχει μια τυχαία επιλογή. Επιλογή, όχι επιλογή από την αρχή, όχι. Τυχαία είναι την ώρα που τα παίζουμε. Γιατί μπορεί να αλλάξουμε τη σειρά, να ταιριάζει κάτι άλλο καλύτερα. Τώρα λοιπόν, μόνο του έπεσε στα ζητήματα καρδιάς. Στην Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που γιορτάζει η ανθρωπότητα, υπενθυμίζει η ιατρονοσηλευτική κοινότητα σε όλο τον πλανήτη, αφού λέμε Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για το πιο πολύτιμο όργανο του σώματός μας.

0: σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας, τον οποίο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή και το χρόνο που μας διαθέτει. Είναι ο κύριος Ζεκί Μεμέταλη, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έμπειρος διασώστης με πολυετή προσφορά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και θα ήθελα να μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Αργυρινό.
0: Βεβαίως, είναι αγαπημένος καλεσμένος εκπομπής και τους δικούς μας να δώσετε.
1: Ευχαριστώ, θα το μεταφέρω.
0: Λοιπόν, στον κύριο Αργυρινό, σε όλο το κομμάτι, στο κομμάτι του το ελληνικό του Ερυθρού Σταυρού. Και εσείς τώρα από αυτό το πόστο καταλαβαίνω ότι είστε ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών. Ουσιαστικά δηλαδή είστε ο επικεφαλής των ανθρώπων που μαθαίνουν ό,τι αφορά στην επιβίωση, στην ανάνυψη, στην κάρπα όπως μάθαμε να τη λέμε από την ακροστοιχίδα, τις πολύ δύσκολες στιγμές που μια καρδιά σταματά, κύριε Αλή. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτός ο πολύτιμος μηχανισμός που δουλεύει μέρα, νύχτα, ασταμάτητα, χωρίς να χρειάζεται κάτι να κάνουμε εμείς για αυτήν, έρχεται όμως μια στιγμή που σταματάει να λειτουργεί. Είτε είναι ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, μια πνιγμόνη, ένα ξαφνικό περιστατικό, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Να την ξαναβάλουμε μπροστά, όπως λέμε, με απλά λόγια. Να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας και τη γνώση έτσι ώστε να την διατηρήσουμε αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και να αρχίσουμε την κάρπα, όπως είπατε, τις θωρακικές συμπιέσεις, τις εμφυσίσεις. Δεν υπάρχει και αυτόματος εξωτερικός επενδυτής, να το βάλουμε σε λειτουργία και να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις πολιτικές εντολές που θα μας δώσει.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βήματα, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά. Θωρακικές μαλάξεις. Εμφυσίσεις.
1: Θα καλέσουμε λοιπόν σε βοήθεια, είναι το πρώτο βήμα, ναι. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Νούμερο το 112.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε άμεσα, χωρίς να χάσουμε καθόλου από το πολύτιμο χρόνο, να το δώσουμε για άλλη μια φορά την λειτουργία, χρησιμοποιώντας τα χέρια μας και πολύ σωστό όπως είπατε, να κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Και μέχρι να έρθει η βοήθεια, να τον διατηρήσουμε, γιατί όχι να αντιστρέψουμε και την υπάρχουσα κατάσταση και να τον ξαναφέρουμε στη ζωή και να πάρει την κατάλληλη γιατρική χρονίδα φτάνοντας στο νοσοκομείο.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε λεπτό που περνάει είναι μείον 10% της επιβίωσής τους.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Αλή, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκετε στους εκπαιδευόμενους σας είναι να είναι ψύχρεμοι. Και εσάς σας ακούω
1: σωστά.
0: Πολύ ψύχρεμο. Να είναι ψύχρεμοι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: για να
1: σωστά.
0: Μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δύσκολο περιστατικό εκείνη την ώρα. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε, ό,τι μάθεις περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αν μπορέσεις να το δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι και το πώς θα εφαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Με ψυχραιμία, γνώση και θέληση από μαθητές δημοτικού σχολείου. Μέχρι τον αγρότη, τον συνταξίουχο, την οικοκυρά, τον επιστήμονα, παγκοσμίως καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη δεξιότητα που πραγματικά σώζει μια ανθρώπινη ζωή.
0: Πώς μπορούμε, κύριε Αλή, να μάθουμε εμείς οι απλοί θνητοί, οι κοινοί θνητοί, να μάθουμε την κάρπα, πού να απευθυνθούμε για να τη μάθουμε τώρα που έχει έρθει και αρκετά στη δημοσιότητα με το γνωστό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη? Και γενικότερα ακούμε στα γήπεδα, ακούμε σε διάφορους χώρους, χωρίς να θέλουμε τώρα να τρομάξουμε κανένα. Ξέρετε, λειτουργεί και λίγο η αυθυποβολή. Οπότε, πώς μπορούμε να μάθουμε κάρπα?
1: Είναι αυτό που λέω. Μάθε, εκπαιδεύσου, πιστοποιήσου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr. Ανοιχτά προς όλους. Ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αφιερώσει λίγο από το πολύτιμο χρόνο και αχρίαστο να είναι αυτό που θα μάθει.
0: Mm-hmm.
1: Μία φορά όμως στη ζωή μας, ως κοινή θνητή, όπως πολύ σωστά είπατε, θα είμαστε ίσως αντιμέτωποι με ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, με μία απόφρεξη αεραγωγού ή μία πνιγμονή, ένα αντικείμενο που έχει φράξει τον αεραγωγό. Ακούμε καθημερινά τα μικρά παιδιά που έχουν τάσει να βάζουν διάφορα μικρό αντικείμενα στο στόμα τους, καραμέλες, παιχνιδάκια, λέγκο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και αυτή την περίπτωση της απόφραξης του αεραγωγού για να ελευθερωθεί και να πάρει την επόμενη αναπνοή. Αλλιώς το έχουμε ακούσει τη ρυθμοχάινη.
0: Ναι, αυτή θα έλεγα τώρα. Μαθαίνει κάποιος και τη λαβή.
1: Βεβαίως. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μάθει και την απόφραξη αυτή την λαβή για ενήλικες παιδιά, βρέφη. Θα μάθει και την διαχείριση της κάρπα και του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Και βάσει της υπουργικής απόφασης, και βλέπουμε σε πολυσύχναστα σημεία, αεροδρόμια, μετρό, κινηματογράφους, αγωνιστικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο. Οπουδήποτε το δούμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε άφοβα και να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τις πολιτικές οδηγίες που μας δίνει.
0: Ο απεινιδωτής. Περίπου πόσες ώρες χρειάζεται

0: το πρόγραμμα και η αρχή διάρκεια της πιστοποίησης είναι αρκετό για να είναι ψύχρεμος, να καλέσει σε βοήθεια μέχρι να έρθει η βοήθεια να κάνει τις απλές δεξιότητες για να διατηρήσει, να αντιστρέψει μια τέτοιου είδους κατάσταση.
1: Μάλιστα. 6 ώρες το μίνιμουμ φαντάζομαι, αλλά είναι αρκετό.
0: 6 ώρες.
1: Mm-hmm. Δηλαδή ακούγεται τόσο. Λέμε γιατί δεν το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που ξέρω ότι πάρα πολλές σχολικές μονάδες έχουν στείλει με αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά, και τα παιδιά από μικρή ηλικία, από την εφηβική ηλικία, έχουν μάθει να το κάνουν. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι είναι τρομερό να μην είναι κάτι υποχρεωτικό. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να είναι υποχρεωτική γνώση για όλους μας.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας, Παντάδες της Γειτονιάς, Κοινωνιών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει πίσω στο το κομμάτι της εκπαίδευσης, πάμε και στα σχολεία, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους κατάσταση. Και πολλά άλλα μνημόνια συνεργασίας δεν χρειάζεται, δεν είναι
1: αυτή η στιγμή. Καταλαβαίνω. Υπάρχει όμως...
0: Ο Σταυρός λοιπόν είναι κοντά στον συνάνθρωπο ανά πάσα στιγμή.
1: Και αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πριν να σας αποχαιρετήσω, κύριε Αλή, μια ωραία ερώτηση από ακροατή μας, από τον Κώστα. Είναι σε θέση, λέει, ένας απλός πολίτης να κρίνει πότε κάποιος χρειάζεται κάρπα?
0: Φίλε μου Κώστα, και προς όλους τους ακροατές σας, 3 με 4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Άνθρωπος που δεν αναπνέει, μη διστάζουμε λοιπόν να καλέσουμε σε βοήθεια και να ξεκινήσουμε την κάρπο, όπως λέμε. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή.
1: Θέλετε να πείτε ότι στην τελική, ας το ρισκάρει κάποιος, κακό μάλλον δεν θα του κάνει, από τη στιγμή που βλέπει ότι μάλλον δεν αναπνέει ο άνθρωπος. Δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιήσει αν έχει υποστεί ανακοπή, αλλά αφού δεν αναπνέει, είναι σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε,
0: το νέο πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του 2025, γι' αυτό και λέει να καλέσουμε σε βοήθεια πρώτα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο θα μας καθοδηγήσει και βήμα-βήμα ακόμα τι πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε,
1: μάλιστα,
0: τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχουμε εκπαιδευτεί και μιλήσουμε και την ίδια γλώσσα, πόσο απλά θα είναι τα πράγματα.
1: Τι ωραία που τα λέτε. Θα ήθελα να γίνω μαθήτριά σας και νομίζω ότι θα σας έρθω κι εγώ. Γιατί απορώ γιατί δεν έχουμε κάνει όλοι αυτό το μάθημα. Και είναι ουσιαστικά οι πρώτες βοήθειες που και στο σπίτι πάντοτε ο πατέρας μου μας έλεγε ότι πρέπει να ξέρετε πρώτες βοήθειες, πρέπει να μάθετε πρώτες βοήθειες. Κύριε Ζεκή με Μέταλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι σώζετε ζωές και αυτό ακούγεται στο ηχόχρωμά σας ότι σας έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μπράβο για αυτό που προσφέρετε στην ανθρωπότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του τύπου... Πόση είναι η αγωνία σας όσο κατά το πρωτόκολλο επαναλαμβάνετε πάλι και πάλι αυτό που πρέπει να κάνετε στον άνθρωπο που εκείνη την ώρα πάσχει, δηλαδή πόση ώρα σας επιτρέπεται να γίνει. Αν θέλετε μου λέτε πόση ώρα, δηλαδή πόσο, μισή ώρα, 50 λεπτά ή στο μεταξύ θα έχει έρθει το ασθενοφόρο και θα κρίνει εκείνο.
0: Από τη στιγμή που ξεκινάμε την διαδικασία μέχρι να κουραστούμε, να μην μπορούμε άλλο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο που καλέσαμε να αναλάβει να φύγει, αν το θύμα επανέλθει ή αν έρθει ο αυτόματος εξωτερικός αφημιριστής, μόνο τότε θα σταματήσουμε.
1: Μάλιστα. Μέχρι να κουραστείτε. Και αν κουραστείτε, μπορεί να συνεχίσει ένας άλλος, αν τυχαίνει να...
0: Βεβαίως. Είτε
1: μάλιστα.
0: Το κάνει ένας, είτε το κάνουμε δύο.
1: Τα πράγματα
0: θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό και λέμε, θα μπορούσε ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια να ξέρει πρώτες βοήθειες. Αυτός είναι ο στόχος και του Προέδρου μας, τον Δόκτωρα Αντώνιο Γερινού. Κάθε φορά μου λέει, εκεί πάμε λοιπόν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανταπόκριση έχουμε. Και αν εσείς δεν έρθετε, θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας. Αυτός είναι ο ελληνικός έθνικος σταθμός.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μας καλούνε ομάδες, φορείς, σύλλογοι, οργανωμένα, θα φτάνουμε στο χώρο τους και κάνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έρχονται στο δικό μας χώρο, σε όλη την επικράτεια, περιφερειακά τμήματα,

0: στο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές που σώζουν ανθρώπινες ζωές.
1: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα καλύτερη, πώς να το πω, σημασία, να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σημασία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς. Ο Κώστας σας ευχαριστεί και στέλνει την αγάπη του, πρέπει να σας πω, ο ακροατής μας.
0: Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. www.redcross.gr για να βρουν εκεί στην ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, κύριε Ζεκί, με μέταλλη. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

Αυτό για το Βαγγέλη από την Καλαμάτα που ζήτησε ένα ελληνικό τραγούδι και χτες και σήμερα και γενικά εμείς δεν μπορείτε να πείτε, παίζουμε ελληνικά τραγούδια γιατί τα αγαπάμε πολύ κι εμείς.

0: Γεράσιμε, γεια σου, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, πολύ ωραία λέξη το κορασόν. Η στίχη είναι του Κώστα Λιβαδά, που σου αρέσουν οι στίχοι και εμένα πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και εμείς στη Λίμνο, στο Γιάννη που του αρέσει πολύ η εκπομπή και μας δίνει και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο. Και επειδή καμιά φορά ξυπνάει το παιδί μέσα μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ωραία λόγια, να παίρνουμε επιβράβευση, βρε παιδί μου, κι εμείς. Μαριάννα, τι να πω, και μπαλονάκια και άλλα emoji σε σένα και στον Νικόλα. Πολλές πολλές καλησπέρες. Γιάννη, σου άρεσε η γλυκιά συμμορία και σένα, αν κρίνω από το καλό απόγευμα και τα σημεία στίξης, δηλαδή τα θαυμαστικά. Ο Κώστας το είπαμε. Τι άλλο, τι δεν έχω, τι έχω παραλείψει. Τον Αλέξανδρο από τις Σέρες, πολλούς χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρη ότι αν βρω τώρα το κινητό. Οπα, τι ωραίο είναι αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει στείλει και ο Βασίλης που χτες τον παρέλειψα. Πάντα στέλνει πολύ ωραία μηνύματα κι αυτός. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Λέει, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Έπεσα πάνω σε μια συνάντηση κορυφής, παρακαλώ πολύ, την Κυριακή το βράδυ. Και από ό,τι είδα, ο 902 το έβαλε στην ιστοσελίδα του, αλλά οι άλλοι δεν το έβαλαν για τον άλλο πολιτικό άνδρα. Υπήρχε λοιπόν συνάντηση και χειραψία του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Τσίπρα. Οι οποίοι κάθονταν μπροστά-μπροστά, στα πολύ μπροστινά έδρανα, στις κερκίδες του Βεακίου Θεάτρου, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Καστέλα, εδώ στον Πειραιά. Όπου βρέθηκα για την sold out, για μια ακόμα sold out, δηλαδή παράσταση που έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια από νωρίς, που σημαίνει μια υψηλή αποδοχή και δημοτικότητα από τον κόσμο, από το θεατρόφιλο κοινό. Στην παράσταση Media λοιπόν, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Εγώ περισσότερο σας το λέω γιατί υπάρχει ένα θέμα, παιδιά, με την προσβασιμότητα στους λόφους του λεκανοπεδίου. Ωραίο είναι που ανεβαίνουμε στους λόφους και παρακολουθούμε τέτοια υπέροχα θεάματα. Προσέρχεται πάρα πολύς κόσμος, γίνεται χαμός. Κόσμος που έχει διαλέξει, που έχει πληρώσει ένα αρκετά υψηλό εισιτήριο, δεν το λες και φτηνό. Αλλά γιατί θα πρέπει στο πήγαινε και στο έλα, και κυρίως το έλα που έχει και λίγο καθυστερήσει η παράσταση, άμα είναι βράδυ Κυριακής, να πρέπει να επιβαρυνθεί οικονομικά και σωματικά κάποιος για να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι του? Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση με τα μέσα. Αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να πάρεις, εκτός αν έχεις μηχανή, και δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να τα προσέχουν λίγο οι διοργανωτές ή οι δήμαρχοι που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους χώρους? Δηλαδή από τότε που έκλεισε το Ηρώδιο, πραγματικά δεινοπαθούμε όσοι πρέπει να φτάσουμε στο Λυκαβητό και να κατέβουμε από αυτόν, ή στο Βεάκιο, ή σε κάποιες τέτοιες χώρους. Τέλος πάντων, αυτό δεν κατέβασε τις προσδοκίες και το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα από την παράσταση. Και να σας πω και ένα μυστικό, ή πάντως μια εντελώς προσωπική εκτίμηση. Πολλές φορές κάτι πολύ διαφημισμένο και πολύ υψηλών προσδοκιών μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ισοδύναμο με άλλες παραστάσεις που δεν έχουν διαφημιστεί τόσο πολύ. Εδώ το κλείνω με απόλυτο σεβασμό στο cast των ηθοποιών, στους ανθρώπους του χορού, στους ανθρώπους που έπαιξαν ζωντανά μουσική, και σε κάτι ιερά τέρατα όπως η Ρενή Πιτακή, όπως πώς τον λέμε, τον Άρη Λεμπεσόπουλο τον άνθρωπο, και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Αυτά για τη Media, και γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι μύθοι, δηλαδή για την τραγωδία ή την κωμωδία, η αλήθεια είναι ότι θέλουν πια πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε δει πολλά, έχουν γίνει αρκετά πειράματα, ξαναγυρίσαμε στην κλασική απόδοση και εκδοχή. Κάποιοι πειραματίζονται και κάνουν και διασκευές. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι πάντοτε έτσι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι τρεις τραγικοί, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, μάλλον είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους όταν έγραφαν αυτά τα σπουδαία νοήματα που έγραφαν και μας παρέδωσαν.

Και άλλα μηνύματα μου φέρνει εδώ η Δέσποινα, σχεδόν στην εκνοή της εκπομπής. Ο Γεώργιος από το Βόρειο Εύρο, καλησπέρα σου αγαπητέ μου Γεώργιε. Λέει αν μπορούσε η ΕΡΤ να έχει μια εκπομπή για να μας δείχνει πώς κάνουν τις πρώτες βοήθειες, κάρπα κλπ. Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Θα κοιτάξω να τη μεταφέρω, αν και νομίζω ότι θα την έχουν σκεφτεί πριν από εμάς άλλοι. Δεν την έχουν αυτόνομη, αλλά την έχουν ενσωματώσει φαντάζομαι έτσι σε ένθετα. Ο Βαγγέλης που από την πολύ καλή του προφανώς συμπεριφορά, από την καλή του, τον καλό του χαρακτήρα επανήλθε για να ευχαριστήσει για το τραγούδι το ελληνικό. Γεράσιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για κάθε κουβέντα έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο δικό σου σχόλιο. Το ωραίο είναι σχετικό, πάρα πολύ εύστοχο. Και επανήλθε ο Κώστας από τη Λίμνο, λέει καλησπέρα. Το ίδιο συμβαίνει με τη μετακίνηση και στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Να το, παιδιά, το έχω μελετήσει, δεν σας το λέω έτσι. Και άντε κάποιος να αφιερώσει και άλλα χρήματα, γιατί όμως όταν είναι ένα εισιτήριο ας πούμε γύρω στα 25 ευρώ το λιγότερο, γιατί να πρέπει να πληρώσει και ταξί? Πώς το βρίσκεις το ταξί? Νομίζετε ότι στέκεσαι στην άκρη και κάνεις ένα έτσι και περνάνε τα ταξί και σε παίρνουνε? Νομίζω ότι το έχετε βιώσει, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη αγαπητέ μου Κώστα, πάντως εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο και τα προάστια, ειδικά αν είναι βράδυ Κυριακής, ούτε οι γνωστές εταιρείες, οι πλατφόρμες που τις καλείς με το κινητό, δεν έρχονται καλά καλά. Παναγιώτη καλησπέρα σε σένα, στην Αφροδίτη και τη Μαρία, με όλη μου την αγάπη. Και νομίζω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι. Α, η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Για να τα πούμε πάλι αύριο, αφού έχουν παρεμβληθεί οι άλλες εκπομπές και εν προκειμένου αυτή που θα ακολουθήσει. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.

0: great. Don't hate, congratulate. Work hard and change.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μείωση κατά 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων καταγράφεται μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη, που έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου για το θέμα. Μεταξύ άλλων, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις παρότι δεν ήταν γιατροί, 231 περιπτώσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 περιπτώσεις με διαδικτυακό περιεχόμενο για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, όπως είπε. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, οι οποίες, όπως τόνισε ο Υπουργός, έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός. Απαντώντας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας τον πλήρη και σε βάθος έλεγχο, προκειμένου, όπως σημειώνει, να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψεύδων ειδήσεων και η στοχοποίησή του. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού, ο Υπουργός είπε ότι το γιατρείο της εντοπίστηκε από το σύστημα MedWatch και κατατάχθηκε στην κίτρινη κατηγορία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραπεμφθεί προς έλεγχο στους αρμόδιους φορείς. Όπως είπε, η Μαρία Καριστιανού είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα ελεγχθεί όπως όλοι οι άλλοι. Νωρίτερα, η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM, είχε κατηγορήσει τον Υπουργό Υγείας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί. Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ήταν παρούσα κατά την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι προκάλεσε εντύπωση στο προσωπικό του γεγονός ότι κανείς από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη στο νοσοκομείο. Στο μεταξύ, το δικαστικό σύμβουλο έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Η άρση αφορά τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου και του Γιώργου Μαζονάκη, για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου να προκαλεί νέα πολιτική αντιπαράθεση. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος μαζί με ακόμη 4 πρόσωπα: τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισα Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Ο κ. Τριαντόπουλος, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ διευκρίνησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Με ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Ταυτόχρονα, επιτίθεται στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι δεν έβαλε μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζε ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα ανέφερε ότι η παραπομπή ακολουθεί τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι με fast track διαδικασίες και ότι δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και επαναφέρει τη θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και υποδομή. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής.
1: ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές αύριο στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, κυρίως δυτικά τμήματα και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρου στο Ιόνιο. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

ειλικρινά δεν ξέρω γιατί αυτό το προσωνύμιο έχει καθιερωθεί και στους χώρους των μουσικών και στο κοινό και τα λοιπά. Να και ο Sting, που δεν έχει γενέθλια σήμερα, έχει γενέθλια ένας ζωντανός θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιώργος Νταλάρας. Αν ξέρετε γιατί του έχουν κολλήσει αυτό το προσωνύμιο, με χαρά θα το ακούσω και θα το διαβιβάσω. Σεπτεμβρίου λοιπόν, κάπου εκεί στις γειτονιές του Πειραιά, στη Νίκαια, έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Νταλάρας, Λουκάς Νταράλας ο πατέρας, ο Ρεμπέτης.

Από πιτσιρικάς μπήκε στην ιστορία της μουσικής. Βέβαια έχει κάνει διάφορα, από συνεργεία. Είναι και λάτρης και της μοτοσικλέτας και των γρήγορων αυτοκινήτων. Στα 15 του νομίζω, εκεί η πολύ νωρίς, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του, κιθαρίστας και τραγουδιστής. 3 χρόνια μετά ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο.

Θα αρχίσω να σας λέω ιστορίες και βιογραφικά του στοιχεία. Θέλουμε μέχρι αύριο το πρωί τα τραγούδια που έχει πει, οι δουλειές που έχει κάνει, οι συμμετοχές του. Η παρουσία του δεν εξαντλείται ούτε σε ένα ημερήσιο αφιέρωμα. Η τρέλα μου είσαι εσύ. Και έφερε και μουσικά είδη με ένα φρέσκο τρόπο ξανά στην επικαιρότητα και ανέδειξε καλλιτέχνες και σεβάστηκε, αυτό πρέπει, αυτό θέλω όμως να το πω, σεβάστηκε και σέβεται στο απόλυτο όμως αυτό που κάνει. Δηλαδή αν πας να τον ακούσεις ζωντανά, μπορείς να πεις «Α, εδώ το λέει καλύτερα και από το δίσκο», πρώτον. Έχει πάντα εξαιρετικές ορχήστρες και θα ζηλέψεις την, όχι μόνο την τονική επάρκεια, την εγρήγορση με την οποία υπηρετεί αυτό που κάνει. Είτε οι θαυμαστές, είτε γιατί υπάρχουν και κάποιοι που, όπως όλους τους μεγάλους, δεν τον συμπαθούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει ότι εδώ ο Γιώργος Νταλάρας αυτό... δεν το έκανε ακριβώς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος που έχουμε σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, έχουμε εδώ Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας μαζί σας. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε ένα κενό radio και στην πλατφόρμα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα, παρότι μου κάνει κάτι παιχνίδια από το πρωί, θέλετε να στείλετε με το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι ο τίτλος της εκπομπής, και επειδή η εφαρμογή στη μία συσκευή που έχω μόνο για τα μηνύματά σας αρνείται να ανοίξει, να έφερα μια άλλη συσκευή, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ δουλεύει, οπότε μπορείτε να τα στείλετε τα μηνύματα, γιατί είναι κρίμα να σας λέω στείλτε και μετά εγώ να μην τα δω, να μην τα διαβάσω και τα σχετικά. Λοιπόν, βλέπω εδώ 7 και 13 πρώτα λεπτά, ο ήλιος πάνω κάτω, έτσι θα πάει να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Σημαντικό ζήτημα, μην το κοροϊδεύουμε, όταν αλλού δεν μπορούν, δεν το βλέπουν ούτε με το κιάλι το φαΐ. Είναι αμαρτία, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα από το ότι πια έτσι που έχουν πάει οι τιμές στα τρόφιμα και αυτά, δεν να παίρνεις για να πετάς δηλαδή, αλλά ούτως ή άλλως. Α, και μια που το είπα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει και τα συμβούλια υπουργών και οι ευρωπαϊκές επιτροπές και όλα αυτά μας συμβουλεύουν να μειώσουμε τις μετακινήσεις για να μην καίμε πολλά καύσιμα. Να βρε Βίβιαν, σβήσε καν φως εδώ μέσα. Είμαι σε ένα στούντιο 100 λάμπες δηλαδή. Τα ίδια πράγματα θα πω. Γιατί η Καραγιάννη τα έχει ωραία. Μπαίνεις μέσα παιδιά και νομίζεις ναι, ότι είναι ο ναός. Θα μου πεις είναι ναός του ραδιοφώνου και της δημοσιογραφίας ο Τένι Καραγιάννη, συμφωνώ. Αλλά έχει ένα υποβλητικό. Λοιπόν, εμείς παρακαίμε εδώ φώτα. Αξίζει να πούμε, φυσικά και όταν υπάρχει πρόβλημα, όλες και όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, δεν μας βγαίνουν τα λεφτά, ας πατήσουμε λίγο λιγότερο γκάζι. Ας αφήσουμε στην κατηφόρα με την ταχύτητα μέσα, αντί για φρένα πηγαίνει τσουλιστό. Καλά, μα έχετε και υβριδικό, αυτά με τους βοηθητικούς ηλεκτροκινητήρες, φορτίζει. Να οδηγούμε λιγότερο επιθετικά, γιατί αυτό είναι πιο οικονομικό. Το δέχομαι. Να μην παρατάμε στο σπίτι όλα τα φώτα και τριγυρνάμε εμείς κάπου αλλού και κάθεται και καίνε. Το δέχομαι. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά. Αν θέλαμε να προσλάβουμε εταιρεία ενεργειακών συμβούλων, θα προσλαμβάναμε μία. Οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά όργανα είναι θεσμοί που εμείς τους έχουμε εξουσιοδοτήσει
να διαχειρίζονται και να εκτελούν. Όχι να μας δίνουν συμβουλές. Δεν βγάζω εγώ πρωθυπουργό, υπουργικά συμβούλια, προέδρους εκεί πέρα στην Ευρώπη, ευρωκοινοβούλια, για να μου λένε Αντρέα κλείστο φως. Ας, θα μου το πει η καλή μου, θα μου πει πάλι τα παρά... Να το... Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Όταν έχεις χρηματιστήριο ενέργειας και δεν κάνεις κάτι γι' αυτό, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τέτοια μεγάλα ζητήματα, η αλήθεια είναι μπορεί να κάνει παρεμβάσεις. Αύριο νομίζω η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει πρώτα απ' όλα για τις βενζίνες, μετά 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο, μπορεί να πάρθουν μέτρα για το ρεύμα, αλλά αυτό το ζήτημα θέλει, είναι για, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, μετά τις συμβουλές, κυρία Φοντερ Λάιεν, κλείστε παρακαλώ το διακόπτη γιατί κάψαμε μία λάμπα λογόνου. Θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις που να έχουν να κάνουν και με δομικά στοιχεία. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, χρηματιστήριο ενέργειας? Από πότε βασικά αγαθά όπως η ενέργεια? Γιατί ζούμε σε μια εποχή, δεν είναι παλιά στο χωριό, άναβες μια λάμπα εκεί πέρα πετρελαίου, θα μου πεις πετρέλαιο. Να, και εκεί ακριβένει η ιστορία. Άναβες ένα κεράκι. Τώρα δεν γίνεται να ζήσει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο που είναι απόλυτα εξαρτημένος από το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να έχει αυτή την ενέργεια. Άρα καλό θα είναι η Ευρώπη, εκτός από το να δίνει ωραίες συμβουλές, να πάρει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Για θα πέσει το ρεύμα, θα χαλάσει το ψυγείο, θα χαλάσουν τα λαχανικά και έχουν γίνει και αυτά πανάκριβα.

Σαν σήμερα το 1960 εκεί στην Πτολεμαϊδα γεννήθηκε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έκαναν το σχήμα αγαμηθείτε και έκαναν καταπληκτικές δουλειές. Εκεί ο Μιχαηλίδης και ως ηθοποιός και σκηνοθέτης συμμετείχε και τραγουδιστικά και μουσικά, γιατί παίζει και ωραία μουσική, τραγουδάει και πάρα πολύ ωραία, και συνέβαλε τα μέγιστα. Κάτι πιο μελαγχολικό έχετε, καθώς τα λαχανικά, ναι, να περάσουμε, να δούμε τι μήνα έχουμε, γιατί φεύγει όπου να είναι. Έχουμε Σεπτέμβρη ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε. Γιατί σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε στην Καλλιθέα, και άρα έχει γενέθλια σήμερα, ο εξαιρετικός Φίβος Δελιβοριάς.

0: Αυτό που δεν σας είπα στο ξεκίνημα, καθώς ακούγαμε Γιώργο Νταλάρα με Sting, είναι ότι σαν σήμερα με τους πολλοί ο Sting έκανε μια μεγάλη επιτυχία το 79. Το περίφημο μέσα Τζίνι Μπότλ ανέβηκε στην κορυφή. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε με το Τρελός για σένα, Mad About You, που λέμε και στο χωριό μου στα ελληνικά, γιατί αυτό είναι τραγούδι του Sting βέβαια, και το έχει πει και ζωντανά στο Ολυμπιακό Στάδιο, νομίζω, με τον Γιώργο Νταλάρα, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Για να δούμε ένα άλλο θέμα όμως τώρα, πάρα πολύ σημαντικό, εδώ και γειτονικό, εντός Ευρώπης βέβαια, πέρα από την ενέργεια, τα καύσιμα και όλα τα σχετικά. Η στέγη είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα που απασχολεί την Ήπειρό μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η είδηση είναι ότι μια 87χρονη, η Μαρί Κάρμεν, που της έκαναν έξωση, το να σου κάνουν έξω στα 87, καταλαβαίνετε τι είναι αυτό, καλύτερα να σε σκοτώσουν, να εισχάσεις. Επιστρέφει λοιπόν σπίτι της και φαίνεται ότι αλλάζει και τη στεγαστική πολιτική στην Ισπανία τουλάχιστον. Η Έρης Φαέλου, η καλή μου συνάδελφος, ήρθε εδώ να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, γιατί νομίζω πήρανε κάποια μέτρα. Έρη, καλώς ήρθες πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σε βρήκα. Πράγματι, ανακοινώθηκε πακέτο μέτρων σήμερα μετά τις σαρωτικές κινητοποιήσεις που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Η κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε καταρχάς αναστολή των εξώσεων έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης.
0: Μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες δεν ξέρω πόσο χαρούμενοι θα είναι, αλλά οι ενοικιαστές θα είναι. Αυτό με διάταγμα, γιατί φαντάζομαι θα
1: γίνει. Υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ. Αυτά είναι δύο μέτρα που πρέπει να ψηφίσουν από το κοινοβούλιο.
0: Α,
1: και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες δεν έχει την πλειοψηφία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει να γίνει εκεί μια διαπραγμάτευση και να δούμε πώς θα πάει. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει λόγο και για δύο ακόμα στόχους, λίγο πιο μεγαλεπίβολους.
0: Mm-hmm.
1: Αφενός θέλουν να εμποδίσουν τα φαντς να αγοράζουν ακίνητα με τόσο επιθετικό τρόπο. Μάλιστα, σήμερα ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε αυτά τα επενδυτικά ταμεία γήπες και προσπαθούν να βρουν τρόπους. Να τους εμποδίσουν να κάνουν τόσο επιθετικές αγορές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγχουν την αγορά του real estate. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι θέλουν να βάλουν φρένο στη βραχυχρόνια μίσθωση και στις ενοικιάσεις διαμερισμάτων, γιατί και αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη στρέβλωση στην αγορά του real estate.
0: Βέβαια, μειώνει τις διαθέσιμες κατοικίες. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι περισσότερη ζήτηση, ανεβάζουμε τα ενίκια. Είναι μια κουβέντα που γίνεται παντού. Γι' αυτό το κοιτάμε και εμείς, γιατί μας αφορά όλους.
1: Επίσης, μια στρατηγική αυτών των funds είναι ότι πολλά ακίνητα τα αγοράζουν και τα κρατάνε κλειστά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι τα διαθέτουν σε πολύ υψηλές τιμές για αγορά ή ενοικίαση.
0: Και το κάνουν,
1: τα
0: αυτό
1: κρατάνε
0: γιατί
1: κλειστά.
0: Μέχρι
1: γιατί
0: να
1: όσο, μικρότερα,
0: ναι,
1: όσο μικρότερη είναι η προσφορά,
0: mm-hmm,
1: τόσο πιο ακριβό είναι το προϊόν.
0: Και μπορεί να κερδίζουν από άλλα που ήδη έχουν.
1: Σίγουρα, γιατί αγοράζουν εκτός επιθετικά. Έχουν πάρα πολλά ακίνητα.
0: Άγιοι άνθρωποι. Ναι, καλό θα είναι πάντα οι αρχές, οι κυβερνήσεις να λειτουργούν με πολιτικά κριτήρια, γιατί οι άνθρωποι αυτοί γι' αυτό κάνουν αυτά τα funds, δεν τους κατηγορώ εγώ, για να βγάλουν και από τη μήγα ξύγκη. Αλλά υποτίθεται ότι τα λαϊκά με την ευρύτατη έννοια συμφέροντα τα εκφράζουν οι κυβερνήσεις, όχι τα funds.
1: Σωστά.
0: Όπως με την ενέργεια που μας λένε κλείστε, λέει, τα φώτα, μην οδηγείτε πολύ. Ναι, αλλά οι θεσμοί είναι για να παίρνουν μέτρα. Αλλιώς συμβουλές να σου δίνω κι εγώ, την φεύγοντας τώρα, μην πατάς πολύ τον γκάζι για να κάνεις οικονομία. Έχουμε κάτι άλλο που αξίζει να σημειώσουμε από
1: να
0: αυτό?
1: Να πούμε ότι η 87χρονη γυναίκα δικαιώθηκε και επιστρέφει στο σπίτι της έπειτα από διακανονισμό που επετεύθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του συγκεκριμένου επενδυτικού φαντ.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει, μια ενδιαφέρουσα πλευρά είναι ότι όλο αυτό το πακέτο μέτρων ονομάστηκε διάταγμα Μαρί Κάρμεν.
0: Ωραία.
1: Από την περίπτωση της γυναίκας, αφού πρώτα πήγε η ψυχή της στην Κούλουρη, μετά την κάνανε και...
0: Πάντως, και άλλο καλό νέο είναι ότι αφού ακόμα οι κοινωνίες συγκινούνται από αυτά, δεν είμαστε τόσο χάλια όσο νομίζουμε.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: ήταν σαρωτικό το κύμα οργής και δεν ήταν μόνο στη Μαδρίτη,
0: mm-hmm,
1: ήταν και σε άλλες πόλεις. Και μετά τη δικαίωση της Αμπασκάλ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί θέλουν πια όλο αυτό να μπει σε ένα πλαίσιο. Πολύ σε ευχαριστούμε, Ερή. Ήταν και κατατοπιστικό και άμεσο. Και τώρα όμως περιμένουμε, είπαμε, να ψηφιστεί αυτό. Γιατί
1: να
0: εκεί
1: ψηφιστεί.
0: Θα δούμε και τις πολιτικές συμμαχίες στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε.
1: Ενώψη
0: πάρα...
1: βουλευτικών μέσα στο 27, έτσι. Έχουν βουλευτικές εκλογές το 2027.
0: Αυτοί πλησιάζουν. Καλά, και εμείς. Και εμείς το 27 έχουμε.
1: Μα και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση.
0: Α, αλήθεια. Άρα, μάλλον να λες τέτοια άσχημα, δεν θα σε ξαναφωνάξω.
1: Συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.

0: Λοιπόν, να έχουμε μια θέαση του κόσμου και λίγο έξω από τα... Όχι από τη γειτονιά μας, γιατί η Ευρώπη πια είναι η γειτονιά μας, παιδιά. Είτε θέλουμε είτε όχι, είναι η γειτονιά μας. Και το τι συμβαίνει και πώς λειτουργούν τα πράγματα επηρεάζει οπωσδήποτε. Ένα άλλο θέμα που είναι στα πρώτα, το έχετε ακούσει άλλωστε και στα δελτία, αλλά είναι και στα πρώτα θέμα συζήτησης, έχει να κάνει με το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε ότι ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, για την υπόθεση αυτού που το αποκάλεσαν μπάζωμα στα Τέμπη, θα παραπεμφθεί στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα τώρα. Γιατί λέμε και έλεγα και άλλη φορά και άλλη μέρα πως πρέπει στις δηλώσεις οι πολιτικοί να κρατάνε ένα μέτρο, γιατί αν αυτοί το τερματίζουν, μετά τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι, εμείς ο λαός, ο λαουτζίκος. Το αρμόδιο λοιπόν δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο για αυτή την υπόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, επεσήμανε η κυβέρνηση, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, βεβαίως. Αλλά για να κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ότι πρέπει να πάει ως το δικαστήριο, πάει να πει ότι υπάρχει θέμα, όχι ότι είναι ένοχος ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί μαζί του πάνε κι άλλοι που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, με την πυροσβεστική, άρα υπάρχει θέμα. Αφού λοιπόν υπάρχει θέμα, για θυμηθείτε εκείνη την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη, είναι για τα μπάζα όσοι κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα στα Τέμπη. Λέει το δικαστικό συμβούλιο είναι για τα μπάζα, δεν νομίζω. Αντιθέτως, η δήλωση του ίδιου του κυρίου Τριαντόπουλου, όταν ανακοινώθηκε αυτό, είναι υπόδειγμα. Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του δικαστικού συμβουλίου, διαφωνώ όμως με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο ειδικό δικαστήριο, θα αποδειχθεί η αθωότητά μου στην εξαιρετική δήλωση. Δεν είναι θέμα να έχεις δίκαιο ή άδικο, είναι και ο τρόπος που παρουσιάζεις κάτι.
1: Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα.
0: Λοιπόν, τα είπαμε όλα, ποτέ δεν τα λέμε όλα, αλλά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Ευχόμενοι και ευχόμενες επίσης χρόνια πολλά στο Σοκράτη Μάλαμα, που έχει και αυτό στα γενέθλιά του, παιδιά. Τι μέρα αυτή, 29 Σεπτεμβρίου,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωσε 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου, φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και πηδηνώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Η Ισπανία παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και προβλέπει μια έκπτωση στη βενζίνη και τον ντίζελ τον Οκτώβριο. Τοπικές βροχές αύριο, 22 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

waste his great balls of fire. I let it love what I thought of this morning. You came along and... Εδώ μπήκαμε δυναμικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, γιατί σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο περίφημος Τζέρι Λι Λιούις στο Φέριντεϊ της Λουιζιάννα. 1935.

0: Ο Γιάννης από Κρήτη. Αν μείνει, λέει, το κατακάθιστο βαρέλι, αφού το έχουμε πιει όλο το κρασί, είναι τοξικά τα απόβλητα? Δεν το ξέρω, Γιάννη μου. Ρώτα έναν οινολόγο εκεί στην περιοχή. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αν τελειώσω ολόκληρο βαρέλι να δω τι μένει στο κατακάθι. Αλέξανδρος από Σέρες, χαιρετισμούς και στη Μαριάτζελα. Ευάγγελος από Μυτιλίνη. Νομίζω τις περισσότερες φορές, Ευάγγελε, λένε επόμενοι τίτλοι την τάδε τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό θέλει ο Ευάγγελος να λέμε, να μην λέμε σε μία ώρα, αλλά να λέμε τι ώρα είναι, ώστε έτσι να ενημερώνεται και για την ώρα. Ο Γιάννης από Νέο Κόσμο. Όλη η πολιτική, λέει, είναι καρναβάλια. Γιατί ασχολείστε, λέει, μαζί τους? Κρατικό ραδιοφωνήστε, όχι πολιτικό. Έχεις κάνει κάτι λογικά άλματα τώρα, Γιάννη μου? Αν ήταν ταράτσα θα είχες μεγάλο πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι δημόσιο. Έτσι, δεν είναι κρατικό. Είναι δημόσιο. Και αφού είναι δημόσιο, η έννοια του δημοσίου προκύπτει μέσα από την πολιτική υπόσταση της κοινωνίας και των ανθρώπων. Διότι πολιτική, όπως και πολιτισμός, είναι το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ζουν οργανωμένα σε κοινωνία ή στην πόλη. Άστι είναι τα κτίρια, η πόλης είναι αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τους πολίτες. Επομένως όλα αυτά είναι πολιτικά. Και μια παράσταση, κοιμήδια που σας έλεγε η Καραγιάννη για τη συνάντηση κορυφής εκεί στο Βεάκιο. Συνάντηση κορυφής ήταν γιατί ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τσίπρας είδαν την Καραγιάννη. Αυτό ήταν η κορυφή, όχι το αντίστροφο. Βέβαια, να τη το πεις, Βίβιαν. Αυτό ήταν η συνάντηση κορυφής, ήταν εκεί η Έλληνα. Οπότε, τι όχι πολιτικό? Όλα. Η δημοσιογραφία, η ενημέρωση, η δημοκρατία, γιατί γι' αυτό ενημερώνουμε, είναι πολιτικά, αγαπητέ μου Γιάννη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας βεβαίως. Πάμε στο που είμαστε. Ο Ιωάννης που πάντα μας στέλνει ενημερωτικά για το μουσικό ημερολόγιο είναι ο πιο σταθερός συνεργάτης, πιο σταθερός και από εμάς. Εγώ λείπω κάποιες φορές από την εκπομπή. Οι συνάδελφοι λείπουνε. Ο Ιωάννης δεν λείπει ποτέ. Πάμε στο Νίκο. Όχι, στο Χρήστο. Είμαστε με το γιο μου στο εργαστήριο και σε απολαμβάνουμε. Ο Χρήστος κάνει αγιογραφίες και μου έχει στείλει κάτι. Είναι εξαιρετικός, παιδιά. Πώς ζηλεύω. Μια ίσια γραμμή από παιδιόθεν, δηλαδή δεν μπορούσανε. Ευτυχώς ήταν ταλέντο η μητέρα μου και οι δουλειές που μας βάζαν στο σχολείο μου τα ζωγράφιζε. Και λέγαν πω. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή να το κάνω εγώ, γέλασε και το παρδαλό κατσίκι, γιατί εγώ άλλο ζωγράφιζα και κατσίκι φαινόταν. Οπότε το έβαλε και αυτό στα γέλια. Λοιπόν, σε ζηλεύω, σε θαυμάζω, Χρήστο. Χαίρομαι γιατί ανανεώνει τη δεξαμενή των ακροατών και των ακροατριών της εκπομπής, γιατί είναι με το γιο του. Σου λέει, θα σου παραδώσω σκυτάλι εκεί. Απολύτως σχετικό, θα ακούς μια ζωή. Και όταν σταματήσει το απολύτως σχετικό, θα μπαίνει στο Ερτέκο on demand και θα ακούς τις παλιές. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Χαιρετισμούς και στον ιό. Τι λέει ο Νίκος? Με αφορμή την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομία στο ρεύμα, έχω να πω: μια γιαγιά στην Κρήτη, σε ένα χωριό, της έβαλαν ρεύμα. Η κατανάλωση ήταν ελάχιστη. Πήγε υπάλληλος της ΔΕΗ να δει τι συμβαίνει και ρώτησε τη γιαγιά αν ανάβει το φως. Του είπε: το ανάβω μέχρι να ανάψω το λίχνο. Μετά δεν έχω κανένα νόημα, το έχω σκαλώ. Αυτή, αν ζούσε σήμερα, λέει, θα πρέπει να τις κάνουν δώρα. Έχουμε δύο ταβέρνες, μια στα Χανιά και μια στο Κυπαρίσι, που δεν καταναλώνουν ρεύμα, δουλεύουν με ξύλα. Έβγε Νίκο. Η Πέπη μου στείλε από μια ωραία φθινοπορεινή φωτογραφία. Σε ευχαριστώ, λέει. Και από ό,τι μου στείλει η Πέπη, ζωγραφίζει και αυτή, ε. Αχ, δεν πειράζει, είναι ωραίο να είστε όλες και όλοι καλύτερες και καλύτεροι από μένα. Η Γεωργία τι μου στείλε από το χωριό Βασαρά, πάρουν αλακωνίας κάτι κουλούρια, παιδιά. Βίβια, να στην κονσόλα και αν τα δεις θα μας τρέχουν τα σάλια, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Πάω παρακάτω, Μιχαήλ. Mad About You, Sting. Η στίχη εμπνευσμένη από τη βιβλική ιστορία Δαβίδ και Βυρσαβέ. Απόλυτο δίκιο ο Μιχαήλ, ο Μίτσος. Δεν άκουσα, λέει, να σχολιάζει τη σκυλίτσα που ταρμάτισε μαζί με τον αθλητή του υπερμαραθώνιου μετά τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δεν το έχω προλάβει και δεν προλαβαίνω κι άλλα. Εδώ και τα μηνύματα μου λένε είναι ο καημάς, κάνει προθέρμανση, θα πάθει κανένα τράβηγμα πολύ γρήγορα μερικά ακόμα, ή να το κάνω αμέσως μετά. Αχ, εγώ φταίω. Η Λίνα. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, σήμερα γενέθλια ο Μάλα μας και ο Φίβος Δελιβοριάς, βέβαια. Ναι, το είχε στείλει πιο νωρίς, πριν τα βάλουμε. Έχει ο Γιώργος Νταλάρας, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Ηρωκλής Μιχαηλίδης, ο Σοκράτης Μάλαμας. Θα είχε ο Τζέρι Λι Λιούις. Έχει και ένας άλλος, θα το παίξω μετά. Μπράβο Λίνα, ευχαριστούμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπρετ Άντερσον των Σουέντ. Α, Παναγιώτης είναι πάντα στα ψαγμένα πρώτος, παιδιά. Μαριάννα, μιας και θα κλείσουμε τα φώτα να βγούμε να στοκάρουμε χαρτί υγείας. Μαριάννα, αχ, είσαστε πειραχτήρια και καλά κάνετε. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, λέει, δικτυωμένος τύπος. Καταφέρουν να γεμίζουν, λέει, κάτι βαζάκια απορριμμάτων και τα πουλούσαν. Έχω ακούσει για γιόγκες που πουλούν ως θεραπευτικά σκευάσματα τα ούρα τους. Αλλά... Αχ, η Δήμητρα, τελευταίο, πιστεύω ότι για καλό του τόπου προτείνω να παραιτηθούν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική σήμερα, όπως και ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί έχουν κάνει θάλασσα. Δεν θα διαφωνούσα, Δήμητρα, μαζί σου αν είχαμε μια καλή εναλλακτική. Αν έλεγες ότι εγώ, γιατί εντάξει, να απορρίψουμε είναι εύκολο, και εγώ όλους τους, και τη Βίβια, ποιος θα τα κάνει όμως? Εμείς τους διαλέγουμε όμως, μην το ξεχνάτε αυτό, μην το ξεχνάτε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί θα καεί στην προθέρμανση με τους κακούς χειρισμούς που κάνει ο προπονητής της εκπομπής, εγώ δηλαδή. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε. Για τον ακροατή,
0: ναι,
2: πήγε με το σκυλάκι.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή, δύο μέρες πριν,
0: μάλιστα,
2: όταν έγινε το γεγονός, το σχολιάσαμε.
0: Εντάξει, δεν το άκουσε εδώ, δεν το είπε για κακό άνθρωπο.
2: Ναι, αλλά εντάξει, δεν μπορεί, όχι, το λέω γιατί πολλές φορές δεν είπε για κάτι.
0: Ο Μίτσος όμως.
2: Από τρεις μέρες.
0: Ο Μίτσος που είναι και αριανάρα, ξέρει, ναι, ότι η εκπομπή και αγαπάει, λατρεύει τα ζώα. Για λόγω του παρουσιαστή.
2: Ναι, αλλά έγινε πριν από δύο μέρες.
0: Ναι, τις αρέσουν και τα αθλητικά. Να, έγινε πριν δύο μέρες.
2: Εγώ όμως... Είναι Σάββατο προς Κυριακή ήταν, ναι, αυτό. Δηλαδή,
0: Κυριακή όμως, να, εγώ θα σου πω ένα παλιό, γιατί μερικά πράγματα κρατάνε την αξία τους. Ότι κατεβαίνει η Ιρλανδία να παίξει με το Ισραήλ. Είναι ο τερματοφύλακας που λέει: εγώ δεν παίζω. Όχι γιατί έχω κάτι με τους Εβραίους. Ναι, σχολιάστηκε, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά καμιά φορά το ότι σχολιάστηκε καπαλού δεν σημαίνει ότι όλοι το έχουν παρακολουθήσει. Επειδή ζούμε στην εποχή που σε πέντε λεπτά, μερικά εμείς θέλουμε να τα υπογραμμίσουμε. Ότι η Ιρλανδία κέρδισε 3-0, έπαιζε με μαύρα περιβραχιόνια, θεωρώντας ότι στη Γάζα έχουμε γενοκτονία. Για μένα αυτό είναι είδηση, μπράβο, που αξίζει για παραπάνω.
2: Αντί να γίνει το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι ήταν.

0: Μήτρη μου.
1: Πάμε σε αυτά που θα γίνουν.
0: Σου δώσα πάσα. Ναι, βέβαια πήρε βαθμό η Κύπρος. Οι Γάλλοι ξέρουν καλύτερα γαλλικά από τους Βέλγους και έβαλαν μια γκολάρα στο τέλος και κέρδισαν. Και οι Ιταλοί κατάφεραν να ρίξουν 4 γκολ στην Τουρκία μέσα στην πόλη. Εγώ είπα τα παλιά.
1: Για Ευρώπη, τότε θα δεις απόψε Ισπανία-Κροατία, καλό παιχνιδάκι.
0: Καλό μου φαίνεται.
1: Και Τσεχία-Αγγλία, επίσης νομίζω καλό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και το μπασκετάκι.
0: Μάλιστα.
1: 8 η ώρα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική Ευρωλίγκας.
0: Ωραία.
1: Και στις 9 ο δυνατός πλέον Άρης για το EuroCup. Λεμάν Άρης στις 9 η ώρα. Έτσι, ο Άρης είναι πλέον μία από τις ομάδες που είναι, φαίνεται είναι φαβορή. Τον Πάκου τον έχουμε δει. Θα τον δούμε και τον Άρη επίσημα.
0: Ναι, και ο Πάκου πολύ που... ανεβασμένος. Έτσι θα είναι φέτος.
1: Λέω είναι από τις ομάδες που θα παιχνίδια. Είναι φαβορή για το EuroCup. Δεν ξέρω αν θα πει κανένα ελληνικό τελικό στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντως φαίνεται και οι δύο κιάρες ο Πάκου και είναι με το, με το πόδι πατημένο στον Γκάζι.
0: Αλλά και ο Άρης, να, ο Μίτσος ο ακροατής μας θα χαίρεται τώρα που είναι Άρης. Αυτά σου λέω.
1: Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το πω. Λεμάν Άρης και 9 η ώρα εδώ θα δει ο φίλος μας.
0: Να, και ο φίλος μας εδώ από Γερμανία. Γρήγορα, γρήγορα να γράψω ένα μήνυμα για να καταναλώσω λιγότερη ενέργεια. Μη μου βάλουν τις φωνές στην Ευρώπη. Να, είδες. Πώς θα το δω το παιχνίδι τώρα που η τηλεόραση μου είναι μεγάλη και καίει πολύ ρεύμα.
1: Θα πάρουμε πόδι.
0: Θα το βάλω στο ταμπλετάκι και θα το δω.
1: Ποδήλατα,
0: α, ποδήλατα που βάζεις.
1: Πατέντα, μπράβο, μπράβο.
0: Και δίνουν ρεύμα. Και ναι, όταν βλέπουμε μπάλα, θα κάνουμε και τη γυμναστική μας. Όχι να τρέχουμε. Μπράβο, ρε Δημήτρη.
1: Θα πετυχαίνουμε με ένα μπάρο δύο τριγώνια.
0: Ο σύμβουλος ενέργειας και κοινωνικών εξελίξεων της εκπομπής, Δημήτρης Καϊμάς, μας ενημέρωσε και για τα αθλητικά.
1: Για τον Κονταξί, τον συνάδελφο.
0: Αχ, το Χριστόφορο.
1: Ναι, το Χριστόφορο που είναι στην ΕΤ πλέον και οι κόρες του. Ανακοίνωση.
0: Μια που το είπες, ο Χριστόφορος Κονταξής που ήταν αθλητικός συντάκτης, είχε αναλάβει τη διεύθυνση του πρώτου προγράμματος. Όταν ήρθα εγώ, όταν με φωνάξανε από τον ιδιωτικό τομέα που έκανα θαύματα, Δημήτρη, και αυτά, με φωνάξανε εδώ στο ραδιόφωνο και εξετρελάθηκα στην ιδέα να είμαι στο δημόσιο ραδιόφωνο. Με υποδέχθηκε με έναν εξαιρετικό τρόπο, μιλώντας μαζί μου και βλέποντας και πώς σκέφτομαι και τα λοιπά, μου έδωσε τη δυνατότητα να εκφράζομαι με μια ελευθερία που δεν την έχω ζήσει πουθενά άλλο, όχι εδώ, ούτε στο ιδιωτικό, ούτε πουθενά. Και μάλιστα όταν κάποια φορά σε μια εκπομπή μου έκανα σχόλια για τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε και ήταν και διακεκριμένος, με συνάντησε στο διάδρομο και αντί να μου πει εσύ μαζέψου λίγο, μου είπε έχω πεθάνει στα γέλια, μας έχεις κάνει με τα κρεμμυδάκια, πόσο μ' αρέσεις ρε μπαγάσα. Αυτό δεν το κάνει εύκολα ένας διευθυντής, έτσι δεν είναι? Ο Κονταξής λοιπόν ήταν ένας και εξαιρετικός δημοσιογράφος και διακεκριμένος στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά έχω να καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία. Πριν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό τον είδα, κάπου τον συνάντησα σε ένα άλλο άσχετο γεγονός και πήγα να του καταθέσω την εκτίμηση και το σεβασμό μου για το δημοσιογραφικό του ήθος και πόσο σημαντικός υπήρξε για μένα στο δικό μου κομμάτι της διαδρομής. Και πρέπει να σου πω ότι η είδηση της απώλειάς του, σε ευχαριστώ που το ανέφερε σήμερα, ετοίμαζα κάτι να κάνω αύριο.
1: Ήταν ανακοίνωση πριν από λίγο και το θυμήθηκα. Έτσι,
0: το είδα και εγώ. Για μένα είναι μια ιδιαιτέρως πικρή στιγμή. Νομίζω 94 ο Χριστόφορος Κονταξής έκανε μια διαδρομή και άφωσε ένα ωραίο δημοσιογραφικό ήθος και νομίζω δύο εξαιρετικές δημοσιογράφους επίσης. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που το θύμισες και το ανέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

συγγενή σας και καμία δεν μου έχει στείλει ένα μήνυμα να μου εξηγεί γιατί το Γιώργο Νταλάρα, αυτό τον ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής που έχει σήμερα γενέθλια, τον αποκαλούν ο θείος.

0: ένα εξαιρετικό ρεμπέτικο τραγουδισμένο από τον Γιώργο Νταλάρα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και του ευχόμαστε καλόχρονος, πολύχρονος και πάντα τόσο μελωδικός και συνεπής σε αυτό που υπηρετεί. Κοιτάξτε όμως τώρα, εντάξει, δεν έχεις πάει σχολείο, εντάξει, δικαιολογείσαι κάποια πράγματα κτλ. Πας σχολείο, δίνεις εξετάσεις, μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, μπαίνεις και σε μια σχολή όπως η ιατρική στην Πάτρα και δεν πας μετά να γραφτείς. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου των Πατρών είπε ότι το δημοσιοποίησε, δηλαδή 400 φοιτητές και φοιτήτριες ενώ είχαν περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις δεν πήγαν να γραφτούν. Και αναρωτιέται κανείς, άλλαξαν γνώμη, ερωτεύτηκαν και είπαν εγώ δεν αφήνω το τέρι μου, δεν πάω στην Πάτρα, είναι μακριά, που δεν είναι μακριά, είναι, α, θα μου πεις ανάλογα από πού είσαι και που πέτυχες, είπανε άσε να πάω σε ένα ιδιωτικό, πάνω κάτω μπορεί τα έξοδα να μου έρθουν το ίδιο. Κάτι άλλο, επειδή εγώ θα σας πω διάφορα, ξέρετε, δικά μου του μυαλό μου εύκολα και λαϊκότροπα, ζητήσαμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, που είναι εκπαιδευτικός, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, να εκμεταλλευτούμε και την εμπειρία αλλά και την μεθοδολογία των γνώσεων που έχει πάνω στο αντικείμενο, μήπως βρούμε μια ερμηνεία, γιατί είναι και μεγάλο το νούμερο. Κύριε Στρατηγάκη, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υποψιάζομαι ότι δεν συμβαίνει μόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και στα άλλα πανεπιστήμια.
0: Ναι, όχι σε αυτή την έκταση ίσως, αλλά συμβαίνει. Εκεί υποψιάζεστε, ξέρετε εσείς, ναι, συμβαίνει κι αλλού.
1: Επίσης, η τελευταία φορά που δημοσιοποιήθηκαν τέτοια στοιχεία ήταν το 2011 ή 2012, αν θυμάμαι, τότε στην εποχή της κρίσης και το συμπέρασμα
0: και
1: που
0: των μνημονίων, είναι, ότι δεν μπορούσαν ούτε
1: λόγω οικονομικών δεδομένων. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι δύο τα προβλήματα. Το ένα είναι δεν έχουμε μία σταθερή αναέτος ενημέρωση είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Ναι. Τι συμβαίνει, πόσοι εγγράφονται, πόσοι δεν εγγράφονται.
0: Γιατί δεν το έχουμε αυτό?
1: Γιατί δεν θέλουν να μας το δώσουν, είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη για την ανόητη ερώτηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μόνο ανόητες απαντήσεις υπάρχουν. Ανόητες ερωτήσεις δεν υπάρχουν.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλουν να ανακοινώσουν αυτά τα στοιχεία, όπως και πολλά άλλα στοιχεία δεν ανακοινώνονται.
0: Ναι.
1: Υποθέτω διότι θεωρούν ότι δεν είναι άξια μνημόνευσης. Τι να σας πω.
0: Μα αυτό δεν θα μας βοηθούσε να δούμε μήπως και το σύστημα κατανομής είναι λάθος, μήπως χρειάζεται αναδιάρθρωση στα τμήματα και όλα αυτά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, σε πολλά θα μας βοηθούσε, απλά δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επί του συγκεκριμένου, έχουμε 372 παιδιά τα οποία δεν κάναν την εγγραφή τους.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ο οικονομικός παράγοντας που παίζει ένα ρόλο, αλλά παίζει διαφορετικό ρόλο ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πέτυχε σε ένα χαμηλό βαθμό τμήμα, π.χ. ας πούμε τη γεωλογία, έτσι, της οποίας το πτυχίο δεν έχει και την καλύτερη υποτίθεται επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, δεν θα σε κυνηγούν για να σε πάρουν στη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα το επαγγελματική αποκατάσταση είναι λάθος όρος, αλλά για να καταλαβαινόμαστε,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια που θα δει ότι το παιδί της πέρασε στη γεωλογία, που δεν ήταν πιθανόν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή,
0: αλλά
1: ήταν πολύ πιο κάτω, θα πει γιατί να δώσουμε 40.000 τώρα για να πάρεις ένα πτυχίο γεωλογίας. Μήπως να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ αρχίζουν
0: το
1: και
0: 40.000 παίζουν. Πώς προέκυψε, γιατί για να το λέτε εσείς κάτι.
1: Βάζω
0: κάτι
1: περίπου
0: ξέρετε.
1: 10.000 το χρόνο,
0: ναι,
1: το κόστος σπουδών.
0: Στο δημόσιο, όχι σε ιδιωτικό.
1: Χρόνια. Στο δημόσιο για να πας σε άλλη πόλη.
0: Σπίτι, φαγητά,
1: ακριβώς,
0: μετακινήσεις.
1: Όλα αυτά
0: και μας είπε και η Ευρώπη τώρα, μην μετακινήσετε, λέει πολύ. Τ' άκουσαν και οι γονείς, λένε του παιδιού. Τα ρεύματα που θα καις εκεί, οι μετακινήσεις θα μας κυνηγήσουν.
1: Βάζω περίπου 800 ευρώ το μήνα, το οποίο παίζει ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Το 40.000 λοιπόν είναι ένας μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα σκεφτεί λοιπόν μια οικογένεια, γιατί να δώσω 40.000 να πάει στην Πάτρα και να γίνει
0: γεωλόγος
1: και να μην τα δώσω είτε για να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει αυτό που θέλει, mm-hmm. είτε για να πάει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ιδιωτικό
0: σε
1: στην
0: ένα
1: Αθήνα.
0: Ιδιωτικό. Πόσα θα δώσει το χρόνο στο ιδιωτικό?
1: Στο ιδιωτικό θα δώσει μόνο δίδακτρα 10.000 και αν βάλουμε και 5.000 για να ζήσει 15, με την προϋπόθεση ότι είναι από Αθήνα.
0: Αν και άμα είναι από Αθήνα, ναι.
1: Άμα όχι, είναι από επαρχία, θέλει 10 δίδακτρα και 10 για να ζήσει.
0: Μάλιστα.
1: 20.
0: Διπλασιάζεται.
1: Δεν είναι ίδια τα χρήματα, λοιπόν. Όχι.
0: Αν το κάνει για ποιοτικούς λόγους δεν είναι ίδια, αλλά μπορεί να τα καταφέρει. Αν το κάνει όμως για οικονομικούς δεν μπορεί να πάει στο ιδιωτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ή μπορεί να πει, αν κάνω και μια προσπάθεια του χρόνου, πως πετύχω στη σχολή που ήθελα.
1: Βεβαίως υπάρχει και αυτό ως επιλογή, αλλά συνήθως όσοι κάνουν αυτή την επιλογή,
0: μάλιστα.
1: κάνουν την εγγραφή τους στη σχολή που πέρασαν για λόγους πρακτικούς. Να είναι προστατευόμενα μέλη, να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχουν πάσο. Είναι τέτοιοι λόγοι για τους οποίους κάνουν την εγγραφή και δεν πατάνε, γιατί αυτό είναι άλλη συζήτηση,
0: μάλιστα.
1: μετά από όσους γράφηκαν, πόσους.
0: Πόσοι στα αλήθεια συμμετέχουν.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν... ειδικά για τους 8-9 πώς ήταν που πέτυχαν ιατρική,
1: ναι.
0: που δεν τη λες τώρα, εντάξει, είναι κορυφαία σχολή.
1: Και δεν είναι μόνο κορυφαία σχολή. Κοιτάξτε να δείτε, για να περάσει κάποιος στην ιατρική έχει δώσει ένα σωρό χρήματα σε φροντιστήρια, έχει ξενυχτήσει και έχει λιώσει στο διάβασμα.
0: Έχει λιώσει, ναι, όπως το λέτε, έχει λιώσει.
1: Χρόνια. Ναι. Έτσι, και συνήθως τα παιδιά που δίνουν ιατρική, mm-hmm. να ξέρετε ότι επειδή είναι τόσο δύσκολο να τα καταφέρεις, αν περάσουν σε οποιαδήποτε πόλη είναι ευτυχισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν νομίζω ότι κάποιος δεν θα πάει ιατρική γιατί πέρασε σε άλλη πόλη, mm-hmm. παρά μόνο αν οικονομικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας,
0: μάλιστα.
1: ότι αντί να βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις, τα παιδιά δεν έκαναν εγγραφή.
0: Αυτό, συγγνώμη τώρα παρεμβαίνω, θα το πείτε όπως θέλετε, καλό είναι που το ανοίξαν το θέμα.
1: Γιατί, καλό είναι.
0: Γιατί ανοίγοντάς το... Και εμείς κάνουμε αυτή την κουβέντα και όσοι
1: Έχετε
0: πρέπει
1: δίκιο.
0: Θα πούνε και στο Υπουργείο, παιδιά, μήπως να δούμε δεδομένα για να σχεδιάζουμε, γιατί να μην σχεδιάζουμε στον αέρα τα τμήματα και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: δεν θέλω
1: δίκιο.
0: Να υπερασπιστώ κάτι,
1: όχι,
0: αλλά μένα μου φαίνεται ότι...
1: Ήταν... απλά θέλω να πω ότι έγινε μισή η δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Αφού το δημοσιοποιείς,
0: μάλιστα.
1: πριν το δημοσιοποιήσεις, κάνε 9 τηλέφωνα στα παιδιά της ιατρικής και πες τους γιατί δεν γραφτήκατε. Να ξέρουμε,
0: αυτό
1: γιατί τώρα
0: έχει πολύ
1: υποθέσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον που λέτε.
1: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Τα στοιχεία όλων των επιτυχόντων τα έχουν τα τμήματα, τα πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδείας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι 9 τηλέφωνα. Θα μπορούσαν να κάνουν και να φύγουμε από τις υποθέσεις.
0: Έστω και για στατιστικούς επιστημονικούς λόγους. Όχι.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, καλώς άνοιξε η συζήτηση, γιατί μπορεί να έχει και συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια?
0: Ποια?
1: Τι κάνουμε τώρα, μήπως να κάνουμε μία δεύτερη κατανομή και να καλυφθούν οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν, διότι οι θέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, δηλαδή το να σπουδάσουν 9 παιδιά ιατρική παραπάνω, και αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Με ξαφνιάζετε πολύ ευχάριστα, κύριε Στρατηγάκη. Πολύ χαίρομαι για την ιδέα που καταθέτετε.
1: Ναι, γιατί να μένουν κενές αυτές οι θέσεις, αφού το Πανεπιστήμιο μπορεί να εκπαιδεύσει αυτά τα 9 παιδιά, το είχε μέσα στο πρόγραμμα.
0: Αυτό όμως θα χρειάζεται κάποια νομική διάταξη.
1: Βεβαίως χρειάζεται.
0: Έτσι δεν είναι, θέλει κάτι.
1: Χρειάζεται νομική διάταξη, χρειάζεται διαδικασία η οποία θα γίνει μέσω
0: από το Υπουργείο
1: Παιδείας.
0: Να.
1: Μπράβο.
0: Να την κάνει.
1: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Να την κάνει. Μια ιδέα ρίχνουμε, γιατί ξέρετε, αυτό γίνεται χρόνια τώρα στα παιδιά που επιλέγουν να κάνουν μηχανογραφικό για την Κύπρο. Τα παιδιά λοιπόν, οι Ελλαδίτες όπως μας λένε οι Κύπροι, φοιτητές που κάνουν μηχανογραφικό για να σπουδάσουν στην Κύπρο.
0: Και μας λένε ωραία, γιατί Έλληνες είμαστε όλοι, ενώ με τους Ελληνοκύπριους. Οπότε το Ελλαδίτες δείχνει ότι είναι θέμα ότι μένουμε απλώς
1: στην Ελλάδα.
0: Έτσι, εκτός της Κύπρου. Είναι πολύ ωραία έκφραση αυτή. Συγγνώμη που το υπογράμμισα.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Γιατί και εγώ, αν προσέξετε, χρησιμοποιώ πάντα τον όρο Πανελλαδικές και όχι Πανελλήνιο.
0: Έτσι, πολύ
1: διότι
0: ωραία.
1: Το Πανελλήνιο είναι από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική.
0: Είναι όλος ο πλανήτης. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Πείτε και αυτό, γιατί είναι... μας διώχνουν και φταίω εγώ που σας χάλασα τον ήρμο, αλλά λέγατε κάτι σημαντικό, κύριε Στρατηγάκη.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι τα παιδιά που κάνουν μηχανογραφικό στην Κύπρο,
0: μάλιστα.
1: επειδή κάνουν και στην Ελλάδα, συνήθως πάρα πολλά από αυτά περνάνε και στην Ελλάδα. Ελλάδα, οπότε δεν καλύπτονται οι θέσεις στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν βγαίνουν σε δεύτερη κατανομή οι θέσεις της Κύπρου μέχρι να συμπληρωθούν, και αν δεν συμπληρωθούν στη δεύτερη γίνεται και τρίτη κλπ.
0: Το σημειώνω.
1: Μια αντίστοιχη διαδικασία θα μπορούσε να γίνεται.
0: Να κάνουμε και εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατηγάκη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Νομίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο Mark Farner, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας των Grand Funk Railroad. Και σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε αυτός, το 1973 ανεβαίνει το συγκρότημα στην κορυφή με αυτό το τραγούδι. We're an American band. Εμείς είμαστε όμως ένα ελληνικό ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και έρχεται σε εσάς ο Θάνος Κιαφάκας, είναι παιδιά. Κανονικότατα να σας πει όλες τις ειδήσεις στο αναλυτικό δελτίο. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και τη συμμετοχή. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου του 2026 και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου και Ιερή Ισφαέλου, στα ηχητικά η Κατερίνα Λιοντή. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική με τις παράνομες και χωρίς άδεια χημειοθεραπείες στην Θεσσαλονίκη. Παράνομο το ογκολογικό, δεν υπήρχε μεθ. Συγκλονίζουν οι καταγγελίες. Αρρωτική έλεγχη από τις αρχές σε όλες τις κλινικές του επιχειρηματία. Θα ανοίξουν τα κινητά 6 προσώπων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι της γιατρού. Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, η μαρτυρία της νοσηλεύτριας για όσα έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Στην αρχή ήταν λειτουργικός, στη συνέχεια επεκράτησε πανικός. Στην αρχή διαφάνεια στέλνει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Γιώργο Πατούλη. Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι είμαστε όλοι ελεγχόμενοι. Μειώθηκαν κατά 91% οι διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις. Εγώ ζήτησα από τον Γεωργιάδη να παραπεμφθώ στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου, η απάντηση του Γιώργου Πατούλη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τις τιμές στα καύσιμα που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Φόβοι για ντόμινο αυξήσεων και στα τρόφιμα από τον Οκτώβριο. Η Ευρώπη προσπαθεί να απαντήσει στο ενεργειακό σοκ και την κρίση καυσίμων. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης. Γραπτή σύσταση στους 27 απίθυνο ο Επίτροπος Ενέργειας για περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής. Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη ο Χρήστος Τριαντόπουλος, προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το αδίκημα που έχει αποδοθεί στον πρώην υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό είναι το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Γονέας έδιρε διευθύντρια σε νηπιαγωγείο που φώναζε στα παιδιά. Και τέλος η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, μετά τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις επέστρεψε στο σπίτι της. Και να ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια που και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Μάλιστα υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στην λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Τώρα, συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν στην συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή συνδέσεις με τον Γιώργο Σχιαδήμα, καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
4: Είδαμε ότι κάτι δεν.
5: Κάτι δεν πάει καλά.
4: Κάτι δεν πάει
5: καλά. Ζητήσατε το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
4: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά, αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω. Είχε ξεπεράσει.
5: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
4: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
3: την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές με τη συμμετοχή διαφορετικών αρμόδιων φορέων, υπογράμμισε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Παγώνη.
6: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Σε αυτό θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν οι γιατροί. Έτσι δεν είναι?
7: Βέβαια.
6: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές. Επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
7: Μήπως, κυρία Παγώνη, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
6: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
7: Να αλλάξει κάτι εδώ? Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ?
6: Και να αλλάξει ένας ελεγχτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
3: Πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και το σημείο εκεί στην κλινική. Είναι η Κατερίνα Νικολάου.
8: Αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι έλεγχοι, καθώς δεν βρέθηκε ποτέ από τους ελέγχους που είχαν γίνει αυτή η ογκολογική, η διαβόητη, παράνομη ογκολογική κλινική που λειτουργούσε μέσα στην κλινική αυτή. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας ερευνάται γιατί τα προηγούμενα κλιμάκια δεν είχαν εντοπίσει ή καταγράψει την κλινική αυτή και τον παράνομο ογκολογικό εξοπλισμό. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο διερευνάται αυτή τη στιγμή είναι η διάσταση που αφορά τις χρεώσεις προς τον ΕΟΠΗ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθη στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία και για διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθειες, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστικά αυτό το ογκολογικό τμήμα, οπότε η εισαγωγή έπρεπε να γίνει με κάποια άλλη δικαιολογία. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους που είχε γίνει με μια κατεπίφαση, ας πούμε, ισχυαλγία ή κάποια άλλη παθολογική κατάσταση, τους γινόταν η χημειοθεραπεία. Το γεγονός αυτό εγείρει κάποιες σοβαρές ενδείξεις για υποβολή ανακριβών στοιχείων στον ΕΟΠΗ με σκοπό την παράνομη ίσπραξη αποζημιώσεων. Κάτι το οποίο είναι που το ερευνούν τώρα οι αρχές.
9: Κατερίνα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο και άλλοι γιατροί?
8: Ακριβώς επειδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής αυτής της ογκολογικής κλινικής, ένας πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη γιατρός, έπρεπε να έχει και τη συνεργασία κάποιου άλλου γιατρού αρχικά για να του παραπέμψει τον ασθενή, αφού στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αυτό το ιατρείο εδώ, φέρεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση, να μην πούμε κύκλωμα, το οποίο συνδέεται με όλη αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο διερευνάται.
9: Μάλιστα.
3: Είχαμε συνδεθεί με την ΕΡΤΡΙΑ και την συνάδελφο την Κατερίνα Νικολάου. Τώρα, το τμήμα αυτό λοιπόν λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης. Να τον ακούσουμε.
10: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε και εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
3: Τώρα, ποια θα είναι η μεταχείριση του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΔΗ, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
11: Εάν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
3: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις εργαζομένων. Νοσηλεύτρια περιέγραψε τον πανικό στο ιατρείο όταν ο γιατρός φώναξε «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες έχει η Άννα Νικολάου.
12: Απαντήσεις σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου αναμένεται να δώσουν οι ψηφιακές συσκευές που έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία. Το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως και έτσι θα μπουν στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονται στο ιατρείο. Ενώ θα ανοίξουν και ένα σκληρός δίσκος αλλά και ένα USB. Το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε δεκτό από το δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενέργειες των κατηγορούμενων ιατρών πριν αλλά και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από κόσκινο θα περάσουν όλες οι επικοινωνίες και όλα τα αρχεία που υπάρχουν στις συσκευές από τις 11 Ιουλίου του 2026 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και θα δώσουν απαντήσεις στην ανακριτική έρευνα. Νοσηλεύτρια που εργαζόταν περίπου 1,5 χρόνο στο ιατρείο της Καρνεάδου περιέγραψε στον ανακριτή την εικόνα που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, αλλά και όσα ακολούθησαν όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό.
13: Στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό, ο γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: «Ο Μαζονάκης δεν είναι καλά». Επικράτησε πανικός.
12: Οι εργαζόμενες δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε γίνει, φέρεται να κατέθεσε.
13: Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του είχε συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις 6 παρά το τι έχει συμβεί από site και ενημερωτικά. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα.
12: Διαφορετικούς υπερασπιστικούς δρόμους ακολουθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν οι μέχρι χθες δικηγόροι της, διευκρινίζοντας ότι θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της. Την υπεράσπιση της 56χρονης ανέλαβε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Τις επόμενες μέρες θα καταθέσουν και νέοι μάρτυρες.
3: Την ίδια ώρα πιο εντατικοί γίνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία της πλατφόρμας παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισημένοντας ότι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες καταγράφηκε σημαντική υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων για ιατρικές πράξεις, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παράλληλα, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, μετά τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο περιθώριο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
14: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch, που ανοιχνεύει την παραπλανητική διαφήμιση για την υγεία στο διαδίκτυο, παρουσίασε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτές τις 10 ημέρες η παραπλανητική διαφήμιση μειώθηκε κατά 91%. Δηλαδή, συγκεκριμένα στις 18 Σεπτεμβρίου, οπότε και παρουσιάστηκε η πλατφόρμα MedWatch, οι καμπάνιες στο διαδίκτυο, οι διαφημιστικές για υπηρεσίες υγείας και ευεξίας ήταν 141, ενώ χθες ήταν μόλις 13. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις, πολλές εταιρείες απέσυραν από μόνες τους τη διαφήμιση. Η νούμερο ένα παράβαση που διαπιστώθηκε ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας. Εντοπίστηκαν συνολικά 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για πραγματοποίηση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείες. Επίσης 231 ευρήματα για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, κλινικές και κέντρα αισθητικής, χωρίς να υπάρχει η σχετική άδεια γι' αυτό, και 911 ευρήματα για μπότοξ και ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος. Υπήρχαν διαφημίσεις ενώ δεν υπήρχε η σχετική άδεια να διαφημίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. 468 ιατρία και δομές βρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν δομές και κέντρα βρέθηκαν στο κόκκινο, καθώς είχαν μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Επίσης, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του διαβίβασε ένα αρχείο με όλες τις δημόσιες αναφορές που υπάρχουν για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον Γιώργο Πατούλη.
3: Ναι, στο κάδρο ο Υπουργός της Υγείας φαίνεται ότι βάζει και τον Γιώργο Πατούλη, έτσι.
14: Ναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι πολύ φίλος μου, αλλά οφείλουμε να ελέγξουμε θεσμικά και τον Γιώργο Πατούλη. Έβγαλε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου λίγο πριν και είπε: ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Επίσης, αναφέρεται και ο Υπουργός Υγείας, αν έχουμε λίγο χρόνο, και στην κυρία Καριστιανού, η οποία μέσω της πλατφόρμας MedWatch, το ιατρείο της οποίας κυτρίνησε, τι σημαίνει αυτό, το κόκκινο είναι η πρόταση, πιο σοβαρές παραβάσεις, και το κίτρινο είναι αμέσως μετά. Και αυτό γιατί έχει στο ιατρείο της ένα μηχάνημα που το ονομάζει ίδια μηχάνημα βιοανάδρασης, όπως είπε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας. Ο αλγόριθμος την έβγαλε την κυρία Καρτιανού και ότι τα κριτήρια διαφάνειας και ελέγχου για μας τους πολιτικούς πρέπει να είναι αυστηρότερα.
3: Μαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Γιώργο Πατούλη.
15: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κυρίου Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
3: Τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός σχετικά.
15: Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος, ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
3: Νωρίτερα η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό στον 102 FM, άσκησε δρυμία κριτική στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι επιχειρεί να την τρομοκρατήσει και να πλήξει το όνομά της, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να ελεγχθεί.
16: Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο από το MedWatch. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου να με καταγγέλει ότι θα γίνει, μάλλον προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, δεν ξέρω πώς θα το πω, να αναφέρει ότι πρόκειται να γίνει έλεγχο σε μένα, χωρίς να μου έχει έρθει εμένα ενημέρωση, να το κάνει δημόσια, ακριβώς γιατί ο σκοπός δεν είναι να γίνει έλεγχος, οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται. Εμείς φωνάζουμε και στο κίνημά μας λέμε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και πρέπει να τηρούν την νόμη. Είμαστε οι πρώτοι που το θέλουμε αυτό.
3: Τώρα, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Earth News Radio στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η λειτουργία του ιατρείου, αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα και εμείς ακούμε την κυρία Ματίνα Παγώνη.
17: Να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
7: Ναι.
17: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
7: Είναι ιατρική.
17: Δηλαδή, επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών πώς το λένε, διχοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
7: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτή αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική?
17: Ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κυβερνητική ιατρική. Ευγαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
7: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά, βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
17: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική? Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται, όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε, δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός, δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελή από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και αντίστροφα, ο χρόνος μετρά για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία των καυσίμων κίνησης για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Ενώ την Ευρώπη σκεπάζει ένα πέπλο ανησυχίας για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την αγορά ενέργειας και καυσίμων. Πινελόπη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 90,4, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και στη διάρκεια της ημέρας παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Τώρα, το φυσικό αέριο, ενώ έπεφτε νωρίτερα, τώρα έκλεισε τελικά στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές και οι μικρές διακυμάνσεις δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αν δούμε τις εγχώριες τιμές στην Αγγλία, η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, μαζί με κάτι περισσότερο, ενώ το ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά.
3: Βέβαια, αν κατηφορήσουμε προς τις Κυκλάδες, θα δούμε και 2,40 και 2,43.
18: Πράγματι, στα Δωδεκάνησα έχω κρατήσει τις τιμές, επειδή χθες αναφέρθηκε σε αυτό. Στα Δωδεκάνησα για την αμόλυβδη είναι στα 2,32, στις Κυκλάδες στα 2,43, στο Λασίθι στα 2,40 και στη Λευκάδα 2,29. Mm-hmm. Ενώ στο ντίζελ τα Γρεβενά έχουν 2,25 τιμή, τα Δωδεκάνησα 2,29, η Ευρυθανία 2,32, η Κεφαλονιά 2,30 και η υψηλότερη τιμή βέβαια είναι στις Κυκλάδες με 2,40. Αυτές είναι οι μέσες τιμές των περιοχών αυτών, ναι. Δεν είναι οι τιμές που βλέπει κανείς στα βενζινά.
3: Πινελόπη, ποιο είναι το πλαίσιο των παρεμβάσεων, τι περιμένουμε από τις αυριανές ανακοινώσεις?
18: Μπράβο. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι καταρχήν ότι θα υπάρξει προφανώς συνέχιση της επιδότησης από την πλευρά της κυβέρνησης στον ντίζελ κίνησης και φαίνεται ότι η επιδότηση αυτή θα ίσως να είναι λίγο αυξημένη, δηλαδή έναντι των 15 λεπτών που δόθηκαν στη διάρκεια του Οκτωβρίου ενδεχομένως να πάμε στα 20 λεπτά. Ενώ θα συνεχιστεί και η επιδότηση, έναντι των, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης στο ντίζελ ήταν 10 λεπτά και 5 λεπτά επιπλέον η έκπτωση από τα διγλιστήρια. Και έτσι είχαμε στη διάρκεια του Οκτωβρίου 15 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Τώρα ο στόχος είναι να πάμε στα 20 λεπτά συνολικά μείωση της τιμής. Αύριο θα ξέρουμε πώς θα μοιραστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι αυξημένη ή αν θα είναι αυξημένη από την πλευρά των δηληστηρίων. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι φαίνεται πως πιέζονται τα δηληστήρια και μάλλον αυτό θα συμβεί, να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη. Η έκπτωση είναι 10 λεπτά το λίτρο. Από την κυβέρνηση δεν υπάρχει επιδότηση στην αμόλυβδη, αλλά θα επιδιωχθεί να συνεχιστεί από τα δηληστήρια. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα τη θέρμανση, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 του μήνα όπως έχουμε πει.
3: 14 του Οκτώβρη, έτσι.
18: Ακριβώς. Ενώ η κυβέρνηση έχει πει ότι θα επανεξετάζει τις τιμές των καυσίμων, τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης κάθε 15 ημέρων.
3: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Σίγουρα αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε και να σχολιάσουμε. Τα κράτη-μέλη τώρα ζητούν κεντρική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερη ευελιξία κινήσεων και απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων. Όμως, ο Επίτροπος Ενέργειας περιορίστηκε να ζητήσει οικονομία από τους Ευρωπαίους και περιορισμό στις μετακινήσεις τους. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το συνολικό κάδρο, να μας το περιγράψει. Δέσποινα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε έναν χειμώνα με ιδιαίτερα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες. Πάντως, χωρίς να υπάρχει ωστόσο αυτή τη στιγμή ένας άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τώρα, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Γιόργκερσεν, σε επιστολή του προς τις κυβερνήσεις, εν όψη πριν από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να λάβουν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μέτρα που θα ενισχύσουν τις αγωγές αερίου στις αποθήκες. Ο κύριος λοιπόν Γιόργκερσεν προτείνει μέτρα όπως μείωση της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής, μετατόπιση της ζήτησης μέσω τιμολογίων, περιορισμό της κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια και μείωση του μη απαραίτητου φωτισμού. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι εν όψη της συνέντευξης τύπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη του κυρίου Γιόργκερσεν.
3: Είναι συστάσεις σε πρώτη φάση, έτσι.
7: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, είναι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά όμως, θέλω να σου πω, είχαμε σήμερα το πρωί ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επισημαίνει το εξής, ότι οι πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς επίσης και μέσω των εναλλακτικών διαδρομών, βρίσκονται κοντά στο 80% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τελείως διαφορετική εικόνα. Γιατί μάλιστα λέει συγκεκριμένα ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν αυξηθεί σχεδόν 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο και συγκεκριμένα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος.
3: Ναι. Πάντως, επειδή μίλησες για τον Επίτροπο Ενέργειας, το καμπανάκι το έχει χτυπήσει εδώ και μέρες, εδώ και καιρό, και ουσιαστικά έθεσε το δίλημα, να μην φτάσουμε μάλλον στο δίλημα, η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε και να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δέσποινα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
7: Να σου πω πάντως και στο κομμάτι πάλι της ενέργειας, ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο κύριος Δημήτριεφ, που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, είχε συνάντηση και με τους... και με αξιωματούχους από το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, και σύμφωνα με το και με το πρακτορείο Reuters αλλά και με το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων, συζητούν για κάποια μορφή συνεργασίας.
3: Και θα δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από ό,τι φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά. Δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη προθυμία και διάθεση, τουλάχιστον από την Ευρώπη, από την Ένωση μέχρι στιγμής. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα περπατήσει αυτό το ζήτημα. Είναι ένα αίτημα και της ελληνικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και πολλών άλλων κρατών, να δούμε αν θα περπατήσει. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στην πολιτική αντίκρουση, αντιπαράθεση εν όψη των αυριανών ανακοινώσεων των κυβερνητικών παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, τόνισε ότι τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και εντός των δημοσιονομικών περιθωριών.
19: Βεβαίως. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
3: Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκεί κριτική για λανθασμένη πολιτική και μιλώντας στο ΜΕΓΑ επεσήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ελέγχους και επιστροφή στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο.
20: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
3: Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την άνοδο του ενεργειακού κόστους υπέβαλε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας την επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής στα κέρδη των διηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε μονόδρομο τα έκτακτα μέτρα.
21: Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πειρά στην κυβέρνηση για το θέμα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη.
22: Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι σε κόντρα με την κοινωνική συνοχή και την επιβίωση των πολιτών.
3: Μιλώντας στις συνδέσεις του ΕΡΤ News, η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε την ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων στις τιμές και ελέγχους.
23: Θα πρέπει να υπάρξει και παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αποδεκατισμένοι.
3: Και εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα στο εδόλιο του 6ου Ειδικού Δικαστηρίου της Αντιπολίτευσης για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για την διερεύνηση των καταγγελιών για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών τα πρώτα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Θα αποδειχθεί Τα μου δηλώνει ο πρώην υπουργός, ενώ μαζί του για το ίδιο αδίκημα θα καθίσουν στο εδόλιο ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι δύο πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Άννα.
24: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα με θέσεις ευθύνης την περίοδο του δυστυχήματος των Τεμπών παραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τις καταγγελίες των συγγενών και των δικηγόρων τους ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του δυστυχήματος τα πρώτα 24 ώρα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με την απομάκρυνση των συντριμιών των βαγονιών και των μπαζών από το σημείο και την ασφαλτόστρωση στη συνέχεια του σημείου ενώ ακόμη διεξάγονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων και σωρών θυμάτων. Mm-hmm. Είχαμε μία πολυτελή ανακριτική έρευνα τους προηγούμενους μήνες. Πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε και την εισαγγελική πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Δημήτρη Μητρούλια, που ήταν ακριβώς αυτή, όπως το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, για παραπομπή 5 προσώπων στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση αυτή. Οπότε αυτή είναι η δικαστική απόφαση για τους
3: αποδίδουν ποιες πράξεις, Άννα. Αποδίδουν ποιες πράξεις στον πρώην υπουργό, υφυπουργό μάλλον, και στον κύριο Αγοραστό, στον κύριο Παπαγεωργίου και στους πρώην διοικητές Πυροσβεστικής και Τροχέας Λάρισας.
24: Ναι, για παραλήψεις, για λανθασμένες αποφάσεις, λανθασμένους χειρισμούς και παραλήψεις κατά την διαχείριση των πρώτων ωρών για το τι θα έπρεπε να γίνει στο σημείο ώστε να προχωρήσει με ορθό τρόπο η διερεύνηση και η αναζήτηση σωρών και αγνοωμένων.
3: Παρέλειψαν αυτό δηλαδή να αποτρέψουν συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι.
24: Ναι, ακριβώς. Θα δούμε και το αναλυτικό σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου τα επόμενα 24 ώρα, γιατί σήμερα πληροφορηθήκαμε την είδηση πριν καν καλά δημοσιευτεί το εν λόγω βούλευμα. Γνωρίζουμε ότι οι δικηγόροι και των κατηγορουμένων και οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή των συγγενών θυμάτων των τεμπών, από αύριο θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο και να λάβουν γνώση του δικαστικού βουλεύματος. Οπότε θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό των αραιοπαγητών για την παραπομπή του πρώην Υπουργού και των τεσσάρων ακόμη προσώπων για την υπόθεση αυτή. Τα επόμενα βήματα τυπικά είναι να σταλεί το βούλευμα στη Βουλή και ο κατάλογος με τους δικαστές που μπορούν να πλαισιώσουν το ειδικό δικαστήριο. Η Βουλή είναι αυτή που θα κάνει την κλήρωση και θα επιλεγούν οι ανώτατοι δικαστές που θα απαρτήσουν την σύνθεση, θα αποτελέσουν τη σύνθεση του έκτου δικαστήριου της μεταπολίτευσης, και ο αρχαιότερος δικαστής
3: θα είναι ο πρόεδρος της ΕΒΡΑΣ. Σωστά, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε?
24: Η αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου είναι ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή και δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη για την τελική της ετοιμιγορία. Θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε από την πλευρά της Άννας Βλαχοπαναγιώτη το πώς εξελίσσεται νομικά η υπόθεση και την αντίδραση του κυρίου Τριαντόπουλου. Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας δώσει και τις αντιδράσεις του πρώην Υπουργού, αλλά και γενικότερα το πολιτικό κλίμα και τις κυβερνητικές πηγές απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Σε αυτά που ανέφερε λοιπόν η συνάδελφος όσον αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, να πούμε για το πολιτικό μέρος πως ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές μετά τη συγκεκριμένη απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Μάλιστα, όπως αναφέρει, διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα και δηλώνει πως θα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσής του και έτσι αποδειχθεί και η αυτοδότητά του. Να πούμε πως ο κ. Στρατόπουλος, όπως ο ίδιος ενημερώνει, ενημέρωσε σχετικά τον Πρωθυπουργό, εξηγώντας πως η προετοιμασία για το ειδικό δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία και ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου και θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη εκλογών. Να δούμε πως αρχικά κυβερνητικές πηγές ανέφεραν πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο, έλεγαν χαρακτηριστικά, δηλώσεις τις οποίες ουσιαστικά ανέφερε και επισήμως ο κύριος Παύλος Μαρινάκης με μια αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση με δήλωσή του για τα όσα εξελίσσονται σχετικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε πως πρώτα σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, ο κύριος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές όπως και θα γίνει. Και επισημαίνει πως είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάγοντας τον Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχα καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται, σημειώνει ο κ. Μαρινάκης, πως στην αντιπολίτευση και ειδικά στον Πασόκ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υπόδικους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση της ΟΠΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες μπροστά μετά δικαιώθηκαν. Ένα τρίτο σημείο που σημειώνει ο κ. Μαρινάκης είναι πως αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυρίζονταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από φυσικό δικαστή, το δικαστικό συμβούλιο θα είχε επιστρέψει την δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση, και προσθέτει πως ένα τέταρτο σημείο, πως όσο και να προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλήψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα διακινούσαν πριν από 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Ο κ. Μενάκης καταλήγει λέγοντας πως στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τύλοι δικαστές. Και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα, ας αφήσουμε καταλήγει επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
3: Ίσως η λέξη παράληψη, Άγη, να είναι η λέξη κλειδί στην υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θέρμα για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Η δικαστική εξέλιξη, ωστόσο, πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης και η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει για τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Βεβαίως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν από τη Χαριλάο Τρικούπη για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, προκειμένου, όπως λένε, να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, αλλά και θεσμική έκπτωση. Παράλληλα, Θάνο καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ πως η Νέα Δημοκρατία λιδωρούσε τότε το κόμμα, λέγοντας πως δεν προέκυπταν ποινικές ενδείξεις για τον Χρήστο Τριαντόπουλο από τα στοιχεία της δικογραφίας. Τώρα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως η τότε κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη διερεύνηση ήταν περιττή, όπως έλεγε. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα θα αναφέρουν πως η παραπομπή αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια, δηλαδή τις ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των ΤΕΜΠΟΝ. Από την ενδική λύση σχολιάζουν την απόφαση για την παραπομπή αναφορικά με όσα έλεγε στο παρελθόν ο κύριος Βελόπουλος, και τώρα θεωρεί πως αποτελεί δικαίωση και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη για την οποία διατείνεται στη Βουλή. Όλοι όσοι έλεγαν, λέει ο κύριος Βελόπουλος, ότι δεν έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τώρα πρέπει να σιωπήσουν. Ολοκληρώνω με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης από την πλευρά της Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει πως ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για πλημέλημα, δεν θα αργήσει όμως και το κακούργημα, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση. Θάνο.
3: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στα Άνω Λιώσια θα πάμε τώρα. Σοκ προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια που καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει αλλά και να εξυβρίζει τα νήπια στο προάβλιο του σχολείου. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ συνελήφθη μία μητέρα. Η Ελίνα Κολύβα είναι κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, και να σου πω ότι όλα συνέβησαν χθες 11 με 11.30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής Ανολιωσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και άλλους κόσμους που βρίσκονταν έξω από το σχολείο αντέδρασαν στη συμπεριφορά της, ωστόσο η εκπαιδευτικός τους απαντούσε με την ίδια ένταση. Και ελεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου, νοσοκομείου.
3: Ένα λεπτό, επειδή δεν ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά, με διακοπές. Δέχτηκε επίθεση και φραστική και ελεκτική και σωματική.

0: όσων συνέβησαν. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί.
1: Προκύπτει ποιος χτύπησε την εκπαιδευτικό.
0: Όλα αυτά θα βγουν μετά από την έρευνα που διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές. Είναι ενήμερος, να σου πω, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων, καθώς το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου που υπάρχουν μικροί μαθητές και φυσικά η αστυνομία. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας όλες τις δομές αυτές τις υποστηρικτικές για την ψυχολογική στήριξη και των μαθητών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ακόμα εκεί, αλλά και των γονιών. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, οι αρχές αναζητούν και τον πατέρα του ίδιου παιδιού που συνελήφθη η μητέρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.
1: Έλληνα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στην πηξίδα του κόσμου να αφήσουμε λοιπόν την εσωτερική επικαιρότητα, να πάμε στο μεγάλο κάδρο, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου συνεχίζεται το διπλωματικό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Να δούμε για πόσο ακόμα το Ιράν περιμένει την αμερικανική απάντηση στην πρότασή του για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή συνδέεται άμεσα με τη δική του ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οποιαδήποτε επίθεση σε αμερικανικά συμφέροντα θα έχει συνέπειες. Είναι ξανά κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
2: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Στο επίκεντρο λοιπόν παραμένει η κατάσταση γύρω από το Ιράν και από τα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράν να σκληραίνει τη ρητορική της, αλλά ταυτόχρονα όμως να δηλώνει ότι ναι, μεν δεν φοβάται τον πόλεμο, αλλά δεν αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο το Ιρανικό και να πάμε στον Υπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος, τον κύριο Αραξή, ο οποίος λέει ότι αναμένει μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ την επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα την τοποθετεί χρονικά για αύριο Τετάρτη. Ο κύριος Αραξή τονίζει επίσης ότι το Ιράν δεν έχει κάνει παραχωρήσεις και ότι η θέση του δεν έχει αλλάξει. Έχουμε δηλώσει επίσης και από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής, και προειδοποιεί ότι εάν δεν διαφαλιστεί η ασφάλεια του Ιράν, δεν θα είναι ασφαλείς και οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Και αν δεν μπορεί η Τεχεράνη να πουλήσει πετρέλαιο, δεν θα μπορεί να το πουλήσει κανείς άλλος. Τώρα, ως προς τις... είχαμε και τις φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι ετοίμασαν μια λεπτομερή επιστολή προς την αμερικανική κοινή γνώμη. Μάλιστα θέλουν οι Αμερικανοί, δεν γνωρίζουν επαρκώς τις θέσεις της Τεχεράνης και λένε ότι ο ίδιος μάλιστα λένε ότι θα πρέπει να αποδεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αποτυχία τους και να αποχωρήσουν από την περιοχή. Τώρα, από την πλευρά τώρα του Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει το δημοσίευμα του Άξιους, σύμφωνα με το οποίο ήταν διατεθειμένος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρξει μια μικρή συμφωνία προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η ομάδα του είχε συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις προσπάθειες για επαφές με τη Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διπλωματικών κινήσεων.
1: Δέσποινα, να αφήσουμε τη Μέση Ανατολή, να πάμε στη Γαλλία. Σε κλίμα αυξανόμενων κοινωνικών αντιδράσεων κινείται η χώρα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με την σημερινή απεργία στο δημόσιο τομέα, με μαθητικές κινητοποιήσεις δύο ημέρες πριν από την παρουσίαση του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 27, πολλά σχολεία μετετράπησαν σε πεδία μάχης, ενώ είχαμε και σύλληψεις. Γενικά η Γαλλία...
2: Δεν ήταν καθόλου καλή ημέρα
1: σήμερα. Η Γαλλία, δεν θα έλεγα ημέρα, γενικότερα ημέρες, διότι ο Λεκορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% έως το 27, κυρίως μέσω περικοπών στις συνταξιοδοτικές δαπάνες, προτείνοντας, Δέσποινα, μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 Είναι μια δύσκολη συνθήκη
2: πολύ
1: στη
2: δύσκολη,
1: Γαλλία.
2: Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη. Οπότε σήμερα είχαμε την απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ μαθητές λυκείων απέκλεισαν εισόδους σχολείων, διαμαρτυρώμενοι για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του 27. Η κινητοποίηση λοιπόν αυτή έχει και κάποια στατιστικά στοιχεία να πούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση, περισσότεροι από 300.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σε όλη τη Γαλλία. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών

0: Βέβαια, μειώνει και λέει ότι είναι περίπου 200.000, 70 από αυτούς να βρίσκονται στο Παρίσι. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Εσωτερικών, λένε ότι λιγότερο από το 10% των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκαν στους δρόμους. Επίσης, 316 λύκοι επηρεάστηκαν από τα επεισόδια το μεσημέρι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας. Να σου πω τώρα ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών έγιναν 164 συλλήψεις και επηρεάστηκαν 180 σχολεία.
1: Πάντως, Δέσποινα, για να κλείσουμε, η πολιτική αυτή εν ώψη και των προεδρικών εκλογών του Απριλίου είναι πολιτική, θα λέγαμε, τρομακτικού ρίσκου και λόγω της ανόδου των άκρων.
0: Έτσι,
1: να
0: ακριβώς.
1: Ευχαριστήσουμε θερμά την Δέσποινα Συριοπούλου, και από την Γαλλία θα πάμε στην Βρετανία. Να συνεχίσουμε λοιπόν με ειδήσεις. Θα πάμε, όπως είπαμε, στην Βρετανία, όπου κριτική ασκείται στις αρχές για τους χειρισμούς τους αναφορικά με το περιστατικό στην αμερικανική βάση Fairford και συγκεκριμένα μετά την απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι 5 ύποπτοι. Η Ουάσιγκτον βλέπει ξένο παράγοντα πίσω από την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, και εμείς θα πάμε στην Έρη Σφαέλου που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, βολές από την Ουάσιγκτον δέχονται οι Βρετανικές αρχές μετά την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 υπόπτων για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην βάση Fairford. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε έκπληκτος που οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και μάλιστα είπε ότι εμείς αυτό δεν θα το είχαμε κάνει ποτέ. Ο πρόεδρος υπενήχθηκε ότι οι 5 ύποπτοι, να σημειώσουμε όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι, ότι συνδέονται με το Ιράν. Εν συνεχεία, ο Μάρκο Ρούμπιο σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσης δήλωσε ότι πρόκειται για μια κατάσταση πολύ σοβαρή και επανέλαβε την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι εμπλέκεται σαφώς, όπως είπε, ξένος παράγοντας. Στο σημείο αυτό, βέβαια, η Βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Ο Υπουργός Άμυνας περιορίστηκε να σχολιάσει ότι εξετάζουμε όλες τις κατευθύνσεις της έρευνας. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται. Παρότι τα μέτρα ασφαλείας στη βάση παραμένουν δρακόντια, οι αρχές επιτρέπουν σταδιακά στους κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους πάνω από το 24 ώρα μετά την εντολή εκένωσης που δόθηκε για λόγους ασφαλείας.
1: Τώρα, να πάμε και στην Ισπανία, όπου η κυβέρνηση Σάντσε θα ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πότε και με αφορμή το κύμα οργής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στο οποίο διέμενε για 70 χρόνια στην Μαδρίτη. Έρη, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Επέστρεψε η Μαρι Κάρμεν?
2: Η Μαρι Κάρμεν επέστρεψε πράγματι στο σπίτι της. Η γυναίκα δικαιώθηκε έπειτα από διακανονισμό που επετεύχθη ανάμεσα στο Δήμο της Μαδρίτης και του ΦΑΝΤ, του Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο έχει αγοράσει το ακίνητο στο οποίο διαμένει. Να θυμίσουμε ότι η γυναίκα διέμενε σε αυτό το σπίτι για 70 χρόνια στη Μαδρίτη πριν να την αναγκάσουν σε έξωση.
1: Γνωρίζουμε τον διακανονισμό διότι υπήρξε ένα τεράστιο κύμα οργής που πυροδότησε αυτή η έξωση της γυναίκας.
2: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το διακανονισμό. Το μόνο που σχολιάστηκε είναι ότι το ΦΑΝΤ έκανε την παραχώρηση, να το πούμε έτσι, και η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της.
1: Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Νωρίτερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας έκανε δεκτό το αίτημα συνηγόρων των συγγενών να ανοίξει και να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Να πω, βέβαια, Θάνο, κυρίες και κύριοι, το θέμα που κυριάρχησε από τις 12 και κάτι και μετά ήταν το θέμα της παραπομπής Τριαντόπουλου μεταξύ των συγγενών, τουλάχιστον και των γονιών των θυμάτων.
1: Δώσε μας το κλίμα, έχει σημασία,
3: λοιπόν,
1: αυτό που λες.
3: Από τη στιγμή που έγινε γνωστό Πού το διάβασαν, που από στόμα σε στόμα κυκλοφόρησε εντός της αίθουσας και σήμερα είχε κόσμο. Στην αίθουσα είχε αρκετούς γονείς από αυτούς που έχουν ήδη καταθέσει. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και είχε και κοινό. Οπότε κάποια στιγμή, μέσα σε 5 λεπτά, σχεδόν άδειασε η αίθουσα. Άλλοι με δάκρυα συγκίνησης, άλλοι με ικανοποίηση, άλλοι με χαρά. Βγήκαν από την αίθουσα και συζητούσαν μεταξύ τους αυτό. Είδα και γονείς να αγκαλιάζονται,
1: ναι,
3: από την είδηση της παραπομπής. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις σήμερα.
1: Το είδαν σαν, πώς να το πω, σαν δικαίωση σε όλη αυτή την...
3: σαν μια πρώτη δικαίωση
1: σε σχέση με
3: τον αγώνα που κάνουν
1: με την προσπάθεια, έτσι.
3: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνεδρίαση και τη διαδικασία, η ΕΔΡΑ ανακοίνωσε την απόφασή της να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο κινητό του Σταθμάρχη, το οποίο έχει ήδη είναι να κατασχεθεί εκ νέου, να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, να ανοίξουν οι κάρτες, να εξεταστούν όλες οι κλήσεις και οι αναπάντητες και τα μηνύματα που έστειλε ή δεν έστειλε μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών. Κατατέθηκαν άλλα 2 αιτήματα. Το ένα από τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, που είναι ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, του πατέρα του Δημήτρη και πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών. Ο κύριος Ματζουράνης υπέβαλε στην έδρα, κατέθεσε στην έδρα το αίτημα να καταμετρηθούν, να γίνουν εξετάσεις ιστολογικές ή όποιες άλλες είναι απαραίτητες και να ταυτοποιηθούν τα οστά, το βιολογικό υλικό δηλαδή, που είχε εντοπιστεί διαφορετικές χρονικές στιγμές από διαφορετικούς φορείς σε διαφορετικούς χώρους, είτε στο ιδιωτικό οικόπεδο κοντά στον τόπο του δυστυχήματος, είτε στο κουλούρι. Να ταυτοποιηθούν λοιπόν και να εξεταστούν αυτά τα οστά, τα οποία αρχικώς κρατούνταν στο γραφείο του εφέτη ανακριτή όσο διαρκούσε η ανάκριση και τώρα πια βρίσκονται στο εφετείο της Λάρισας. Ο κ. Ματζουράνης θύμισε ότι κατέθεσε ήδη μία αίτηση προς τον εφέτη ανακριτή για τα συγκεκριμένα, για το συγκεκριμένο βιολογικό υλικό, η οποία είχε απορριφθεί. Κατέθεσε λοιπόν την αίτηση στην έδρα. Ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα του Κηλικίου, είναι, κατέθεσε το 2ο αίτημα και αφορά στο να κληθούν να καταθέσουν οι γενικοί γραμματείς που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Μεταφορών από το 2016 έως το 2023. Να θυμίσω, Θάνο, ότι κάποια στιγμή υπήρχαν οι πληροφορίες ότι εναντίον αυτών των γενικών γραμματέων υπήρχε μία σκέψη, ας το πω έτσι, να ασκηθούν, ναι, διώξεις. Δεν έγινε αυτό τελικά, γι' αυτό και ο κύριος Αποστολίδης ζήτησε να κληθούν. Τώρα κατέθεσαν και σήμερα γονείς και συγγενείς θυμάτων σε φορτισμένο κλίμα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τους γονείς, τις μητέρες, τους πατεράδες των ανθρώπων που χάθηκαν. Θα συνεχιστεί λοιπόν αύριο η δίκη με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τώρα ένα δεύτερο περιστατικό ρύπανσης του Κηφισού που αποκαλύφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή τη φορά συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στην μεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό. Είναι δίπλα μου στο στούντιο Βαγγέλης Αρής, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Θάνο, καλησπέρα. Είναι ακόμη νοπές οι μνήμες από το προηγούμενο περιστατικό. Θυμόμαστε εκείνο το πρατήριο βενζίνης, πρατήριο καυσίμων στο Εγάλεο, που πήγαιναν τα φορτηγά συγκεκριμένης εταιρείας με επικίνδυνα απόβλητα που μετέφεραν και τα άφηναν ουσιαστικά στο φρεάτιο προκειμένου να πάνε στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα. Τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 55χρονου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της συγκεκριμένης εταιρείας. Συνελήφθη, εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Από τους ελέγχους αστυνομίας φάνηκε ότι από τις εγκαταστάσεις, εκεί όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, έχουμε στην αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από εκεί και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων κοντά στην όχθη του Κηφισού. Οι αστυνομικοί και οι αρμόδιοι υπάλληλοι έκαναν αυτοψία. Στο σημείο εξέρχονταν απόβλητα, διαπιστώθηκε συνεχής ροή μάλιστα, είχε σχηματιστεί ριάκι στην επιφάνεια του εδάφους, κατευθύνονταν βέβαια προς τον Κηφισό όπου και κατέληγαν, έλαβαν δείγματα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή ανάλυση από την διαρροή που προκλήθηκε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σίγουρα ρήπανση των υδάτων του Κηφισού και κατάσταση ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε και πάλι, Θάνο, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα με τη ρήπανση του Κηφισού ποταμού.
1: Τεράστιο και δεν είναι καινούργιο δυστυχώς και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε και την επίσημη ενοχή της Manchester City για τις εικονικές συμβάσεις που αγγίζουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ποιο θα είναι και θα είναι η ποινή της. Αυτά πληροφορούν πάρα πολλές ποινές, δηλαδή πολλές ποινές, διαφορετικές εκδοχές από υποβιβασμό, από αφαίρεση βαθμών, που σημαίνει και αφαίρεση πρωταθλημάτων, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αγγίζει το αγγλικό και όχι μόνο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτή την ώρα για το μπάσκετ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Λιθουανία κόντρα στη Ζάλγκυρης, ενώ στις 9 η ώρα για το EuroCup σημαντικό μάτς, πρώτο παιχνίδι για τον Άρη στην Ευρώπη κόντρα στη Γαλλική Λεμάν.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
5: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
7: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα ως τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα σημειώνονται βροχές κατά περιόδους, οι άνεμοι βόρειοι 7 και πιθανώς στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
3: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
2: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ακούτε. Era Sport.
12: Τρία λεπτά μετά τις 8 ακούτε Era Sport, στους 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα και πάμε να δώσουμε πρώτα τον λόγο στον Γιάννη Ντεντόπουλο, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Ανδρέας Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη για την έναρξη του φιλικού αγώνα Πανιώνιος Viking Bag στις γυναίκες στο βόλεϊ. Γιάννης Ντεντόπουλος, ακούμε.
13: Λοιπόν, καλησπέρα από μένα στη Ζαλγκύριο Αρένα. Την κατάμεστη για 42η φορά. Αυτό είναι το σερί, το sold out που καταγράφει η ομάδα του Κάουνας. Μπροστά στα μάτια δύο μεγάλο σέντερ, του Σακίλ Ονίλ που είναι εκεί για επαγγελματικούς λόγους και πήγε να δει το μάτς. Αλλά βέβαια και το Αρβίντα Σαμπόνης του Λιθουανού θρύλου. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης του Βαλαντσιούνας, ο οποίος είπαμε μετά από 14 χρόνια στο NBA επέστρεψε στην πατρίδα του και παίζει για την Ζάλγκυρης. Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, η Ζάλγκυρης προηγείται με 2-0, αλλά ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ 2-2. Το πρώτο καλάθι το πέτυχε ο Κάλσεν Έντουαρτς, νέο απόκτημα της ομάδας του Κάουνας. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Κάλσεν Έντουαρτς βάζει κι άλλο καλάθι, 4-2, έχει και τους 4 πόντους ο Κάλσεν Έντουαρτς. Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Παρότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πιο κοντός από τον Βαλαντσιούνας, επέλεξε αυτόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ίσως γιατί είναι ξεκούραστος, δεν συμμετείχε στο Super Cup λόγω τιμωρίας. Από την άλλη, η Ζάλγκυρης που έχει και αυτή αλλαγές στο ρόστερ της, ενώ ο Βαλαντσιούνας κάνει κίνηση και πολύ ωραία πάσα στον Μπουτκεβίτσιους που κάνει το σκορ 6-2. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει ξέρει το καλάθι του Βεζένκοφ, έχει φανεί άστοχος και στα σου του Ντόρσεϊ, αλλά και ένα που η μπάλα μπήκε και βγήκε σε σου του Μακιντάιρ. Τώρα το φλότερ του Βεζένκοφ ήταν άστοχο. 6-2 η Ζάλγκυρης, η οποία ξεκίνησε με Ντράιτις, Κάλσεν Έντουαρτς, Μπουτκεβίτσιους, Τουμπέλης και Βαλαντσιούνας. Και 6-2, 9-2 τώρα με το τρίποντο το οποίο έβαλε ο Μπουτκεβίτσιους, που έχει τους 5 πόντους από τους 9, τους 4 τους έχει ο Κάλσεν Έντουαρτς. Ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει και πολύ καλά, ειδικά στην άμυνα, γιατί φαίνεται να κυκλοφορούν πάρα πολύ καλά την μπάλα, παρότι δεν έχει πάει αυτή μες στη ρακέτα στο Βαλαντσιούνας. Η μπάλα κυκλοφορεί με χαρακτηριστική ευκολία και γενικά ο Ολυμπιακός, η περιφερειακή του άμυνα, πόντους του Τόμας walk-up είναι λίγο ένα θέμα, με την έννοια ότι ναι μεν μπορεί με αυτό το ταλέντο που έχει ως ομάδα να φτάνει εύκολα τους 100 πόντους, αλλά περίπου τόσους δέχεται και είναι το ζητούμενο. 9-2 η Ζάλγκυρης.
12: Μάλιστα. Ωραία. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, να δώσουμε για λίγο το λόγο στον Χρήστο Σαράντο, στο φιλικό που διεξάγεται στην Νέα Σμύρνη, Κωνσταντίνος Καρέλιας, βόλεϊ γυναικών, Πανιώνιος, Βάκιφμπανκ. Χρήστο.
7: Γεια σου Θάνο και στους φίλους ακροατές μας, και πάλι εδώ από το κλειστό Ανδρέας Βαρίκας που γίνεται ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Εδώ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Βακίφμπανκ, η οποία έχει την Μπόσκοβιτς στο σερβίς, μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες παίχτρες του κόσμου, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο, μια πανάκριβη ομάδα, αλλά ο Πανιώνιος είναι στο 5-5 με αυτή την ομάδα, αντιστοίχως πιο με τη Μιλίτσα Κούμπουρα που πλέον αγωνίζεται, είναι μία από τις πολλές μεταγραφές που έχει κάνει και ο Πανιώνιος. Από 2 πόντους η Ατανασίεβιτς, 2 η Κούμπουρα, η Γκρόζερ 1 πόντο, οι 5 πόντοι για τον Πανιώνιο, Ατανασίεβιτς, Κινές, Μπόσκοβιτς, Καζότ είναι η πόντη για την τουρκική ομάδα. Είναι το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η Ιωάννα Καρέλια είναι η αρχηγός, η κόρη του για τον Πανιώνιο, και είναι μέσα στην αρχική εξάδα, την Ις Ένεκεν. Εδώ η αρχηγός του Πανιωνίου μαζί με την Κατερίνα Ζακέου είναι οι κεντρικές. Η Λάουρα Ντικέμα, η Ολλανδέζα, είναι η πασαδόρος της ομάδας. Η Μιλίτσα Κούμπουρα, Διαγώνια, η Γκρόζερ μαζί με την Ατανασίεβιτς είναι οι ακραίες, και βεβαίως η Μαρτίνα Ξανθοπούλου είναι η λίμπερο της ομάδας της Νέας Μέννης. 6-6 και η Γαλλίδα η Καζότ, πολυεθνική ομάδα, και η Βακίφμπανκ, η ομάδα που κατέκτησε φέτος το κύπελο πρωταθλητριών, το Champions League, 7 τον αριθμό έχει κατακτήσει, και η Καζότ κάνει τον άσο σημαδεύοντας την Ατανασίεβιτς 7-6. Να θυμίσουμε νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια μεγαλειώδη νίκη απέναντι στη Γαλατασαράι, ένα ανέλπιστο αποτέλεσμα 3-1 την κάτοχο του ΣΕΒ ΚΑΠ με μια καταπληκτική εμφάνιση, και ενώ έχασε το πρώτο σετ ήταν καταιγιστικό στη συνέχεια και εξασφάλισε θέση στον τελικό. Η Καζότ άλλος ένας άσος, είναι ο τρίτος πόντος για την Γαλλίδα στο 8-6-2 για πρώτη φορά για μια ομάδα, και δει εδώ για τη Βακίφμπανκ, την τουρκική ομάδα η οποία είναι βολεϊκή ομάδα, είναι παραγωγός ταλέντων εκτός από την αγορά μεγάλων παιχτριών από το εξωτερικό. 40 χρόνια είναι ο σύλλογος, αριθμοί πολύ λιγότερα από τη Γαλατασαράι, κακή υποδοχή, Μάρκοβα πολύ ψηλά, θα εκτελέσει 9-6 time out από την ομάδα του Πανιωνίου ο Τσάλ, ο Τούρκος τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου, παίρνει το time out, οπότε φτάνω ο λόγος σε σένα.
12: Ο λόγος στον Γιάννη Δεντόπουλος, Αλγκύρης Ολυμπιακός.
14: 9-4 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύο βολές, μία με τον Ταϊρίκ Τζόνς, μία στις δύο δηλαδή, και μία με τον Βεζένκοφ, και τώρα θα εκτελέσει και άλλες βολές γιατί έχει φύγει μόνος στον εφηδιασμό ο Τάισον Γουόρντ και κέρδισε φάουλ, καθώς από πίσω τον γκρέμισαν οι αντίπαλοι που τον κυνηγούσαν, πιο συγκεκριμένα ο Μπουτκεβίτσιος έπεσε πάνω του, δεν ακούμπησε την μπάλα, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει χάσει δύο βολές. Θα μπορούσε να είναι το σκορ 9-6 αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι μέσα στο παιχνίδι αστοχές τις βολές. Το λέω αυτό γιατί τώρα είναι η σειρά του Tyson Ward να δοκιμάσει από τη γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη 9-5 για τον Ολυμπιακό που βρέθηκε πίσω 9-2. Να πούμε ότι ήδη ο Βαλαντσιούνας είναι στον πάγκο. Μπήκε στη θέση του ο Μπλάζεβιτς. Ο Βαλαντσιούνας ο οποίος ξεκουράστηκε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την Σιαλουάη, ενώ μπαίνει και η δεύτερη βολή από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Tyson Ward λοιπόν κάνει το σκορ 9-6, οπότε είναι ο πρώτος που αξιοποιεί ένα ζευγάρι βόλων, και επίθεση για τις Ζάλγκυρες με τον Κάλσεν Έντουαρτ, τον οποίο μαρκάρει ο Μακιντάιρ, σουτάρει από πολύ μακριά, διαμαρτύρεται ότι του έγινε φάουλ, τελικά η φάση εξελίσσεται, παίρνει το επιθετικό rebound ο Μπλάζεβιτς και με εύκολο τρόπο έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού, έκανε το σκορ 11-6. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ τώρα κάνει ωραία κίνηση μέσα στη ρακέτα και από μέση απόσταση 11-8 έχει ισορροπήσει σχετικά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί παρουσία του Ταϊρίκ Τζόνς να παίξει λίγο διαφορετική άμυνα, δηλαδή με αλλαγές και παγίδες. Ο Κάτσερ Έντουαρτ αστοχεί, ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound, και ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει μπροστά του το Γκεντράιτης που είναι ο παίκτης που τον μαρκάρει. Ο Ταϊρικ Τζόουνς δίνει στον Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ κάνει το φοβερή φάση. Εγώ πίστευα ότι ήταν φλόουτερ, δηλαδή έδινε καμπύλη στην μπάλα για να πάει στο καλάθι. Αλλά αυτή ήταν πάσα αλεϊούπ. Την έπιασε με το ένα χέρι ο Ταϊρικ Τζόουνς, την κάρφωσε με μανία και το σκορ γίνεται 11-10 για την Ζάλγκιρις. Προηγείται με ένα πόντο. Ο Ολυμπιακός έχει καλύψει μεγάλο κομμάτι της διαφοράς. Τώρα πάλι με φόλου και δεύτερη προσπάθεια η Ζάλγκιρις κάνει το σκορ 13-10 με τον Ντουμπέλης. Ντουμπέλης είχε συζητηθεί για τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, είχε ακουστεί το όνομά του, αλλά τελικά ο Μπαρτζόκας μάλλον τον κράτησε η Ζάλγκιρις, το ανανέωσε το συμβόλαιο. Και άλλη μια επίθεση από τον Ντουμπέλης, ο οποίος έφτασε μέχρι μέσα 15-10, ένα 4-0. Εκεί που ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στον πόντο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι λίγο ευάλωτος στην άμυνα και οι δύο παίζουν πολύ transition, δηλαδή και ο Ολυμπιακός φεύγει στον εφνιδιασμό και οι Ζάλγκιρις φεύγουν στον εφνιδιασμό. Ward προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα, με τα δυσκολία τα καταφέρνει, δίνει skip pass απέναντι δηλαδή για τον Ντόρσεϊ, για τρεις ο Ντόρσεϊ άστοχος. Βεζένκοφ με το ένα χέρι follow, 15-12 ο Βεζένκοφ, αν εξαιρέσουμε την άστοχη βολή, δείχνει ο πιο ψύχρεμος σε αυτό το ξεκίνημα, επιθετικά τουλάχιστον, και έχουμε το πρώτο time out του αγώνα με το σκορ να είναι στο 15-12 για τη Ζάλγκιρις, η οποία έχει πάρει 4 πόντους από τον Έντουαρτς, 5 από τον Βουτκεβίτσιους, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την ίδια ώρα πάρει το Βεζένκοφ, στην ουσία έχει δει το Βεζένκοφ να σκοράρει 4 πόντους και να είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, time out, μπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο.
12: Βεβαίως, βεβαίως. Θα δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Σαράντο. Πάμε στην Νέα Σμύρνη για τον φιλικό αγώνα γυναικών στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας ανάμεσα στην Βάκιφ Μπανκ και τον Πανιόνιο Χρήστο.
7: 13-8 προηγείται η τουρκική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο ο Γιουνούς Οτσάλ έχει πάρει ήδη και τα δύο time out. Η Οσβάη θα είναι αυτή που θα κάνει το σερβίς στα 3 μέτρα. Η Ατανασίεβιτς δεν έκανε καλή υποδοχή, αλλά δεν ήταν καλή και η πάσα της Οσμπάη, οπότε η Κούμπουρα μπλόκαρε την Μάρκοβα και πέτυχε ακόμη έναν πόντο, τέταρτο στο παιχνίδι. Μείωσε στο μείον 4, 13-9. Η Ατανασίεβιτς είναι στο σερβίς τώρα για την ομάδα του Πανιωνίου. Θόρυβόδης η ατμόσφαιρα είναι και οι φίλοι του Πανιωνίου που έχουν έρθει εδώ. Η Μάρκοβα δεν κάνει καλή υποδοχή, αλλά παίρνει πολύ καλή πάσα και καρφώνει ξανά πάνω από τον μπλοκ. Και μάλιστα δύο κοριτσιών που είναι πάρα πολύ ψηλά, η Ζακέου και η Κούμπουρα. Η Μάρκοβα καταφέρνει ακόμη μια φορά να υπερβεί την ενδεχόμενη αντικσότητα, όχι για αυτήν όμως. 14-9 στο συν 5 η τουρκική ομάδα και η Μάρκοβα είναι στο σερβίς στην ευθεία, αλλά έξω. Προσπάθησε να πιέσει στο σημείο που καθόταν η Γκροζέρ, η Έλενα Γκροζέρ, η Τσέχα, μια νέα προσθήκη και αυτή για τον Πανιόνιο. 14-10 για την τουρκική ομάδα και η Ζακέου, η Κατερίνα Ζακέου, η Κύπρια είναι στο σερβίς, η σπουδαία αυτή κεντρικός. Στο σημείο που βγαίνει πάρα πολύ άνετα η άμυνα, ο πρώτος χρόνος με την Ζεχρά Γιονές, η οποία μπαίνει και αυτή στην εξίσωση μετά από ώρα. Είχε πετύχει τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Η πανύψηλη κεντρική της ομάδας της Τουρκίας και η πιο ακριβοπληρωμένη Τουρκάλα παίχτρια με συμβόλαιο 1,25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Ατανασίεβιτς θα πάρει, η Καρέλια προσπαθεί πρώτο χρόνο. Ξανθοπούλου θα προλάβει την άμυνα, η Κούμπουρα δεν μπορεί να νικήσει το μπλοκ, η Μπόσκοβιτς, Καρέλια καλή δουλειά εδώ, η Κούμπουρα ξανά, η άμυνα από τη Μάρκοβα, κόντρα μπάλα για τη Γαλατά Σαράι, η Μάρκοβα εκτελεί 16-10, η Βακίφ Μπανκ παίζει καταπληκτικά, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι ένα πολύ ψηλό εμπόδιο σήμερα για τον Πανιόνιο και ένα τεστ για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ θετικό. Η Γκυνέες θα στείλει έξω την μπάλα, οπότε άκοπα θα κερδιθεί το side out για την ομάδα του Πανιωνίου. 16-11 παίρνει την αλλαγή που λέγαμε παλιά, μόνο που εδώ μετράνει πόντι ένθεν και κίδεν. Η Κούμπουρα είναι στο σερβίς 16-11 για την ομάδα της Βακίβ Μπανκ.
12: Μάλιστα, και εμείς θα επιστρέψουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό.
14: Με καλάθι του Βεζένκοφ, ο οποίος μία χάνει μάχες ή μάλλον τον κερδίζει ο Ντουμπέλης όταν επιτίθεται, και αυτός κερδίζει τον Ντουμπέλης όταν εκείνος επιτίθεται. Στην ουσία δηλαδή φαίνεται ότι είναι πιο καλός επιθετικός από αμυντικός και ο Βεζένκοφ και ο Ντουμπέλης, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο. Ο Βεζένκοφ έχει φτάσει στους 7 πόντους για τον Ολυμπιακό, είναι ο πρώτος σκόρερ, και να πούμε ότι ακόμα και ο Τάιλερ Ντόρση έχασε βολή. Το σκόρ είναι 17-15, στο 15-12 είχε μία στις δύο. Άρα τρεις παίκτες του Ολυμπιακού έχουν μία στις δύο βολές. Επίθεση με τον Μαντουλό, ο Στέρλινγκ Μπράουν απόκτημα από την Παρτίζαν, σουτάρει από μέση απόσταση εύστοχος, 19-15. Μπροστά η Ζάλγκυρης, η οποία έχει πολύ ψηλό ποσοστό ευστοχίας. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει όσο μπορεί, ειδικά όταν κλέβει την μπάλα. Στο σετ παιχνίδι ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του, περισσότερο βασίζεται στην ποιότητα του Βεζένκοφ. Να και μια λύση που δίνει ο Μακιντάιρ, ο οποίος περνάει και από το ύψος της γραμμής των ελευθέρων βολών με ένα jump shoot, μειώνει σε 19-17. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και γρήγορος ρυθμός. Είπαμε κατάμεστη Ζαλγκύριος Αρένα, 42 σερί sold out. Άστοχος ο Βαλαντσιούνας, αλλά επιθετικό rebound. Άστοχος και ο Μαντουλό στο τρίποντο και το rebound για τον Ολυμπιακό, που έχει την επίθεση με τον Μακιντάιρ. Για τρεις ο Μακιντάιρ, σίδερο, έκανε την προσπάθεια με στόχο να προσπεράσει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ευστόχησε. Πήγε να εκμεύσει ένα επιθετικό φάουλ εκεί, ενώ ο Γουόρνταλα Βαλαντσιούνας στην πρώτη του προσωπική φάση με μια τρίπλα πέρασε πίσω από την πλάτη του Ντόρσεϊ και κάρφωσε την μπάλα δυνατά στο καλάθι του Ολυμπιακού. 21-17, επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πάει να κάνει ανάποδο lay-up, φάουλ, νομίζω ότι είναι το δεύτερο του Βαλαντσιούνας. Θα σιγουρευτούμε, γιατί ο Βαλαντσιούνας με το σώμα μετακινήθηκε την ώρα που πήγε να πάρει την εσωτερική ο Ταϊρίκ Τζόνς. Βέβαια διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι, αλλά και ο Βαλαντσιούνας διαμαρτύρεται, αλλά είναι το δεύτερο φάουλ όντως, και είναι αυτό σημαντικό. Ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος της επιλογής του Ταϊρίκ Τζόνς, που δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια λόγω ύψους τον Βαλαντσιούνας, αλλά στα πόδια μπορεί να τον ταλαιπωρήσει και να κυνηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τώρα, το ερώτημα είναι αν ο Ταϊρίκ Τζόνς, που κέρδισε δύο βολές, ενώ κρατάει, παρότι είναι πρώτη περίοδος και έχει δύο φάουλ ο Βαλαντσιούνας, ο Τόμας Μασιούλης τον κρατάει στο παιχνίδι. Να δούμε αν ο Ταϊρίκ Τζόνς θα βάλει και τις δύο βολές. Βάζει την πρώτη, 21-18, μειώνει ο Ολυμπιακός, ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν δέχεται τις πρώτες βοήθειες για ένα χτύπημα στη μύτη. Ταϊρίκ Τζόνς νωρίτερα και είχε μία στις δύο, να δούμε τώρα. 2-2, ο πρώτος που βάζει και το ζευγάρι των βολών, βάζει και τις δύο δηλαδή, 21-19, 1 και 22 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με ένταση, ο Γκριγκόνης, πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, είναι στην πεντάδα με τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος ποστάρει με τον Ταϊρίκ Τζόνς να προσπαθεί να μην του επιτρέψει. Πάσα απέναντι, πολύ ωραία πάσα για τον Σιρβίτης, ο οποίος ήταν διαγώνια στην απέναντι πλευρά. Στις 45 μοίρες πήρε την μπάλα από την πάσα του Λιθουανού γίγαντα και ευστόχησε. Κάτι που κάνει και ο Ντόρσεϊ πολύ γρήγορα, ενώ βλέπουμε και τον Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού από πέρσι στις Άλγκυρες, που είναι ως συνήθως. Δηλαδή δεν είναι και έκπληξη, είναι τραυματίας. Αυτός ήταν ένας λόγος που η παραμονή του στον Ολυμπιακό. Τότε βέβαια δεν έγινε αυτό. Ο ίδιος βρήκε μεγάλο συμβόλαιο στις Άλγκυρες και έφυγε. Δεν πρόλαβε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Σουτ για τρεις από τον Γκριγκόνης, είναι άστοχο. Rebound από τον Ward, ο οποίος με χαστούκι δίνει την μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ. Ηρεμήστε, φωνάζει ο Βεζένκοφ, και ο Μακιντάιρ κατεβάζει την μπάλα, κάνει έτσι ένα γρήγορο βήμα για να περάσει τη μεσαία γραμμή, για να μην χρεωθεί 8 δευτερόλεπτα η ομάδα του. Μένουν 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η περίοδος. Όλα για τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλα, κάτι δέκατα είναι η απόκληση. Ντόρσεϊ θα πάρει μόνος του αυτός την ευθύνη. Σουτάρει για 3. άστοχος. Ο Ντόρση πήγε με τρίποντα να ισοφαρίσει, αλλά δεν ήταν. Φάνηκε ότι το σουτ δεν ήταν ακριβώς όπως θα το περίμενε. Παρ' όλα αυτά, τελείωσε. Βρήκε έτσι Στεφάνη και βγήκε έξω. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός μάζεψε τους 7 πόντους με τους οποίους έχανε στο ξεκίνημα. Θυμίζω 9-2. Το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο είναι 24-21. Και έτσι το μάτς προμηνείται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι δύο ομάδες είναι από αυτές που θεωρούνται φαβορεί ο Ολυμπιακός περισσότερο ως κάτοχος του τίτλου, αλλά και η Ζάλγκυρης που πέρσι μπήκε στα play-off και το πανηγύρισε, ότι φέτος θα επιστρέψει στα play-off με στόχο να πάει ακόμα και στο Final Four.
12: Αυτά λοιπόν στο πρώτο δεκάλεπτο, στον αγώνα της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Εμείς πάμε στο κλειστό της Νέας Μύωνης, στον Ανδρέας Βαρίκας. Δίνουμε το λόγο στο Χρήστο Σαράντο.
7: 22-16 η Βακίφ Μπάνγκ, η Ζακέου θα πάρει άσο και θα μειώσει. 22-17 η τουρκική ομάδα απειλεί σχεδόν με όλες τις παίκτριες, είναι ανώτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος προσπαθεί να κρατηθεί τώρα με την Κατερίνα Ζακέου ξανά στο σερβίς, η μπάλα έσπασε στο φιλέ, δεν ήταν έτοιμη εκεί η Ατσάρ να βγάλει την υποδοχή. Βαθιά τώρα θα βγει από την Γιακίν και θα τελειώσει τη φάση Γκυνές, η οποία θα πετύχει τον τέταρτο πόντο της, 23-17, 4 πόντους η Γκυνές, 7 πόντους η Μάρκοβα, η οποία είναι καταπληκτική. Από την άλλη πλευρά, πρώτη σκόρερ για τον Πανιόνιο είναι η Μιλίτσα Κούμπουρα, νέο αποκτηθής από τον Ολυμπιακό, μέχρι τον Ολυμπιακό αγωνιζόταν μέχρι την προηγούμενη σεζόν. Ξανθοπούλου, ξανά η Κούμπουρα, θα βγει άμυνα από την Οσμπάη, σηκώνει η Μάρκοβα, η Καζό, το πλασέ, είναι εκεί η Ντικέμα, η Κούμπουρα ζητάει block out, είναι έξω η μπάλα, λέει η Καζότο ότι δεν την έχει ακουμπήσει. 24-17 set point για την τουρκική ομάδα μετά από αυτό το άστοχο καρφί που έκανε η Μιλίτσα Κούμπουρα. Περισσότερο προσπαθούσε να πάρει block out, εδώ υπάρχει challenge από την πλευρά του Πανιωνίου για να διεκδικήσει αυτό το πόντο. Ήταν στο 23-17, τώρα 24-17, να γίνει 23-18 το σκορ, εφόσον αποδειχθεί ότι η μπάλα βρήκε στα δάχτυλα της Γαλλίδας, της Ελένα Καζότη, η οποία βρισκόταν εκεί για να μπλοκάρει την διαγώνιο της ομάδας του Πανιωνίου, την Κούμπουρα, αλλά δεν έχει αγγίξει μπάλα, οπότε το challenge δεν είναι κερδισμένο για τον Πανιώνιο. Η Καζότη το είχε πει ότι δεν βρήκε την μπάλα και έλεγε αλήθεια. 24-17 set point με την Ζεχρά Γιουνές, την αρχηγό της η Βακίφ Μπάνγκ, στο σερβίς, δεν είναι καλή υποδοχή, είναι άσος από την Γκρόζερη. Κούμπουρα δεν ήταν έτοιμη. 25-17 τελειώνει το πρώτο set με συνοπτικές διαδικασίες, θα έλεγε κανείς, με την πλουραλισμό που έχει η Βακίφ Μπάνγκ. Αλλά έχοντας δει τι έγινε νωρίτερα με το Γαλατά με τον ΠΑΟΚ, να δούμε μήπως μπορέσει ο Πανιώνιος να γίνει πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια. Γιατί εδώ έδειξε την ανωτερότητά της η τουρκική ομάδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θάνο, γυρίζουμε σε σένα και σε λίγο θα...
12: 25-17 λοιπόν το πρώτο σετ για την Βάκιφ Μπάνκ στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Δεντόπουλο.
14: Εντυπωσιακή τάπα του Χολ, ο οποίος σταμάτησε το σερβίτι στον αέρα και το σκορ παραμένει 24-21. Έχει χάσει και αστόχησε ο Φουρνιέ σε ένα τρίποντο. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πεντάδα στην ουσία. Μόνο ο Ward έχει μείνει στη θέση 3. Μοντέρο, Φουρνιέ, Ward, Εντζάι στο 4 και Χολ στο 5. Ο Μοντέρο τώρα κατεβάζει την μπάλα. Να δούμε τι θα κάνει ο άσος από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ο οποίος εντυπωσίασε στον τελικό του Super Cup με τα μαγικά του. Τώρα στη γωνία ο Ward σουτάρει για 3, ούτε τώρα, airball, πολύ κακό σουτ από το Ward, ευθυδιασμός. Ο Σιρβίτης πιάνει την μπάλα με πολύ καλή ισορροπία σώματος, την αφήνει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Είπαμε και οι δύο ομάδες τρέχουν στον ευθυδιασμό, πιο πολύ τα έχει καταφέρει η Ζάλγκυρης, γιατί παίρνει τα rebound. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση δεν είδα τι έγινε, γιατί εκείνη την ώρα μας έδειχναν την επαναληπτική προβολή. Έχω την αίσθηση ότι ο Γκριγκόνης έχει κάνει φάουλ, σηκώνει το χέρι του, αλλά δεν είδαμε αν είναι πάνω στην προσπάθεια ή να παίξω. Ο Στέρλινγκ Μπράουν που είχε τραυματιστεί, να βλέπουμε τώρα το Φουρνιέ, ο οποίος πηγαίνει προς τα μέσα και τον σπρώχνει ο Γκριγκόνης, αλλά από πίσω. Και λογικά αυτό πρέπει να δίνει δύο βολές και η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό είναι. Είναι με βάση τον καινούριο κανονισμό. Δεν είναι το σκληρό φάουλ που λέμε, αλλά είναι το φάουλ που κάνει κάποιος για να σταματήσει την επίθεση και το ρυθμό του αγώνα, που στην ουσία η ποινή που επιφέρει είναι ό,τι και το περσινό αντιαθλητικό. Ο Φουρνιέ βάζει και τις δύο βολές και ο Ολυμπιακός θα έχει πάλι την μπάλα με αυτά την γκάφα του Γκριγκόνης, γιατί υπήρχαν παίκτες, συμπαίκτες του να περιμένουν. Ο Γκριγκόνης πήγε στον πάγκο κατευθείαν με το disruptive foul, όπως λέγεται. Αυτή είναι η κατηγορία. Το flagrant είναι το σκληρό foul. Το disruptive δεν πιάνεται στα δύο που χρειάζεται για να αποβληθεί κάποιος. Ο Φουρνιέ είναι άστοχος. Προσπαθεί να διεκδικήσει, αλλά δεν μπορεί να καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Ντόντα Χολ το καθάρισε εκεί ο Μπλάζεβιτς. Ο Μπλάζεβιτς τώρα είναι έξω από τη γραμμή των 6,75. Φουρνιέ, πολύ ωραία άμυνα με το ένα χέρι. Κλέβει την μπάλα, ανοίγει στον ευνηδιασμό. Εντζάι έχει γυρίσει. Ζάλγκυρης Μοντέρο πηγαίνει και με ταμπλό αστοχή. Πάλι όμως με δικό του δεύτερο χαστούκι. Έχουν αρχίσει και χαστουκίζουν την μπάλα. Δεν μπορεί να την πιάσει κανείς με τις μάχες που γίνεται. Και προτιμάνε να βάζουν το ένα χέρι να τη χαστουκίζουν, μήπως την πάρει κάποιος συμπαίκτης τους. Φανταστική πάσα του Χολ και φανταστική συνεργασία καταρχάς. Φουρνιέ, Χολ. Ο Χολ πήγαινε προς το καλάθι και βλέποντας την άμυνα να έρχεται πάνω του, με σκαστή πάσα βρήκε τον Εντζάι, ο οποίος κέρδισε φάουλ. Τον γκρέμισαν εκεί στην προσπάθεια που έκανε να τελειώσει την επίθεση. Οπότε ο Εντζάι θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. 26-23. Ο Εντζάι που αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Είναι ένα τεσάρι που συμπληρώνει το Βεζένκο, βάζει την πρώτη βολή. Δεν είναι όπως ο Πίτερς που ήταν σχεδόν ίδιοι. Μάλιστα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ του Super Cup, γιατί ο Ολυμπιακός προέρχεται από την κατάκτηση μόλις πριν λιγότερο από 48 ώρες. Κατέκτησε το πρώτο του τίτλο για φέτος στο Super Cup. Ο Εντζάι έπαιξε και 5, γιατί ήταν τιμωρημένος ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Μιλουτίνοφ απουσιάζει από τον Ολυμπιακό, όπως απουσιάζει και ο Τζόζεφ, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση και είναι εκτός. Με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι, καθώς έκανε μπροσπίσω ο Σιρβίτης, να πω ότι είναι έξω και ο Μιλουτίνοφ δεν έχει ταξιδέψει, δεν θα παίξει ούτε και με την Πολώνια. Είναι έξω ο Τζόζεφ, έχει πρόβλημα στη μέση και για πρώτη φορά στη δωδεκάδα μετά του Ολυμπιακού, μετά από 11 χρόνια, είναι ο Μπράιαν Ντάνστον, ο σέντερ που είναι 40 χρονών πια. Πρόπερσι έπαιζε Ζαλγκύρης, πέρσι στην Αρμάνη, αλλά τη μεγάλη καριέρα την έκανε μετά τον Ολυμπιακό στην ΕΦΕΣ, που έπαιξε 8 χρόνια και πήρε 2 Ευρωλίγκες. Στα 40 χρόνια ήρθε ως βοηθητικός στην προπόνηση και ο Μπαρτζόκας έκρινε ότι μπορεί να μείνει και να βοηθήσει. Φανταστική η πάσα του Μοντέρο στον Εντζάι και ο Ολυμπιακός εδώ τα καταφέρνει να τελειώσει πολύ ωραία μια φάση και να μειώσει, να περάσει μπροστά 27-26, γιατί νωρίτερα ο Εντζάι είχε βάλει τις βολές. 26 λοιπόν, 27, πρώτη φορά μπροστά ο Ολυμπιακός που περνάει, αυξάνει τη διαφορά γιατί βάζει ένα lay-up στον ευνηδιασμό ο Γάλλος Εβάν Φουρνιέ και το σκορ γίνεται 26-29. Έξαλλος ο προπονητής της Ζάλγκυρης. Καλή time out γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σερί 8-0.
12: Πάμε στο βόλεϊ. Χρήστο.
7: Δεύτερο σετ εδώ, 1-1. Πρώτο καρφί της Μόσκοβιτς έξω, δεύτερο της Γκιουνές μέσα. Έτσι διαμορφώνεται Βακίφμπανκ Πανιόνιος αυτό το δεύτερο αγώνα, ημιτελικό αγώνα για το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια. Η Μάρκοβα θα πάρει και πάλι ένα block out και θα πετύχει ακόμη ένα πόντο, τον 8ο στο παιχνίδι. Είναι εντυπωσιακή η Ρωσίδα, ακραία, η Δήμετρη, ακραία 25χρονη της ομάδας της Βακίφμπανκ. Και στο σερβίς είναι η Τανζούος Μπάι, πασαδόρος της ομάδας της Τουρκίας. Θα προλάβει η Ατανασίεβιτς. Η Ντικέμα για την Κούμπουρα στην ευθεία, εντυπωσιακή ήταν η Γκιούλ και το καρφί της Μπόσκοβιτς είναι έξω, όπως και νωρίτερα 2-2. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι έκανε η Αιλούλ Γιουτζίνη Λίμπερο της ομάδας της Τουρκίας μια εντυπωσιακή άμυνα στο καρφί της Κούμπουρα. 2-2 με την Ατανασίεβιτς στο σερβίς. Η Καζότ δύσκολα αλλά αποτελεσματικά. Η Μπόσκοβιτς με πλασέ κόβει τον μπλοκ. Δεύτερη ευκαιρία για τη Βακίφ Μπανκ. Η Μάρκοβα δεν συγχωρεί και πάλι ακόμη ένας πόντος στην διαγώνιο 3-2 η τουρκική ομάδα που έχει τις επιλογές. Η αλλαγή Ζακέου βγαίνει εκτός. Η Σέτναν, ένα ακόμη απόκτημα που την είδαμε να αγωνίζεται πέρυσι στην ΑΕΚ, μπαίνει στην θέση της Κύπριας.
12: 3-2 στο δεύτερο σετ προηγείται η τουρκική ομάδα, η οποία πήρε και το πρώτο. Και επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, Γιάννης Δεντόπουλος.
14: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με ένα σερί 8-0, είπαμε από το 26-21 προηγείται, 29-26. Ο Μπαρτζόκας κάνει και κλείνει την αλλαγή όλης της πεντάδας. Έχει βάλει τον Παπα-Νικολάου στη θέση του Ward. Ήταν ο μόνος που είχε μείνει από την αρχική πεντάδα. Και ο Ολυμπιακός σαν να έχει αλλάξει ταχύτητα τώρα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την πρότασή μου. Ο Στέρλινγκ Μπράουν με ένα σούτ από μέση απόσταση μειώνει τη διαφορά στον πόντο 28-29. Επίθεση τώρα από τον Μοντέρο, ο οποίος είναι άστοχος, όμως έχει τον Τούντα Χολ και παίρνει το επιθετικό rebound. Φουρνιέ στη γωνία με τον Στέρλινγκ Μπράουν να το μαρκάρει. Ο Φουρνιέ κρατάει την μπάλα, παίρνει το screen από τον Τούντα Χολ και πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία μάλλον φάση από τον ίδιο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πιστεύαμε ότι θα κάνει πάσα στον Τούντα Χολ που ερχόταν από δεξιά του. Τελικά έκανε στο ένα πόδι μπάσιμο και με καμπύλη στην μπάλα έκανε το σκορ 28-31. Εντυπωσιακός ο Φουρνιέ σε αυτό το δίλεπτο, εντυπωσιακός και ο Στέρλινγκ Μπράουν που βάζει δεύτερο συνεχόμενο καλάθι και μειώνει πάλι στον πόντο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 31-30. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο να γράφουν τα σκορ και κυρίως το στατιστικό, να ξέρετε, έχει μείνει στο 26-25. Γι' αυτό πολλές φορές θα με δείτε διστακτικό να πω πόντους ή στατιστικά. Δεν ενημερώνονται. Έχει αλλάξει και, έτσι, ο τύπος του site. Εδώ, σουτ για τρεις από τον Φουρνιέ. Είναι άστοχος, αλλά ο Παπα-Νικολάου παρισφρεί στη ρακέτα και με δεύτερη προσπάθεια, με follow στην ουσία με τα δύο χέρια, έκανε το σκορ 30-33. Το πρώτο καλάθι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Πάλι Στέρλινγκ Μπράουν για τρεις, είναι άστοχος. Πηδάει ο Χολ να πάρει το rebound. Τελικά η μπάλα φτάνει στους Λιθουανούς. Φάουλ από το Φουρνιέ. Να δούμε αν είναι το δεύτερο του Φουρνιέ. Γιατί αν είναι το δεύτερο, ο Μπαρτζόκας συνηθίζει να τους βγάζει όποιος κάνει σε μία περίοδο δύο φάουλ. Για να δούμε. Όχι, ο Φουρνιέ δεν μας έχουν δείξει ακόμα αν είναι το δεύτερο φάουλ του Φουρνιέ. Εξαρτάται σε ποιον έδωσαν το προηγούμενο, γιατί ήταν παγίδα και σφύριξαν φάουλ, αλλά ήταν δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Σουτ για τρεις για τους Λιθουανούς, άστοχος, rebound ο Παπα-Νικολάου για το Μοντέρο. Το τρίποδο το έκανε ο Γκεντράιτης. Μοντέρο προσπαθεί να το μαρκάρει, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέω. Το προσπαθεί να το μερκάρει ο Γκεντράιτης, γιατί ο Μοντέρο έχει τέτοια τεχνική κατάρτιση. Έχουμε πει ότι μοιάζει με χορευτή πάνω στο παρκέ. Νομίζω ότι γλιστράει και μάλιστα επί τούτου, βλέποντας πόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Γκεντράιτης, αλλάζει playmaker και βάζει τον Μαντούλο, τον Γερμανό, για να κυνηγήσει τον το Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρ, απόκτημα του Ολυμπιακού. Πολλοί το χαρακτήρισαν, μάλιστα ίσως να παίζουν, όχι ίσως να παίζουν, στις ψηφοφορίες που έγιναν, η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού χαρακτηρίστηκε ο Μοντέρο, που ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι ως παίκτης της Βαλένθια που έφτασε μέχρι το Final Four, και δεύτερη καλύτερη μεταγραφή το Βαλανσιούνας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες μεταγραφές όπως ο Γιαμπουσέλε, αλλά και πολλοί παίχτες. Ο Μάικ Τζέιμς άλλαξε στέγη, ο Σέιν Λάρκιν άλλαξε στέγη. Έχουμε μεγάλες αλλαγές στα ρόστερ της Ευρωλίγκας. Ο προπονητής της Ζάλγκυρης ζήτησε challenge γιατί αφισβητεί ότι ήταν στην προσπάθεια που έκανε ο Μοντέρο για το σουτ. Ότι δηλαδή έχει γίνει το φάουλ χαμηλά. Το θέμα είναι πότε σφύριξαν οι διαιτητές, γιατί έγιναν και το δίνουν χαμηλά. Είναι πότε σφύριξαν, γιατί του έγινε φάουλ στο Μοντέρο και χαμηλά και ψηλά. Αν δεν είχαν σφύριξει το πρώτο και το σφύριξαν το δεύτερο, θα ήταν δύο βολές. Αλλά προφανώς οι διαιτητές, αφού συγκεντρώνονται εκεί, λένε πού σφύριξες, εδώ σφύριξα. Άρα διάλαξε και αυτό με το πότε μετράει ένα καλάθι. Η μπάλα πάει χαμηλά για τον Ολυμπιακό έξω, απ' έξω, γιατί κρίθηκε ότι δεν είχε αρχίσει την άνοδο προς το καλάθι. 30-35 προηγεί το Ολυμπιακός. Μετράει το καλάθι με τον Φουρνιέ. Εδώ δεν είχε μπει μπάλα, γι' αυτό παρασύρθηκα. Τώρα καταλάβαμε όλοι. Εμείς, μάλλον, που δεν είμαστε στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε στο γήπεδο, είμαστε στο στούντιο. Ο Φουρνιέ άφησε την μπάλα στο καλάθι, δεν μπήκε. Αλλά τελικά ο Μάλλον ο Μαντουλό ήταν αυτός που κούνησε το διχτάκι παρατύπως και προφανώς οι διαιτητές μέτρησαν το καλάθι. 8 πόντους ο Φουρνιέ, 30-35 Ολυμπιακός, κακή πάσα του Παπανικολάου στο Φουρνιέ, στον Ντόντα Χολ, δεν είναι πάσα αυτή για ένα ψηλό που εκεί δεν μπορεί να έχει το κοντρόλ που έχει ένας γκάρντ. Παρόλα αυτά συνεχίζει να στοχεί πλέον στα τρίποντα η ομάδα της Ζάλγκυρης που έχει ξαφνιαστεί από την άνοδο και της ταχύτητας του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και της ποιότητας.
12: Άρα είμαστε 4 λεπτά περίπου πριν το τέλος του ημιχρόνου.
14: 4 και 11, κάτσε να σου πω τώρα. 30-37, γιατί έβλεπα το Μοντέρο να παίρνει φόρα. Φτάνει μέχρι σχεδόν 2 μέτρα από το καλάθι και κάνει το σκορ 30-37. Μοντέρο και Βεζέγκο, Μοντέρο, Χολ, Εντζάι και Φουρνιέ άλλαξαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού. 30-37.
0: Έρα Σπορ 101,8.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Ακούτε Έρα Σπορ.
12: Ακούτε Έρα Σπορ σε 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Για λίγο στη Νέα Σμύρνη. Χρήστο, τι γίνεται?
7: Εδώ είναι η τουρκική ομάδα, η Βακίφμαν, που προηγείται 9-6. Προσπαθεί να κρατηθεί κοντά στο σκορ η ομάδα του Πανιωνίου και μπήκε και η Ανθή Βασιλαντονάκη στο παιχνίδι. Μια πολύ σπουδαία παίχτρια που αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς και ήρθε μετά από 12 χρόνια, επέστρεψε στην Ελλάδα. Από την άλλη, η Μάρκοβα το βιολί της είναι καταπληκτική στην πίσω ζώνη και στην πρώτη στιγμή η Ρωσίδα έχει ξεπεράσει την πίσω διψήφιο αριθμό πόντων και πετυχαίνει ακόμα έναν. 16 τα πράγματα δεν φαίνονται εύκολα. Φαίνονται πολύ δύσκολα μάλλον για τον Πανιόνιο, γιατί η Βακίφμαν έχει απειλή από όλες τις πλευρές. Είναι
12: θα επιστρέψουμε,
7: ομάδα.
12: Χρήστο. Πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
14: Ο Ολυμπιακός προηγείται 37-30, 3 και 15 πριν το τέλος. Και οι διαιτητές θέλουν να δουν τη φάση, γιατί πήγε ο Εντζάι να κόψει την μπάλα, να κλέψει την μπάλα. Ο Μεν Πέρες έδειξε ότι η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης, αλλά έρχεται ο Καρντούμ και έχει αντίθετη γνώμη και θέλει να το δούνε, γιατί υπάρχει υποψία ότι χτύπησε στον παίκτη της Ζάλγκυρης πριν βγει έξω. Αυτό θέλουν να δούνε τώρα, γιατί είπαμε χαμήλωσε πάρα πολύ ο Εντζάι, χτύπησε την μπάλα, ο διαιτητής βάσης του καλαθιού είδε ότι την έβγαλε ο Εντζάι, αλλά υπήρχε υποψία και από τον άλλο διαιτητή που είναι δίπλα στη φάση ότι χτύπησε στα πόδια του παίκτη της Λουθανικής ομάδας. Οπότε μόνοι τους πάνε να δουν τη φάση. Θέλουν να δουν και το ρολόι. Τελικά η μπάλα παραμένει το περισσότερο το χρόνο. Κοιτάνε 0,8, δηλαδή 8 δέκατο δευτερολέπτο έμεινε με τη Ζάλγκυρης, για τη Ζάλγκυρης. Άρα αυτό το κέρδος που είχε ο Ολυμπιακός με την άμυνα του Εντζάι είναι να καθυστερήσει την επίθεση και να τους μένουν με επαναφορά από η baseline κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού 8 δέκατα, ένα tip δηλαδή. Για να δούμε, ο Ολυμπιακός πολύ κοντά στο να βγάλει την άμυνα και δεν τη βγάζει. Φοβερό αυτό, με το που πηγαίνει η μπάλα στα χέρια του Μπέλης. Ο του Μπέλης σηκώνεται, σουτάρει γρήγορα και αυτή η μπάλα δηλαδή αναπηδά στο Στεφάνι και προσγειώνεται στο διχτάκι του Ολυμπιακού. Ήθελε και λίγο τίκης, καθάλωσε η μπάλα. 32-37, κίνηση μέσα στη ρακέτα πάλι από τον του Μπέλης, ο οποίος είναι ο άλυτος γρίφος μέχρι στιγμής για την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που έχει ταλαιπωρήσει περισσότερο τους ερυθρόλεπους, ενώ έχουν ελέγξει αμυντικά όλη την υπόλοιπη το υπόλοιπο ρόστερ, ας πούμε, της Αλγκύρης. Τώρα Μοντέρο σταματάει με ταμπλό πολύ γλυκό ο γλυκός ο καρπός του Μοντέρο, ο οποίος παρότι δεν είχε ισορροπία, κατάφερε να ρυθμίσει τον καρπό του και να ευστοχίσει. Σουτ για τρεις από τον πρώην πράσινο τον Μάριος Γκριγκόνης και έτσι το 34-39 γίνεται 37-39 και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Χολ, Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου πηγαίνει προς τα δεξιά, δίνει στο Χολ, κακή πάσα από τον Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός, προσέχει ο Ολυμπιακός να μην κάνει κάποιο φάουλ και χρεωθεί αντιαθλητικό. Εδώ από την κακή πάσα και κακή εκτίμηση του Παπα-Νικολάου προσπάθησε να βρει το Χολ, βρήκε παίχτες της Αλγκύρης μόνο και ο ευνηδιασμός έδωσε το δικαίωμα στην γηπεδούχο ομάδα να ισοφαρίσει 39-39. Η Ζάλγκυρης ξεκίνησε με ευστοχία, αλλά από ένα σημείο και μετά η βελτίωση της άμυνας του Ολυμπιακού την έχει οδηγήσει σε πολλά άστοχα σούτ. 2 στα 12 ήταν μέχρι να ευστοχίσει ο Γκριγκόνης στο προηγούμενο τρίποντο και πλέον η Ζάλγκυρης σκοράρει μόνο στον ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη με την προσθήκη των ποιοτικών γκάρντ όπως ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ αρχίζει να κάνει πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό το παιχνίδι του και η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω με πολύ γρήγορο ρυθμό. Το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικός εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός ή αλλιώς ποιος θα ελέγξει το ρυθμό και να τον πάει εκεί που τον βολεύει εκείνον περισσότερο. Προς το παρόν είναι και η Ζάλγκυρης μέσα στο γήπεδό της σε 15.000 κόσμο και είπαμε Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο, Σαμπόνης. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι παίζει χωρίς Τζόζεφ και Μιλουτίνοφ. Ο Τζόζεφ είναι απουσία της τελευταίας στιγμής, είχε ενόχληση στη μέση, ενώ από την άλλη δεν παίζει ο Γκος, ο πρώην ερυθρόλεπτος για την ομάδα της Άλγκυρης.
12: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν time out. Πάμε για λίγο στη Νέα Σμύρνη. Χρήστο.
7: 14-8 έχει αυξήσει τη διαφορά η Βακίφ Μπανκ, η οποία δεν παίζεται. Η Μάρκοβα συνεχίζει να πυροβολεί ανεξέλεγκτα. Έχει προσθεθεί και η Μπόσκοβιτς που κάνει επίσης δυναμικό παιχνίδι, ενώ ο Πανιόνιος δεν βρίσκει λύσεις στην επίθεση, δεν βρίσκει στην άμυνα έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν βρίσκει ούτε στην επίθεση, οπότε είμαστε στο μείον 7 για τον Πανιόνιο, 15-8 και συνεχίζει το σερβίς πασαδόρος της ομάδας της Βακίφ Μπανκ Τανζού, ο Σμπάι. Υποδοχή πρώτος χρόνος με τη Ζακέο.
12: 15-8 λοιπόν, βρίσκεται πίσω ο Πανιόνιος. Πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης τον Ολυμπιακό.
14: Λοιπόν, εδώ είδαμε μια περίεργη φάση. Τελικά η εκτίμηση των διαιτητών ήταν ότι έκανε επιθετικό φάουλ ο Φουρνιέ. Οπότε η μπάλα θα πάει για την λιθουανική ομάδα. 9-2 είναι πλέον το επιμέρους σκορ για την Ζάλγκυρης, η οποία εδώ πρέπει να έχει βγει έξω ο Τουμπέλης. Παρ' όλα αυτά δίνει στον Κάρλσεν Έντουαρτς, ο οποίος είχε πετύχει και το προηγούμενο καλάθι και η Ζάλγκυρης κάνει το 11-2. 8ος πόντος για τον Κάρλσεν Έντουαρτς και προηγείται η λιθουανική ομάδα 41-39. Ωραία φάση και ωραία πάσα για τον Εντζάι, ο οποίος με το αριστερό αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ισοφαρίζει 41-41 και νομίζω ότι έχει κερδίσει και φάουλ. Έχει πάρα πολύ θόρυβο καταρχάς.

0: 41-41, ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι προηγήθηκε 30-37 με μια έκρηξη στο παιχνίδι και ο Ντουμπέλης πήγαινε στον πάγκο. Άρα έκανε δύο αλλαγές ο προπονητής της Ζάλγκυρης, ο Τόμας Μασιούλης. Και πραγματικά ο Εντζάι ετοιμάζεται για την ελεύθερη βολή, γιατί του κάναν φάουλ στην προηγούμενη προσπάθεια. 41, επανάληψη διαιτητές, δεν μπήκε η μπαλά μέσα, ενώ Φουρνιέ προφανώς, γιατί αυτό ήταν το δεύτερο του φάουλ σε μία περίοδο, πήγε κατευθείαν στον πάγκο. Πρέπει να έχει επιστρέψει, να δούμε ποιος έχει επιστρέψει. Και τη βάζει τη βολή εκτελεσμένη δύο φορές. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά με τον Εντζάι να έχει αυτό το έμεσο τρίποντο. 41-42, 1 και 9 πριν από το τέλος. Έχει επιστρέψει ο Ντόρσεϊ για να παίξει πάνω στον Κάρσεν Έντουαρτς. Μια καλαθομηχανή ο Κάρσεν Έντουαρτς. Το θυμάται ο Ολυμπιακός από την μονομαχία του με τη Φενέρ. Και άλλο επιθετικό rebound για τη Ζάλγκυρης. Σουτ από τον Κάρσεν Έντουαρτς μέσα. Ο Κάρσεν Έντουαρτς έχει δολοφονικό σουτ. Γελάει και ο Σακίλ, γελάει και ο Σαμπόνης. 44-42. Με τον Κάρσεν Έντουαρτς να είναι διψήφιος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απαντάει. Και το 44-42 γίνεται 44-44. Η μπάλα πάνω κάτω. Πριν προλάβουμε να περιγράψουμε το ένα καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα. Πάσα στον ευνηδιασμό για τον Εντζάι. Δεν ήταν καλή πάσα του Ντόρσεϊ για τον Εντζάι. Δεν μπόρεσε να την πιάσει. Τελικά η μπάλα βγαίνει πλάγια. Να, ο Ντόρσεϊ κάνει την πάσα. Προσπαθεί για λέιουπ, αλλά δεν μπορεί να την πιάσει. Και πρέπει να έχει χρεωθεί με φάουλο τον Νταχόλ. Όπως ερχόταν, πρέπει να άσπρεξε τον Μπουτκεβίτσιους. Και έχουμε time out που πρέπει να έχει πάρει η Ζάλγκυρης για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση.
1: Πόσο χρόνος
0: να πω την αλήθεια, δεν πρόλαβε, είναι δευτερόλεπτα. 44-44 η μπάλα στη Ζάλγκυρης. Πρέπει να είναι μια επίθεση πάνω κάτω, ενώ μπορεί να είναι λιγότερα από 24 δευτερόλεπτα, αλλά η μπάλα θα είναι για τη Ζάλγκυρης.
1: Μάλιστα. Για λίγο στη Νέα Σμύρνη, Χρήστο.
2: 18-12 είναι μπροστά η Βακίβ Μπάνκο. Πανιόνιος μείωσε μέχρι τους 5. Η Μπόσκοβιτς όμως συνεχίζει και εδώ κάνει το πλασέ. 19-12 και οδεύει για την κατάκτηση ακόμη, ενώ ο Σέτη Γιουνές έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ενώ από την άλλη πλευρά η μοναδική έτσι απειλή επιθετική είναι η Κούμπουρα για τον Πανιόνιο. Η Καρέλια κάνει λάθος, άσο, βάζει τα δάχτυλά της στο σερβίς της Γιουνές κοντά στα 3 μέτρα. 21-12, 20-12 αυξάνει τη διαφορά στους 8 πόντους. Η αρχηγός της τουρκικής ομάδας ξανά στο σερβίς, η Ζεχρά Γιουνές. 1-0 σετ, το προηγούμενο είχε πάρει με 25-17. Ακόμη ένα άσος από την Γιουνές, δεν το πιστεύει. 21-12, ένα σερβίς που βρίσκει λίγο φιλέ στα 3 μέτρα η Καρέλια και εδώ κάνει το λάθος. Νωρίτερα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο μπλοκ πάνω στην Μπόσκοβιτς και είχε δώσει τη δυνατότητα στην Κούμπουρα να απαντήσει με ένα εντυπωσιακό καρφί και πάλι δεν βγαίνει.
1: Ο λόγος στον Γιάννη Τεντόπουλο για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Έλα Γιάννη.
0: Ενώ βλέπουμε το Γκοσάκι, όπως το λέγαμε στην Ελλάδα, το γιο του Γκος, ο οποίος είναι στην εξέδρα. 19 δευτερόλεπτα πρέπει να μένουν. Περιμένουμε να βγάλουν το χρονόμετρο για να τελειώσει το ημίχρονο. Όχι, 21 έμεναν. Όντως, κάπου εκεί είπαμε, λίγο λιγότερο από μία επίθεση. Η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης με το Γκριγκόνης, το μαρκάριο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βγάλει την άμυνα για να κλείσει με ισοπαλία το πρώτο ημίχρονο σε ένα μάτς με πολύ θέαμα. Γκριγκόνης πετάει την μπάλα έτσι όπως την πέταξε. Νόμιζε ότι πέταγε σφαίρα. Βέβαια είχε 9 δέκατα, δεν είχε άλλο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ίσως έπρεπε να την πάρει κάποιος άλλος παίκτης, ο οποίος έχει την ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Ο Γκριγκόνης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να περάσει τον αντίπαλό του στα πόδια. Οπότε, μάλλον σαν χαμένη επιλογή ήταν αυτή. Ο Μπαρτζόκας πρόλαβε να ζητήσει time out. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητές θα κοιτάξουν τον χρόνο να δουν αν είναι όντως 9 δέκατα ή κάτι παραπάνω, ώστε ο Μπαρτζόκας να οργανώσει. Θυμίζουμε ότι έχει βάλει Ολυμπιακός καλάθι πέρσι με ένα φοβερό alley-oop κάρφωμα από out του walk-up ο Ντόντα Χολ. 1,5 βλέπω την ώρα που η μπάλα 1,5, ναι, το διορθώνουν, βλέπετε.

0: Πόση μεγάλη απόκληση στο μπάσκετ, το 9 δέκατα με το 1,5 δευτερόλεπτο, δηλαδή τα 6 δέκατα, είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Εδώ προηγουμένως ο Ολυμπιακός δέχτηκε καλάθι στα 9 δέκατα, πρόλαβε και λιγότερο να πάρει την μπάλα του Μπέλης και να σουτάρει. Τώρα το 1,5 είναι χρόνος που ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κάτι αξιοπρεπές. Για να δούμε, ακούμε προς τον παρόν τον Τόμας Μασιούλης. Είναι 1,5 δευτερόλεπτο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μπουδιασμένος, ειδικά στην άμυνα, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο μιας πεντάδας με μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά ταυτόχρονα και πιο ψηλή, δηλαδή με το Ντζάι στο 4 και το Χολ στο 5, βελτίωσε και την άμυνά του και την επίθεσή του, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 7 πόντους, αλλά ολιγόρησε σε 2-3 φάσεις, με αποτέλεσμα η Ζάλγκυρης να ισοφαρίσει. Και τώρα ο Ολυμπιακός, βέβαια είναι δύσκολο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να πετύχει ένα καλάθι σε 1,5 δευτερόλεπτο, καθώς το out είναι από τη δική του ρακέτα. Δεν είναι δηλαδή η μπάλα, δεν έχει περάσει απέναντι στη ρακέτα της Ζάλγκυρης. Ο Φουρνιέ πετάει την μπάλα, πάει σε χέρια παίκτη της Ζάλγκυρης. Πρόλαβε μάλιστα να σουτάρει, να πετάξει την μπάλα ο Ουλανόβας, ο αρχηγός, αλλά και αυτός δεν ευστόχησε. Οπότε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου είναι 44-44. Εντάχει να πούμε για τον Ολυμπιακό, 2 ο Μακιντάιρ, 2 ο Γουόρ, 4 ο Μοντέρο με 2 ασίστ, 7 ο Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολάου, 7 ο Ντόρσεϊ, 7 ο Εντζάι που προσφέρει τεράστια βοήθεια, 5 ο Τζόουνς και 8 ο Φουρνιέ, που και αυτός μόλις μπήκε μαζί με τον Μοντέρο και τον Εντζάι άλλαξαν την ταχύτητα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 7 επιθετικά rebound, 13 assist και 5 λάθη, πάει συνολικά καλά όσον αφορά στη στατιστική. Προβλήματα του δημιουργούν όποια λάθη κάνει και γίνονται ευνηδιασμός. Ο Κάρλσεν Έντουαρτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Ζάλγκυρης με 11 πόντους και ο Τουμπέλης με 10. Είναι οι δύο παίκτες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αυτοί τον έχουν πληγώσει περισσότερο. Οι υπόλοιποι είναι εκεί 2-3 πόντους, 5 είχε ο Σιρβίντης. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μια ένδειξη ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι συναρπαστικό, γιατί βλέπουμε άλλο μπάσκετ ειλικρινά από πέρσι σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω εν ρηπή οφθαλμού. Δηλαδή έχουν σταματήσει σχεδόν οι σετ επιθέσεις. Πολύ δύσκολο βλέπεις 5 εναντίον 5 επιθέση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Θα τον ακούσουμε και στη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Και πάμε στον Χρήστο Σαράντο, στον Ανδρέα Βαρίκα στη Νέα Σμύρνη, για να μάθουμε πώς ολοκληρώνεται το δεύτερο σετ εκεί. Χρήστο.
2: Ένα άσο από την Κρόζερ μειώνει σε 23-17, αλλά είναι πολύ κοντά και η Βακεύμπα να κλείσει και το δεύτερο σετ. Έχει κάνει μάλιστα αλλαγή σχεδόν όλη την εξάδα προπονητής της ομάδας, έχοντας βγάλει όλα τα μεγάλα αστέρια. Γκρόζερ το σερβίς δεν είναι καλή, υποδοχή, εκτέλεση, θα βγει άμυνα από την Τιούλιο, αλλά υπάρχει φιλέ εκεί από την Αθανασίεβιτς. Οπότε set point και πάλι 24-17, θυμίζω 25-17 ήταν το πρώτο set για την τουρκική ομάδα, να θυμίσω και το έπος του ΠΑΟΚ νωρίτερα, ο οποίος παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Γαλατά 25-20 το πρώτο σετ, πήρε τα επόμενα 25-23, 25-20, 25-15 και θα είναι στον αυριανό τελικό. Αθανασίεβιτς δυνατά, μια τρομερή άμυνα που βγαίνει και η Μάρκοβα. Θα βγάλει άμυνα η Αθανασίεβιτς, ο Πανιώνιος σώζει για την ώρα, αλλά υπάρχει συνέχεια της φάσης, πάλι ευκαιρία για την Γαλατά. Δεν την αξιοποιεί, κόντρα μπάλα με την Κούμπουρα. Ακόμα μια άμυνα που βγαίνει από την Οριόλ εκεί, μια νέα επίθεση έξω, ο πόντος για τον Πανιόνιο 24-18, ένα πολύ ωραίο ράλι και από τις δύο πλευρές. Οι άμυνες ήταν πραγματικά εντυπωσιακές που βγήκαν και από την τουρκική ομάδα με την Ατζάρ, με την Ακιόλ, την Πασαδόρο και τώρα η Καρέλια είναι στο σερβίς 24-18. Καρέλια βαθιά, θα βγει από την Ατζάρ, πρώτος χρόνος θα προλάβει η Κούμπουρα, η Αθανασίεβιτς θα πάει σε ένα σημείο που η Γκροζέρ θα προλάβει να βγάλει άμυνα, ευκαιρία για τη Γαλατά να τελειώσει το σετ. Η Κούμπουρα πολύ ωραία άμυνα, πρώτος χρόνος κερδισμένος από τη Ζαχαίου. Να λοιπόν που ο Πανιόνιος αρνείται να χάσει σε αυτό το σετ, αλλά έχει ακόμη 5 set point η Βακίφμπαν 24-19 με την Ιωάννα Καρέλια, την αρχηγό του Πανιωνίου, στο σερβίς και πάλι. Ζακχαίου μπροστά η Αθανασίεβιτς και τη Ιούλιο στην τριάδα. Η υποδοχή είναι καλή. Η πάσα για τη Μάρκοβα δεν είναι καλή από την Ακιόλα. Ακόμα ένας πόντος για τον Πανιόνιο, 24-20. Για να δούμε που μπορεί να πάει αυτή η ιστορία. Χαμόγελα από την πλευρά του Πανιωνίου. Ήταν μια όχι ιδιαίτερα καλή πάσα από την Ακιόλ. Βρήκε την Μάρκοβα στο κατέβασμα, η οποία έκανε ένα από τα σπάνια λάθη της. Στο μισό βέβαια ανήκει οπωσδήποτε, το χρεώνεται η πασαδόρος. Η Καρέλια βαθιά, θα βγει ξανά η πολυδοχή από την Ατζάρ. Η Μάρκοβα δεν εκτελεί σωστά. Η Ζακχαίου σηκώνει, Αθανασίεβιτς. Η Μάρκοβα με το ένα χέρι τελειώνει. Παρά το γεγονός ότι η Αθανασίεβιτς είχε εδώ την ευκαιρία να κάνει ένα πλασέ, δεν σήκωσε ψηλά την μπάλα και η Μάρκοβα παίρνει ακόμη έναν πόντο. Κλείνει το δεύτερο σετ 2-0 για τη Βακίβμπαν. 25-17 το πρώτο, 25-20 το δεύτερο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τρίτο σετ.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον αγώνα βόλεϊ γυναικών, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαράντο. Και εμείς πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με την Γαλλία, με την Ανταρές Αρένα. Εκεί σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 5 λεπτά, θα έχουμε τζάμπολ στον πρώτο αγώνα του Άρη στο Eurocup με αντίπαλο την Λεμάν. Δίνουμε το λόγο, κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση και δίνουμε τον λόγο στο Γιώργο Τότσικα.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Era Sport στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από την Ανταρές Αρένα, τη σχεδόν κατάμεστη Ανταρές Αρένα, την έδρα της Λεμάν. Λεμάν Άρης σε αυτό το πρώτο σταθμό στο ευρωπαϊκό ταξίδι του Άρης στο Eurocup, με ένα και μοναδικό στόχο στη νέα εποχή, την κατάκτηση του τίτλου, την επιστροφή στους τίτλους και στις μεγάλες στιγμές. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση της Λεμάν, τα φώτα έχουν σβήσει, δημοτυπικό που υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους αγώνες και καταστάσεις. Λίγο νωρίτερα παρουσιάστηκε η ομάδα του Άρη, γνωρίζοντας την αποθεώση από τους 300 και πλέον φιλάδους του Άρη που βρίσκονται εδώ. Δεν ήταν δυνατόν να λείψουν από ένα ακόμα παιχνίδι εξωτερικού. Δεν λογαριάσαν χιλιόμετρα, αποστάσεις. Υπάρχουν φιλάθλοι που ταξίδευσαν τόσο με το τσάρτερ της αποστολής. Η αποστολή του Άρη, η οποία ήρθε χθες στη Γαλλία από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φιλάθλοι που ήρθαν από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, από τη Γερμανία, από το Παρίσι, από το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ιταλία, και έχουν δημιουργήσει μια πραγματικά πολύ όμορφη ατμόσφαιρα οι φίλοι των δύο ομάδων που χειρόμαστε να βλέπουμε στα γήπεδα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Επιστροφή θανό στον τόπο του εγκλήματος. Ντεζαβού, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην Era Sport. Έμελε να είναι στη Γαλλία το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Βασίλη Σπανούλη, μετά προχώρησε από τη Μονακό. Ενώ η Λεμάν έχει ήδη παίξει ένα παιχνίδι, έχει κερδίσει στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος στην Γραβελίν 103-97. Είναι αυτή τη στιγμή γίνεται μια βράβευση του Μόργαν, από ό,τι βλέπουμε, ο οποίος είναι στο κέντρο του γηπέδου. Μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Άρης, ο οποίος έχει φέτος γνωρίσει, πάρει, εμπιστευτεί παίκτες από που έχουν αγωνιστεί στη EuroLeague, στο γαλλικό πρωτάθλημα, και βέβαια είναι, όπως έχουμε πει, μια σημαντική στιγμή για όλο το ελληνικό μπάσκετ, έχω θα πω. Βλέπουμε τις ομάδες Θεσσαλονίκης να δυναμώνουν, βλέπουμε να είναι δυνατές και βέβαια να έχουν αυτή την προοπτική, όπως λέμε. Είναι χαρακτηριστικό ο Μόργαν, ο οποίος βραβεύτηκε πριν από λίγο από τη γαλλική Λεμάν, αγωνίστηκε στη γαλλική ομάδα το 2022, δεν το ξέχασαν, μια όμορφη πλακέτα, χειροκροτήματα στο κέντρο του γηπέδου από Γάλλες και Έλληνες φιλάθλους, με το νούμερο 30, το χαρακτηριστικό νούμερο 30 του Μόργαν. Αυτά σε πρώτη φάση, θέλουμε περίπου 2 λεπτά για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα εντυπωσιακή, θα συνδεθούμε σε λίγο με την έναρξη του παιχνιδιού για να πούμε τις λεπτομέρειες, να περιγράψουμε όλα όσα αναμένεται να γίνουν. Απλά εγώ να θυμίσω ότι ο Άρης ήταν και βρέθηκε στη Γαλλία με 13 παίκτες. Δεν είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει μια αίωση. Δεν είναι οι τραυματίες Πουλιανίτης και Τανούλης. Ο Χατζηλάμπρου είναι ο 13ος που δεν συμμετέχει στην 12η της αποστολής του Άρη. Θάνο.
1: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία για τον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη για το Euro Cup. Τζάμπολ σε λιγότερο από ένα λεπτό. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχουν 4 παιχνίδια σε εξέλιξη. Το ένα βέβαια είναι αυτό ανάμεσα στην Ζάλγκιρις και τον Ολυμπιακό. 44-44. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, θυμίζουμε. Τα άλλα 3 που είναι σε εξέλιξη έχουν ως εξής. Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 53-41 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Και Φενέρ Μπαχτσέ Μπάγερν 20-10. Το παιχνίδι αυτό είναι στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Θυμίζουμε στις 9 θα παίξουν Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γη μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη. Δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
9: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ακούτε Era Sport.
12: 4 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Ερασπόρ στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θυμίζουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Ζάλγκυρης Ολυμπιακός 44-44. Στο βόλεϊ, στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για το τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας, βόλεϊ γυναικών, ο Πανιώνιος βρίσκεται πίσω με 2-0 από την Vakifbank, την τουρκική 2-0 σετ, ενώ έχει αρχίσει το παιχνίδι στην Γαλλία ανάμεσα στην Λεμάν και τον Άρη. Συνδεόμαστε με το γήπεδο, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Τότσικα. Μας ακούει ο Γιώργος Τότσικας? Δεν μας ακούει.
13: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Διανύουμε το πρώτο λεπτό. Δεν υπάρχουν πόντια από τις δύο ομάδες. Πολλά στοχα σούτ. Σηκώνεται ο Μοκόκα. Είναι άστοχος και αυτός. Μια νευρικότητα και από τις δύο ομάδες. Με την πρώτη πεντάδα του Άρη να την απαρτίζει. Να την απαρτίζουν. Και τώρα έχουμε το καλάθι από τον Στιούαρτ. Το βαρύ πυροβολικό της Λεμάν. 2-0. Μετά από 1,5 λεπτό πέτυχε η γαλλική ομάδα και γενικά οι δύο ομάδες στο παρκέ το πρώτο καλάθι. Έχουμε λοιπόν Δημητρίεβιτς, Μίτρου Λόγκ, Μοκόκα, τον Μπίρτς και τον Ρόμπινσον Έρλιν. Η πρώτη πεντάδα για την ελληνική ομάδα που βρίσκεται στο σκορ. Να πούμε ότι είχαμε συνηθίσει στο Παλέντε Σπορ αυτό, αλλά το είδαμε και εδώ στη Γαλλία, στο Ανταρές Αρένα, να ξεκινάει το παιχνίδι και μετά από 3-4 δευτερόλεπτα να σταματάει, γιατί οι φίλαδοι του Άρη είχαν το αγαπημένο τους έθιμο να πετάξουν χαρτάκια στον αέρα. Προσγειώθηκαν στο παρκέ και όπως καταλαβαίνουμε όλοι υπήρξε η διακοπή. Νέο άστοχο σούτο από τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 0-2. Κατεβάζει ο Στιούαρτ, ο οποίος έχει πάνω του πάντα το Μίτρου Λόγκ. Προσπαθεί να σουτάρει φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι στο σουτ πάνω και αν πατούσε γραμμή, γιατί είμαι μέσα στο γήπεδο και από τη θέση που είμαι εδώ δεν έχω ούτε μόνιτορ για να δω αν πατούσε γραμμή ο παίχτης της Λεμάν. Είναι γεγονός ότι έγιναν αρκετές αλλαγές φέτος στη γαλλική ομάδα, με πρώτον από όλους κορυφαίος το τελευταίο παιχνίδι της Λεμάν, το Στιουαρτ πέτυχε 29 πόντους την νίκη στο πρωτάθλημα. Θα βρεθεί στη γραμμή των ελευθερών. Ναι, πατούσε γραμμή, άρα δεν πατούσε γραμμή, συγγνώμη, ήταν έξω. Οπότε έχουμε τρεις ελεύθερες βολές για τον Στιουαρτ. Πετυχαίνει τον πόντο, άρα έχουμε 3-0 και οι τρεις πόντοι από τον Στιουαρτ. Έχει και η δεύτερη βολή, 4-0. Ο κόσμος χειροκροτεί, οι Φιλανδοί σταματούν. Στιουαρτ στην τρίτη και τελευταία είναι εύστοχος και σε αυτό 5-0. Παίρνει προβάδισμα η Λεμάν 5 πόντους, η οποία, να πούμε για την ιστορία, έχει κερδίσει τα τελευταία παιχνίδια κόντρα στον Άρη. Η επίθεση στον Άρη με τον Δημητρίοβιτς κάνει την κίνηση ο Μπίρτς. Δημητρίοβιτς, ο οποίος είχε δύο άστοχους, ο Δημήτρου Λόγκ. Σούτ για τρεις πόντους, άστοχο, το rebound από τον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης επιμένει, θέλει να ανανεώσει την επίθεση, μπάλα στον Μπίρτ. Εκείνο Μοκόκα, κατευθείαν στον Ρόμπινσον Έλλον, σηκώνεται για τρεις πόντους. Νέο άστοχο σουτ. Πολύ, πολύ, πολύ νευρική.
12: Μάλιστα. 5-0 προηγείται η Λεμάν του Άρη. 7:41 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο.
14: Λοιπόν, δεν έχουμε καλάθι ακόμα στη Ζαλγκύριο Αρένα, αλλά βλέποντας τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, αυτό που βγάζει μάτι είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημιχρόνο είχε 0 στα 11 τρίποντα, με πιο άστοχο από όλους τον Τάιλερ Ντόρση, που είχε 0 στα 4. Τώρα το έχει την επίθεση της Ζαλγκύρης με τον Κάρσεν Έντουαρτς, φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Μακιντάιρ. Νωρίτερα είχε κάνει φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόνς στον θηριώδη Βαλαντσιούνας. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι η ίδια που ξεκίνησε τον αγώνα, δηλαδή Μακιντάιρ, Ντόρση, Ward, Βεζένκοφ και Ταϊρίκ Τζόνς. Δεν έχει πληγώσει, επαναλαμβάνω, ο ψηλός, ο Βαλαντσιούνας, τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει μόλις 2 πόντους. Ο Κάρσεν Έντουαρτς έχει 11 και ο Τουμπέλης έχει κάνει μεγάλη ζημιά με τους 10 πόντους, κυρίως με τον τρόπο που τους πέτυχε. Παγίδα στον Βαλαντσιούνας, ο οποίος γυρίζει αστοχή και ριμπάνω από τον Βεζένκοφ. Ο Βαλαντσιούνας μέχρι στιγμής έχει εξουδετερωθεί από την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός, ακόμα και με πιο κοντό. Ενώ αν κάνει λάθος ο Μακιντάιρ και αυτό θα καταλήξει σε καλάθι. Α, όχι, δεν καταλήγει. Για να δούμε αν σφύριξαν φάουλ, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Μακιντάιρ πήρε μόνο την μπάλα και την έβγαλε έξω. Ναι, μεν για τη Ζαλγκύρη, αλλά όχι, όχι. Φάουλ είναι, 2 βολές. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος έκανε όλη τη φάση λάθος, του κατέβασε το χέρι τώρα που το βλέπουμε από εδώ. Πρώτον, έδωσε την μπάλα στα χέρια τους και δεύτερον, βρέθηκε να κυνηγάει τον αντίπαλό του, του κατέβασε το χέρι και τον έστειλε στη γραμμή των ελευθερών βολών. Αυτά τα λάθη πληρώνονται. Είπαμε, όταν κάνεις ένα λάθος, το πιθανότερο, ειδικά σε αυτό το γήπεδο και με αυτή την ομάδα, είναι να δεχθείς εφηδιασμό. Και πόσο μάλλον όταν την παίρνει την μπάλα ο Τουμπέλης, ο οποίος έχει κάνει τρομερή πρόοδο. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 45-44, ξαναπαίρνει προβάδισμα η Ζάλγκυρης, η οποία βρέθηκε πίσω από τον Ολυμπιακό 30-37. Χάνει την δεύτερη βολή ο Τουμπέλης, οπότε στον ένα πόντο της διαφοράς στο πλεονέκτημα για τη Ζάλγκυρης. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ντόρσε, που απείλησε ο Θαστάρι για τρίποντο, αλλά σκεφτόμενος ίσως τα 0 στα 4 του πρώτου ημιχρόνου, δεν το τόλμησε. Βεζένκοφ στο low post δίνει στον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πάει να δώσει καμπύλη στην μπάλα. Δεν φτάνει. Αυτή ίσα ίσα πακουμπάει στη Στεφάνη. Παραμένει το 45-44. Δεν κλέβει την μπάλα. Εδώ δεν κλέβει την μπάλα ο Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Βαλαντσιούνας τη δίνει στον Τουμπέλης, ο οποίος είναι κακό σπυρί για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους και το σκορ γίνεται 47-44. Κανείς δεν μπορεί να μαρκάρει τον Τουμπέλης και νομίζω ότι είναι και παίκτης, ενώ έχουμε ωραία προσπάθεια και jump shoot από τον Μακιντάιρ με τον ίδιο τρόπο που σκόραρε και στο πρώτο ημίχρονο, 47-46. Δεν είναι εύκολο για τον Βεζένκοφ, που ούτως ή άλλως δεν είναι καλός αμυντικός. Όπα! Εκεί που δεν μπορούσε, ό,τι δεν μπορούσε να κάνει μέσα από τη ρακέτα ο Βαλαντσιούνας, το κάνει έξω από τη γραμμή των 6.75. Ένα στο ένα τρίποντο για τον επί 14 χρόνια παίχτη του NBA. Έτσι λοιπόν το σκορ γίνεται 50-46, φάουλ στον Ward από τον Μπουτκεβίτσιους. 50-46 το σκορ. Η αλήθεια είναι ότι για μένα, εντάξει, εδώ έβαλε το τρίποντο, αλλά τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνει ο Τουμπέλης, τον οποίο μαρκάρει ο κακός αμυντικός Βεζένκοφ. Ακόμα και στο τελικό του Super Cup ο Βεζένκοφ που βγήκε MVP έβαλε τόσους πόντους, 25 και 10 rebound, αλλά στην άμυνα το σημάδευαν. Πάλι φανταστικός ο Τουμπέλης, ελίσσεται σαν χέλι και στον ευνηδιασμό, τελειώνει τον ευνηδιασμό, 52-46, κενό αέρο στον Ολυμπιακό που νομίζω ότι η πρώτη του πεντάδα δεν δουλεύει όπως η δεύτερη, δηλαδή με Μοντέρο Φουρνιέ και κυρίως με τεσάρι τον Εντζάι. Βεζένκοφ προσπαθεί, παίρνει την προσπάθεια, βάζει το καλάθι με προσωπικό, με το έτσι θέλω το βάλε το καλάθι ο Σάσα Βεζένκοφ, 52-48 και τεχνική ποινή. Για να δούμε. Ναι, τεχνική ποινή για διαμαρτυρία. Ο Βεζένκοφ ήταν κλεισμένος από τον Μπουτκεβίτσιους. Ο Μπουτκεβίτσιους πήγε να εκμεύσει επιθετικό φάουλ και μάλιστα ζητάει challenge τώρα, που δεν μπορεί να γίνει challenge σε φάουλ ο Τόμας Μασιούλης, αλλά με το έτσι θέλω κάτι άλλο πρέπει να ζητάει βέβαια για challenge, γιατί γίνεται challenge. Έχει, ο πάγκος πάντως έχει χρεωθεί με τεχνική ποινή. Το σκορ είναι 52-48 γιατί ευστόχησε ο Βεζένκοφ. Να δούμε τι θα
12: αποφασίσουν οι διαιτητές. Μάλιστα. Μέχρι να αποφασίσουν, να δώσουμε για λίγο το λόγο στον Γιώργο Τότσικα. Πάμε στην Γαλλία. Έλα, Γιώργο.
15: Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Λεμάν 12-4. Ένα 12 Λεμάν με μία, όπως είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση, νευρικότητα του Άρη, μεγάλη αστοχία και κάποια φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, πρέπει να πούμε, υπέρ του Άρη από τους διαιτητές. Ο Ρόμπινσον Έρλιν, αυτός που πέτυχε το 14 και πριν από λίγο, νέο καλάθι από τους Γάλλους και time out που ζήτησε ο Βασίλης Σπανούλης. Είναι γεγονός ότι είδαμε για πρώτη φορά τον Μοκόκα να ξεκινάει στην πεντάδα του Άρη, ο οποίος έχασε αρκετά σημαντικό μέρος από την προετοιμασία του Άρη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι που επηρέασε τα όσα είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια στα φιλικά του Άρη, αλλά είναι γεγονός ότι ο Άρης περιμένουμε να μπει με περισσότερο καθαρό μυαλό, αν θέλει Σάνο, αλλά υπάρχει πολύ δρόμο στο παιχνίδι. 4 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, 14 η Λεμάν μπροστά στο σκορ.
12: Γιάννη Ρεντόπουλε, τι αποφάσισαν οι διαιτητές?
14: Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι περισσότερο έπεσε για να εκμεύσει επιθετικό φάουλ ο παίκτης της Άλγκυρης παρά τον ακούμπησε ο Βεζένκοφ, οπότε ισχύει η τεχνική ποινή, ισχύει και το καλάθι του Ολυμπιακού, δεν άλλαξε κάτι. Απλά ζήτησε ο προπονητής της Ζάλγκυρης, ενώ το σκορ έχει γίνει 52-49 με αυτούς τους τρεις πόντους του Βεζένκοφ, ζήτησε ότι έβγαλε τον αγώνα του. Αυτό δεν φάνηκε ούτε στο replay, απλά είχε κολλήσει πάρα πολύ το σώμα του στον Βεζένκοφ και έπεσε με την πρώτη επαφή. Οπότε οι διαιτητές έκραναν ότι σωστά σφύριξαν. Κλέψιμο από τον Ντόρσεϊ. Πάει να βγει ο Ολυμπιακός στον εθνιασμό. Σουτάρει για τρεις. Θα βάλει το πρώτο τρίποντο? Όχι. Θα πάρει όμως το επιθετικό rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 12 τρίποντα μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρει το δρόμο. Έχει επιστρέψει ο Μοντέρο. Σουτ για τον Ward μέσα. Να το αυτό πάνω που το λέγαμε. 52-52. Ο Ward σπάει το ρόδι έξω από τη γραμμή μετά από 12 άστοχα σουτ. Το πρώτο τρίποντο του Ward, ο οποίος ισοφαρίζει 52-52, 6-33 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επίθεση για τη Ζάλγκυρης με τον Κεντράιτης. Ο Κεντράιτης πάει να χάσει την μπάλα, νομίζω ότι τη χάνει τελικά η μπάλα για τον Ολυμπιακό, όπως δείχνει ο Πούκλ Πέρες και Καρντούμ, ο Κροάτης ο Καρντούμ, ο Πούκλ Σλοβένος και ο Πέρες ο Ισπανός. Άρα η μπάλα για τον Ολυμπιακό που παίζει με playmaker το Μοντέρο. Έβγαλε το Μακιντάιρ ο Μπαρτζόκας, Βεζένκοφ απείλησε ο Θεστάρι για τρεις. Τα Eric Jones πίσω από την πλάτη την μπάλα για τον Ντόρσεϊ. Πάλι ο Ward θα βάλει δεύτερο συνεχόμενο. Ναι, να ποιος, ο παίχτης που δεν θεωρείται σπεσιαλίστας στο τρίποντο. Ο Tyson Ward βάζει δύο κολλητά και σπάει την κακοδαιμονία, την αστοχία μάλλον του Ολυμπιακού από τη γραμμή των 6.75. Και άλλη καλή άμυνα για τους Ερυθρόλευτους πάνω στο Carson Edwards. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα διάστημα ανάλογο με αυτό της δεύτερης περίοδου και εκεί που βρέθηκε να χάνει με 52-46, τώρα προηγείται 52-45, άρα λοιπόν έχει κάνει 1-9-0. Φοβερή κίνηση, μισό μπάσιμο, αλλά σταματάει το δεύτερο βήμα και σηκώνει το πόδι τουλάχιστον 2 μέτρα από το καλάθι ο Μοντέρο και στοχεί. 6 πόντους από το Μοντέρο, 52-57 ο Ολυμπιακός τρέχει 11-0. Ο Κάρσεν Έντουαρτς πάει για να πάρει και φάουλ, να πετύχει και το καλάθι, τελικά θα πάρει μόνο το φάουλ από το Βεζέγκοφ. 52-57 λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 5 πόντους, ο Βεζέγκοφ θα δούμε αν θα πάει στον πάγκο, τον είδα να πηγαίνει προς τα εκεί, απλά άλλαξε το πλάνο, όχι απλά σκουπίζεται.
12: Έχουμε time out τώρα, Γιάννη.
14: Αλλαγές βλέπω.
12: Μάλιστα. Πάμε για λίγο στην Γαλλία, στον Γιώργο Τότσικα, στο παιχνίδι του Άρη.
15: Ο Αντανακάμπτη έχει μειώσει σε 12-8 με καλάθια του Μοκόγα και του Λιντέλ, ο οποίος έχει δώσει έναν άλλο αέρα, όπως και ο Μόργαν που πέρασαν στο παρκέ για τον Άρη. Έχουμε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης κερδίζει, όχι, έδωσε τζάμπολο διαιτητής, κέρδισε την μπάλα. Ο Μόργαν δεν πάτησε καλά, πάτησε γραμμή, οπότε η μπάλα είναι για τη Λεμάν. 12-8, υπενθυμίζω, υπέρ των Γάλλων, 3 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.
12: Τι γίνεται στο βολέι, Χρήστο Σαράντο?
16: 16-14, ο Πανιούνιος θα πηγαίνει περίφημα σε αυτό το σετ, είναι κοντά στη μεγάλη του αντίπαλο και μάλιστα συντηρεί ένα μικρό προβάδισμα 1-2 πόντων. Η Ανθή Βασιλαντονάκη έχει μπει περισσότερο και αυτή στο παιχνίδι, έχοντας πετύχει 5 πόντους, έναν άσο νωρίτερα και τώρα σερβίρει και πάλι. Η Μάρκοβα κάνει λάθος ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα με την Κούμπουρα, η οποία θα εκτελέσει την ευθεία, εντυπωσιακό 14ος πόντος για
12: διαφορά
16: την
12: 3 πόντων δηλαδή για τον Πανιόνιο.
16: 17-14 για τον Πανιόνιο. Ναι.
12: Ο λόγος των Γιάννη Τεντόπουλο, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
14: Δεν καταφέρω Μοντέρο να τελειώσει τον εφνιδιασμό. Επίθεση για τη Ζάλγκυρης 54-57 με 2 βολές του Κάρσεν Έντουαρτς. Βαλαντσιούνα στο low post, είναι στο Μαντουλό, κυκλοφορία στην περιφέρεια. Μπάσιμο και καλάθι από τον Μπουτκεβίτσιος. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι πάει στον πόντο 56-57, ο Ολυμπιακός προηγείται. Είπαμε έτρεξε ένα 11-0, ενώ έχουμε και φάουλ τώρα του Μπουτκεβίτσιους πάνω στον Ντόρση, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα σήμερα. Είπαμε είναι πολύ άστοχος από τη γραμμή των 6-75. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε ιδιαίτερα διστακτικός, και αν δεν ερχόταν ο Ward να βάλει αυτά τα δύο τρίποντα και να σημάνει την αντεπίθεση και αυτό το 11-0, την εκκίνηση του 11-0, ο Ολυμπιακός ακόμα δεν θα είχε βρει στόχο έξω από τη γραμμή των 6-75. Έχουμε time out, οπότε μπορούμε να πάμε στον Άρη ή όπου θες εσύ, εν πάση περιπτώσει.
12: Βεβαίως, να πάμε στον αγώνα του Άρη, στην Άνταρες Αρίνα, Λεμάν Άρης, Γιώργος Τότσικας.
15: 15-10 σε μια πολύ σκληρή μάχη όπως εξελίσσεται εδώ το παιχνίδι στην πολύ όμορφα σάλα, ένα γήπεδο 6.000 θέσεων. Το θρελικό Ανταρές Αρένα, και λέω θρελικό βέβαια το 95 δυστυχώς, αλλά όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλο το περιβάλλον που περιβάλλει είναι σημαντικό, γιατί είναι μέσα στην καρδιά της θρελικής πίστας των 24 ωρών του Λεμάν, εδώ που γίνει τελικοί αγώνες από το 1923, βέβαια πάντα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό λέω, έτσι. Και είναι ένα στολίδι πράγματι σε αυτή την πόλη των 150.000 κατοίκων της βορειοδυτικής Γαλλίας. Χάνει την μπάλα ο Τολιόπουλος που έχει περάσει το παιχνίδι, έχει βάλει δίπλα πριν από λίγο η Λεμάν και το σκόρ είναι πάλι στο μείον 7 για τον Άρη, 17-10, 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο, και φωνάζει αμέσως ο Βασίλης Πανούλης το Θανάση Αντιτοκούμπο. Βγαίνει ο Ρομπίνσον Έρλ, ενώ αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη, Πετρολιόπουλο, Θανάση Αντιτοκούμπο, Λιντέλ, Μόργαν και τον Χαραλαμπόπουλο που περνάει και αυτό στο παιχνίδι. Ο Άρης ο οποίος έριξε το βάρος, ο ελληνικός στοιχείο είναι ξεκάθαρο, αυτό το έχει πει ο Βασίλης Πανούλης, και είναι γεγονός ότι έχει αρκετές επιλογές να κατέψει την πιστική τράπουλα, εφόσον βέβαια οι συνθήκες του αγώνα το απαιτούν. Τώρα ο Κίνγκ για τη Λεμάν, τελειώνει ο χρόνος, 4 δευτερόλεπτα, 3 γίνεται το σουτ με φάουλ για 3 πόντους. Διαμαρτύρεται και όχι άδικα, εγώ πιστεύω, ο Βασίλης Πανούλης.
12: Φάουλ για 3 πόντους υπέρ της για τη Λεμάν, η οποία προηγείται με 17-10, 1-50 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Γιώργο, για πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
14: Ο Ταϊρέκ Τζόνς έχασε την μπάλα. Ο Βαλαντσιούνας πάει να σουτάρει. Του κάνει φάουλο ο Ταϊρέκ Τζόνς, ο οποίος διαμαρτύρεται. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτητές δεν μπορούν να αλλάξουν το σφύριγμά τους. Ο Ταϊρέκ Τζόνς, το πρόβλημα δεν είναι το φάουλο αυτό που έκανε, γιατί το έκανε ούτως ή άλλως. Είναι ότι έχει μια δυσκολία στο να πάρει την μπάλα με το ένα χέρι. Του έκανε πολύ καλή πάσα. Αυτός πήγε να την πιάσει με το ένα χέρι και του φύγε. Γενικά στην υποδοχή της μπάλας θέλει πολύ μεγάλη βελτίωση ο Ταϊρέκ Τζόνς. Έχουμε δει πολλές φορές rebound να μην μπορεί να τα πιάσει με την πρώτη, αλλά με τη δεύτερη. Ακόμα και στον τελικό, αν θυμηθεί κανείς το τελευταίο καθοριστικό rebound, χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια. Ο Βαλαντσιούνας πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών, γιατί ήταν πάνω στο σουτ. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος ευστοχεί στη βολή με πολύ μεγάλη περιπέτεια. Νομίζω ότι ο Ντόντα Χολ έχει μπει στο παρκέ, γιατί βλέπω τον Ταϊρέκ Τζόνς μπροστά στον πάγκο. Και μας κρύβει και τη θέα από πίσω, αν βλέπεις. Θάνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει 57-57. 58-57, ναι, γιατί ήταν 56-57. 58-57 μπροστά η Ζάλγκυρης, ξαναπαίνει το προβάδισμα εκεί που βρέθηκε πίσω, 52-57. Τρέχει αυτή ένα 6-0. 4-4 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ, Μοντέρο με το Μαντουλό που έχει μπει για να το μαρκάρει. Μοντέρο δίνει για τον Χολ, που είναι πολύ μακριά από τη ζώνη δράσης του. Μοντέρο παίρνει το screen, είναι στην κορυφή, πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει λάθος πάσα από τον Μοντέρο στα χέρια του Γκριγκόνης. Αποφάσισε στον αέρα ο Μοντέρο. Στέρλινγκ Μπράουν, Γκριγκόνης στη γωνία, πάει πάνω στον Χολ. Δύο τάπες ο Χολ στην ίδια φάση σε διαφορετικούς παίκτες. Ευνηδιασμός, δεν είναι καλή η πάσα, δεν μπορεί να την πιάσει ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός εδώ δεν χρειαζόταν να βιαστεί. Έβγαλε καταπληκτική άμυνα. Κρίμα στον κόπο του Ντόντα Χολ, ο οποίος τάπωσε δύο παίκτες στα ίσια κάτω από το καλάθι. Ο Ολυμπιακός πήγε να βγάλει ευνηδιασμό με μία πάσα από το ένα γήπεδο στο άλλο. Δεν την έπιασε ο Βεζένκοφ και έτσι δεν το εκμεταλλεύτηκε. Μαντούλο σταματάει, σουτάρει για τρεις. Το έχει αυτό το σουτ. Η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Προσπάθησε εκεί ο δεύτερος ψηλός της ομάδας, ο Μπλάτζεβιτς. Αλλά δεν το κατάφερε με φόλο, οπότε η μπάλα πάλι στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε τον Ντάνστον εκεί στον πάγκο, σαν να έχει καρφιά η καρέκλα, σαν να θέλει να μπει να βοηθήσει. Γίνονται αλλαγές στον πάγκο του Μπέλης. Πολύ σπουδαίο ταλέντο, τον ανανέωσε ο Ζαλγκύρης. Ήταν μέσα στους παίκτες που φέρονταν ότι ενδιαφερόταν ο Ολυμπιακός για τη θέση του Πίτερς. Αλλά τελικά νομίζω και ο Εντζάι αποδεικνύεται πολύ καλή κίνηση για τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι διαφορετικός. Ντόρσεϊ για τρεις, έβαλε ένα επιτέλους για τον Ντόρσεϊ. 58-60 για τον Ολυμπιακό το προβάδισμα, 2-49 πριν από το τέλος. Τρομερό παιχνίδι, οι φάσεις εναλλάσσονται μία μετά την άλλη με τρομερή ταχύτητα. Ενδεχομένως και ακόμα και η περιγραφή γίνεται δύσκολη. Γκριγκόνης, ο Γκριγκόνης, ένα από τα χαρακτηριστικά του σουτ, κάνει βήμα προς τα δεξιά και όπως φέρει τον παλμό από χαμηλά, ευστοχή και ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα του Κάουνας. 61-60 με τον τρίποντο του Μάριος Γκριγκόνης. Μοντέρο για τον Ντόντα Χολ. Βεζένκοφ πηγαίνει μέχρι μέσα. Πολύ ωραία φάση, έξαλλος ο Τόμας Μασιούλης, γιατί ο παίκτης του άφησε το Βεζένκοφ να του πάρει όλο το δρόμο μέχρι το lay-up. Το έκανε να φαίνεται εύκολο ο Βεζένκοφ. Να δούμε, Στέρλινγκ Μπράουν του χάνει τον έλεγχο της μπάλας για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει στιγμές που βγάζει καλές άμυνες. Αν δεν έχει κάνει 2-3 λάθη που έχουν δώσει στην Ζάλγκυρη στη δυνατότητα να βγάλει ευνηδιασμούς, ενδεχομένως να ήταν. Εντάξει, τώρα είναι μπροστά με ένα πόντο, να νιώθε καλύτερα στο παρκέ. Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 15 τρίποντα, ενώ είχε 0 στα 12. Έχει ευστοχήσει στα 3 τελευταία. 2 Ward, τα 2 πρώτα, έσπασε δηλαδή το ρόδι, και ένα ο Ντόρσεϊ. Έχει κάνει φάουλο ο Γκριγκόνης στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι να πάρει την μπάλα μετά την επαναφορά. Το μαρκάρει ο Γκριγκόνης, προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Παίρνει το σκρίνο από τον Βεζέκοφ, σουτάρει από πολύ μακριά. Η μπάλα σίδερο και τώρα είναι εύκολο να κάνει ευνηδιασμό Οι Ζάλγκηρης, Λο, έχουν γυρίσει τελικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πρόλαβαν να γυρίσουν, τους καθυστέρησε ο Ward. Λο, σουτάρει για τρεις, για δύο λένε οι διαιτητές. Πάλι follow, αλλά δεν μετράει γιατί έχει κάνει επιθετικό φάουλ νομίζω. Ναι, σωστό το σφύριγμα. Το είδα εγώ από εδώ με την έννοια ότι πήγε ο Μπλάζεβιτς.
12: Άρα παραμένει το 62-61 ναι, ναι, υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι, για λίγο πάμε στη Γαλλία γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Σε ακούμε Γιώργο Τότσικα. Γιώργο, είσαι στον αέρα, μας ακούς?
15: Έχει ολοκληρωθεί σωστά το πρώτο δεκάλεπτο, 26-15 η Λεμάν προηγείται του Άρη. Είναι η μεγαλύτερη μάλιστα διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη τιμή της διαφοράς στις δύο ομάδες. Αυτό το μείον 11 για τον Άρη που δεν ξεκίνησε η βραδιά με το καλύτερο δυνατό τρόπο για τους κεντρινόμαυρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πόντοι σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ρόμπινσον έχει 2, ο Τολιόπουλος 3, 2 πόντους ο Μόργαν, 2 ο Λιντέλ και 2 ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Την ίδια ώρα έχει 8 πόντους ο Κίνγκ για λογαριασμό της γαλλικής ομάδας που έχουν αρκετά σημαντική ευστοχία από την γραμμή του τρίποντου αλλά και έχουν κυριαρχήσει χαρακτηριστικά στα rebound. Έχει σταματήσει βέβαια για να δώθουν οδηγίες
12: από το παιχνίδι. Άρα θύμισε μας αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, Γιώργο.
15: 26-15 τέλος πρώτου δεκαλέπτου Λεμάν Άρης.
12: Πάμε στον αγώνα της Ζάλγκιρης με τον Ολυμπιακό.
14: 64-63 μπροστά ο Ολυμπιακός. Άστοχο σου τριών πόντων για τον Μοντέρο. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Θα μπίνουν και για τον Ολυμπιακό. Κλέψιμο από το Μαντούλο, αλλά σε πόδια παίκτη του Ολυμπιακού. Οπότε από τα 17,8 δευτερόλεπτα, 17 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, τα 14 είναι για τη Ζάλγκιρης. Έβαλε σαν δεξιμπάκ ο Βεζένκοφ. Έκοψε την μπάλα. Στέρλινγκ Μπράουν. 9 για να τελειώσει η επίθεση της Ζάλγκιρης. Στέρλινγκ Μπράουν περνάει προς τα μέσα. Φλότερ άστοχο. Την μπάλα κάνει τις αναπηδήσεις της. Βεζένκοφ. 3 δευτερόλεπτα. Βεζένκοφ. Φουρνιέ ορμάει προς το καλάθι. Παρασύρει και τον αντίπαλό του αλλά δεν εστοχεί. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Φουρνιέ εδώ να δώσει προβάδισμα 3 πόντων. Ωστόσο ο Ολυμπιακός κλείνει την τρίτη περίοδο έχοντας προβάδισμα 1 πόντου. Παρότι είχε την ευκαιρία εδώ με τον Φουρνιέ να ξεφύγει λίγο περισσότερο. Να ξεφύγει τώρα 3 πόντοι, δεν είναι τίποτα έτσι όπως παίζεται αυτό το παιχνίδι με την μπάλα πάνω κάτω. Αλλά ο Ολυμπιακός αντέχει, παίζει καλά. Και επαναλαμβάνω, αν δεν είχε κάποια λάθη και αν δεν είχε και την αστοχία στο ξεκίνημα με 0 στα 12 τρίποντα, το μάτς μπορεί να έχει άλλη τροπή. Εν πάση περιπτώσει είναι μες στο μάτς, προηγείται σε μια δύσκολη έδρα και με δεδομένο ότι παίζουν οι Ερυθρόλευκοι τέταρτο μάτς σε 6 μέρες.
12: Μάλιστα. Προηγείται λοιπόν με ένα πόντο ο Ολυμπιακός της Ζάλγκιρης με τη λήξη της τρίτης περίοδου 63-64. Πάμε στην Νέα Σμύρνη στον αγώνα του γυναικείου βόλεϊ. Χρήστος Σαράντος.
16: Set point 24-21 για τον Πανιόνι, ο οποίος έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα, σώζει την κατάσταση για τη Βακίφ Μπάνκ Μπόσκοβιτς με ένα δύσκολο καρφί 24-22 τουλάχιστον για την ώρα. Ο Πανιόνιος έχει ακόμη 2 ευκαιρίες για να πάρει το set απέναντι στην πολύ μεγάλη αντίπαλό του. Εδώ είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος.
12: 24-22, να διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, του βόλεϊ γυναικών, έτσι. Όχι του γυναικείου βόλεϊ, όπως είπα. Έχεις το λόγο, Χρήστο. Ναι.
16: Δεν σε άκουσα γιατί πολύ φασαρία.
12: Δεν πειράζει, αυτό διορθώνομαι εγώ. Έχω και αυτή την.
16: Ναι, είναι βόλεϊ γυναικών, είναι το τουρνουά, το διεθνές τουρνουά. Πολύ εντυπωσιακό που γίνεται εδώ. Η ευκαιρία για τη Βακίφ να σώσει την κατάσταση, αλλά η Βασιλαντονάκη θα κάνει το μπλοκ και θα δώσει ένα σετ στον Πανιόνιο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. 25-22 η τουρκική ομάδα προηγείται 2-1 έχοντας πάρει εύκολα τα δύο πρώτα σετ. 25-17 και 25-20 ο Πανιόνιος παρατείνει το μάτς. 22-25 παίρνει το τρίτο σετ, σε λίγο το τέταρτο.
12: Μάλιστα. Μείωσε λοιπόν ο Πανιόνιος 2-1 στα σετ στο φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται στο πλαίσιο του τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέλιας στην Νέα Σμύρνη. Πανιόνιος Fucking Back το παιχνίδι που μεταδίδουμε και διεξάγεται εκεί. Πάμε στην Γαλλία στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Γιώργος Τότσικας.
15: 28-15 προηγείται η Λεμάν, 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Με τον Άρη να έχει 1 στα 9 τρίποντα. στο διάστημα αυτό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε τις αστοχές, της ευρικότητας και της έλλειψης καθαρού μυαλού, να πω εγώ. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα στο μείον 13. Ο Άρης που έχει ένα βουνό να ανέβει, εγώ πιστεύω. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα.
12: Υπάρχει αλλά... πολύ δρόμος, αλλά υπάρχει πολύ λιγότερος δρόμος και είναι πολύ κοντά στο σκορ. Η Ζάλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο. Άρχισε η τέταρτη περίοδος.
14: Στο τρίποντο του Γκρικόνης που έδωσε προβάδισμα στη Ζάλγκυρης 66-64. Απάντησε ο Φουρνιέ με ένα μπάσιμο 66-66. Μεγάλη μάχη γίνεται και τρομερό παιχνίδι βλέπουμε εδώ. Μαντούλο, στεμπάκ, σου δια τρεις άστοχο. Γουόρντ έρχεται και λες και έχει ελαττήρια στα πόδια, αρπάζει την μπάλα στο rebound. Δίνει την κατοχή στο Ολυμπιακό, πάσα στο Βεζέγκο. Ο Μαντούλο έρχεται από πίσω, χτυπάει τα χέρια του Βούλγαρου, του Βουλγαροκύπριου forward MVP της περσινής Ευρωλίγκας για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Τη κανονική περίοδου.
12: Άρα γιατί τώρα είμαστε 66, πάλι στην ισοπαλία.
14: 66-66, 9 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του αγώνα.
12: Πριν το τέλος του αγώνα.
0: Ερασπορ 101,8.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Ακούτε Ερασπόρ.
12: Ακούτε Ερασπόρ και επιστρέφουμε στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
14: Ο Μοντέρο κέρδισε φάουλ στην προσπάθειά του να απειλεί στο καλάθι, άρα είναι δύο βολές. 8 και 52 για το τέλος του αγώνα. 66-66 έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα. Ο Μοντέρο συνήθως χάνει μία βολή. Πάντως έβαλε την πρώτη. 66-67. Είπαμε 66-66, 66-67 με την πρώτη βολή του Μοντέρο. Πάει για τη δεύτερη. Ο Δομινικανός Σταρ. Για να δούμε. Βάζει και τη δεύτερη. 66-68. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Εναλλάσσονται οι ομάδες στο κεφάλι του σκορ. 7 πόντους στην αρχή Ζάλγκυρης. 7 Ολυμπιακός. Ενώ τώρα ο Βεζέγκοφ παίρνει ανάσες για να μπει ο Εντζάι. Και στο παρκέ και ο Ουλανόβας. Άρα ο Ολυμπιακός εδώ προσπαθεί να δυναμώσει την άμυνά του με τον Εντζάι και να ξεκουράσει ο Μπαρτζόκας το Βεζέγκοφ για να έχει περισσότερες δυνάμεις στο κρίσιμο τελευταίο τετράλεπτο, αν θα είναι το κρίσιμο. Όλα έτσι δείχνουν, έτσι όπως πάει το μάτς. Βαλαντσιούνας με το χολ, αλλά είναι μακριά, προσπαθεί σιγά σιγά με το σώμα να τον σπρώξει. Έρχονται τρεις παίκτες του Ολυμπιακού να τον κλείσουν. Σουτ για δύο ή για τρεις, για να δούμε. 69 τρίποντο ήταν από το Sterling Brown. 69-68 τα τρίποντα πληγώνουν τον Ολυμπιακό, και αυτά που δέχεται αλλά και αυτά που δεν έχει βάλει ο ίδιος. Ward σώζει την κατοχή, πηγαίνει προς το καλάθι, έχει πάρει επαφή. Δεν μπορεί ούτε ο Ward αλλά ούτε και ο Ντόντα Χολ με το follow που πήγε να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Έτσι λοιπόν το 69-68 για τη Ζάλγκυρης παραμένει. Μαντούλο, ο οποίος δίνει για τον Κάρσελ Έντουρς, που επέστρεψε στο παρκέ, είχε μείνει αρκετή ώρα στον πάγκο. Μαντούλο παίρνει screen, δίνει αριστερά την μπάλα στον Ουλανόβας. Θέλουν να βάλουν την μπάλα στον Βαλαντσιούνας, ο οποίος ευστοχεί, γυρίζει, βλέπει το καλάθι και ευστοχεί. Δεν μπόρεσε ο Ντόντα Χολ. 71-68. Να θυμίσω ότι και πέρσι σε αυτό το γήπεδο ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 99-94, ψηλό σκορ και τότε. Χολ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις. Σίδερο. Η μπάλα με καραμπόλες φτάνει στο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω τρεις πόντους. Μοντέρο σταματάει, σουτάρει, καλάθι και φάουλ. Ο Μοντέρο είναι, επαναλαμβάνω, για πολλωστή φορά από τότε που ήρθε στα ελληνικά γήπεδα ότι μοιάζει με χορευτή. Ήταν από πριν βέβαια, αλλά τώρα που τον βλέπουμε πιο συχνά. Παλιότερα τον βλέπαμε μόνο όταν έπαιζε η Βαλένθια, αλλά τώρα που τον βλέπουμε εδώ κάνει πράγματα τα οποία νομίζεις ότι δεν πατάει στη γη. Εδώ παρέσυρε όλη την άμυνα, τη χόρεψε, πήρε το φάουλ από τον Ουλανόβας, μείωσε 71-70 και έχει και μία βολή. Μοντέρο που φαίνεται ότι θα κλείσει το μάτς, ισοφαρίζει. 71-71. Λο. 3-3 ο Μοντέρο. Φαίνεται ότι θέλουν να παίξουν με τον Βαλαντσιούνας. Πάλι το ψάχνουν. Ο Χολ είναι από πίσω του τώρα. Βαλαντσιούνας στο low post. Θα κάνει την κίνηση και προτιμάει να του κάνει χαμηλά φάουλο τον Νταχόλ από το να αφήσει να γυρίσει. 6-58 για το τέλος. 71-71. Πολύ μεγάλη μάχη στη Ζαλγκύριο Αρένα. Δύο ομάδες, ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης και η Ζάλγκυρης, που φέτος όπως και πέρσι θέλει να πρωταγωνιστήσει, αλλά φέτος θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να πάει στο Final Four. Κάλστεν Έντουαρτς, αστοχή, rebound από ποιον? Η μπάλα έφτασε έξω από τη γραμμή των 6-75, μακρινό rebound από τον Μαντουλό. Κάλστεν Έντουαρτς, πάλι ο Βαλαντσιούνας, επιμένει με τον Βαλαντσιούνας, του δίνει την μπάλα για να ταλαιπωρήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Βαλαντσιούνας χάνει την κατοχή γιατί έβαλε πολύ ωραία το σώμα του ο Ντόντα Χολ και μάλιστα βρίσκεται στην επίθεση. Δίνουν τάπα ή φάουλ? Φάουλ τελικά. Ήρθανε δύο παίκτες και ο Βαλαντσιούνας. Ενώ και να δούμε την προηγούμενη φάση. Ναι, όταν πήγε να σηκώσει την μπάλα ο Βαλαντσιούνας, του γλίστρησε από τα χέρια. Την πήρε ο Ολυμπιακός. Φοβερή πάσα του Μοντέρο στον Ντόντα Χολ που ενώ έπαιξε άμυνα βρέθηκε πρώτος στον εφνιδιασμό. Και την ώρα που πάει να καρφώσει την μπάλα, δύο παίκτες του κατεβάζουν τα χέρια λίγο πριν τη στεφάνη. Βλέπουμε αντιδράσεις φίλων των νεαρών φίλων της Ζαλγκύρης που νόμιζαν ότι ήταν τάπα, αλλά οι διαιτητές είδαν ότι την ώρα που ο παίκτης του Ολυμπιακού ήταν έτοιμος να καρφώσει, δέχτηκε χτύπημα στο χέρι. Περιμένουμε να εκτελέσει τη βολή. Τις δύο βολές ο Αμερικανός για να...
12: Μάλιστα, μέχρι να εκτελεστούν οι βολές πάμε για λίγο στην Γαλλία, στο Γιώργο Τότσικα, Λεμάν Άρης.
15: Με ένα 9-0 σερί ο Άρης μείωσε σε 28-24. Το δεύτερο τρίποντο εύστοχο του Τολιόπουλου σε συνολικά ομαδικά 11 είναι πάρα πολύ αυτό. Ένα πολύ καλό λεπτό που είχε και ο Μόργαν με 4 πόντους και ένα καλάθι του Θανάση Αντετοκούμπο. Αυτό το 9-0 έφερε τον Άρη 5 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο να μειώνει στους 4 πόντους Λεμάν Άρης. Μάλιστα. Εδώ στην πρεμιέρα του Eurocup στον πρώτο όμιλο.
12: Μείωσε στους 4 πόντους ο Άρης. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
14: Κάνει καταπληκτικό κλέψιμο τον Ταχόλ, αλλά στην εξέλιξη του εφνιδιασμού ο Εντζάι κάνει λάθος πάσα στο Χολ και χάνεται η ευκαιρία του Ολυμπιακού να ξεφύγει περισσότερο. 71-72, μία στις δύο βολές και βάλει νωρίτερα ο Χολ, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στις τελευταίες φάσεις. Ήταν η δεύτερη φορά που κέρδισε τη μάχη από τον Βαλαντσιούνας, ενώ βλέπουμε τα πανό, αυτό που λέμε ότι ο στόχος φέτος Ευρωλίγκα, έχει σήμα της Ευρωλίγκας, Final Four, here we are, δηλαδή ότι μάλλον εδώ είμαστε και θα έρθουμε. Κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, έχουν αυξημένες φιλοδοξίες στο Κάουνας. Πάσα στον Έντουαρτς, αλλά ήταν τόσο δυνατή από τον Γκεντράιτης, η οποία δεν μπόρεσε να την φτάσει. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον ο Βαλαντσιούνας για να φτάσει στο
12: σημείο. Άρα είναι διαφορά στον ένα πόντο.
14: Και επίθεση στον Ολυμπιακό. Ναι, να τη δούμε αυτή την επίθεση.
12: Βεβαίως, να τη δούμε, ναι. Να την ακούσουμε.
14: Να την ακούσουμε, σωστά. Να τη δούμε εμείς και να την ακούσετε εσείς. Φουρνιέ βγαίνει έξω για να πάρει την μπάλα. Είναι μακριά από τη ρακέτα. Εντζάι για τον Μοντέρο. Μοντέρο τρυπάει την ρακέτα. Δίνει στον Εντζάι. Goal foul από τον Εντζάι. Πάλι ο Μοντέρο καταφέρει να κόψει στα δύο την άμυνα της Ζάλγκυρης. Βλέπει τον Μοντέρο που είναι πίσω από τους τρεις παίκτες της Ζάλγκυρης που τον παρακολουθούν. Όλοι κοιτάνε τον Μοντέρο. Ο Εντζάι έρχεται από πίσω τους. Του τη δίνει την μπάλα ο Μοντέρο. Ο Εντζάι βάζει και το καλάθι. Κερδίζει και το φάουλ. 71-74. Και για να δούμε και τη βολή. Η σούπα, είχα καλό προαίσθημα για τη φάση και σου ζήτησα να το κρατήσουμε. Αλλά η βολή πάλι χάνεται. 71-74 ο Ολυμπιακός. 5-37 πριν το τέλος.
12: Μάλιστα. Για λίγο θέλω το λόγο. Απλώς για να πω ότι επιβεβαιώθηκε η πληροφορία που μετέφερε νωρίτερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Επιβεβαιώνεται δηλαδή και από την ΕΠΟ ότι ο Βαγιαννίδης τέθηκε οριστικά εκτός από την αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του. Γυρίζει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη θέση του έχει ήδη ενσωματωθεί ο Τσάπρας. Αυτά για την Εθνική Ομάδα Ανδρών. Και επιστρέφουμε σε σένα πάλι, Γιάννη.
14: Εδώ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ένα εφνιδιασμό, υπήρξε σφύριγμα και ο οποίο έκοψε τον εφνιδιασμό του Ολυμπιακού και προφανώς από κάποιον ξέφυγε, γιατί η μπάλα θα μείνει στον Ολυμπιακό. Βλέπω τον Μπαρτζόκα να δίνει το χέρι στον Ισπανό τον Πέρες. Μάλλον ξέφυγε το σφύριγμα, γιατί νόμισε ότι είχε γίνει, έχει κάνει πόδια παίχτης στο Ολυμπιακό, ενώ τα πόδια τα έχει κάνει παίχτης της Ζαλγκύρης. Τέλος πάντων, η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Με αυτά και με εκείνα, 5-24, 71-74, είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα να βάλει πίεση περισσότερο. Όχι ότι κρίνεται το μάτς 5 λεπτά και 5,5 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, αλλά όσο να είναι, η πίεση θα πάει στη Ζάλγκυρης. Να, ο Ντόντα Χολ δεν μπορεί να καρφώσει. Εδώ Βαλαντσιούνας παίρνει ρεβάνς, το σταματάει στα ίσα. Δεν τον αφήνει να καρφώσει, παρότι ο Ντόντα Χολ σηκώθηκε όσο ψηλά μπορούσε. Να και μια μάχη που κέρδισε ο Βαλαντσιούνας. Τώρα τα έχουν πάρει προσωπικά οι δυο τους. Κλέψιμο από τον Εντζάι, καταπληκτικός Εντζάι. Φοβερή μεταγραφή. Είναι φάσεις που ο Βεζένκοφ δεν θα μπορούσε να τις βγάλει στην άμυνα, αυτές που βγάζει ο Εντζάι, και επιθετικά δεν υστερεί. Όπα, εδώ ο Κάρσεν Έντουαρτς παραλίγο να σπάσει το χέρι του Φουρνιέ. Το λέω κάθε υπερβολή, αλλά το κατέβασε με μανία και πρέπει να του βρήκε και λίγο το κεφάλι. Και το περίεργο δεν είναι αυτό. Το περίεργο είναι ότι δείχνει, ενώ μας ξαναδείχνουν τη φοβερή τάπα του Βαλαντσιούνας, είναι φάσεις βγαλμένες από το NBA αυτές που είδαμε. Και μάλιστα λίγο ήθελε να καταλήξει το καλάθι, γιατί την άφησε από το ένα χέρι ο Χολ. Λέγαμε ότι ενώ έχουμε time out, ότι στην προηγούμενη φάση ήταν, είπαμε, η εντυπωσιακή αυτή φάση, και πλέον πάει, ας πάμε στον Άρη. Ξέρεις, για να μην κρατήσουμε, καλύτερα να ακούσουμε τον Άρη και θα τα...
12: Ναι, πάμε, γιατί έχει μειώσει στον πόντο ο Γιώργο Τότσικα ο Άρης.
15: Ο Άρης επέστρεψε, ο Άρης είναι εδώ. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 28-27 με ένα σερί 12-0. Και τώρα υπάρχει ένα challenge για τι μπάλα είναι. Βάσει την απόψη ότι ήταν υπέρ του Άρη, αλλά ζήτησε ο γαλλικός πάγκος να το δουν οι διαιτητές.
12: Απλώς να πω, Γιώργο, ότι έχουμε τελικό Ντουμπάι-Μπαρτσελώνα 94-87 για την Ευρωλίγκα. Συνεχίζεις.
15: Έτσι λοιπόν, μετά το 28-15, και όταν λέγαμε ότι υπάρχει βέβαια πολλής δρόμος ακόμα, ο Άρης έχει να ανέβει ένα βουνό, τελικά η Άντιση δόθηκε στο παρκέ και με ένα σερί 12-0. Μάλιστα έρασε πολύ νωρίτερα και ο Ρόμπινσον θα μπορούσε να είναι το σκορ 28-28. Ο Άρης όμως έκλεψε συνέχεια την μπάλα και περιμένουμε τώρα την ετοιμιγόρια των. Ξαναβλέπουμε στο μόνιτο αν πρέπει να δοθεί όπως αποφάσισε αναρχικά υπέρ του Άρη ή να δοθεί στα γαλλικά χέρια. Είναι γεγονός ότι η είσοδος του Μόργαν έδωσε άλλο αέρα. Αποφασιστικά τρίποντο σίγουρα του Βασίλη Τολιόπουλου και γενικότερα η βελτίωση στην άμυνα του Άρη έδωσαν το αποτέλεσμα που λέμε τώρα και βλέπουμε τώρα 28-27. Τελικά, τι αποφάσισαν. Οι διαιτητές αποφάσισαν ότι έπρεπε να δοθεί η μπάλα στη Λεμάν. Οπότε έχουμε την μπάλα στα χέρια των Γάλλων για να ξεκινήσουν αυτή την επίθεση. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι στον πόντο. Μετά από ένα δυναμικό comeback του Άρη, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση πίεση σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο με τους Γάλλους. Να πετυχαίνουμε τον πεντά τώρα, μετά από πολλή ώρα.
12: Άρα πάει στο 30-27, 4-50.
15: 4-25.
12: 4-25 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Και πάμε ξανά στον αγώνα της Άλγκυρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννης Δεντόπουλος.
14: Για να δούμε τη μάχη κατά το καλάθι. Την κερδίζει ποιος? Την κερδίζει ο Τουμπέλης και κάνει το σκορ 73-76. Γιατί νωρίτερα ο Φουρνιέ με δύο βολές είχε κάνει το σκορ 71-76. Τρεις πόντους.

0: το φάουλ του Ward, ο οποίος με τα δύο τρίποντά του και την αλτικότητά του και την προσπάθεια που έχει, και την ικανότητα που έχει στην άμυνα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Τον αφήνει βέβαια ο Μπαρτζόκας. Κάρσεν Έντουαρτς δίνει στη γωνία, σημαδεύει με όλη του την ησυχία ο Κάρσεν Έντουαρτς και ευστοχή. Το σκορ γίνεται 76-76 και πάμε πάλι, όχι από την αρχή, υπάρχουν δεδομένα στο μάτς. 3-43 πριν από το τέλος, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Μοντέρο για το Φουρνιέ. Βεζένκοφ για το Ward. Το Ward πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, βάζει και το καλάθι. Όχι, δεν του δίνουν φάουλ. Περίεργο, και σηκώνει, δικαιολογημένα σηκώνει και τα δύο χέρια, ότι παραλίγο να τον κρεμίσουν κάτω. Κάρσεν Έντουαρτς στη γωνία, πάλι σουτ για τρεις πόντους, πάλι μέσα. Ο Στέρλινγκ Μπράουντ δεύτερη φορά ξαναβάζει μπροστά, πετυχαίνει τρίποντο και βάζει μπροστά την Ζάλγκυρης 79-78. Φουρνιέ για το Μοντέρο, 3-6 για το τέλος, μεγάλη μάχη. Βεζένκοφ πηγαίνει προς τα μέσα, φλότερ μέσα από το Βεζένκοφ, 79-80. Βλέπουμε καταπληκτικό μπάσκετ από τις δύο ομάδες. Ποιοτικοί παίκτες, φοβερός ρυθμός. Εναλλαγές, ο Βεζένκοφ έχει 16 πόντους. Φουρνιέ πάει να κλέψει. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πάει να τη σώσει και το καταφέρνει τελικά, αφού έτρεξε κάποια μέτρα προς τα πίσω. Στέρλινγκ Μπράουν, φοβερό, το αρπάζει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Εντζάι, Μοντέρο, ανάποδο lay-up, 79-82, τρομερή άμυνα του Εντζάι που παίζει 5. Αυτό που λέγαμε, ότι ο Εντζάι είναι, έχει κάτι που δεν είχε ο Πίτερς. Μπορεί να παίξει και 5 και τώρα παίζει 5 ο Εντζάι και μάλιστα έκλεψε την μπάλα με τα δύο του χέρια και μαρκάρει και τον Βαλαντσιούνας τώρα. Ο Βαλαντσιούνας βγάζει την μπάλα έξω στον Κάρσεν Έντουαρτς, τρίποντο. 82-82, ο Ολυμπιακός βγάζει φοβερές φάσεις αλλά δέχεται τρίποντα. 82-82 με τον Κάρσεν Έντουαρτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ που κλείνονται όλα. Για να δούμε. Φουρνιέ. Φουρνιέ μέσα για τον Βεζένκοφ. Πάει να του κλέψει και του κλέβει ο Κάρσεν Έντουαρτς, που είναι καταλήτης μέχρι στιγμής και με τα τρίποντά του. Και φοβερή η πάσα και καλάθι από τον Ντουμπέλης, που έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, 84-82. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω σε μια κρίσιμη στιγμή. 1-38 για το τέλος. Φουρνιέ θα σηκωθεί για τρεις. Μέσα! Φοβερός, ψυχρός, άνιωθος ο Φουρνιέ. 84-85. Ο Φουρνιέ παίρνει την ευθύνη και ξαναβάζει μπροστά με τρίποντο τον Ολυμπιακό. Εκεί που τα τρίποντα είχαν πληγώσει τον Ολυμπιακό. Ντουμπέλης, αστοχή, Βαλαντσιούνας από κάτω, εύστοχος. Είπαμε, ο Ντουμπέλης ταλαιπωρεί τον Βεζένκοφ στην άμυνα. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό αυτό. Το σκορ πρέπει να είναι 86-85, δεν το έχουν γράψει ακόμα. Βεζένκοφ προσποιείται, μπαίνει μέσα. Φλότερ μέσα και αυτό για τον Βεζένκοφ. 86-87, πόντο-πόντο. Είναι συναρπαστικό μάτς. Θα κριθεί στο σουτ. Κάρσεν Έντουαρτς, Βαλαντσιούνας, Στέρλινγκ Μπράουντ, lay-up, καλάθι. Μπροστά τώρα η Ζαλγκύρης. 88-87, να δούμε που θα κάτσει μπίλια. 50 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ για τρεις, άλλο ένα τρίποντο. Ναι! Φουρνιέ, όπως πάντα στις κρίσιμες φάσεις, όπως πέρσι στο Final Four, που εμφανίστηκε και πήρε την ομάδα στις πλάτες του, έτσι και τώρα ο Φουρνιέ με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός με υδρότα και αίμα έβαζε τρίποντα και αντίθετα δεχόταν. Τώρα ο Φουρνιέ κάνει το σκορ 88-90. Ο Ολυμπιακός, ναι, είναι μπροστά δύο πόντους.
1: Και πόσος χρόνος υπολείπεται, τον έχεις...
0: Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να είναι 35 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά.
1: Εντάξει. Αφού έχουμε λοιπόν time out, το σκορ όπως ακούσατε 88-90 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. Γιώργος Τότσικας.
2: Αντική μάχη, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 4-31 Λεμάν. Με τον Άρη όμως να προηγείται για πρώτη φορά στον αγώνα 30-31 πριν από ένα λεπτό. Και τώρα να πετυχαίνει καλάθι και να κερδίζει το φάουλο Ντιμητρίεβιτς. Το απόλυτο comeback του Άρη. 34-33 και έχει την ευκαιρία να σοφαρίσει. Με ένα εξαιρετικό 16-4 σκορ, επιμέρου σκορ για τον Άρη που ξαναμπήκε στο παιχνίδι σε ένα σημείο που φαίνεται ότι όλα πάνε στραβά. Ο Δημήτρη

0: Όμως πετυχαίνει την βολή, οπότε έχουμε όλο 34 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Έχει περάσει, βλέπω, Μοκόκα στο παρκέ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο λίγο νωρίτερα. Άρα αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη είναι Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον, Έρλ, Μοκόκα και Κώστας Αντετοκούνμπο, που είχε μια επιβλητική τάπα πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Να επιστρέψουμε. Ναι, πες του.
0: 34-34, επαναλαμβάνω, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Πάμε στον αγώνα της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό. Γιάννη.
2: Λοιπόν, το σωστό είναι 44,5. 44 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα. Θα έχει και επίθεση ο Ολυμπιακός. Γκριγκόνης με Μοντέρο απέναντί του. Ο Βεζένκοφ παίζει για την, έχει βγει για να παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι. Άστοχος ο Ντουμπέλης, rebound από το Γουόρντ. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Αστοχή από κάτω ο ψηλός της. Πόδια από τον Γκριγκόνης. Εδώ στην ουσία έχασε κάτι σαν πέναλτι ο Βαλαντσιούνας. Και παρότι ο Μπαρτζόκας έχει βάλει τον Εντζάι για την άμυνα και έχει τον Βεζένκοφ για αλλαγή χάντμπολ για την επίθεση. Δηλαδή έπαιξε αυτή την άμυνα με Εντζάι και Ντόντα Χολ. Φοβερή, εντάξει, μπορεί να είναι αυτονόητη σκέψη, αλλά εδώ βρέθηκε ο Βαλαντσιούνας να προσπαθεί με τον Ντόντα Χολ μπροστά του και τον Εντζάι, δύο παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι στο μέγεθος και στον όγκο του, αλλά όταν πηδήξουν του δυσκολεύουν πάρα πολύ τη θέα προς το καλάθι. Και σχεδόν από κάτω έκανε ένα χουκ το οποίο ήταν άστοχο. Διεκδικήθηκε η μπάλα, την πήρε ο Γουόρντ, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες, γιατί έχει κερδίσει αυτό που ο Μπαρτζόκας έχει πει από τότε που είχε πάρει την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο, ότι τα πιο κρίσιμα. Οι πιο κρίσιμες φάσεις σε παιχνίδια, ειδικά σε τελικούς, είναι οι 50-50 balls. Δηλαδή οι μπάλες που είναι διεκδικούμενες και από τους δύο. Και εδώ ένα διεκδικούμενο rebound το καθάρισε ο Ward. Για να δούμε, γιατί έχει ζητήσει challenge. Τώρα εγώ βλέπω διαφημίσεις, δεν μπορώ να σας διαφωτίσω τι ακριβώς γίνεται. Είδα πριν ξεκινήσει η
1: διαδικασία. Ναι, υπάρχει μια διακοπή. Προηγείται ο Ολυμπιακός, εξακολουθεί να προηγείται με 90-88.
2: Και πρέπει να και την μπάλα τώρα, γιατί.
1: Και πάμε μέχρι να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Πάμε στην Γαλλία, Γιώργο.
0: Και εδώ έχει διακοπή time out, αλλά αξίζει τον κόπο να την εκμεταλλευτούμε και να πούμε μια φάση που έγινε προηγουμένως.
1: 38-36, 38-36 το σκορ.
0: Βέβαια, 38-36, 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα. Υπήρχε μια εξαιρετική τάπα από τα χέρια, το κόψιμο του Κώστα Αντετοκούνμπο έφτασε μέχρι την κερκίδα, για να καταλάβετε τη δύναμη της μπάλας. Πανηγύρισε όπως πανηγυρίζουν οι μπασκετμπολίστες όταν πετυχαίνουν ένα
2: κάρμα ή ένα.
1: Γιάννης Δεντόπουλος.
2: Να διακόψω. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 25 δευτερόλεπτα έμεναν. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Κρατάει ο Μοντέρο. Μοντέρο πηγαίνει γύρω-γύρω. Φάουλ. Και κερδίζει το φάουλ. Και μάλιστα πέφτει πάνω στον τρίτο διαιτή της αναμέτρησης. Τον Καρντούμ. Φάουλ. Ο Μοντέρο, εάν βάλει δύο βολές, 15 και 1 μένει για να τελειώσει. 15 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο. Δύο βολές Μοντέρο. Αν βάλει και τις δύο, τότε ο Ολυμπιακός θέλει δύο κατοχές. Ή μάλλον η Ζάλγκυρη θέλει δύο κατοχές για να διεκδικήσει την νίκη. Δεν της φτάνει ένα καλάθι. Στα χέρια του Μοντέρο, μεγάλο ποσοστό των πιθανότητων της νίκης. Βάζει την πρώτη. Άρα τώρα είμαστε στο 88-91. Αν βάλει και τη δεύτερη, ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να προστατεύσει. Έχει και φάουλ να δώσει. Βάζει και τη δεύτερη, 88-92. 15,1. Ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας ξανακάνει αλλαγή. Καθίζει το Βεζένκοφ κάτω. Είναι κάτι που γίνεται με τον Σλούκα ή τον Αν στον Παναθηναϊκό. Όταν είναι να παίξουν άμυνα, βγαίνουν έξω. Για να παίξει ο Γκραντ, για παράδειγμα. Και όταν να παίξουν επίθεση. Εδώ τώρα μπαίνει ο Εντζάι για την άμυνα. Όπως νωρίτερα, γιατί έβγαλαν τρομερή άμυνα πάνω. Και πάει με δύναμη. Είναι επικίνδυνος ο τρόπος που πήγε ο Χολ. Αλλά είπαμε, είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός στα 10 δευτερόλεπτα. Πάλι challenge κάνει ο Τόμας Μασιούλης, θεωρώντας ότι πήγε με δύναμη στην μπάλα. Αυτό λέω ότι είναι το επικίνδυνο. Αυτό που λένε πολλοί, κάντε φάουλ. Το επικίνδυνο είναι να γίνει κανένα άτσαλο φάουλ και να δώσουν διαιτητές. Και να δώσεις δικαίωμα στους διαιτές, γιατί πολλές φορές οι διαιτές σφυρίζουν ανάλογα με το τι θέλουν. Η ίδια φάση μπορεί να τη δώσουν αντιαθλητικό φάουλ, ας πούμε, όπως το λέγαμε παλιότερα. Άλλη φάση δεν τη σφυρίζουν τέτοιο, κάτι σαν τέτοιο. Δεν είναι πραγματικά aggressive, ναι, λέει. Άρα η τάση είναι να μην δώσουν φάουλ.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Να μην δώσουν αντιαθλητικό, ας πούμε, φάουλ.
1: Ναι,
2: το λέω,
1: ναι, ναι, ναι,
2: απλά για να καταλάβει.
1: Δεν είναι πολύ επιθετικό το φάουλ. Ναι, πολύ, ναι, άγριο.
2: Δεν είναι άγριο. Οπότε η μπάλα είναι για τη Ζάλγκυρης. Έχει 10 δευτερόλεπτα το μάτσο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 4. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται εδώ, αν αντέξει 10 δευτερόλεπτα. Καταρχάς η Ζάλγκυρης πρέπει να βάλει 2 ή να βάλει τετράποντο. Έτσι, ή να κάνει 2 επιθέσεις. Κάρσεν Έντουαρτς στη γωνία. Σουτ για 3, τρίποντο στα 3,8 δευτερόλεπτα. 91-92 από το Sterling Brown. Time out ο Μπαρτζόκας.
1: Άρα και έχει μειώσει στον πόντο και απομένουν
2: 3,8
1: δευτερόλεπτα και η διαφορά είναι ένας πόντος και η μπάλα για τον Ολυμπιακό.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Time out ο Μπαρτζόκας.
1: Τι γίνεται στην Γαλλία, Γιώργο Τότσικα, Λεμανάρης.
0: 38-36 με την μπάλα στον Άρη, 48 δευτερόλεπτα και 4 δευτερόλεπτα. Αυτό που έλεγε πριν και ο Γιάννης. Και εδώ βλέπουμε, αλλιώς σφυρίζουν οι διαιτητές κάποιες φάσεις υπέρ των Γάλλων και αλλιώς σφυρίζουν τις αντίστοιχες φάσεις, χωρίς βέβαια να μπορεί κανείς να τους πει και τίποτα, έτσι. Η μπάλα είναι προηγουμένως που έλεγα, έκανε μια εκπληκτική τάπα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πανηγύρισε και του έδωσε τεχνική ποινή. Και μπήκε σχεδόν μέσα στο γήπεδο ο Βασιμανούλης, ο Βασίλης, και λέει ο coach ότι ήταν basketball, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ήταν μια χαρακτηριστική εικόνα που είδαμε πριν από λίγο. Ξανάρχισε το παιχνίδι, 38 δευτερόλεπτα, σούτ για 3 πόντους του Δημητρίεβιτς, είναι φάουλ για 3 πόντους με τον Δημητρίεβιτς να παίρνει το σούτ, να τολμάει και τώρα να βρίσκεται στη γραμμή των ελεύθερων βολών και ευκαιρία βέβαια.
1: Μάλιστα, για τον Άρη, επιστρέφουμε στον αγώνα, τελευταία δευτερόλεπτα, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, Γιάννης Δεντόπουλος.
2: Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ακόμα, βλέπαμε το replay, ο Sterling Brown ήταν ο παίκτης που ακόμα απειλεί, γιατί δεν έχει τελειώσει το μάτς στον Ολυμπιακό. 4,2 και η μπάλα για τον Ολυμπιακό στην επίθεση του Ολυμπιακού, έτσι, δεν είναι μπροστά στο καλάθι του. Άρα το παν είναι να μπει η μπάλα μέσα, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να φάει όσο χρόνο θέλει, όσο χρόνο μπορεί για να τελειώσει το μάτς. Αλλιώς νομίζω το πιο λογικό είναι η Ζάλγκυρης να κάνει φάουλ για να στείλει κάποιο παίκτη στις βολές και να έχει μια πιθανότητα. Η μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ δίνει στον Γουόρντ. Έχουν προλάβει οι διαιτές και είχαν σφυρίξει φάουλ. 2,9. Ο Φουρνιέ τώρα θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Εδώ πολλές φορές οι διαιτητές, αφού ο Φουρνιέ πέρασε την μπάλα στον Εντζάι, μπορούσαν και να μην σφυρίξουν το φάουλ. Οπότε τελείωνε το μάτς. Αλλά σταμάτησαν τον χρόνο. Οπότε ο Φουρνιέ τώρα στα 2,9 έχει 2 βολές. Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Φουρνιέ, ψύχρεμος. Κρύο αίμα είπαμε. Ο Φουρνιέ είναι. Ο Φουρνιέ με τα τρίποντα αυτά τα δύο άλλαξε όλο το momentum του αγώνα στην τελευταία περίοδο. 2,9, ο Ολυμπιακός είναι στο συν 2, 91-93. 2,9. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν συμφέρει το Φουρνιέ να μην ευστοχήσει, δεν ξέρω. Αλλά εγώ νομίζω ότι καλύτερα βάζεις για να σιγουρέψεις το μάτς. Αστοχή και ο Βεζέγκοφ παίρνει την μπάλα. Να, τελικά αυτό το σενάριο επικράτησε. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες, αλλά αστόχησε ο Φουρνιέ στη δεύτερη βολή και ο Βεζέγκοφ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, την άρπαξε, την έβαλε στην κοιλιά του. Γελάει ο Φουρνιέ. Είναι τεράστια η νίκη του Ολυμπιακού και να δείτε πώς κάνει και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ, πώς αγκαλιάζονται και πώς πανηγυρίζουν το δεύτερο διπλό του Ολυμπιακού μέσα σε λίγες μέρες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα απάνθρωπο πρόγραμμα. Έπαιξε σήμερα.
1: Γιάννη, να σε διακόψω. Μείνε μαζί μας, ναι, για την αποφώνηση και το σχόλιο σου. Πάμε στην Γαλλία. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Λεμάν Άρης, Γιώργος Τότσικας.
0: Λεμάν Άρη 40-39 ολοκληρώθηκε το πρώτο μήχρονο με τον Άρη να έχει την ευκαιρία να περάσει αυτός πρώτος στο σχόρο, αλλά έχασε την μπάλα ο Μόργαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Βγήκε σε γρήγορη αντεπίθεση η ομάδα της Λεμάν και πέτυχε το καλάθι, οπότε έχουμε σκορ χρόνου 40-39 υπέρ της Λεμάν, με έναν Άρη βέβαια να έχει ένα εντυπωσιακό comeback και να έχουμε πλέον αυτή την μάχη στήθος με στήθος εδώ στο Αντάρες Αρένα.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον Αντάρες Αρένα, στον αγώνα της Λεμάν με τον Άρη. 40-39 προηγείται η γαλλική ομάδα. Για λίγο στον... Μάλλον, διαφημιστικά πριν δώσουμε το λόγο ξανά στο Γιάννη Τεντοπούλου.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Ακούτε Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα για λίγο ακόμη μαζί σας. Γιάννης Δεντόπουλος για το σχόλιο για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
9: Τεράστια νίκη του Ολυμπιακού, δεύτερη στη φετινή Ευρωλίγα στο ξεκίνημα και δεύτερη εκτός έδρας μετά από αυτή στην Μπασκόνια. Και τέταρτη νίκη σε έξι μέρες που έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος, σε ένα μάτς που πήγαινε πόντο-πόντο, βρήκε στην προσωπικότητα του Εβάν Φουρνιέ τον παίκτη που πήρε πάνω του την κατάσταση και με μεγάλα καλάθια, κυρίως τρίποντα και βέβαια και τις βολές στο τέλος, να καθαρίσει το μάτς και να πάρει αυτή την τεράστια νίκη απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Νομίζω ότι πολύ μεγάλο μερίδιο δικαιούται και ο Μοντέρο. Ο Μπαρτζόκας με το κοουτσάρισμά του, ειδικά στη διαχείριση των ψηλών, δηλαδή το πώς έβαζε τον Εντζάι μαζί με τον Χολ στο τέλος για να εξουδετερώσουν ή να εμποδίσουν τον Βαλαντσιούνας να πετύχει ένα κρίσιμο καλάθι.
10: Στο σερβίς.
9: Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής 2-2, ταξιδεύει για την Μπολόνια, όπου την Πέμπτη θα παίξει το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι του. Μάλιστα. Για την Μπολόνια. Να πω γρήγορα τους πρώτους σκόρερ μόνο. Για τον Ολυμπιακό δεν θα πω καν για τις Άλγκυρες.
8: Όχι, όχι, πρέπει να σε διακόψουμε. Πάμε στο γήπεδο, στο κλειστό της Νέας Μύρνης για τον αγώνα βόλεϊ. Χρήστος Σαράντος.
10: Η Μπόσκοβιτς στο 24-20 και είναι match point. Εδώ ένα σετ στο οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα έτσι να σας δώσουμε με άσο. Θα τελειώσει η Μπόσκοβιτς το παιχνίδι 25-20. Ο Πανιόνιος το πάλεψε σε κάποιο σημείο. Η Βάκερ Μπάνγκ όμως είχε σοβαρευτεί, είχε αποφασίσει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης ότι εδώ θα τελειώσουν όλα. Οπότε το κατάφερε 25-20, 25-17 το πρώτο σετ, 25-20 το δεύτερο, 22-25 το τρίτο για τον Πανιόνιο, 25-20 το τελευταίο. Επομένως το τουρνουά εδώ ο Κωνσταντίνος Καρέλιας, αύριο θα έχουμε στις 5 το μικρό τελικό που θα συμμετάσχει ο Πανιόνιος με τη Γαλατά Σαράι και το βράδυ στις 8 ο τελικός θα είναι η Βακή Μπαγκ με τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα έκανε μια εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Γαλατά με 3-1 σε 3-1 σε το τελικό και εδώ από μένα καλό βράδυ. Γεια σας.
8: Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο Σαράντο. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα της Era Sport έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στιμού.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 10, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η σημερινή βραδιά, οφείλω να πω από τώρα, είναι πολύ ξεχωριστή. Γιατί είναι ξεχωριστή? Σε λίγο. Προέχει ο Γιάννης Τεντόπουλος να μας κάνει το τελικό σχόλιο και να μας δώσει τους πόντους για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού στην Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκύρης με 93-91. Έλα, Γιάννη.
1: Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν. Μην τρομάζεις τους πόντους θα πω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τεράστια νίκη 93-91 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ σε ένα μάτς που ήταν τραμπάλα, πότε ο ένας μπροστά πότε ο άλλος. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του σε αυτό το αδυσόπιτο πρόγραμμα που έχει. Μακιντάιρ 4 πόντους. Ward 10, ένα από τα κλειδιά της νίκης με 5 rebound, αλλά κρίσιμες κατοχές. Μοντέρο 15 έδωσε άλλο αέρα στον Ολυμπιακό και γι' αυτό έπαιξε 26 λεπτά με 5 στις 5 βολές, 5 στα 8 δίποντα και 7 assist. Ο Βεζένκοφ είχε 18 πόντους και 7 rebound. Ο Παπανικολάου είχε 2 πόντους. Ο Ντόρση 10, αλλά 1 στα 7 τρίποντα. Δεν ήταν καλό σήμερα. Ο Εντζάι ήταν το κλειδί του Μπαρτζόκα, γιατί τον έβαζε μαζί με το Χολ στις άμυνες στο τέλος για να περιορίσει τον Βαλαντσιούνας και τα κατάφερε. Ο Εντζάι λοιπόν είχε 9 πόντους στο μάτς. Ο Ντάνστον δεν πρόλαβε να κάνει την επανεμφάνισή του μετά από 11 χρόνια στον Ολυμπιακό, ήταν στη 12. Ο Χολ μπορεί να έχει ένα πόντο, αλλά έδωσε ομυρικές μάχες με τον Βαλαντσιούνας. Κέρδισε πολλές, έχασε 1-2, αλλά η πλάστιγκα έγειρε για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς που επιλέχθηκε ως πρώτος στην πεντάδα, ήταν πολύ θετική παρουσία του με 5 πόντους. Και ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο παίκτης που πήρε την ομάδα στις πλάτες του με 2 στα 5 τρίποντα, με έναν Ολυμπιακό να έχει 5 στα 20. Συνολικά, ποσοστό αστοχίας είναι αυτό. 29 ριμπάνου με 10 επιθετικά, 22 ασίστ, 14 λάθη. Πήρε μια τεράστια νίκη. Πολύ γρήγορα θα πω μόνο τους πρώτους σκόρερ της Ζάλγκυρης. Να πω ότι ο Βαλαντσιούνας, που είναι ένας από τους στάρ της διοργάνωσης, έμεινε στους 11 πόντους. Μάλιστα έβαλε και ένα τρίποντο και 6 ριμπάουντ. 16 ο Έντουαρτς και 20 ο παίκτης που πήγε να αρπάξει την νίκη από τον Ολυμπιακό με τα τρίποντά του, ο Στέρλινγκ Μπράουν με 4 στα 6 τρίποντα. Όλοι αυτοί διαμόρφωσαν ένα συναρπαστικό μάτς μεγάλη ταχύτητα, στο οποίο ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα πρωταθλητή Ευρώπης. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και σε σένα και από ό,τι έμαθα σε εκλεκτούς και αγαπητούς καλεσμένους.
0: Καλά, έχεις μάθει, όλα τα μαθαίνεις. Ποιος το είπε σε ένα αυτό?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Τις πηγές μου ποτέ. Οι δημοσιογράφοι λένε τις πηγές τους.
0: Πάντα.
1: Φιλιά σε όλους σας.
0: Φιλιά. Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όπως σας είπα, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη. Είναι ιδιαίτερη για την Era Sport, γιατί κοντά μου είναι δύο από τους συναδέλφους, η παλιά Era Sport, η οποία έγραψε τη δική της ιστορία. Καλησπέριζω τον Βαγγέλη Μπαρλά και τον Νίκο Χρυσταρά. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Λοιπόν. Από εσάς ξεκίνησε η Era Sport.
2: Ας μίλησε ο Νίκος.
0: Έλα, Νίκο μου, από εσάς ξεκίνησε.
3: Τρέχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή για να γίνει η Era Sport.
0: Για πες το λοιπόν, τι κάνατε?
3: Όταν ήταν η μέρα που έγιναν τα εγγένεια της Era Sport, εγώ έλειπα.
0: Ναι, στη φωτογραφία δεν είσαι.
3: Δεν είμαι στη φωτογραφία. Ξέρεις που ήμουνα?
0: Όχι.
3: Με το Χάρι Κλίν.
0: Πού? Γιατί κάνατε?
3: Γράφαμε τα χιουμοριστικά δεκάλεπτα που κάναμε, μας έκανε ευγενική χορηγία. Ο Χάρι Κλίν τα δεκάλεπτα.
0: Στο Χαλανδρή, σου τότε. Χαλανδρή.
3: Όχι, στην Καλλιτεχνούπολη είμαστε με τον Χάρι Κλίν και γράφαμε. Αλλά ξεκίνησε η Era Sport με τα Κόπων και Βασάνων.
0: Πολλών
3: και είναι αυτό
0: και
3: που
0: βασάνων.
3: Έχει σήμερα και θαυμάζει όλος ο κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στα πέρατα της Οικουμένης. Το αθλητικό ραδιόφωνο που χαρίζει.
0: Το πρώτο. Το αθλητικό πρώτο. Ραδιόφωνο πρώτο. Που έγινε ποτέ στη χώρα.
3: Και συνεχίζει να είναι πρώτο. Και θα συνεχίζει. Ο Βαγγέλης είναι συγκινημένος δίπλα μου, τον βλέπω.
2: Μετά από 30 χρόνια τώρα να βρεθώ πάλι στο στούδιο της Era Sport.
0: Γιατί να βγει, γιατί, γιατί Βαγγέλη.
2: Είναι κάτι ξεχωριστό. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα κοντά
2: να
0: μου.
2: Να πάρα πολλά.
0: Που είσαστε κοντά μου σήμερα, γιατί είναι ιδιαίτερη χαρά και για μας.
2: Έτσι είναι.
0: Είναι για όλους μας η χαρά.
2: Έτσι. Θυμάσαι τα παλιά.
0: Θυμάσαι τα παλιά, μαθαίνεις τα καινούρια. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, Βαγγέλη, μετά από τόσα χρόνια εδώ πέρα που είχες καιρό να έρθεις?
2: Έχουν αλλάξει.
0: Και ο Νίκος είχε.
2: Έχουν
0: καιρό.
2: Αλλάξει πολλά πράγματα. Γενικά, πολύ άνετοι οι χώροι εδώ πέρα, πολλά γραφεία. Νίκο, θυμάσαι που βρισκόμαστε τότε?
3: Είμαστε σε ένα.
4: Ένα Βιέννα.
2: 15 άτομα σε ένα γραφιάκι, έτσι.
3: Και είχε και μια λατρεία.
4: Λες το παλιό πίσω που είχε τα διαχωριστικά.
2: Πού να τα αναγνωρίσει εδώ μέσα, έχουν
4: γίνει. Αυτό λες, το αλλάξει. Πίσω, το κάτω. Το που είχε τα διαχωριστικά. Που στο ένα ήταν ο Κοντζιάς, στο άλλο Μότσης.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
3: Με πολλά καλώδια και καρυδιδές τρύπες που αν δεν πρόσεχες.
4: Έπεφτες μέσα.
3: Έπεφτες. Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
2: Αλέξαμε. Μια πολύ καλή ομάδα, Άγγελε.
4: Πάρει
2: ομάδα,
4: ομάδα Champions League.
2: Όλοι φίλοι.
4: Ομάδα τελικού Champions League.
2: Και καλοί συνάδελφοι.
4: Σωστό αυτό.
2: Αυτό έχει αυτό. Μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχεις καλή ομάδα και καλούς συναδέλφους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
4: Τίποτα. Ήταν ομάδα τελικού Champions League. Συμφωνείς, Νίκο?
3: Έτσι ακριβώς. Τρέξιμο, μοντάζ, ζωντανές εκπομπές, μεταδόσεις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τα υπόλοιπα σπορ. Και όταν τελειώναμε, δεν φεύγαμε. Είχε ταβέρνα.
4: Είχε ταβέρνα μετά. Να σου πω, το τρέξιμο εννοείς μόνο πάνω στη δουλειά ή και αυτό που γινόταν στους διαδρόμους?
3: Γενικότερα.
4: Κατάλαβες που αναφέρομαι.
2: Και διάδρομοι προλάβαινες να. Ήταν το μόνο ραδιόφωνο που μετέδιδε όλα τα σπορ, έτσι. Αγώνες. Εγώ θυμάμαι, γιατί εγώ ερχόμουν κάθε Κυριακή μόνο. Είχα μια εκπομπή πριν τη Σέντρα, πριν να αρχίσουν τα παιχνίδια. Για σκέψου τώρα όλους τους ανταποκριτές σε όλους τους νομούς της χώρας. Και θυμάμαι το Μακαρίδη, τον Κώστα το Μότσι. Γκολ έλεγε, πάμε στις αίρες. Γκολ, πάμε στη δράμα. Μεγάλη ιστορία, Άγγελε.
4: Από τότε τι σας έχει μείνει πιο πολύ και στους δύο? Δηλαδή αυτό που αναπολείτε.
2: Για μένα η ζεστασιά.
4: Η ζεστασιά, Νίκο.
3: Η αγάπη του κόσμου. Από την αρχή μας αγάπησε, μας αγκάλιασε. Άκουγε μηνύματα, προχωρήστε. Ακόμη καλύτερα και αυτό μας έχει μείνει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό μας έχει μείνει. Τώρα στα γήπεδα.
4: Στα γήπεδα, εντάξει.
3: Με τους τεχνικούς είμαστε πολύ εμμονιασμένοι και αγαπημένοι, γιατί να, αν δεν είχες τον τεχνικό, δεν έβγαινε δουλειά. Ναι.
4: Δεν έβγαινε.
3: Ιδιαίτερα στα γήπεδα, αν δεν βγαίνανε οι γραμμές.
4: Και θυμάστε τότε τι λάθη γινόταν στα γήπεδα, δεν έδωσε γραμμή ο ΤΕ, το ένα, ναι, το άλλο. Ναι, θυμάστε τι γινόταν τότε, έτσι. Λοιπόν, να θυμηθούμε έτσι κάνα δύο-τρεις ωραίες στιγμές. Βαγγέλη, τι θυμάσαι έτσι, ωραίο έτσι που να ήταν καλό που να έχει γράψει.
2: Τα παϊδάκια στα καλύβια.
4: Στα καλύβια. Και εσύ τα παϊδάκια?
3: Όχι, κάποιες μεταδόσεις, ιδιαίτερα στο εξωτερικό μου. Μοντιάλ στην Αμερική. Είμαστε στον Ντάλλας. Ένας συνάδελφος, φεύγουμε, μπαίνουμε στο πούλμαν που είχε η διοργάνωση για τους δημοσιογράφους για να γυρίσουμε στα ξενοδοχεία. Μετά το παιχνίδι και τότε... Στη γωνία ακριβώς επάνω είναι κάτι μαύροι με κοτσίδες. Έχουν τα όπλα πάνω στα αυτοκίνητα και κλουτσάνε κάτι κουτάκια με αναψυχτικά.
4: Τα όπλα αφημένα.
3: Τα όπλα πάνω στα καπό του αυτοκίνητου.
4: Φαντάζομαι γεμάτα.
3: Warning, cry Maria αναγράφει. Στη γωνία δεν περνάς από εκεί με τίποτα. Το βλέπει ο συνάδελφος και μόλις το βλέπει δεν κατάλαβε ακριβώς τι έχει γίνει. Πέφτει στο πάτωμα του λεωφορείου. Πού ήρθα εδώ πέρα εγώ, λέει και αυτά. Εντάξει, οδηγός έκανε αριστερά και φύγαμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι με μια μεγάλη περιπέτεια. Η Era Sport μας έδωσε τα φόντα όλα να μας γνωρίσει ο κόσμος, το κυριότερο να μας αγκαλιάσει, και εμείς βέβαια καταφέραμε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις αλλά και τις εκπομπές να δώσουμε στον κόσμο και στον ελληνικό αθλητισμό αυτό που πραγματικά του ανήκει. Μεγάλες χαρές, μεγάλες διακρίσεις που ήρθαν από τους αθλητές και τις αθλητριές μας.
4: Βεβαίως, και ειδικά τότε εκείνα τα χρόνια ερχόντουσαν διακρίσεις. Είχαν αρχίσει να έρχονται οι διακρίσεις.
2: Πολλές.
4: Και ήταν και μεγάλες διακρίσεις.
2: Και να φανταστείς αυτό που λέγει ο Νίκος εκεί για την αγάπη για την Era Sport. Πόσα παιδιά πήραν σύνταξη από την Era Sport. Σκέψου να δεις, δεν άλλαξαν μέσο. Κάθισαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι.
4: Η Era Sport είναι κάτι το ξεχωριστό.
2: Είναι κάτι ξεχωριστό.
4: Είναι κάτι ξεχωριστό για όλους μας εδώ πέρα. Και για εσάς που είσαστε πιο παλιοί και για εμάς που ήρθαμε αργότερα. Ναι. Αλλά είναι για όλους κάτι το ξεχωριστό. Λοιπόν, εδώ πέρα τον Αποστολόπουλο τον θυμάστε, φαντάζομαι. Και...
3: Το ίδιο μαλλί.
4: Το ίδιο.
3: Όμορφο.
4: Και τον Μπάλτα απ' έξω τον Τάκη, έτσι.
3: Απ' έξω, Μπάλτα.
2: Σαν όνομα, βέβαια, ναι.
3: Μορφή.
4: Μορφή. Λοιπόν, γενικά τώρα εσείς που δεν είστε στην Era Sport, την ακούτε? Ακούτε το ραδιόφωνο?
3: Πάντα.
2: Ο Νίκος μπορεί. Εγώ να σου πω, Άγγελε, δεν ακούω ραδιόφωνο. Ειλικρινά στο λέω.
4: Τι θε, γιατί?
2: δεν ασχολούμαι. Αν θα ακούσω ραδιόφωνο, όταν θα είσαι στο αυτοκίνητο, έτσι. Εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα. Ήταν τελείως διαφορετικά τότε τα πράγματα, ρε παιδί μου, με την ομάδα, με τους συναδέλφους. Ήθελες κάτι να ακούσεις διαφορετικό. Ήθελες να ακούσεις τον Χρήστο τον Κοντό, παραδείγματος, να φωνάζει.
3: Εγώ τον ακούω κάθε πρωί τον Κοντό.
2: Τον
3: μαζί
2: ακούς
3: με τον Λουκάκη, γιατί ξυπνάω.
4: Έχεις
3: εγώ τα παιδιά πάνω σχολείο.
4: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο.
3: καμιά φορά του στέλνω και κανένα μήνυμα.
4: Μετά, δεν παίρνει χαμπάρι ότι είσαι εσύ.
3: Μεσημέρι και το βράδυ βέβαια στις εκπομπές. Mm. Και μετά τις 12 μπορεί να ακούσω. Αλλά είναι μια αγάπη το ραδιόφωνο. Εδώ μεγαλώσαμε.
2: Έτσι είναι, Νίκο.
4: Ο Κοντός καταλαβαίνει, Νίκο, ότι του στέλνεις εσύ μήνυμα ή όχι?
3: Ναι, το καταλαβαίνει.
4: Ότι είσαι ο Χριστα... Το καταλαβαίνει.
3: Το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Α,
4: άλμα πρόοδου. Άλμα πρόοδου έχει κάνει. Μπράβο. Σου απαντάει δηλαδή από τον αέρα?
3: Όχι.
4: Κάποιες φορές.
3: Κάποιες φορές, ναι.
4: Λοιπόν, για να δούμε, σε πολύ λίγο θα τον έχουμε τον Χρήστο. Έτσι. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε και Λεμάν άριστα τον συνάδελφο. Το Γιώργο Τότσικα να μας πει τι γίνεται στο παιχνίδι της Λεμάν με τον Άρη. Έλα, Γιώργο.
5: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Λεμάν, στο Ανταρές Αρένα. 47-46.
4: Ντέρμπι δηλαδή.
5: Είναι ντέρμπι. Ο Άρης έβαλε καλάθι γιατί τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, θυμίσουμε, 40-39. Ξεκίνησε ο Άρης με καλάθι 40-41, αλλά πόντους του Στιούαρτ είναι τώρα μπροστά με ένα πόντο η ομάδα της Γαλλίας. Έχουμε σίγουρα αρκετό δρόμο, μάχη σώμα με σώμα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα time out. Αυτή τη στιγμή η πεντάδα του Άρη απαρτίζεται από τον Μήτρου Λόγκ, από τον Βασίλη Τολιόπουλο, από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Ρόμπινσον Έρμ σε θέση 4 και τον Μπίρτς σε πεντάρι, με την μπάλα να είναι για την γαλλική Λεμάν. Αν και δόθηκε η αίσθηση ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Τολιόπουλο, δεν έγινε αυτό, οπότε ξεκινούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω στην μπάλα είναι τα δύο μηδενικά που φορούν το 0 οι παίκτες των δύο ομάδων, από την πλευρά του Άρη ο Μήτρου Λόγκ σε θέση άμυνας και ο Στιούαρτ, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει την επαναφορά στο παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο ο Άρης πληγώθηκε πάρα πολύ από τα λάθη του. Δέχτηκε διψήφιο αριθμό πόντων από τα λάθη του, ενώ είχε ένα πολύ κακό ποσοστό τριπώντων, έχοντας μόλις 2 στα 15 και αυτό εξηγεί πάρα πολλά σε αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. 49-46 τη Λεμάν. 7 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου με τον Άρη.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θα έρθουμε και πάλι σε σένα σε λίγο. Φυσικά έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, όποτε το κρίνεις σκόπιμο παρεμβαίνεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει και ο Χρήστος Κοντός, τον οποίο μνημονεύσατε λίγο πριν και οι δύο. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Λοιπόν, καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα. Καταρχάς, να παρουσιαστούν τα νεούδια. Να παρουσιαστούν τα νεούδια, να αναφερθούν. Με ποιους κύριους θα ομιλήσω σήμερα?
4: Για ποια
2: νεούδια μιλάς, κύριε Κοντέ? Βαγγέλης Μπαρλάς.
6: Α, Βαγγελάκι μου, να μην και γέραζα. Βαγγελάκης, φίλος αδερφικός, από το 1982, Οκτώβριο του 1982, τον γνώρισα πρώτη φορά όταν ξεκινήσαμε την εφημερίδα Φίλατος. Και μετά, βέβαια. Βρεθήκαμε και στην...
4: Οκτώβριο του 82,
6: Οκτώβριο του 82,
2: Όχι, Νοέμβριο του 82 βγήκε. 30
6: βγήκε,
2: Νοεμβρίου.
6: Αλλά είχαμε ξεκινήσει τα δοκιμαστικά.
2: Τα δοκιμαστικά.
6: Δεν πήγα. Δεν έγινε παρθενογέννηση, κάναμε 2 μήνες δοκιμαστικά. Παιδάκια τότε.
2: Παιδάκια,
6: δεν λες τίποτα. Εγώ καλά δεν
4: κυριζόμουν. Ήσουν αμπουστακός δηλαδή.
6: Ναι, τι, γιατί τώρα νομίζεις έχω.
3: Μιλάτε τώρα για τον προηγούμενο αιώνα, έτσι.
6: Αγοράκι μου, Νικόλα μου, Νικόλα μου.
3: Καλησπέρα, Χριστάρα.
6: Τα λαμόγια που είναι, που μου είχε πει ο...
4: Δεν υπάρχουν.
6: Δεν ήρθανε.
4: Δεν πα.
3: Δύο.
4: Η μισή ήρθανε.
6: Μα γι' αυτό δεν συνειδητοποιήσατε. Μου λέει, εγώ πρέπει να ακούσω 4.
4: Και εγώ 4 περίμενα, αλλά 2 βλέπω.
6: Αλλά 2, εντάξει, να το δούμε. Κοίταξε.
3: Κάποια άλλη στιγμή στην ταβέρνα να τα πούμε όλοι μαζί.
6: Ναι, αυτό και είναι μερικοί τύποι οι οποίοι για να πάνε κάπου να πάρουν σκύλο. Δεν μπορούν μόνοι τους. Θα σου οδηγήσει αυτό. Εντάξει. Λουκόπουλος και Στάμου είναι περίπτωση κλασική.
2: Τώρα θα πάρω τον Μιχάλη το Στάμου να σε πάρει τηλέφωνο με αυτά που λες.
6: Δεν ξέρω. Τα καλύτερα έχω να πω για αυτόν. Αρκεί να τον δω πρώτα. Γιατί έχω κάτι
4: χρόνια. Ή να τον ακούσει τουλάχιστον. Πού το αυτό γίνεται.
6: Περίμενα να του ακούσω όλου, αλλά δεν πειράζει.
4: Δεν είναι, 2 ακού σήμερα.
6: Δεν πειράζει.
4: Του άλλου έχουμε κάβα, έκπληξη.
6: Την άλλη φορά κάβα για την επόμενη.
4: Κίντερ έκπληξη θα το κάνουμε.
6: Ναι. Εμένα με πήρε χθες, παιδιά, με φνηδίασε ο Άγγελος, να μου είπε ότι και 4 κιλό, πλάκα μου κάνεις.
2: Έπρεπε να ήσουν και εσύ εδώ. Δεν ξέρω τι εκπομπές κάνεις τώρα και ποιες ώρες.
4: Είναι πρωινός τύπος.
2: Είναι πρωινός.
6: Εγώ μιλάω στα γάλα τα Βαγγελάκη μου, μιλάω το γάλα πρωί-πρωί. 6 ώρα ανοίγω με τον Λουκά και το μαγαζί. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Ο Νικόλας ειδικά πρέπει να ξέρει πολύ καλά.
3: Τις περισσότερες φορές σας ακούω, ναι, με τον κουμπάρο.
6: Ναι, τα γόρι, ξέρεις, για να αντέξει 2 ώρες εκπομπή 5 φορές την εβδομάδα με τον Λουκάκη, πρέπει να κάνεις μια ειδική θεραπεία. Δεν είναι έτσι εύκολο.
3: Και τα ξέρει όλα, έτσι.
6: Εντάξει, είπαμε, ρε παιδί μου, το αλάτι του Πάπα πρέπει και κάποιος να αμφισβητήσει. Το αλάτι του Μίτσου δεν το αμφισβητεί ποτέ κανείς. Αυτό είναι γνωστό, δεν το συζητάμε καν. Τι κάνετε,
3: ωραία.
6: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εκεί?
2: Απολαμβάνομαι τη ζωή σαν συνταξιούχη, κύριε Κοντά.
6: Ναι, ναι, ναι. Θα μου κάνετε χώρο σε λίγο που να είναι.
2: Α, έτσι, πλησιάζει. Χρόνια το λες, αλλά δεν σε βλέπω. Έχει, ναι, ναι. Έχει αγάπη με την Ασπαδέτη.
4: Όχι, αγάπη έχουμε όλοι, αλλά κάτι άλλο περιμένει.
2: Α, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δεν θα το δει, βέβαια, αλλά περιμένει.
6: Καλά, καλά, περιμένετε.
4: Περιμένετε, καλά.
6: 5 χρόνια σειρά θα πάρω.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: 5 στη σειρά, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Δεν θα το σηκώσει φέτος, έτσι δείχνει.
6: Αν μας αφήσουν.
4: Βέβαια, βέβαια.
5: 51-56 εδώ στο Λεμάν στη Γαλλία. 51-56 στο Λεμάν, ο Άρης παίρνει διαφορά για πρώτη φορά στον αγώνα συν 5 με ένα ξέσπασμα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου τρίποντο και δίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου. Οι δύο βασιλίδες, χαίρετο ο Βασίλης Φανόλης, έτερος Βασίλης της παρέας. Και τώρα πάλι ο Άρης βγαίνει στην επίθεση από το άστοχο σούτ και το rebound. Χαραλαμπόπουλος διστάζει να σηκώθει για τρεις πόντους. Ο Τολιόπουλος 51-56 με τον Άρη να έχει τη μεγαλύτερη διαφορά και να απειλεί τώρα να την αυξήσει ακόμα περισσότερο. Τολιόπουλος 8 δευτερόλεπτα, 7. Χαραλαμπόπουλος ωραία αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 51-58 στο συν 7 ο Άρης. 3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο και εσφεσμένα time out από τον προπονητή της Λεμάν.
4: Ωραία.
5: Για να διορθώσει αυτά
4: τα κακώς κείμενα. Ελπίζουμε να μην τα διορθώσει και ο Άρης να συνεχίσει να προηγείται, έτσι, και να αυξήσει και διαφορά. Λοιπόν, είχαμε μείνει, που είχατε μείνει, Χρυσταράς με κοντό.
3: Στα πολλά ταξίδια που έχουμε κάνει.
6: Ναι, εντάξει, με τον Νίκο καταρχάς έχουμε μια επαφή ιντερνετικά. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, η αλήθεια είναι, και αυτό είναι ευθύνη δική μου, να σου πω. Γιατί ο Νικόλας έχει και μικρά παιδιά, έχει άλλες υποχρεώσεις. Εγώ είμαι λίγο πιο ρεμάλι, θα μπορούσα να το επιδιώξω λίγο παραπάνω. Αλλά ξέρεις, μας πιάνει η καθημερινότητα. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Η εφημερίδα, το ένα, το άλλο. Κάποιος λουμπερδεύεσαι και χάνεις. Αλλά μηνυματικά με τα σκιτσάκια μας, τα ωραία, τα χαβαλεδιάρια, τα βιντεάκια κτλ. Καθημερινά τα λέμε.
4: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον μία επαφή, έστω και ιντερνετικά.
6: Ναι. Το Βαγγελάκι έχω καιρό να το δω, η αλήθεια είναι.
2: Πού να βρεθείς, Χρήστο, τώρα? Εγώ είμαι Λιβαδιά, Καστοριά. Κάνω τα ταξιδάκια μου, αυτά που μου είχαν γύψει τόσο καιρό.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο Βαγγέλης, να ξέρετε, από τους κορυφαίους.
2: Πρόσεξε τι θα πεις τώρα.
6: Δεν θα πω Ιλάτζης, θα πω.
3: Εφημεριδάς.
6: Εφημεριδάς. Ήξερε να στείλει μια εφημερίδα από το τίποτα και να την κάνει παλάτι. Είναι τρομερό ταλέντο αυτό.
4: Το φύλαθλο εσύ δεν τον κράτησες, Βαγγέλη, στα δύσκολα του? Κάποια στιγμή το φύλαθλο, κάποια στιγμή στις δυσκολίες.
2: Ναι, ναι, για 4 χρόνια, ναι.
6: Ναι, ναι, ναι. Ήταν περίπτωση. Και, γιατί όταν ξεκινήσαμε, παιδάκια ήμασταν όλοι μας.
2: Τι είμαστε, ρε Χρήστο?
6: 82, τώρα τι φανταστείτε. Φανταστείτε, μιλάμε για 44 χρόνια πίσω. Τι ήμασταν. Το 18 χρόνο παιδί. Εντάξει, ο Βαγγέλης ήταν λίγο 45, γιατί μεγαλόδειχνε από τότε.
4: Μεγαλόδειχνε από τότε.
6: Αλλά,
4: ο Χρυσταράς ήταν πιο νέος. Ο Χρυσταράς ήταν τεκνό τότε.
6: Και παραμένει από την.
4: Και με χετούλα, και με χετούλα, και με χετούλα.
6: Ναι, με τα πουρα και με τις ψυταριές που μου στέλνει για να μου σπάσει τα νεύρα, το βλέπω ότι είναι, παραμένει μια χαρά.
4: Παραμένει σε φόρμα.
6: Σε καλή κατάσταση.
4: Παραμένει, είναι πολύ φορμαρισμένος, τον βλέπω.
6: Ναι. Και τότε ξέρεις τι ιστορία ήταν ένα παιδί τώρα που ήταν το Βαγγέλη να στήσει εφημερίδα.
4: Δεν υπήρχαν και τα μέσα τότε.
6: Δύσκολα, άλλα χρόνια.
4: Δεκαετία του 80-90 δεν υπήρχαν και τα μέσα.
6: Τώρα που τα έχουν όλες τις ευκολίες και τα λεπτά.
4: Χρήστο, τότε εσείς δεν είχατε ούτε καν το προκασέ.
2: Τώρα βλέπω τις εφημερίδες και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω. Τι κάνουμε εμείς, που είναι 18 ώρες που βρισκόμαστε στην εφημερίδα για να βγει η εφημερίδα. Πού ήταν αυτά, που ήταν τα χειρόγραφα τώρα.
6: Αφιερωμένη. Από το πρωί με το βράδυ, δηλαδή, εγώ εκεί κατάλαβα τι είναι πραγματικά να είσαι ρεπόρτερ και τι σημαίνει εφημερίδα. Και εγώ θεωρώ ότι ένα βασικό κομμάτι στην καριέρα σου δημοσιογράφου είναι να δουλέψει εφημερίδα. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι.
6: Αυτό
2: έλεγα σε όλους, Χρήστο.
6: Ναι, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί αν δεν στο σκίσει το χειρόγραφο, δεν καθόλου δεν
3: θα το σκίσει και να το πετάξει στο κουβά μπροστά σου. Το έχω δει εγώ.
4: Έτσι γινόταν.
6: Έτσι. Και ξαναγράφω από την αρχή, μα ξαναγράφω από την αρχή όλο. Όχι τώρα στο κομπιούτερ, άλλαξε 2 παραγράφους και
4: και τώρα που είναι και προκασέ οι σελίδες, έτσι. Τότε τις έστειλες.
6: Ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν η επιθέλη φαντασία.
2: Καταργήθηκαν και οι συντάκτες ήλιες, έτσι.
4: Ναι.
2: Οι μόνοι που μπορούσαν να βγάλουν εφημερίδα και να ανέβουν τα αξιώματα. Να γίνουν αρχισυντάκτες, να γίνουν διευθυντές. Όποιοι ήταν, έστειλαν εφημερίδες. Τώρα τι να μου πεις. Όπως μου έλεγε ένας συνάδελφος, Χρήστο, τα δεξί μπακ γίναν προπονητές. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Ένας απλός δημοσιογράφος θα γίνει διευθυντής εφημερίδας. Βγάλε εφημερίδα.
4: Εντάξει, μόνο συντακτής μπορούσε
6: να. Αλλά αυτό είναι μόνο ταλέντο. Βαγγέλη είναι ταλέντο.
2: Ναι.
6: Εγώ δεν το είχα. Σε καμία περίπτωση.
2: Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας ήταν στο τομέα του. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ πέδευα τους τίτλους, Χρήστο. Δηλαδή με το χειρόγραφο.
4: Βαγγέλη και Χρήστο, λέω να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με Air News και επιστρέφουμε.
6: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δισευρώ. Μεγάλη ωφελημένη είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δήλωσε με αναρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο οποίος παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για την υπόθεση των Τεμπών. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. Φθινοπορεινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στη Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Ιέρης Φαέλου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Λοιπόν, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Ισπανία, Κροατία 2-1, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σκωτία που παίζει με 10, Ελβετία 0-1, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, ημίχρονο Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 0-0, Τσεχία, Αγγλία 0-0 με 10 η Τσέχη. Λοιπόν, πριν γυρίσουμε στο Χρήστο Κοντό, για πάμε να μας πει ο Γιώργος Τότσικας τι γίνεται. Έλα Γιώργο.
2: 1 λεπτό και 41 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Λεμάν. Λεμάν Άρης 55-60. Ο Άρης, ο οποίος προηγουμένως έφτασε μέχρι και στο σύν 7 τη διαφορά, δείχνει να είναι η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, έχει ανακάμψει, έχει διορθώσει τα λάθη της και τώρα μπορεί να ξαναφτάσει στο σύν 7, γιατί ο Λιντέλ πήρε ένα φάουλ. Το σκέφτηκαν πολλοί διαιτητές για να το δώσουν, αλλά από τη στιγμή που δόθηκε τώρα, ο παίχτης του Άρη θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών και έχει την ευκαιρία να κάνει το 55-62 και να δώσει ακόμη ένα μεγαλύτερο προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μπίρτς, Μόργαν και ο Λιντέλ, ο οποίος είναι στις βολές, είναι πεντάδα για τον Άρη. Διψήφιος για τους κεντρινόμαυρους ο Τολιόπουλος με 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Στιούαρτ οδηγεί την ομάδα της Λεμάν με 12 πόντους. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Λιντέλ, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει τη δεύτερη, αυτή τη φορά ευστοχή. Είναι 55-61 και όπως βλέπω έδωσαν αντιαθλητικό ιδιωτές στην προηγούμενη φάση, γι' αυτό είχε διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα και ο αγώνας συζητούσαν μεταξύ τους ιδιωτές. Και τώρα η μπάλα για τον Άρη, ο οποίος με τον Δημητρίεβιτς έχει την ευκαιρία, οργανώνει την άμυνα Μοκόκα, Λιντέλ και πάλι θέλει να κάνει την κίνηση. Ένας εναντίον ενός, κρατάει την μπάλα, όχι, η μπάλα έχει βγει έξω, οπότε χάνεται η επίθεση για τον Άρη. Ένα ακόμη λάθος για τους κιτρινόμαυρους, πολύ νευρικοί, ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Έφτασαν να χάνουν μέχρι και με 13 πόντους, ανέκαψαν με το τέλος κλείνοντας το πρώτο μέρος με 40-39 και τώρα είναι στο 55-61 υπέρ του Άρη, 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου, του τρίτου δεκαλέπτου. Η Λεμάν θέλει να γίνει απειλητική με τον Μπεντά, κάνει την κίνηση, φάουλ πάνω στον Μπίρτς, φωνάζει ο Βασίλης Πανούλης, δικαιολογημένη παράπονα από τον Μπίρτς, ο οποίος δεν είχε μπει στον αγώνα. Του δίνει χαρακτηριστικά την κίνηση πως θα μπορούσε να σταματήσει τον παίκτη της Λεμάν και να μην αναγκαστεί να σπαταλήσει ένα ακόμη φάουλ. Ο Βεντά, ο οποίος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών, έχει 4 και 3 φάουλ, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη αστοχή. Το γήπεδο απογοητεύεται, να πούμε ότι περίπου 4.500 φίλαθλοι είναι στην Ανταρές Αρίνα. Από αυτούς οι 300 είναι φίλοι του Άρη, οι οποίοι έχουν δώσει ένα διαφορετικό χρώμα στην αναμέτρηση. Άστοχη και η δεύτερη βολή. Ο Άρης τώρα με τον Δημητρίεβιτς. Κατεβάζει την μπάλα. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Θέλει να κάνει την κίνηση εκεί ο Μόρκαν, ζητάει την μπάλα. Είναι και αυτός καλός οργανωτής. Με αρκετά χαμηλό σχήμα αυτή τη στιγμή ο Άρης με τον Μόρκαν. Να δίνει στο Μοκόκα. Κάνει την προσποίηση. Την κίνηση για το καλάθι. Αφήνει στον Μπίρτς. Άστοχος. Έρχεται για το rebound ο Λιντέλ και πετυχαίνει το καλάθι. Στο σύν 8 ο Άρης είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Οι 8 πόντοι με τον Άρη να δείχνει ότι κρατάει καλύτερα το τιμόνι, μια που είμαστε εδώ και στο Λεμάν, στο άνδρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λέμουν την μπάλα επέκτες στο Άρη, δεν συνονοούνται καλά, λάθος. Ένα ακόμη λάθος θα μπορούσε ο Άρης εδώ να βάλει διψήφια διαφορά πόντων και να πάρει για τα καλά κεφάλι στο σκορ. Αποσύρει δικαιολογημένα ο Βασίλης Πανούλης στον Μπίρτς. Είναι φοβερά παραπονούμενος, να το πω έτσι. Περνάει στο παιχνίδι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα καλύψει την θέση 5 για τον Άρη. Σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα που απομένουν για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. Η Γάλλη με τον Γκρασόφ, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, ο 19χρονος και πετύχει 10 πόντους. Κάνει την μπάλα ο Άρης, έχει 8 δευτερόλεπτα. Ο Μόργαν βγαίνει στην αντεπίθεση. Στη γρήγορη επίθεση ο Άρης, σούτ για 3 πόντους από τον Μόργαν, είναι άστοχο. Το rebound ποιος, το παιχνίδι ολοκληρώνεται γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Λεμάν. Ο Άρης κλείνει με τον καλύτερο τρόπο σε σχέση με αυτά που είδαμε πριν. Τα κατά ψέματα 55-63 υπέρ του Άρη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Πολύ ωραία Γιώργο, θα έρθουμε σε σένα εκ νέου. Ο Άρης θα τα πάει μια χαρά, έχει βάλει το νερό στο αυλάκι. Λοιπόν, και προηγείται με 63-55 της Λεμάν. Επιστρέφουμε και ο Χρήστος Κοντός κοντά μας. Λοιπόν, Νίκο, κάτι έλεγες εδώ πέρα με τον Χρήστο.
3: Τι λέγαμε, τα δικά μας λέγαμε, τις όσοι ακούγαμε το μπάσκετ, αλλά ο Χρήστος όμως
0: ναι.
3: Έχει ένα θετικό ότι σου αναλύει ακριβώς
0: ναι.
3: Τι βλέπεις. Ναι. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, σε βάζει ακριβώς μέσα στο παιχνίδι. Όταν είσαι ακροατής δηλαδή και τον ακούσεις με προσοχή, καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται.
0: Μα αυτό είναι και η δουλειά. Και η δική σου και η δική μου και του Χρήστου, ο Λόν είναι να μεταφέρεις στον ακροατή αυτό που δεν μπορεί να δει, που βλέπεις εσύ.
4: Δηλαδή θεωρώ για μένα, παιδιά, αυτό που λέει ο Νίκος, ένα κομμάτι της δουλειάς μας είναι απλό. Δηλαδή αυτός που θα ακούσει στο ραδιόφωνο την περιγραφή, όταν θα πάει να δει τη φάση τηλεόραση, να την έχει ήδη.
3: Έτσι.
0: Αυτό που
4: να την έχει μπροστά του.
0: Πολύ σωστό.
4: Δηλαδή μ' αρέσει να λέω ακόμα και σε ποια εστία μείνεται μια ομάδα, σε ποια επιτίθεται. Για να κατευθείαν. Πολλές φορές ακούω παλιά ραδιόφωνο και λέγα, πού το βάλει τώρα τον κόλλο αυτό, μπροστά στη 13 ή μπροστά στη 7, ας πούμε για παράδειγμα. Και είναι ωραίο να βάζει τον ακροατή στο παιχνίδι, να είσαι στα μάτια του. Δεν είναι εκεί, εσύ είσαι στα μάτια του.
0: Πρόσεξε αυτό που λες τώρα, Χρήστο, Βαγγέλη και Νίκο, όταν είχαν έρθει τα παιδιά του Πάντιου Ραδιοφώνου που κάνανε περιγραφές για ανθρώπους που είχαν προβλήματα όρασης, που μπαίνανε στα γήπεδα. Είχαν έρθει τα παιδιά που κάνανε περιγραφές στο Καραϊσκάκι. Η δουλειά τους είναι να τους λένε στο τέρμα που βλέπει προς τη θάλασσα. Στο δοκάρι το αριστερό. Εκτινάχτηκε ο τερματοφύλακας στην αριστερή γωνία. Παράδειγμα.
4: Ναι.
0: Να βάλουν αυτό που λέει ο Χρήστος τον ακροατή που ήταν δίπλα του στο γήπεδο, που δεν είχε καλή οπτική επαφή με το γήπεδο, το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα.
3: Στη ροή του αγώνα, σωστά.
0: Στη ροή του αγώνα.
4: Να ανοίξει την τηλεόραση, να δει τις φάσεις μετά και περίπου να τις έχει ξαναδεί την ώρα που τις περιγράφεις. Αυτό νομίζω είναι μια επιτυχημένη περιγραφή. Γιατί πολλές φορές, καμιά φορά είμαστε και λίγο φλιάροι. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια που είναι. Είναι η μπάλα στο κέντρο.
0: Εγώ θα το πω. Πες το, Βαγγέλη.
5: Χριστάρα, να σας πω, γίνεστε και προπονητές.
0: Εύκολα, κοντά. Αναλυτής προπονητής.
5: Άκουσε να σου πω. Άκουσε να σου πω, Χριστάκου μου. Άκουσε να. Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι, βλέπω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι. Και σου λέει ο άλλος, πάει να κάνει την περιγραφή και λέει θα παίξει σύστημα 3-5-2, 3-4-1, έτσι.
4: Ναι.
5: Και σου αναλύει 5 λεπτά το σύστημα. Εντάξει, άφησε τον προπονητή να κάνει. Δημοσιογράφος, εσύ κάνει την περιγραφή να ακούσω κι εγώ. Ή όταν γίνεται αλλαγή κάποιος παίκτης, τώρα αφού έγινε αλλαγή ο παίκτης, το σύστημα θα αλλάξει, θα πάει 4-4-3 και ό,τι άλλο προκύψει.
4: Είναι κακό αυτό.
5: Έλα ρε Χρήστο τώρα.
4: Είναι κακό αυτό.
5: 5 λεπτά τώρα να σου αναλύει το σύστημα. Γίνε προπονητής, ρε.
4: Το να λέει κάποιος απλώς τα ονόματα των παίκτων που παίρνουν την μπάλα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Να το δει λίγο πιο σφαιρικά το. Να χωρίς υπερβολές, Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω ότι πολλές φορές οι συναδελφοί υπερβάλλουν πάντα στα βιογραφικά. Αρχίζουν σου λέει τι έκανε ο άλλος, η γιαγιά του, η θεία του, ο προπαπούς του. Δηλαδή, σε έχει πάρει ο ύπνος και έχει χάσει την μπάλα. Αλλά είναι χρήσιμο όμως να βρεις ένα στοιχείο από το βιογραφικό του, το οποίο κολλάει σε μια δεδομένη στιγμή.
5: Κολλάει, αλλά εντάξει, να σου αναλύει και το παιχνίδι τώρα και οι προπονητές τι κάνουν τώρα. Έχεις να κάνεις μια δουλειά σου.
4: Ρε Σιβάγγελ, διαφωνώ.
0: Μα τώρα, τα πας με τον προπονητή, θα μιλήσεις τώρα, τα βάζεις με τον προπονητή.
4: Δεν τα βάζεις. Μα για αυτή η δουλειά μας είναι να κρίνουμε.
0: Όχι. Όχι στο Βαγγέλη, λέω και λέω προπονητή εσένα.
4: Παιδιά, ο κριτικός θεάτρου δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηθοποιός ή σκηνοθέτης, αλλά έχει το δικαίωμα να κρίνει.
5: Ναι, θα κρίνεις. Όπως κρίνουν και χιλιάδες Έλληνες. Θυμάσαι τι γινόταν παλιά, Χρήστο. Όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει προπονητές. Μετά από κάθε αγώνα, φαντάσου τι γινόταν.
4: Μα και γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και γενικά τα σπορ, γιατί όλα όσα προηγούνται και ακολουθούν ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι από τη φύση του πολύ ανιάρο παιχνίδι. Μπορεί να δει κάτι σούπες 0-0 ή 1-0 με το ζόρι που ταλαιπωρούν την μπάλα. Αλλά όλη η πλάκα του ποδοσφαίρου, ειδικά σε ένα ντέρμπι, είναι η εβδομάδα που προηγείται. Θα σας κάνουν, θα σας νίξουν εμείς εδώ, εκεί. Και αυτό που ακολουθεί, μας έφραξε το πέναλτι, το πλάγιο άουτ, ο διαιτητής, η αστοχή, αν θα. Όλα αυτή είναι η βαβούρα που προηγείται και ακολουθεί ένα παιχνίδι. Είναι νομίζω πιο ωραία από το κύριο μενού.
5: Να σου πω κάτι. Έχεις μεταδώσει τόσα παιχνίδια, έτσι. Έχω μια ακόμη απορία. Γιατί φωνάζουν τόσο πολύ, ρε παιδί μου, αυτοί που μεταδίδουν. Βλέπεις Liverpool Manchester, βάζει γκολ η Liverpool. Γίνεται πανικός. Φωνή. Χαμηλώνει την ένταση. Γιατί το κάνουν αυτό τώρα, η νέα γενιά. Δεν λέω Χρήστο για εσάς εδώ πέρα τώρα. Όλοι το κάνανε. Έλα τώρα. Βλέπω στην ΕΡΤ2 τώρα τα χρόνια της αθότητας. Μια καταπληκτική εκπομπή εκεί πέρα. Και βλέπεις το μεγάλο. Έλα τώρα.
4: Θυμάστε τον γκολ του Καμάρα με το Φρόντα Αστέρα. Πήγε να μας πει ο Διακογιάννης στην περιγραφή. Ο Καμάρα.
0: Εντάξει, φωνάζει στον γκολ. Εντάξει.
5: Μιλάμε πάρα πολύ φωνάζουν. Εντάξει.
3: Δεν είναι πώ θα βγει. Πιο πολλοί Χρήστο φωνάζουν γιατί έχουν παίξει και στοίχημα. Και τους βολεύει που κερδίζει Λίβερ.
4: Αλλά να ξέρετε ότι όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και το γήπεδο είναι γεμάτο και είναι ντέρμπι και βάλει, ειδικά αν βάλει γκολ ο γηπεδούχος, γιατί έχει τύχει να το φάει και να πεταχτώ να φωνάξω και να μου φωνάζω με κοιτάνε όλες, γιατί ξέρεις το έχει φάει γηπεδούχος και είναι άκρα τώρα σιωπή. Αλλά αν ειδικά το βάλει ο γηπεδούχος στον γκολ που σάρει ο κόσμος αυτό το σε πριν και σένα μαζί, δεν μπορεί να μην το κάνεις.
5: Εντάξει, είδε μια πορεία.
4: Και σηκώνει και εσένα ένα. Και το ποδόσφαιρο είναι από μόνο του ένα άθλημα που φωνάζει. Έχει θόρυβο το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατήρητα. Έχει θόρυβο και πριν και μετά. Σηκώνει, σκόνη, έχει βαβούρα, έχει συζήτηση, έχει.
5: Μάλιστα.
4: Πολλά πράγματα να πεις. Γι' αυτό ακριβώς και βλέπεις ότι πέφτουν και δισεκατομμύρια στα πρωταθλήματα. Υπάρχουν πράγματα που κάνουν δισεκατομμύρια. Βλέπεις το αγγλικό πρωτάθλημα για παράδειγμα, το ισπανικό. Τα αγοράζουν 180 χώρες όλο τον κόσμο. Πληρώνουν σκασμό λεφτά. Δεν παίρνουν αδιάφορα αυτά τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο να δεις ποιος θα βάλει την μπάλα μέσα. Είναι και όλο το κουσκούς, το πριν, το μετά, το εδώ, το σχολιάκι, το να διαφωνήσεις αν ήταν, δεν ήταν, πέναλτι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Κρατάνε λίγο
5: νομίζω. Τώρα δεν υπάρχει διαφωνία. Έχουμε το ΒΑΡ τώρα, Χρήστο.
4: Εκεί θα δεις ότι ακόμα και στο ΒΑΡ.
0: Έχουμε διαφωνίες.
4: 10 ειδικοί που είναι όλοι τους καλοί διαιτητές, το βλέπουν και πούν 10 διαφορετικά πράγματα.
0: Μα και στο σεμινάριο, Χρήστο, Βαγγέλη και Νίκο, μπορεί να τους λέει ο αρχιδιαιτητής μία φάση και να τους καλεί να πούνε τι είναι και να υπάρχουν και 10 διαφορετικές γνώμες.
5: Ναι.
6: Ψήνεται ο Άρης εδώ στο Λεμάν. Ο Άρης, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά στο 4ο δεκάλεπτο. Διακόπτω και την όμορφη παρέα και την όμορφη συζήτηση.
0: Καλά κάνεις, έχουμε και τον αγώνα.
6: Αλλά εδώ τα πράγματα φαίνεται πως...

0: Αυτό λέω, μέχρι τέλους θέλει να το πάει.
1: 57-70 στο συν 13 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος σημάζεψε τα λάθη που έκανε κατά κόρον στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε τις λύσεις, περιόρισε σε ένα μεγάλο βαθμό το σκιόρ και τώρα είναι αυτός που έχει τουλάχιστον τον πρώτο λόγο. Να πω βέβαια ότι στο τρίτο δεκάλεπτο θα είχε να τελειώσει τη δουλειά, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση. Θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον στο 14 και να είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μετά αν δεν γίνεται τίποτα, τώρα κλέβει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Θα αυξηθεί διαφορά για να δούμε Δημητρίεβιτς. Έχουν γυρίσει βέβαια γρήγορα οι Γάλλοι. Δημητρίεβιτς, ωραία στο Λιντέλ, σηκώνεται για τρεις πόντους μέσα. Μέσα από το Λιντέλ, μεγάλος πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά. 57-73 και ο Άρης σε θέση οδηγού στο σύν 16. Και πάλι ο Λιντέλ σε πολύ εξαιρετική στιγμή. Σου τριών πόντων για τον Δημητρίεβιτς. Άστοχο φάουλ και ποιον. Επιθετικό τον Λιντέλ. Όχι, είναι το φάουλ υπέρ του Άρη, οπότε η μπάλα είναι απ' έξω, με τον Άρη να είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή ο απόλυτος πρωταγωνιστής και όλα δείχνουν ότι αν δεν βγάλει μόνος του τα μάτια του θα μπορέσει να φύγει με τη νίκη εδώ από τη Γαλλία. Επαναλαμβάνω, 57-73, 6 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα.
0: Ο Άρης έχει κάνει, Γιώργο, δύο πολύ καλές περιόδους, τη δεύτερη και την τρίτη, έτσι. Και φυσικά και την τέταρτη, που το επιμέρους είναι στο 2-10.
1: Έτσι ακριβώς, το πρώτο ήταν πολύ άσχημα τα
0: 26-15 επιμέρους σκορ, βλέπω.
1: Ναι, έκανε και μέχρι και 13 πόντους, ένα μπαράζ λαθών και όπως λέμε έτσι, δημοσιογραφική ιδέα, έσπασε τα καλάθια από το σύνολο των τριών πόντων, 2 στα 15 σε όλο το πρώτο ημίχρονο, έτσι. Από εκεί και πέρα ανέκαμψε στο δεύτερο, έκλεισε το ημίχρονο με 40-39, είχε πολύ καλές στιγμές στο τρίτο και θα μπορούσε, όπως είπαμε, να είχε τελειώσει με καλύτερο σκορ. Τώρα νέο σύντομο πόντων από τον Μόργαν, όχι, όλα αυτά 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, 57-73 υπέρ του Άρη, με την Λαμάν να μειώνει 59-73 και να κερδίζει το φάουλ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Σε λίγο και πάλι, Γιώργο, θα έχουμε. Ο Άρης φαίνεται πως έχει βάλει το νερό στα βλάκι και οδεύει για την πρώτη νίκη. Βεβαίως ποτέ μιλες, ποτέ μπάσκετ είναι, έτσι αθλητισμός είναι. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο Άρης στις τρεις περιόδους, όπως βλέπω εδώ πέρα, το έχει βάλει για τα καλά το νερό στο αυλάκι. Εξαιρούμε το πρώτο δεκάλεπτο. Χρήστο, είσαι κοντά μας ακόμα?
2: Ναι, παιδιά, εδώ είμαι, ακούω.
0: Λοιπόν,
2: μ' αρέσει πάρα πολύ που ο Άρης είναι δυνατός και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Έχω βαρεθεί αυτό το δίπολο. Το έχω βαρεθεί πραγματικά, δηλαδή αυτό το κάθε χρόνο.
0: Και για πολλά χρόνια
2: τώρα. Δηλαδή αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή βαρετό μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Έχει πια πάψει να έχει αξία. Το ποιο θα το. Να μπουν και άλλοι στη θέση.
0: Μπήκανε τώρα. Μέσα. Μπήκανε και άλλοι επενδύτες.
2: Νέα Σμύρνη έφτιανε σέμα.
0: Ποια Νέα Σμύρνη? Πέρναγες από το.
2: Ο Άρης ήταν.
0: Από το Αλεξάνδριο.
2: Στο Βαρόφιο και βογκούσες να κερδίσεις.
0: Ήγκραμ, θυμάσαι Ήγκραμ.
2: Πάω Κάρι που είχαν ο Μαθάρες και κυριαρχούσαν για 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πράγμα πίσω ήταν πάνω δεκαετία του 80 και μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90. Όλα εκεί εδώ πέρα δεν υπήρχε. Είναι ωραίο να ξαναμπούν και ο Άρης και ο Πάοκ να ξαναμπούν. Είναι και η Άκη να ενισχυθεί. Να δούμε έτσι. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μου άρεσε πια που μπορεί να με στεναχώρησε που είχα ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο γιατί είδαμε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
3: Με τον Χρήστο έχουμε πάει σε πολλά παιχνίδια του μπάσκετ, σε Final Four.
2: Άπειρα.
3: Αλλά αυτό που εμένα το θυμάμαι τώρα και ανατριχιάζω,
0: ναι,
3: είναι ήμουνα στην Νέα Σμύρνη, ζέστη πολύ. Η φάση με τον Μπόμπα Γιάνκοβιτς.
0: Το Γιάνκοβιτς.
3: Και δεν το κατάλαβα από την αρχή τι έχει γίνει, αλλά τι να πεις τώρα στον κόσμο, γιατί ακούει ο κόσμος. Και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε και την ατμόσφαιρα, παγωμένοι όλοι. Αυτά είναι δυστυχώς τα κακά του αθλητισμού.
0: Έχετε όμως και ένα καλό. Έχεις και ένα καλό. Πες το. Το πρώτο ευρωπαϊκό.
3: Α, το πρώτο ευρωπαϊκό, ναι, είμαστε με το Μιλτιάδη στο Παρίσι. Η συγκίνηση του Βοντζάκη. Να δεις το Βοντζάκι να είναι συγκινημένος με το πρώτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού.
2: Όλοι ήμασταν εκεί, παιδιά, ήταν μεγάλα. Αλλά ο Νίκος ήταν στην περιγραφή. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ζήλευα που είχε το μικρόφωνο άλλος, αλλά την άλλη το χάρηκα το παιχνίδι γιατί δεν είχε ζήσει το κεφάλι μου.
0: Δεν είχε έγκαιση εκείνη την ώρα. Ήσουν απλό. Ήσουν απλά και έβλεπε.
3: Άλλαξε η φωνή μου. Μου λέω, χάνει την μπάλα ο Γιαννάκης. Η φωνή μου δεν την κατάλαβα μετά. Ήταν μεγάλη αγωνία εκεί. Και ακολούθησε ο Ολυμπιάκος μετά την επόμενη χρονιά με τον Νίκοβιτς που πήρε και αυτό στο ευρωπαϊκό.
0: Από εκεί ξεκίνησε το καλό σερί. Με Χρυσταρά. Με Χρυσταρά και Μίλτο.
2: Κοίταξε, ο ένας ήταν ο Χρυσταράς και ο άλλος ο Χρυσταράς. Οπότε...
0: Χρυσταράς και ο Χρυσταράς.
2: Μια χαρά είμαστε. Με τον Νίκο ήμασταν πολλά χρόνια αντίδημο.
0: Ναι, πηγαίνατε σε πολλά παιχνίδια, θυμάμαι.

0: πάρα πολλά. Και εμένα με στεναχώρησε, από την αλήθεια, που αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματικό δρόμο, ας πούμε. Έτσι, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Παρότι εμένα με βόλευε, γιατί είχα λιγότερο ανταγωνισμό. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, πάντα να φεύγει ένας καλός παίκτης από τη θέση σου, νιώθεις πιο άνετα.
1: Εσύ παντρεύτηκες νωρίς, Χρήστο. Εγώ άργησα λίγο.
0: Εσύ ήσουν λίγο αλυτόφατσα, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Μας ακούει η γυναίκα μου, μιλάς παραπάνω, τίποτα.
0: Δεν σχολιάζω καν. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μ' άρεσε η απόφαση που πήρε
2: να αποχωρήσει. Εντάξει, οι επαγγελματικές αποφάσεις του καθενός είναι προσωπικές, δεν χρειάζεται τώρα, ξέρουμε τι έχει γίνει.
0: Εντάξει, είμαστε φίλοι μου, μπορούμε πάντα να πάρω, φίλοι. Να πούμε και μια κουβέντα. Okay.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι μικρά, θέλανε βοήθεια.
2: Ακούει και η γυναίκα σου τώρα, οπότε. Καλά το πάει. Εντάξει. Καλά το πάει, καλά το πάει. Καλά το πάει. Μια χαρά το πάει.
0: Όλοι μας είμαστε τώρα. Μην κάνουμε τώρα τα αρσενικά, να πούμε όλοι παντόφλα τρώμε.
2: Λοιπόν,
0: χρυσιά μου τώρα, μην κοιτάει περίεργα.
2: Σε κοιτάει και εσένα. Λοιπόν, να πάμε ξανά στο Γιώργο Τότσικα να μας πει τι κάνει ο Άρης και επανερχόμαστε. Χρήστο, μείνε.
3: Στο συν 19 ο Άρης. 5 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα ο Άρης έχει αγκαλιάσει την νίκη, βέβαια, στο μπάσκετ και γενικά στον αθλητισμό, ποτέ μην λες ποτέ. Αλλά η εικόνα του Άρη με έναν εκπληκτικό Λιντέλ, ο οποίος πήρε τον Άρη από το χέρι στα τελευταία 5 λεπτά, έχει πετύχει 17 πόντους. Η διαφορά είναι στους 19. Και δείχνει ξεκάθαρα ότι μόνο αν μείνει συγκεντρωμένος και δεν κάνει λάθη που δεν επιτρέπονται σε τέτοιου είδους πρεμιέρες ευρωπαϊκές, γιατί ξέρουμε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, σε κάθε.
1: Και η γραβάτα την κίτρινη ο Σπανούλης, έτσι.
2: Λόγω του χρωμάτων του Άρη.
1: Έτσι.
3: Όλα κίτρινα. Είναι το dress code, όλοι στον πάγκο φορούν κίτρινη γραβάτα με τα.
2: Και βλέπω τους φίλους του Άρη σε μια γωνία εκεί πέρα, τρελό πανηγύρι, έτσι.
3: Είναι εξαιρετική η παρουσία των φιλάθλων και ζηλεύουμε στην Ελλάδα. Θέλω να το πω στην όμορφη παρέα εκεί και στους φίλους και τις φίλες ακροάτρες που μας ακούν. Υπάρχουν φίλοι, το γήπεδο 4.500-5.000, ένα στολίδι εδώ στο Λεμάν. Υπάρχουν κανονικά ούτε νεκρές ζώνες, ούτε κενές κερκίδες κτλ. Είναι 300 και περισσότεροι φίλαθλοι του Άρη, από τη μία. Από την άλλη, οικογένειες, παιδιά, με τα πορτοκαλί τους από τη Λεμάν, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα σαν χαρτόνια, σαν που κάνουν θόρυβο και δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, όσο πήγαινε καλά η ομάδα τους. Και δεν πήγαινε καλά και ο Άρης τώρα, για να είμαστε και ρεαλιστές. Και είναι εικόνες που θα θέλαμε να τις ζήσουμε, όχι κάνοντας 5 ώρες ταξίδι όπως κάναμε εμείς μαζί με την αποστολή τους αεροπορικούς και άλλες ώρες οδηγός, για να τις βιώσουμε εκτός συνόρων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
2: Ναι, έξω εντάξει. Έξω είμαστε καλοί. Δεν προσέχουμε. Γιατί έξω τα πράγματα καλά. Δεν είναι όπως είναι εδώ, αλλά. Ακόμα για να το βιώσουμε αυτό που βιώνει τώρα.
3: Δεν υπάρχει κανένα να πω, είναι μόνο security. Βέβαια, σήμερα στο Λεμάν, για να δώσω έτσι για κάποιους να έρθει στην πληροφορία της ημέρας, υπήρχε μεγάλη ένταση στην πόλη, γιατί υπάρχουν γενικότερα κινητοποιήσεις στη Γαλλία, απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των μαθητών. Και κάποια στιγμή υπήρχε μια πορεία στο κέντρο μιας πόλης 150.000 κατοίκων. Άναψαν θέματα, υπήρχαν συλλήψεις, επενέβη η αστυνομία, τόσο όσο για να μην πάρουν έκταση στα επεισόδια, αλλά οι ρυθμοί της πόλης κύλησαν μετά το
2: μεσημέρι. Εκεί υπάρχει πρόληψη δηλαδή, όχι καταστολή.
3: Πραγματικά, και από τη μια βέβαια και μικρά παιδιά, έτσι, γιατί βλέπαμε μαθητές που βγήκαν στους δρόμους. Τώρα τα ακριβή αιτήματα δεν τα ξέρω, αλλά γενικά η Γαλλία είναι μια χώρα που βγαίνει εύκολα στους δρόμους, με την καλή έννοια του όρου, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα υπάρχει time out που το ζήτησε αυτή τη φορά ο Βασίλης Πανούλης, γιατί.
2: Τη διαφορά πες μας.
3: Προσέχει για να έχει 65-79. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Σε λίγο, λοιπόν, επανερχόμαστε.
3: Πάντα, έτσι.
2: Ναι, πάντα. 65, λοιπόν, ο Άρης το έχει βάλει για τα καλά το νερό στο αυλάκι και γίνεται
4: καλό
2: ποτάμι.
4: Καλό είναι να φύγετε σε ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Όπου να
2: γενικά, ό,τι κερδίσουμε στην Ευρώπη, όποια ομάδα μας κερδίζει στην Ευρώπη, είναι καλό. Και ειδικά όταν στο ποδόσφαιρο κερδίζουμε ομάδες από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, εγώ το θεωρώ επιτυχία για την κάθε ομάδα. Είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι, ο Όφη που κέρδισε προχθές 2-0 τη Χόφενχάιμ, τι μιλάμε τώρα.
4: Ο Όφη κάνει φοβερή πορεία. Δηλαδή αναστήχει, δεν το περίμενε κανείς. Γιατί εντάξει, δεν είναι και οι μεταγραφές οι κορυφές, δηλαδή να πεις ότι πήρε μεγάλα ονόματα και τέτοια, αλλά έφτιαξε πολύ καλή ομάδα.
2: Με Ελληνικό κορμό.
4: Πολύ καλή ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα.
4: Και αυτό είναι ευχάριστο.
2: Φυσικά. Και όταν ρώταγα τον Χρήστο, που τον κοντό λέω, που υπήρχε το θέμα, Χρήστο, θυμάσαι που σε ρώταγα τότε που ήταν αποχωρήσει ο Κόντης, μου είχε πει, όχι, ο Κόντης θέλει να γίνει, να μείνει ο συνεργάτης. Ποιος ήρθε στη θέση του Κόντη, θυμάσαι?
0: Ο Μπενίδες. Για την πρώτη φορά λες ή τη δεύτερη?
2: Για την πρώτη.
0: Πρώτη ήρθε ο Αλόνσο.
2: Ο Αλόνσο, και σου λέει: υπάρχει περίπτωση να μείνει συνεργάτης του Αλόνσο? Μου λες: όχι, ο Κόντης θέλει να κάνει καριέρα ως πρώτος προπονητής.
0: Ναι, πρώτος προπονητής, ναι, είχε το δικό του team. Mm-hmm. Δεν θέλει να μείνει. Εντάξει, έμεινε δίπλα στο Γιωβάνοβιτς αρκετό καιρό, έμαθε mm-hmm. πράγματα. Παίρνει εμπειρίες, δεν είσαι έτοιμος.
2: Ναι, έτοιμος. Σωστό.
0: Αλλά ένιωθε μέσα του έτοιμος να αναλάβει αυτός πρώτος προπονητής ομάδα και το έψαξε. Και σε Σαουδική Αραβία και σε μικρότερο επίπεδο στην Ελλάδα.
2: Και να που έχει δικαιωθεί τώρα στον Όφη, έτσι.
0: Ναι. Και στον Παναθηναϊκό είχε μια καλή ευκαιρία πριν έρθει ο Μπενίτεθ, γιατί στην αρχή τα αποτελέσματα τον πήγανε λίγο και είχε αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Ήταν αγαπητός στους παίχτες.
2: Αυτός δεν ήταν ο προπονητής στον τελικό κυπέλλου με τον Άρη?
0: Ναι. Δύο παιχνίδια ήταν τότε. Δηλαδή είχε πάρει τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 2-0 και βρίσκεται 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, πήγε 2-2 και τελικά τερμάτισε κάτω από τον Ολυμπιακό ένα βαθμό. Και την ίδια και αμέσως μετά πήγε και πήρε το κύπελλο με ένα γκολ στην buzzer beater του Βαγιανίδη, τελευταίο λεπτό του αγώνα στο τελικό του Βόλου με τον Άρη. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ξέρω αν είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι, δηλαδή και τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει πιο εύκολα να παίρνει τον τελικό του κύπελλου. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι να εμπιστευτούμε σε έναν Έλληνα προπονητή την ομάδα από την αρχή της περίοδου.
1: Ακούω, Χρήστο, ότι κρυφός του πόθος είναι να πάει κάποια στιγμή στην Αγγλία. Να δοκιμάσει εκεί την τύχη του.
0: Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Στα όνειρά μας είμαστε πλούσιοι. Πρέπει να έχουμε ψηλό ταβάνι. Να κυνηγάμε μεγάλους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να βολεύσει σκέψη ότι θα κάνω απλά ένα βηματάκι. Και τα άλματα στη ζωή είναι δεδομένα. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι κάνουν τεράστια άλματα. Την καριέρα του και από το πουθενά του είδαμε ξαφνικά να καταρτηθούν κορυφές. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο, οι Έλληνες προπονητές δεν έχουν την έγκλη που έχουν οι προπονητές του μπάσκετ. Οι Έλληνες προπονητές του μπάσκετ. Έχουμε δει.
2: Έχουμε σχολή πλέον στο μπάσκετ.
0: Κορυφαίους.
2: Κορυφαίους,
0: δηλαδή να είναι ταυτόχρονα και 5 προπονητές της ομάδας Ευρωλίγκας, Έλληνες, διαφορετικές ομάδες. Αυτό το ποδόσφαιρο δυστυχώς βλέπει ότι ούτε καν οι μεγάλες ομάδες σπάνια πια εμπιστεύονται τους Έλληνες προπονητές. Σπάνια.
2: Είπες νωρίτερα, Χρήστο, τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Η κουζίνα έχει ταβάνι?
0: Καβάνι έχει, καβάνι. Ο Καβάνι ότι είναι καλός μάχηρας. Ο Χρυσταράς μου στέλνει και μου σπάει τα νεύρα κάτι ψισταριές που ανάβει, που πετάει κάτι περίεργα πάνω και εγώ κινδύνω να δεν μπορώ να ακολουθήσω. Αλλά τι να κάνω τώρα με τον Νικόλα.
1: Στην ψισταριά εντάξει, έχω το νοφάουνα.
2: Στην ψισταριά τι έχεις,
0: φίλε, δεν κατάλαβα.
2: Πρώτο όνομα.
0: Πρέπει να το τιμήσουμε κάποια στιγμή, να το δοκιμάσουμε.
1: Θα το κάνουμε μαζί, ναι.
4: Δεν ξέρω αν βάζεις τη ψισταριά προβατίνα, Χρήστο.
0: Δεν τον έχω για τόσο.
4: Τότε δεν ξέρετε τίποτα.
0: Τον θεωρώ κατά.
4: Ελάτε στη Λιβαδιά να καταλάβετε τι τρώτε.
1: Αγγελάκι, άμα καθίσουν τα κάρβουνα, όλα ψήνονται.
0: Χρήστο, πραγματικά πάρα πολύ σας
4: ευχαριστώ. Να σου πω, δεν είπες κάτι για την εθνική ομάδα, ρε. Πώς τη βλέπεις την εθνική ομάδα?
0: Κοίταξε να
4: αρχίσουμε για αυτό το κεφάλαιο.
0: Εγώ την αίσθησα τώρα. Πάντα δεν παρακολουθώ την εθνική ομάδα. Δηλαδή, το θεωρώ παρασημάκι στο πέτο μου ότι δεν είμαι από αυτούς που ήταν φως και μπήκανε. Δηλαδή, έχω δει άπειρα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, φιλικά, αγώνες, γραμμές. Τότε που ήταν του Κλούτσου και του Μπάτσου, που ήμασταν 5 άνθρωποι, ήμουν πάντα εκεί. Σπάνια χάνω παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Είτε μέσα είτε έξω, όπου μπορώ πηγαίνω. Μ' αρέσει. Θέλω να την βλέπω, να την παρακολουθώ. Θεωρώ ότι αυτή η φουρνιά που έχουμε είναι ευλογημένη φουρνιά. Είναι χρυσή γενιά, παιδιά. Είναι σπουδαίοι παίχτες οι περισσότεροι.
2: Και έρχεται από πίσω, Χρήστο, έτσι.
0: Και έρχονται και από την ελπίδα θα βγουν και άλλα παιδιά. Γίνεται καλή δουλειά, παιδιά. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή να εμπιστευτούν μεγάλες ομάδες περισσότερο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, γιατί αυτό το θλιβερό που βλέπουμε, είδαμε προχθές την Γερμανία να παίζει με 9 ποδοσφαιριστές που δεν είναι Γερμανοί στο αίμα και με μόνο 2 Γερμανούς. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και σε ελληνικές ομάδες κορυφής. Ψάχνει να βρει σε Έλληνα στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, την Άκη, τον Πάο και θα του ψάχνει με το του φέκει πολλές φορές. Μακάρι να πιστευτούν οι ελληνικές ομάδες περισσότερες ενός παίκτες. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει μια φοβερή φουρνιά με τις ακαδημίες, τον ακολουθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα έχει μπει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μείνει πίσω σε αυτό το θέμα. Ακόμα οι Άκη και ο Άρης δεν έχουν δουλέψει τόσο πολύ τις ακαδημίες όσο τις έχουν δουλέψει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και αρχίζει και μπαίνει στο τρυπάκι τώρα.
2: Σιγά σιγά, Χρήστο, νομίζω θα τις δουλέψουν τις ακαδημίες, γιατί είναι μονόδρομος πλέον.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ όφη, γιατί στους 14 παίκτες που χρησιμοποιεί, 15-16 παίκτες που χρησιμοποιεί ο Κόντης, οι 11, 12, 13 είναι Έλληνες.
2: Ξεκινάει αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Με 9 Έλληνες, και 10 8, και 8 Έλληνες στην ενδεκάδα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι στα δικά μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο και το βλέπουμε και στην εθνική ομάδα. Ότι αυτή τη στιγμή ένας παίκτης του όφη στέκεται ανταγωνιστικά δίπλα σε παίκτες που παίζουν σε κορυφή.
2: Ο Αντρούσος προχθές διέπρεψε.
0: Εξαιρετικός. Αλλά δυστυχώς το παιδί δεν βρήκε θέση στον Ολυμπιακό. Γιατί αν λεγόταν Αντρουσιέβιτς, μπορεί και να έχει μια καλύτερη
2: θέση. Εσύ θα βρίσκα θέση στον Ολυμπιακό λόγω Συνακοντίεβιτς.
0: Κοίταξε, έχεις δει το κούγκι
4: που τον μου έβαλε. Τον έχεις δει στα νιάτα να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που μου λες. Αποθανέται ψυχή μετά των άλλων φίλων. Δεν έχει τέτοια.
2: Χρήστο, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Πάμε για το φινάλε του αγώνα.
0: Να είστε καλά.
4: Γεια σου, Χριστάρα.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Κάντε εσύ την πάσα.
1: Θα κάνω την μπάσα στο μπάσκετ, αλλά πες μας πρώτα το στοίχημα γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος.
2: Ισπανία, Κροατία 2-1, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-2, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-2, Σκωτία, Ελβετία, δεύτερο γκολ η Ελβετή 0-2, Ελβέντι, Σλοβακία, Καζακστάν 1-1, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 1-0, Τσεχία, Αγγλία 0-1. Οι Άγγλοι κατάφεραν και βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα με τον Γκόρντον στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47ο λεπτό.
1: Πάμε στο μπάσκετ λοιπόν για το τέλος του αγώνα του Άρη.
2: Γιώργο.
5: Ο Άρης βρήκε το δρόμο του όπως λέγαμε και πριν και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία 1 λεπτό και 8 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Πρεμιέρας. 71-87 στο σύν 16, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ στο Antares Arena, στο γήπεδο της Λεμάν στην Γαλλία, από όπου ξεκινάει με νίκη ο Άρης το ευρωπαϊκό ταξίδι του, θέλοντας να φτάσει μέχρι τέλος στο τελικό και γιατί όχι να κατακτήσει το κύπελο. Τελευταία 47 δευτερόλεπτα. Ο Άρης με την μπάλα στα χέρια του Μόργαν οργανώνει τις τελευταίες στιγμές το παιχνίδι, πάντα στο σύν 16. Μόργαν παίκτες κλειδιά, γιατί υπάρχουν δύο πρόσωπα πρέπει να πω σε αυτό τον αγώνα με τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, να δείχνει πραγματικά αρετές, τις αρετές που έχουν οι παίκτες του και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Χάνει την μπάλα το σούτ του Τρολιόπουλου, είναι άστοχο. Τελευταίες στιγμές, 16 δευτερόλεπτα, όλα ίσως περισσέψει ένα για τη Λεμάν. Τρίποντο από τον Γκρασόφ, τον κορυφαίο κατ' εμέ παίχτη της Λεμάν, κάνει το 74-87 ο νεαρός. Μπορεί ο Στιούαρτ να έχει πετύχει 17 πόντους, 16 ο Γκρασόφ και ο Κίνγκ 13, αλλά ο νεαρός σήμερα νομίζω με το νούμερο 1 ήταν όνομα και πράγμα, όπως και η φανέλα του, έτσι. Και τα λέμε αυτά, λογική ότι ο Άρης ήταν αυτός που κυριάρχησε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, με έναν Λιντέλ να τρίβεις τα μάτια σου με μια εξαιρετική απόδοση. Ο Ιτζέι Λιντέλ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα και στην αξιολόγηση και σε ό,τι αφορά την επιθετική του δυνότητα και πρωτοβουλία. Πέτυχε 19 πόντους. Απομένουν απλά να πω εγώ 11 δευτερόλεπτα, υπάρχει μάουτ για τις τελευταίες στιγμές. Οπότε σε ό,τι αφορά και τους πόντους ελάχιστα θα αλλάξουν. Πολύ καλό ο Τολιόπουλος όταν εκεί η μπάλα και όταν ο Άρης δεν μπορούσε να βρει το δρόμο του. Πέτυχε 13 πόντους. Ο Ρόμπινσον Νέρ είχε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, μαζεύοντας rebound και πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια, ενώ βοήθησε στη βρώμικη δουλειά όπως λέμε. Και ο Καραλαμπό.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα προβληματάκι. Το παιχνίδι οδεύει προς το φινάλε με τον Γιώργο Τότσικα. Να κάνουμε μια νέα προσπάθεια να δούμε αν ο Γιώργος μας ακούει. Γιώργο, μας ακούς καλύτερα τώρα? Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Υπάρχει θέμα με τη σύνδεση αυτή την ώρα. Ο Άρης προηγείται με 87-74, 10 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Η νίκη έχει κριθεί φυσικά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία κάνει και θα κάνει και την τελευταία επίθεση. όπως πήρε οδηγίες, όπως πήραν οδηγίες οι παίκτες από το Σπανούλη. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. 87-74. Ο Σπανούλης δίνει χειραψία αυτή την ώρα με τον αντίπαλο προπονητή και το αντίπαλο προπονητικό team. Νίκη λοιπόν, Νίκο και Βαγγέλη, και για τον Άρη, έτσι μετά τον Ολυμπιακό σήμερα. 2-2 οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Πολύ καλό. Ο Ολυμπιακός βέβαια συνεχίζει ακάθεκτος μετά την κατάκτηση και του ευρωπαϊκού. Ο Άρης είναι σε καλό δρόμο, σε καλό φεγγάρι.
2: Και ο ΠΑΟΚ σε καλό.
1: Ο ΠΑΟΚ πολύ καλός.
2: Και ο Παναθηναϊκός σε καλό φεγγάρι.
1: Και ελπίζουμε, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει τις ελλείψεις.
2: Έχει τέσσερις ελλείψεις σημαντικές. Ναι.
1: Αλλά ελπίζουμε, όπως είπες και εσύ, να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα.
2: Θα το δούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα το δούμε.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε το τελευταίο σχόλιο.
2: Όχι. Δεν γίνεται, από ότι χάθηκε εντελώς. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Τάκης Μπάλτας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε ειδήσεις από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μεγάλη νίκη για την πρεμιέρα του Euro Cup. Ο Άρης νίκησε στη Γαλλία τη Λεμάν με σκόρ 87-74. Με τον Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους να παίρνει φωτιά την τελευταία περίοδο και να εκτελεί από παντού, όταν η Ζαλγκύρης επέστρεψε από το μείον 5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague και έκανε το 2-2 στην εκκίνηση της φετινής διοργάνωσης. Ο Σάσα Βεντζέγκοφ προσθέσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιάν Μοντέρο και από 10 η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Η Ανατολού Εφές επιβλήθηκε με 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague. Στα άλλα μάτς, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Φενέρμπαξε Μπάγερ τελικό 176. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ Ντονάντας Μονετούγιανς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 47χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκει στην κατηγορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ερυπείο οφθαλμού το sold out χθες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος πάντως αισθάνεται καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς, χωρίς Χάπκο οι Ολλανδοί, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Τους Χριστοφίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη Φίλωνα κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Euro K21. Για την τρίτη αγωνιστική της προγραμματικής φάσης του Euro K17 η Εθνική Παίδων ιτήθηκε με 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχάμετ Λένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου, αν όχι το μεγαλύτερο. 30χρονος χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί με Άρσεναλ, Μπεσίκτας, Αλ Τζαζίρα, Ελ Μοκαλούν και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον επιθετικό του Άρη να ακολουθήσει δυτικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον Κυριακάτου Καγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νέαντα Παναγίας. Ο Αζαντίν Ουνάι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό και φροντίζει να το επιβεβαιώνει και μάλιστα με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος των Πρασίνων βρήκε δίκτυα στην εκτός έδρας νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα απέναντι στη Λεσότο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μάτς το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Χάντμπολ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, Ολυμπιακός Κιλκής 43-27 και πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα μάτς του πρωταθλήματος. Στο χάντμπολ στην Α1 γυναικών για τη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, επικρατώντας με 40-18 στο γύρο χρησιμάτης του ΟΑΚΑ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας, που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας, κέρδισε ο ΠΑΟΚ Γαλατά Σαράι 3-1 σετ και έχασε ο Πανιόνιος Φάκιμπακ 1-3. Στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά του Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα για τον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Αργεντίνο Τόμας Ετσεβέρι στο δεύτερο. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ1 καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ2. Για τον Nations League στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Σουηδία, Πολωνία 3-1, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αναμετρήσεις της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, Νησιά Φερόε 1-1. Κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στα μεσάνυχτα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Συνεχίζει και κοντά σας θα βρίσκεται με τους καλεσμένους του ο Άγγελος Τίμος και φυσικά οι δημοσιογράφοι που φιλοξενηθήκαν εδώ στις συχνότητες της Έρα Σπορ και φιλοξενήσαν και όλους εσάς τόσα χρόνια, κάνοντάς σας συντροφιά από τις συχνότητες της Έρα Σπορ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11 επανερχόμαστε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Να δώσουμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την Nations League. Τρίτο γκολ για τους Ισπανούς με το Γιαμάλ. Ισπανία-Κροατία 3-1. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3. Σκωτία που παίζει με 10 Ελβετία 0-2. Σλοβακία-Καζακστάν 1-1. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 1-0. Τσεχία-Αγγλία. Το σκορ έχει γίνει 0-2. Οι Άγγλοι με τον Γκέιν βρήκανε και δεύτερο γκολ. Να δούμε τι έγινε και στην Ευρωλίγκα σήμερα. Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-80, 7-2 στα 2 για τη Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-80, 4-0 στα 2 η Ρεάλ. Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93, 2 στα 2 Ολυμπιακός. Φενέρ Μπάγερν 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ 80-81. Σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα έχουμε τρία παιχνίδια. Βαλένθια Μπασκόνια, τέταρτο δεκάλεπτο, οδεύει για το φινάλε το παιχνίδι 106-83. Μιλάνο Βίρτους, και εδώ είμαστε στο τέταρτο δεκάλεπτο 80-80. Παρί Παρτιζάν, εδώ μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο 63-73. Φυσικά θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Λοιπόν, τι λέγαμε αγαπητοί κύριοι, πού είχαμε μείνει, πες το, έλα Βαγγέλη.
1: Γενικά για τον τύπο.
0: Ο τύπος νομίζω περνάει. Έχει την κρίση του πλέον. Δεν είναι η δημοσιογραφία ή τότε.
1: Παλές εποχές, καλές. Δεν υπάρχουν τώρα. Δεν γύρει το ποτάμι, δεν γυρίζει πίσω.
2: Θα συγκινηθείς με αυτό που θα σου πω. Είναι το 92 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Σουηδία. Έχω πάει στο Μάλμε. Παίζει η Γαλλία. Προπονητής ο Πλατινί. Δεν πήγε καλά, βέβαια, η Γαλλία εκεί. Σεντρεφόρο ο Παπέν. Μόλις είδε την καρτέλα με Έλληνες δημοσιογράφους, ήμουν εγώ και ένας ακόμη, με πλησιάζει ένας, ήταν φοιτητής και μου λέει: «Διαβάζω το φύλαθλο, είναι κανείς από το φύλαθλο εδώ?» Λέω: «Θα το μεταβιβάσω. Ο Βαγγέλης ο Μπαραλάς είναι φίλος μου».
1: Άλλη ιστορία ο φύλαθλος.
2: Έτσι.
1: Έγραψε φύλαθλος. Ιστορία.
0: Πες μας ιστορίες από την τότε εποχή του φύλαθλου.
1: Τι να θυμηθώ τώρα, Άγγελε.
0: Τα πιο βασικά.
1: Δεν θέλω να θυμηθώ. Πολύ ξενύχτη.
0: Πάντα.
1: Πολύ, γιατί εντάξει, δεν ήταν και οι καταστάσεις εύκολες τότε.
0: Τότε ήταν δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Πιεστήρια, μελάνια, να τρέξει να προλάβεις τα πρακτορία. Εντάξει, δεν ήταν εύκολες οι καταστάσεις. Έπρεπε να δουλέψεις 18 ώρες. Να βρίσκεις στην εφημερίδα και 18 ώρες.
0: Και θυμάσαι τι γινόταν στην Ομόνια που πηγαίναν όλοι να αγοράσουν τα έτσι.
1: Τώρα τι μου θυμίζεις τώρα. Θυμάμαι κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια που έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Έκανα η νίκη και τους έλεγα: «Δεν θα βάλουμε δηλώσεις. Δίνουμε το σκορ και πάμε στην Ομόνια». Έτρεχα κάτω στο πιεστήριο να φύγει το φορτηγό για την Ομόνια. 3.000 κόσμο στην Ομόνια. Έβλεπε την άλλη μέρα το δελτίο και έλεγε: «Κυκλοφορία. Πούλησε στην Ομόνια 2.500 φύλλα». Μεγάλα. Τότε,
0: τώρα μιλάμε για μετά τις 2-2.30 το πρωί αυτά, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις να μεταδώσουν τα παιχνίδια, μόνο ένα ραδιόφωνο υπήρχε.
1: Μιλάμε τώρα, Νίκο, τρέλα, έτσι. Πού να τα βρεις αυτά? Τα περίπτερα κλείνουν. Τα σημεία πώλησης των εφημερίδων μειώνονται. Τα μανταλάκια πάβουν να υπάρχουν στα περίπτερα που κρεμιώτησαν οι εφημερίδες.
0: Και παλιά θυμάσαι η εφημερίδα, η δευτεριάτικη, ζύγιζε και 2-3 κιλά. Έτσι ήταν η εφημερίδα.
1: Τώρα τι να πεις.
0: 24 σελίδες.
1: Τώρα είναι όλα εύκολα. Τώρα 10.30, 11.
0: Ποιο 11.
1: Ποιος θα κάνει αλλαγή μία η ώρα ή δύο η ώρα τη νύχτα?
0: Κανείς.
1: Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό, δηλαδή αυτό μου έχει μείνει αξέχαστο εδώ στο φύλαθρο, τελευταία μέρα μεταγραφών.
0: Το.
1: Είναι ο Ολυμπιακός να πάρει το Φονσέκα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο προπονητής τώρα που είναι προπονητής εκεί κάπου στην Ιταλία. Φονσέκα λέγεται για αυτός, δεν ξέρω τι.
0: Από την Ουρουγουάη, το Φονσέκα τον Ουρουγουάνο.
1: Νίκο, μας είχε πλασάρει το όνομα ένας μάνατζερ που είχε φέρει κάτι κουτσά άλογα στον Πανιόνιο και τον είχαμε περιποιηθεί. Και λέει: «Ο Ολυμπιακός θα πάρει το Φονσέκα». Φτάνει 12.30 ώρα. Η εφημερίδα πρέπει να κλείσει.
0: Πουθενά Φονσέκα.
1: Στέλνω στο ξενοδοχείο άτομο. Στέλνω παντού τα σημεία που έλεγε ότι μπορεί να είναι και τέτοια πράγματα. 1.30 ώρα η εφημερίδα ανοιχτή. Τι θα γίνει, δεν κυκλοφορούσαμε στην επαρχία. Λέω: «Τι θα κάνω τώρα? Τελευταία μέρα μεταγραφών. Πού να βρει το δικινητά και τέτοιο δεν υπήρχε. Να μιλήσει, πού να μιλήσει τώρα και με ανθρώπου και αυτά». Και βάζω το. Πήρε Φονσέκα Ολυμπιακός. Έκανα λάθος στο ρήμα, στο χρόνο του ρήματος. Ναι. Να έλεγε παίρνει. Θα το διόρθωνα. Δεν χάλασε 5 τα ξημερώματα. Ναι. Το πήρε, είναι δεδομένο. Έτσι. Το ήξερα και εγώ. Πάω στο σπίτι, λέω: «Δεν υπάρχει, γκέλα έχει γίνει, αφού δεν μπορούσα, αλλά δεν μπορούσα να κρατήσω». Λέω: «Μία και στο χείλη». Ναι.
0: Τελειώνει,
1: βγαίνει η εφημερίδα, γκέλα. το καλό είναι, ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός την άλλη μέρα, ναι, με είπε 3 τηλέφωνα. Δώσε μας πληροφορίες. Ρε παιδιά, κάναμε γκέλα. Δεν είναι τον πύριο το τέτοιο. Όχι, πουλάει το θέμα.
0: Δώσε πληροφορίες.
1: Φανταστείτε να δεις τι γινόταν.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό που είχε γίνει με το Βενγκέρ όταν ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στην Αθήνα, για να υπογράψει τον Ολυμπιακό επί κόκαλη.
1: Άγγελε, το Βενγκέρ, να σου πω, το χάλασε ο φίλαθλος. Εγώ μία εβδομάδα,
0: ναι,
1: έβαζα. Το παίρνει το Βενγκέρ. Δεν παίρνει, έλεγα εγώ. Δεν θα τον πάρει, δεν έρχεται, δεν κάνει, δεν συμφωνεί, δεν κάνει. Και μόλις χάλασε τελευταία μέρα, για μία εβδομάδα έβαλα στην πρώτη σελίδα όλα τα
0: πρωτοσέλιδα του φιλάθλου.
1: Ναι. Ότι δεν παίρνει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για μια εφημερίδα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Μεγαλύτερη δικαίωση. Γι' αυτό είχε το καλό, κάτι καλό ο φιλάθλος.
0: Ο φιλάθλος ήταν ιστορική εφημερίδα, όλοι τη διαβάζαμε.
2: Όλοι έχουμε τις πληροφορίες μας, όλοι είχαμε τους ανθρώπους που μας έδιναν πληροφορίες μέσα από τις ομάδες. Είναι ο Πανιώνιος Μοφσεσιάν. Μη γελάς. Πάει ο Τσιαντάκης στον Ολυμπιακό και γίνεται ανταλλαγή και έρχεται ο Μίχος στον Πανιώνιο. Δεν το ξέρει κανείς. Παρασκευή βράδυ, δεν λέω ονόματα, παίρνω τον αρχισυντάκτη, του λέω έτσι και έτσι, μου λέει, μα θα πάρω στην πλατεία, μην παίρνεις κανέναν, ναι, του λέω. Είναι αλήθεια. Την άλλη μέρα, βραδινή εκπομπή εγώ εδώ στην Ερασπόρ, την άλλη μέρα πάω το πρωί να παίξω πρωτάθλημα τύπου. Βλέπω στην εφημερίδα δεν υπάρχει. Το φοβήθηκαν και δεν το έβαλαν.
0: Το φοβήθηκαν και δεν το έβαλαν.
2: Ο Μίχος όμως πήγε στον Πανιώνιο.
1: Έτσι.
2: Εγώ
1: έτσι
2: το είχα, το έδωσα και δεν το βάλανε.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Γινόταν τέτοια.
1: Δεν μπορείς, ειλικρινά. Τώρα, όταν είσαι μέσα σε τόσα χρόνια σε μια εφημερίδα, έτσι. Φυσικά θα κάνεις και μια γκέλα.
0: Εννοείται.
1: Αλλά προσπαθούσες πάντα να είσαι σωστός. Έτσι. Και εγώ, αν πήρα την απόφαση αυτή, να αλλάξω το χρόνο του ρήματος. Παίρνει η Φονσέκα. Ναι, την άλλη μέρα χάλασε 5 το πρωί, θα έγραφα. Αλλά όταν το λέω πήρε, λέω. Και αν μία, ξέρω ότι δεν πήγαινα ήσυχο στο σπίτι μου να κοιμηθώ, ήξερα ότι δεν υπάρχει.
2: Αν μας ακούει τώρα ο Πέτρος ο Μίχος, τα γελάει. Μαζί με τον Ντόγια πήγε στον
0: Πανιώνιο.
1: Τότε. Ιστορίες.
0: Εγώ θυμάμαι μια ιστορία με τον Αλυμίση, Θεός χωρέστον, πρόεδρος ο ΠΑΠ και ΕΠΟ τότε, και ήταν να παίξουμε με την Αλβανία. Στην Αλβανία εκείνη την εποχή γινόντουσαν αναταραχές. Και πάω σπίτι του στο ψυχικό και του κάνω μια συνέντευξη. Ωραία, αποκλειστική συνέντευξη. Και μου το λέει, δεν θα παίξουμε, θα υπάρχει αναβολή. Πάω στο κανάλι που δούλευα, τότε ήταν τηλεοπτικό αυτό. Λέω στον διευθυντή αυτό και αυτό και αυτό. Να μονταριστεί να παίξει και το ανακοινώνουν και στο δελτίο πάνω teaser να παίξει ψηλά στο δελτίο. Το οποίο δεν μονταρίστηκε ποτέ. Έγινε ανάστα ο κύριος. Έπαιξε στο επόμενο δελτίο. Τώρα το γιατί δεν μονταρίστηκε. Και θυμάμαι ότι τότε ήταν Παρασκευή. Είχαν κλείσει οι εφημερίδες και όταν έπαιξε στο δελτίο το επόμενο, με βρίζαν την άλλη μέρα. Γιατί αναγκαστικά αλλάξαν τα κείμενα όλα.
1: Γίνονται πολλά. Εντάξει, τι να πούμε και τέτοια. Αλλά η χρυσή εποχή των αθλητικών εφημερίδων, εποχή Κοσκοτά. Δεν ξέρουμε τι έγινε ο άνθρωπος και τέτοια, αλλά η χρυσή εποχή. Και όχι αυτό.
0: Γενικά ήταν η χρυσή
1: έκανε
0: εποχή.
1: Τη μεταγραφή Νίκο 12 η ώρα τη νύχτα τα μεσάνυχτα. Μας είχε όλους σαν πίκο. Άντε να κλείσει μετά, να βρεις. Έπαιρνε τον Κοφίδι από τον Ηρακλή 12 η ώρα τη νύχτα το ανακοίνωνε. Μιλάμε τρέλα.
0: Τουλάχιστον υπήρχε και ένας πρόεδρος μπασκετικής ομάδας που σε έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε το ρεπόρτερ της ομάδας. Παίρνω το Οντάδ.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες με ποιον αναφέρομαι.
2: Ο Λούς Γιανακόπουλος.
1: Έλα τώρα. Ντομινίκ.
2: Τον αθλητή έλεγε.
0: Τον αθλητή. Τουλάχιστον ενημέρωνε ο πρόεδρος.
1: Ναι. Μιλάμε τότε με τον Κοσκοτά, είμαστε όλοι σε γρήγορση. Δεν ξέραμε πότε θα σκάσει η μεταγραφή. Κάθε μέρα και μία μεταγραφή. Είχε αρρώσει Πανιώνιο, Ηρακλή. Θυμάσαι, Νίκο, δεν μπορώ να θυμηθώ που είχε πάρει όλου του παιδιού.
0: Πανσεραϊκό τα πάντα.
1: Ναι. Και ήταν 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Άντε τώρα να κάνει εκεί πέρα να τρέξει να κλείσει εφημερίδα.
2: Επειδή είχα μια προσωπική σχέση με τον συγχωρημένο τον Χάρη Κλίν, μου λέει τι κάνει αυτό για τον Κοσκοτά, του λέω κράτα μια πισινή. Δεν είναι εύκολα, του λέω, τα πράγματα. Όταν τους βάζει, λέω, τα λεφτά στο δικό του, στη δική του τράπεζα, σε δικό του λογαριασμό, είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν τους τα δίνει, λέω. Τα βάζει μέσα εκεί και τους λέει: έχετε αυτά.
1: Ναι.
2: Να προσέχουν. Και πολλοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, κρίμα δηλαδή, χάσαν τα λεφτά.
0: Κρίμα. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, Τι λέτε, η ώρα πλησιάζει 11.30, λέω να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και να επανέλθουμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, επιλογή του κυρίου Νίκου Χρυσταρά, και να επανέλθουμε για να πάμε στο φινάλε.
2: Να το αφιερώσουμε, μας έστειλε ένα μήνυμα τώρα. Αφιέρωσε. Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Βλαχάκης από την όμορφη Νάξο.
0: Στην Νάξο είναι.
2: Στην Νάξο, και να του βάλουμε έναν Βοσκόπουλο. Βεβαίως. Να βρούμε να βάλουμε ένα Βοσκόπουλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε εκταμείευση επιπλέον 4,55 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλοι ωφελημένοι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση 91% στις διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις έφερε η πλατφόρμα MedWood στις πρώτες 10 μέρες καταγραφής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η πλατφόρμα έχει χαρακτηρίσει 468 κέντρα υγείας και ευεξίας ως κόκκινα λόγω περιπτώσεων στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Καταπήγουσα προκατακτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σύμφωνα με καταγγελίες, υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για αποζημιώσεις. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην κατοχή των 5 υπόπτων που συνελήφθησαν στη Βρετανία για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην αμερικανική βάση του Φέρφορντ. Οι 5 Βρετανοί υπήκοοι παραμένουν υπό έρευνα. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας διοικητής της Χαμάς, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Φθινοπωρινός ο καιρός με τοπικές βροχές. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Έρης Φαέλου.
0: Έρας Σπορ 101,8.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Λοιπόν, το τραγούδι, κύριε Νίκο, έγινε πραγματικότητα η επιθυμία και νομίζω ότι και σε αυτόν που το αφιέρωσε, σε επικοινώνησε.
1: Ο Γιάννης Βλαχάκης μας ευχαριστεί πολύ. Καλή εκπομπή, λέει. Πάντα επιτυχίες στην Έρα Σπορ.
0: Πάντα. Λοιπόν, τέταρτο γκολ για τους Ισπανούς κόντρα στην Κροατία, ενώ από τον Γιώργο Τότσικα περιμένουμε εντός των επόμενων λεπτών να έχουμε κάποιον παίκτη, να έχει κοντά του κάποιον παίκτη του Άρη να μας μιλήσει για τη σπουδαία νίκη που έκαναν οι κυτρινόμαυροι. 4-1 λοιπόν οι Ισπανοί με τον Νίκο Γουίλιαμς στο 89. Το παιχνίδι νομίζω ολοκληρώθηκε. Από εκεί και πέρα, Λουξεμβούργο, Ισλανδία 0-3, Σαν Μαρίνο, Αλβανία 0-3, Σκωτία, Ελβετία, τρίτο γκολ για τους Ελβετούς και εδώ 0-3. Από εκεί και πέρα, Σλοβακία, Καζακστάν 2-1, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0, Τσεχία, Αγγλία 0-2. Τα παιχνίδια αυτά είναι όλα στις καθυστερήσεις. Να δούμε και Ευρωλίγκα, γιατί χρωστάμε τρεις αναμετρήσεις, να δούμε αν έχουν ολοκληρωθεί και πώς ολοκληρώθηκαν. Καθώς νωρίτερα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα για την Ευρωλίγκα, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω την μεγάλη νίκη που έκανε ο Άρης για το Eurocup πριν από λίγο με 87-74, κέρδισε εκτός έδρας τη Λεμάν. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Ολοκληρώθηκαν τα δύο από τα τρία παιχνίδια. Βαλένθια Μπασκόνια, Ισπανικός εμφύλιος 111-88 και Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, Ιταλικός εμφύλιος εδώ 87-85. Παρί Παρτιζάν, είμαστε στα μέσα του τελευταίου δεκαλέπτου, 70-85 προβάδισμα για την ομάδα από τη Σερβία. Λοιπόν, πάντα περιμένουμε και τον Γιώργο Τότσικα, όταν έχει κάποιον κοντά του θα μας μιλήσει και επανερχόμαστε, πάμε για το φινάλε. Λοιπόν, Νίκο.
1: Τίποτα, η Έρα Σπορ βοήθησε πάρα πολύ τον κόσμο να κατανοήσει τι είναι ο αθλητισμός.
0: Σε όλο,
1: μπήκε σε
0: όλα
1: κάθε
0: τα
1: σπίτι. Υπήρχαν άνθρωποι, τα μηνύματα τα ξέρεις και εσύ κάθε φορά που έρχονται και τα διαβάζετε, που ήταν μόνοι τους στο σπίτι και είχαν το ραδιοφωνάκι στο αυτί και άκουγαν ραδιόφωνο, τους κρατούσε συντροφιά.
2: Όχι το ραδιοφωνάκι στο αυτί, το ραδιοφωνάκι στο ρολόι της ΔΕΗ για να πιάνει, επειδή δεν είχαν και μπαταρίες.
1: Σωστά.
2: Γιατί το έχω κάνει και εγώ όταν ήμουν μικρός. Έπαιζαν οι ομάδες. Τι μπαταρίες τώρα που να τρέξουμε τώρα. Ένα πράσινο της Λιβαδιάς είναι το χωριό μου, κοντά είναι. Αλλά όταν έβαζε το τρανζιστοράκι στο ρολόι της ΔΕΗ.
0: Έπιανε καλά εκεί.
2: Δυνατά και δυνάμωνε και τη φωνή. Εγώ με μια μπάλα στα πόδια, εγώ να κλωτσάω, να κάνω και άκουγε τις μεταδόσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν άνθρωποι, Βαγγέλη και Νίκο, που έχουν κάποια προβλήματα και το ραδιόφωνο είναι η διέξοδός τους. Και ειδικά με τις εκπομπές επικοινωνίας.
1: Η παρέα τους,
0: η
1: παρέα
0: τους. Να βγουν να πούνε κάτι.
2: Πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συμμετέχουν κάπου.
2: Ναι, για σκέψω τη μοναξιά.
0: Η μοναξιά είναι δύσκολο πράγμα.
1: Και εκεί στο Γκάμπο στη Λάρισα ήταν πάρα πολλοί φίλοι οι ακροατές. Τότε θυμάσαι με τη μεγάλη πορεία της Λάρισας.
0: Που είχε πάει στους 8.
2: Καλά.
1: Στην Ευρώπη ο Χρήστος ο Μαγαλιός δέχθηκε ένα μήνυμα. Ακούει την Έρα Σπορ, μας ακούει αυτή τη στιγμή. Να τον ευχαριστήσουμε. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο ακούει την Έρα Σπορ.
0: Ακριβώς, σε όλη την Ελλάδα μας ακούνε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Ισπανία-Κροατία 4-1-2-1 το ημίχρονο. Τελικό Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Τελικό και στο Σλοβακία-Καζακστάν 2-1-1-1 το ημίχρονο. Τελικό Τσεχία-Αγγλία 0-2-0-0 το ημίχρονο. Έχουμε το Σκωτία-Ελβετία στις καθυστερήσεις 0-3. Δεν βλέπω κάποιο άλλο. Όχι, ολοκληρώθηκε Σκωτία-Ελβετία 0-3-0-1 το ημίχρονο. Λοιπόν, να τα δούμε όλα τα τελικά και στοιχηματικά. Ισπανία-Κροατία 4-1-2-1 το ημίχρονο. Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3-0-2 το ημίχρονο. Σκωτία που έπαιξε με 10, Ελβετία 0-3-0-1 το ημίχρονο. Σλοβακία-Καζακστάν 2-1-1-1 το ημίχρονο. Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία 2-0-0-0 ημίχρονο. Και Τσεχία-Αγγλία 0-2-0-0 ημίχρονο. Το άλλο το παιχνίδι μας μένει το Παρί Παρτιζάν. Ήταν αρκετά μεγάλη διαφορά για την ομάδα από τη Σερβία. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ. Να θυμηθούμε και τα τελικά στην Ευρωλίγκα. Είναι δεύτερη αγωνιστική και η Ευρωλίγκα πλέον έχει μπει για τα καλά, Βαγγέλη και Νίκο, στη ζωή μας, έτσι. Εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστική.
2: Έχει, γίνονται καλά παιχνίδια. Έχουν μεγάλους παίκτες όλοι.
0: Βάζουν λεφτά.
2: Λεφτά, οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, μας μένει το Παρί Παρτιζάν. Είμαστε προς το φινάλε του παιχνιδιού. 77-89 θα κερδίσουν οι Σέρβοι. Νωρίτερα, Μιλάνο Βίρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Τελαβίβου 80-81, Φενέρ Μπάγερν 176, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 91-93, Ανατολού Εφές Ρεάλ 94-84, Ντουμπάι Μπαρτσελώνα 94-87. Αύριο, Νίκο και Ευαγγέλη, είναι η προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
1: Να δούμε. Έχει ελλείψεις ο Παναθηναϊκός. Παίζει βέβαια εδώ στην Αθήνα. Λογικά θα κάνει τα δικά του ο Μπράντοβιτς. Θα βρει την λύση.
0: Μα πρέπει να τη βρει. Πρέπει να βρει λύση ο Μπράντοβιτς. Παρά τις απουσίες που έχει, πρέπει να βρει λύση. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς είναι και πολυνίκης του θεσμού, έτσι. Αυτός είναι ο πολυνίκης και έχει γράψει χρυσές σελίδες ιστορίας και για το δικό του όνομα και για το όνομα του Παναθηναϊκού.
1: Έχει πάρει πάρα πολλές Ευρωλίγκες, περισσότερες με τον Παναθηναϊκό. Όπως είπες, είναι πολυνίκης. Στην Ισπανία βέβαια ξεκίνησε.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Εδώ όμως.
1: Μπαταλώνα, Ρεάλ, εδώ όμως, ναι. Πήγε μετά στην Τουρκία. Και εκεί έγραψε.
0: Ναι.
1: Εκεί παρέα με τον Σλούκα.
0: Με τον Σλούκα γράψανε μαζί.
1: Μην το ξεχνάμε.
0: Και στη Σερβία δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελα, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν και προβλήματα με τις ομάδες. Δεν ξέρω τι εσωτερικά είχαν με την Παρτιζάν. Θυμάσαι τι γινόταν το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουν τα θέματα τους εκεί, τα οικονομικά. Δεν άντεξε ο άνθρωπος και έφυγε. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια με τον προπονητή που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι που κυριαρχεί. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη έχει καλές πορείες. Πήρε τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας και Γιασικεβίτσιους αυτή τη στιγμή είναι τρεις καλύτεροι στην Ευρώπη.
1: Και υπάρχει αλληλεκτίμηση και στους τρεις.
0: Ναι. Εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Και γενικά νομίζω ότι οι προπονητές, ο ένας εκτιμάει τον άλλον. Όπως και ο Τρινκέρι που τον είδαμε, ήρθε στον ΠΑΟΚ τώρα. Προπονητής Ευρωλίγκα είναι ο Τρινκέρι, έτσι πολύ καλός. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση μεταξύ των παικτών και των προπονητών.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να δέσεις με μια ομάδα, με τους παίκτες, με την διοίκηση. Πήγε, θυμάσαι, στην Μπαρτσελώνα με τα τόσα προβλήματα ο Μπαρτζόκας που προσπάθησε να τους κάνει η ομάδα, τους μάζεψε, αλλά δεν.
0: Είχε πολλά προβλήματα εκείνη την περίοδο.
1: Αλλά φάνηκε ότι είναι καλός προπονητής και το αποδεικνύει συνέχεια τώρα.
0: Και χαιρόμαστε που έχουμε κάνει και σχολή Ελλήνων προπονητών στην Ευρώπη. Είναι 5 το λιγότερο που είναι έξω. Παίκτες βγάζουμε, γιατί όχι.
1: Και τώρα δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε για τον.
0: Για τον Άρη.
1: Για τον
0: Περιμένουμε τον Γιώργο τον Τότσικα. Μόλις έχει κάποιον παίκτη του Άρη, θα μας ειδοποιήσει και θα ακούσουμε κατευθείαν.
1: Το μεγάλο προπονητικό αστέρι από ελληνική πλευρά είναι ο Σπανούλης.
0: Αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο Σπανούλης έχει όλα τα φόντα. Εθνική ομάδα, Περιστέρι και στη Γαλλία με τη Μονακό. Έτσι, την πήγε τελικό.
2: Μεγάλη πορεία. Ποιος το περίμενε αυτό.
0: Ο Σπανούλης γενικά, από ό,τι λένε και οι μπασκετικοί συνάδελφοι, είναι ένας άνθρωπος που ο οποίος προσέχει την κάθε λεπτομέρεια, τόσο σαν αθλητής όσο και σαν προπονητής.
1: Θύτευσε σε μεγάλους προπονητές, πήρε λεπτομέρειες, αυτό είναι ένας παίχτης.
0: Ναι, ο Μπράντοβιτς και Ιβκοβιτς ήταν.
1: Έτσι. Και τώρα έχει το δικό του στυλ, κρατάει τους παίχτες όπως ακριβώς πρέπει να είναι ζεστή μέσα στον αγώνα, αλλά το κυριότερο είναι τα αποδυτήρια.
0: Εδώ κράτησε τη Μονακό που είχε οικονομικά προβλήματα. Κράτησε θηρία τύπου James, που δεν είναι και τα πιο ήρεμα παιδιά. Κατάφερε, τους μάζεψε. Δηλαδή να παίζει ο James για κάποιον με τον οποίο πριν από ένα χρόνο ήταν αντίπαλοι στα γήπεδα.
1: Αντίπαλοι.
0: Το σεβάστηκε. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν και η εθνική μας ομάδα δείχνει τώρα ότι πάει να κάνει μεγάλα πράγματα. Θα τα κάνει, Βαγγέλη, πιστεύεις?
2: Κοίταξε, υπάρχει ταλέντο σε αυτήν την ομάδα.
0: Πολύ.
2: Τώρα, ας δούμε το παιχνίδι με τους Γερμανούς, έτσι. Κακά τα ψέματα, μας έπαιξαν μονότερμα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν γίνανε η Βραζιλία.
2: Αλλά δεν κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί στο τέλος.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν γίναμε και Βραζιλία. Πολλοί κατηγορούσαν το Ρεχάγγελα, έπαιζε τσουκουτσούκου και πίσω. Ναι. Καλά έκανε και έπαιξε.
2: Καλά έκανε και δεν. Του βγήκε το παιχνίδι του Ιβάνοβιτς. Είχε τις ευκαιρίες.
1: Του
2: Γιοβάνοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πιέσαν λίγο μπροστά, είδες τα αποτελέσματα, έτσι. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αν σου κάτσε εκείνη τη στιγμή, είδες, Νίκο, γιατί, πώς έκλεψε την μπάλα ο Παυγίδης, πιέσαμε μπροστά. Και για μένα, έπρεπε ο Γιοβάνοβης, ειλικρινά το λέω αυτό, όπως έβλεπα το παιχνίδι, κράτησε τον Τζόλι στη σέντρα ή τον Παυλίδη. Να κρατήσει τα δύο σέντρε μπακ των Γερμανών στη σέντρα. Όχι να φτάνω στη μεγάλη περιοχή. Αν το ρίξει μια παλιά ο Τσολάκης στο Τζόλι, θα τον πιάναν οι άλλοι. Εγώ γι' αυτό το μόνο λάθος που είδα, τους έκλεισε όλους πίσω και καλά έκανε. Πήρε το αποτέλεσμα. Μετράει. Αλλά κράτησε έναν στη σέντρα. Να κρατάς τα δύο σέντρε μπακ, να μην φτάνω στη μεγάλη μας περιοχή.
0: Εντάξει, ο Παυλίδης έπαιξε λίγο πιο πίσω από την καθιερωμένη του θέση, δηλαδή του φορ, ναι. Αλλά πρόσφερε, όργωσε το γήπεδο.
2: Όργωσε, ναι, δεν λέμε αυτό. Άσε τους αμυντικούς και τους μέσους.
1: Τους ξύπνησε.
2: Εγώ αν είχε αφήσει το Τζόλι στο κέντρο, στη γραμμή της σέντρας και έπιανε την μπάλα ο Τζολάκης. Έχει ωραία βολή. Βρίσκει παίχτες, έτσι, με την μπάλα. Είναι ωραίος πασαδόρος.

0: πιστεύω, εγώ, το Nations League.
1: Μάλιστα.
0: Η επόμενη διοργάνωση είναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Το Euro.
1: Το Euro, το αν Euro. Με αυτή την ομάδα τώρα, αν δεν πάμε τώρα και τεθούμε και επικεφαλής ομίλου.
2: Λοιπόν, πάμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε. Έχουμε 5 αγωνιστικές. Ένα μικρό δείγμα, αλλά είναι και καλό για να πούμε έτσι μια πρώτη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα του αυτή τη στιγμή, Νίκο?
0: Κοίταξε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω την ΑΕΚ. Έχει και τη μεγάλη πρόκληση του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είχε κάποια προβληματάκια στην αρχή, βλέπεις ότι όταν παίζει Champions League την επόμενη αγωνιστική και όταν είσαι στην Ελλάδα, το πάθαιναν παλιά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος Ολυμπιακός έκανε πολλές μεταγραφές μέχρι να βρει την ηχημεία. Το θέμα είναι να τη βρει σύντομα.
2: Δύσκολο το. Δεν ξέρω βέβαια. Αλλά θα περάσει καιρός.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι καλός. Έχασε στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό. Ντέρμπι ήταν, έχασε από τον Παναθηναϊκό.
1: Κάποιος έπρεπε να.
0: Ο Παναθηναϊκός νομίζω του έχει κάτσει λαχεί ο Νίστρουπ, αλλά θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία, άμα δέσει η ομάδα. Μεγάλο όπλο για μένα είναι ο Ουναΐ.
2: Ο Ουναΐ, ναι. Ο οποίος και πάλι διέπρεψε σήμερα, όπως βλέπω, στις πλατφόρμες αξιολόγησης.
0: Έβαλε στατιστικά. Το δεύτερο γκολ με το Λεσότο, 2-0 κέρδισαν, αλλά ήταν στα στατιστικά όλα πρώτος.
2: Ουναΐ είναι καλλιτέχνης. Είναι καλλιτέχνης ο Ουναΐ. Από εκεί και πέρα, Νίκο, περιμένεις κάποια ομάδα έτσι έκπληξη, όπως είχαμε πέρυσι στο Λεβαδιακό? Είναι ο Όφι αυτός φέτος?
0: Α, μπράβο. Για τον Όφι θέλω να μιλήσω κι εγώ, ότι όπως δείχνει, δεν είναι η δουλειά του Κόντι. Είναι ότι τα παιδιά όλα αυτά δέσανε και όπως είπες νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι είναι οι περισσότεροι Έλληνες. Και αυτό είναι μεγάλο στοιχείο. Και οι ξένοι που έχει πάρει είναι ελαχείο, λίρα 100. Τώρα έχει και την Ευρώπη Όφη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει και τα δύο.
2: Γιατί δύσκολα, να μπορέσει.
1: Δύσκολα, αλλά μακάρι να αντέξει.
2: Θα αντέξει, εγώ πιστεύω, Όφη. Πιο δύσκολο είναι για την ΑΕΚ, γιατί είναι το επίπεδο των ομάδων τέτοιο.
0: Έχει τη Σίτη, έχει τη Ρεάλ, η ΑΕΚ έχει προγράψει σε ένα βουνό.
2: Έχει βουνό.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Το Champions League πλέον για τις ελληνικές ομάδες είναι βουνό. Γιατί παλιά ερχόταν μια ομάδα, καθάριζε, ας πούμε, η Ρεάλ καθάριζε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές πρώτη θέση και ερχόντουσαν και στην Ελλάδα, ίσως και πιο χαλαροί. Οι προπονητές βάζανε δεύτερη ομάδα μέσα, ναι, να δούνε τους παίκτες. Μπορούσες να πάρεις κανένα βαθμό. Τώρα με τη League Phase δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Γιατί μετράνε και τα γκολ.
1: Μετράνε πολλά.
2: Μετράνε τα γκολ, οι βαθμοί. Στην ισοβαθμία βλέπουμε τι γίνεται στα γκολ.
0: Τώρα, όταν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, έχουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Δεν κρίνεται τίποτα, είναι πολύ νωρίς ακόμη.
2: Τίποτα, για να τη λέει ο ένας τον άλλον.
0: Αλλά αμέσως μετά παίζουν και τρεις Ευρώπη. Ναι. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ναι, και ο Όφη.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
0: Ναι, αν δεν έχουν τραυματισμούς, γιατί έχουμε δύο μάτσες εθνική ακόμη.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Ολλανδία μεθαύριο, Πέμπτη, και Κυριακή Γερμανία. Και τα δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα.
0: Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, ναι, αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Και νομίζω η UEFA τους πρημοδοτεί και όλες τις ομάδες που έχουν. Δεν ξέρω ότι με τα αγωνιστικά λεπτά,
2: ναι, παίρνουν
0: και χρήματα οι ομάδες από αυτό. Καλό είναι.
2: Βέβαια, καλό είναι. Ό,τι βγάλει κάθε ομάδα, καλό είναι. Και νομίζω ότι οι ομάδες, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, πρέπει να κοιτάξουν τις ακαδημίες. Αυτό που είπε και ο Χρήστος Κοντός, ότι έχει μείνει λίγο πιο πίσω η ΑΕΚ, ο Άρης. Πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε, πούλησε. Ο Ολυμπιακός έβγαλε, πούλησε. Ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και ξαναφτιάχνει τις ακαδημίες του. Θα βγάλει, θα πουλήσει κάποια στιγμή.
1: Όχι, καλό είναι αυτό, γιατί υπάρχουν ταλέντα. Μην κρυβόμαστε, ρε παιδιά. Εντάξει, οι Έλληνες παίκτες ξεχάσαν το ποδόσφαιρο.
2: Όχι.
1: Υπάρχουν πολλά ταλέντα που πρέπει να προωθηθούν. Αυτό είναι. Να μπουν σε πρώτη ομάδα, να παίξουν 10 λεπτά. Με επαγγελματίες, πως τα λέγανε, Νίκο, παλιά τότε, επαγγελματίες, να περάσουν τα στάδια αυτά. Και όπως είδες, ο Ολυμπιακός τι έκανε.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Μεξικάνο, τον Γκονζάλες, λέει πολύ καλά λόγια για αυτόν, ο Πινέδα, παλιός παίκτης ΑΕΚ που επέστρεψε στο Μεξικό. Ο ΠΑΟΚ έχει τον 17χρονο, τον νεαρό, τον Ρεπανίδη, είναι στην ΚΑΠΑ 17 και θα βοηθήσει και αυτός σίγουρα. Εκεί στην Λάρισα έχουν νέα ταλέντα.
2: Ο Κάμπος πάντα έβγαζε.
0: Πάντα έβγαζε και βγάζει. Ο Ολυμπιακός πήρε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από
2: την Πολωνία.
0: Αστέρα. Ναι, από την Πολωνία, στον Αστέρα ξεκίνησε, πήγε στην Πολωνία. Λέγεται Θανάσης Χριστόπουλος, 18.
2: Και ο Αστέρας έχει καλές ακαδημίες.
0: 18 χρόνια τον πήρε για τη Β' ομάδα Ολυμπιακός και θα τον προωθήσει και στην πρώτη, γιατί τον Ολυμπιακό Β' τον πήρε. Και βέβαια το μεγάλο ταλέντο, μην το ξεχάσουμε αυτό, τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έφυγε από τον

0: Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, του 2009 γεννηθής, έφυγε από τον Ατρόμητο και πήγε στην Bayern.
1: Εκεί ναι. τον... Πώς τον τσίμπησαν οι Γερμανοί.
2: Κάτι θα είδανε, δεν είναι την Bayern έτσι.
0: Φοβερή σκάουτερ, τον είδαν, αυτά τον πήραν. Μία εβδομάδα είναι. Πέρασε τα πρώτα τεστ, άλλη εβδομάδα τα δεύτερα τεστ και τον πήραν.
1: Αυτά είναι, Νίκο, έτσι γίνονται. Και έχουν προοπτική οι παίχτες.
2: Και γι' αυτό η Bayern είναι Bayern.
0: Και μια και είπε νωρίτερα ο Άγγελος για τον Τζολάκη, είναι βαρόμετρο για την Χαλ. Στα παιχνίδια της Χαλ κάνει περίπου 10 εύστοχες μακρινές μπαλιές σε κάθε αγώνα.
1: Έχει πολύ μακρινή μπαλιά.
0: Βγάζει μπαλιές, βγάζει κόντρες. Αυτό είναι ο ποδοσφαιριστής. Ο τερματοφύλακας θα πέσει με την παλιά.
1: Αν άφηνε τον Τζόλι στο κέντρο, στην
2: κορυφή. Μπορεί να τον έβρισκε ο Τζολάκης κάποια στιγμή.
1: Να τον έβρισκε ο Τζολάκης, θα φύγει μπροστά.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Συνήθως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν αντίκτυπο μεγάλος φυλά.
1: Στεναχωριέσαι όταν βλέπεις μια ομάδα, μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και να έχει 10 ξένους.
2: Το έχουμε δει ντέρμπι να ξεκινάει. Εντάξει, με 22 ξένους.
1: Θα μου πεις, Νίκο, στην Ευρώπη τι γίνεται. Βλέπεις Αγγλία και παίζει ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής μέσα και είναι όλοι ξένοι. Αλλά θες, ρε παιδί μου, τον Έλληνα μέσα να παίξει.
0: Ο Μανδάς είναι νεαρός, δεν είναι μεγάλος. Ναι. Παίζει στη Λάτσιο, αυτός την έχει πρώτη.
1: Βέβαια.
0: Με τις αποκρούσεις που έχει κάνει. Λάτσιο με 1-0, με 1-0
1: και δεν. Και ήθελα να τον διώξουν από εκεί.
0: Με την Ρώμα και την Ίντερ είναι στην πρώτη θέση. Τρεις ομάδες μαζί στην Ιταλία. Δεν είναι λίγο πράγμα.
2: Ναι, εντάξει. Βγάζουμε παίκτες. Έχουμε καλούς παίκτες. Και η ΕΠΟ γενικά, έτσι όπως το πάει, ας πούμε, να βρήκανε τον Γκαρέτσα, έχουν βρει παίκτες που τους πείθουν να παίξουν για την εθνική ομάδα. Παίκτες που αγωνίζονται έξω.
1: Και αυτός ο 17χρονος, 18χρονος που παίζει στην Ελπίδων, ένα Αμερικανάκι. Νόιλ, πώς λέγεται. Εκεί πέρα είναι ένα αριστερό μπακ. Φοβερό παιχτάκι. Γιατί να μεταπροωθήσουν τα παιδιά.
2: Φυσικά και να προωθηθούν.
1: Ποιος έξερε τον Γκαρέτσα. Αν είχα εφημερίδα, Άγγελε.
2: Αν ήσουν τώρα στο φύλαθλο, τι θα έλεγες.
1: Μετά από αυτό που είπαν οι Γερμανοί για ποδοσφαιρικό νάνο, θα τους έβαζα τον Γκαρέτσα να κάνει την τρίπλα κάτω από τα πόδια του Γερμανού και θα δει το καρέ, έτσι,
2: έτσι.
1: Και θα τους δώσω ένα στο site εκεί. Να το ο νάνος, κοντούλης είναι ο Γκαρέτσας και ο γολιάχο παιχταράσας, θα έλεγα εκεί πέρα. Θα τους ξεφτύλιζα.
2: Εγώ θα έκανα και μοντάζ και θα βάζα και διχτάκι στα πόδια που περνάει την μπάλα.
1: Όχι, για να καταλάβουν. Δηλαδή αυτή η τρίπλα που του έκανε του Γερμανού θα μείνει αξέχαστη. Έτσι.
2: Έχει γίνει βάιρα.
1: Αφού μας είπαν νάνι, θα τους έκανε.
2: Και με τον Όφη βγάλανε πικρία, συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Έτσι, ομάδα no name.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Γιατί ο Όφη των 30 εκατομμυρίων, 35 δεν ξέρω πόσο κάνει, αλλά κάπου εκεί θα κάνει. Κέρδισε τη Χόφενχάιμ των 200 τόσων εκατομμυρίων. Μα ήταν καλύτερο σόφι.
1: Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Νομίζουν ότι είναι, όπως
2: εδώ,
1: είπα,
2: ότι είναι μπανανία.
1: Ότι πάντα κερδίζουν. Πάντα κερδίζουν. Τις φαλιάρες που έχουν φάει και στα παγκόσμια κύπελα τώρα τελευταία, Νίκο. Τα βλέπεις.
0: Ας πάνε με το γέροντα πάλι, τον ξαναπάρουν. Τον Νόιερ.
2: Ποιον τον?
0: Τον Νόιερ.
2: Α, τον Νόιερ.
0: Στο γυροκομείο τον πήρανε και τον βάλανε στο Μουντιάλ να
2: θα φέρουν και τον Μίλλερ από την Αμερική.
0: Τα έτρωγε όρθιο.
2: Τέλο πάντων. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Θα έλεγα να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι, το οποίο, Νίκο,
0: 2002 GR.
2: Πού το αφιερώνεις, θέλω να ακούσω.
0: Στον Άκη τον Ασβεστόπουλο.
2: Ναι.
0: Είναι εξάδερφος του Ηλία του Ασβεστόπουλου.
2: Ναι.
0: Του frontman των 2002 GR. Πειραιώτης και Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό για τον Άκη, από τον Βαγγέλη Ζορμπά πήγα να πω, δεν είμαστε καλά, μπαρλά.
0: Φίλος μας.
2: Φίλος μας και ο Βαγγέλης.
1: Φίλος.
2: Λοιπόν, Βαγγέλη, το δικό σου φινάλε.
1: Εγώ, Άγγελε, μετά από 30 χρόνια να βρεθώ πάλι στο στούντιο της Ερασπορ, ένιωσα τέτοια ευχαρίστηση που υπάρχει ακόμα αυτό το ραδιόφωνο και είναι ζωντανό για όλο τον κόσμο, έτσι. Εύχομαι κάθε επιτυχία και στα νέα παιδιά και εσείς οι παλιοί που μείνατε και ό,τι καλύτερο προκύψει στην πορεία σας.
2: Χάρηκα πολύ που ήρθες μετά από τόσο καιρό να σε ξανασυναντήσω εδώ. Πάμε και στον Νίκο. Νίκο.
0: Τίποτα. Να περάσουμε να ακούσουμε τι γίνεται στο...
2: Καν μέχρι να...
0: Ναι, ναι, εντάξει, να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρέθηκαν σήμερα εδώ κοντά μας και τους τεχνικούς μας και να ακούτε το Σίβι Βοντζάκι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε παίκτη, οπότε 2002 GR. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλή.
2: Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη και τον Νίκο, τους εξαίρετους συναδέλφους που ήταν σήμερα εδώ και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με τον Ιβάν Φουρνιέ, με 19 πόντους να παίρνει φωτιά στην τελευταία περίοδο και να εκτελεί από παντού, όταν η Ζαλγίρης επέστρεψε από το μείον 5 και πέρασε μπροστά με τα τρίποντα του Μπράουν, ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαία νίκη 93-91 από το Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής Euroliga και έκανε το 2-2 στην εκκίνηση της φετινής διοργάνωσης. Ο Σάσα Βενζέγκοφ πρόσθεσε άλλους 18 πόντους για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Γιάν Μοντέρο και από 10 η Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ. Η Ανατολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη νίκη στη φετινή EuroLeague. Στα άλλα μάτς, του Μπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Φενέρμπαξε Μπάγερ 176, Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ 80-81, Αρμάνι Βίρτους 87-85, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88 και Παρί Παρτίζαν 79-92. Δείχνοντας χαρακτήρα από τα μισά της δεύτερης περίοδου και μετά, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία στην αυλαία του EuroCup απέναντι στη Λεμάν. Κέρδισε με 87-74, έχοντας σε όπλα την εξαιρετική αμυνά του, υπεροχή στη ρακέτα, 49 rebound, εκ των οποίων τα 15 επιθετικά, με την αντίπαλό του να έχει συνολικά 38 και βασική επιθετική γραμμή από τον AJ Dillon. Λίντεν, ο Αμερικανός φόρτου έγραψε στο match 19 πόντους, 8 rebound, 2 assist και 2 κοψίματα. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ τον Άντας Μοτεγιούνας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. 47χρονος Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα, που ανήκε στην Κορία Elite, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της 5ης στην Τούμπα μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδίας για τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ερυπή οφθαλμού, τα sold out έγιναν χθες για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία την 5η και Γερμανία την Κυριακή. Νέο πρόσωπο στην αποστολή του προσωπικού μας συγκροτήματος, ο Τσάπρας, που κλήθηκε ως εναλλακτική του τραυματία Βαγιανίδη, ο οποίος αισθάνθηκε καλύτερα και παραμένει με τους υπόλοιπους διεθνείς χωρίς χάπκο η Ολλανδία, αφού ο μέσος της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία. Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της 10 και 23 Σεπτέμβρη συμπεριέλαβε στο πινάκι τις ποινές για 4 από τις 5 ομάδες που συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στις προγραμματικές σειρές των τριών κυπέλων Ευρώπης. Συγκεκριμένα επέβαλε πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ με συνολικό ποσό για τους 4 να φτάνει τις 140.000 ευρώ. Τους Χρήστο Φίλη, Παναγιώτη Τσαντίλα και ταξιάρχη φίλων ανακάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των παιχνιδιών με Λετωνία και Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του EuroCup 21. Για την τρίτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του EuroCup 17, η Εθνική Παίδων νικήθηκε με 3-2 στο Κρούσεβατς από την Ισλανδία. Ο Μοχάμετ Ελνένι αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα του Λεβαδιακού, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του συλλόγου. Αν όχι το μεγαλύτερο, 30χρονος χαφ μετρά 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου, ενώ έχει αγωνιστεί σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας, Αλτζαζίρα, Ελ Μοκαλόουν και Βασιλεία ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών διαγνώστηκε χθες ο Μανού Γκαρθία, με τον επιθετικό του Άρη να ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα προσπαθώντας να αποφύγει το χειρουργείο. Ανίποτη τραγωδία στη Θάσο, πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, που είχε χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου στον Κυριακάτικο αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας με τον Νέαντα Παναγιάς. Ο Ατζεντίνο Νάι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα του Παναθηναϊκού και φροντίζει να το επιβιώνει και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο 26χρονος μέσος των Πρασίνων βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα απέναντι στη Λεσότο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μάτς με το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 του Handball, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28-24, ενώ ο Ολυμπιακός Κιλκής 43-27 πανηγύρισε την τρίτη τους νίκη σε εισάριθμα μάτς του πρωταθλήματος. Στο Χάντμπολ στην Α1 γυναικών στη δεύτερη αγωνιστική, η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, επικρατώντας με 40-18 στο Γιώργος Κασιμάτης του ΆΚΑ. Για το διεθνές τουρνουά βόλεϊ, Κωνσταντίνος Καρέλιας, που διοργανώνει στο κλειστό Ανδρέας Βαρίκας, κέρδισε ο ΠΑΟΚ στη Γαλατασαράι με 3-1 σετ και έχασε ο Πανιόνιος από τη Βάκη Φαν με 1-3. Στο κυρίω ταμπλό, στο τένις τώρα του τουρνουά του Τόκιο, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 του Αυστραλού Ρίνκι Χατζικάτα για τον πρώτο γύρο και θα αντιμετωπίσει τον Αργεντίνο Τόμας Ετσεβέρι. Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Κονταξής, που διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Era 1, καθώς και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ 2. Με τον Nations League στην πρώτη κατηγορία, Βέλγιο-Γαλλία 0-1, Τουρκία-Ιταλία 1-4,
Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία 0-0, Ρουμανία, Βοσνία 2-4, Γεωργία, Ουκρανία 0-0, Σουηδία, Πολωνία 3-1, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3 και Λετωνία, Κύπρος 0-0. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτες αναμετρήσεις της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, Φιλανδία, Λευκορωσία 0-0 και Μολδαβία, Νησιά, Φερόε 1-1. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πολλά περισσότερα από όταν διαβάσετε στο sports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 12 και 11 πρώτα λεπτά. Έλα σπορ 101,8. Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μαλισιώβας, μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα, φίλες και φίλοι. Απέναντι μας, κύριε Γιάννη, είναι ο
1: Ηλίας Διαμάντης.
0: Κορυφαίος, εδώ είμαστε. Μία μέρα πριν εξέλθει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος, αλλά έχει, ο καιρός έχει κακοποιηθεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή το μας πήγε λίγο απότομα.
0: Τον κακοποιούν κάποιοι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, τι καιρός είναι αυτός. Αν στην Αθήνα για αυτό το καιρό, τι καιρό έχει στη Φλόρινα, στην Καστοριά και στην Αλεξάνδρουπολη.
1: Και με το πετρέλαιο.
0: Ποιο πετρέλαιο?
1: Το πετρέλαιο.
0: Αυτός είναι μαύρος χρυσός, άστο το πετρέλαιο. Απαγορεύεται αυτό. Ναι. Είναι είδος προς εξαφάνιση, άστο. Λοιπόν, τι μέρα σήμερα? Τρίτη. Πάει και Τρίτη.
1: Τρίτη, ξεκινήσαμε για Τετάρτη.
0: Θα ξεκινήσουμε δυστυχώς,
1: ναι,
0: με το κακό νέο της ημέρας. Το οποίο ήταν ότι ένα παιδί πήγε να παίξει μπάλα, πήγε να παίξει ποδόσφαιρο στη Θάσο. Θα παρακαλέσω τους ακροατές μας από τη Θάσο να μας στείλουν μηνύματα, να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Πήγε να παίξει ποδόσφαιρο λοιπόν στο ωραίο νησί της Θάσο και στο δεύτερο λεπτό μόλις, μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας με τον αντίπαλο, έπεσε κάτω και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο, το οποίο είναι
1: το δίπλα στη γραμμή του πλαγίου.
0: Ο τείχος, δηλαδή, που χωρίζει τις εξέδρες από αυτό. Και εγώ θέλω, αφού πούμε συλληπιτήρια στους οικείους, μόλις 16 χρόνια το παιδί, πώς πήρε άδεια αυτό το γήπεδο και πώς παίρνουν άδεια τα γήπεδα. Δηλαδή, ήταν κοστοβορό, ήταν πανέξυπνο, ήταν δύσκολο κατά μήκος αυτού του τείχους ενός μέτρου να βάλουν και ένα προστατευτικό που έχουν οι μπασκέτες.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό το στρώμα,
0: το σκληρό. Που να χτυπήσεις και να μην πεθάνεις. Δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο. Άρα λοιπόν αυτός που έδωσε την άδεια πρέπει να τον καλεί εισαγγελέας. Πώς έδωσε την άδεια διεξαγωγής αγώνος? Ορίστε, έχουμε το μοιραίο. Γιατί να χαθεί το παιδί?
1: Γιατί δεν το σκέφτονται πριν ξεκινήσει? Δεν το σκέφτονται.
0: Και αυτό που έδωσε την υπογραφή του και έδωσε την άδεια διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, ούτε
0: αυτό. Αφού είναι ένα μέτρο.
1: Ούτε αυτό το σκέφτηκε.
0: Δηλαδή, πω κάτι, όπως...
1: Βέβαια, έχουν βγει αρκετοί τώρα και λένε ότι εμείς είχαμε προειδοποιήσει. Εμείς τα λέγαμε ότι ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει.
0: Όπως στον Κορυδαλό. Ναι. Που είναι γραμμή ή στη Νίκαια παλιά.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα μέτρο. Αλλά τώρα δεν είναι 2005 και 1995. Βάλε το προστατευτικό. Εντάξει, οκ, δεν έχει χώρο. Εν τω μεταξύ, να πω και κάτι άλλο. Καλά, στη Θάσο. Ένα νησί δεν είχε χώρο 1-2 μέτρα ακόμη.
1: Έλατε.
0: Τι είχε, πολυκατοικίες?
1: Έλατε.
0: Να, δημιουργήθηκε που δημιουργήθηκε το γήπεδο. Δεν υπήρχε χώρος να φάνε 2 μέτρα από το δάσος και να είναι άνετος ο χώρος μετά το πλάγιο ναούτ. Εντροπή πράγματα. Χάθηκε όμως η ζωή. Και αυτή τη ζωή δεν θα τη φέρει κανείς πίσω. Άρα λοιπόν. Όπως μετά το ατύχημα και το δυστύχημα του, με το θάνατο του Μαζονάκη, άρχισε ο έλεγχος στα ιατρία και σε όσους διαφημίζουν κτλ. Αν δεν πέθανε, θα άρχισε τίποτα?
1: Όχι.
0: Όχι. Τώρα που πέθανε το παλικάρι, ο ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, τώρα θα γίνει έρευνα?
1: Τώρα, δεν το ξέρεις. Αυτό γίνεται πάντα στην έρευνα.
0: Αισθάνομαι πολύ άβολα, γιατί θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου, ο γιος σου, ο ανιψιός σου, ο εγγονός μου, ο καθένας μικρός νεαρός ποδοσφαιριστής πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και πέθανε. Είναι απερίγραπτο.
1: Δεν μπορείς Λάκη, τώρα.
0: Πολλά μπορούν να μας συμβούν στη ζωή ανά πάση στιγμή, αλλά να πεθάνεις επειδή στο ένα μέτρο είναι ο τείχος. Ο τείχος, εντάξει, είναι ο τείχος. Βάλε το πλαστικό, ρε φίλε. Πόσο
1: βάλε,
0: κόστος
1: ένα
0: να κάνει?
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
1: Και πολλά λες, νομίζω. Και πολλά
0: κρίμα, έδες. κρίμα. Αυτό είναι ντροπή για αυτούς οι οποίοι έδωσαν την άδεια να διεξάγονται αγώνες και είναι δυστυχώς μια ευκαιρία πάλι να δούμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε χθες το πόδι του Λίμα.
1: Ο οποίος βέβαια το έχασε σε τροχαίο, έτσι.
0: Επειδή μια κυρία πήρε σβάρνα τον αναβάτη.
1: Τουρίστρια.
0: Τουρίστρια ήταν.
1: Τουρίστρια.
0: Άντε αυτός πώς θα ζήσει τώρα. Ο άλλος πήγε στο Survivor, έχασε 1,5 πόδι. Επειδή ο άλλος από κάνω έκανε τουρισμό με τα σκάφη.
1: Ποπροπέλα.
0: Ναι, που δεν έχει καμιά δουλειά εκεί.
1: Όχι.
0: Τι δουλειά έχει, κύριε φίλε. Το παιδί τώρα χάνει τη ζωή του. Δηλαδή, αυτό που σου λέω, όταν λέω η ζωή είναι λίγη και λίγη, είναι αυτό ακριβώς. Δεν ξέρουμε, είμαστε νικητές, λέμε μπράβο μας, νικήσαμε και σήμερα, είμαστε ζωντανοί.
1: Είμαστε
0: δυσάρεστο.
1: Σαν να παίζουμε στο Survivor, δηλαδή, αυτό λες.
0: Κάθε μέρα στην Ελλάδα Survivor είναι. Ναι. Στην Αθήνα, δε, με τους οδηγούς αυτούς. Δεν είναι Survivor.
1: Δεν είναι. Είναι λίγο.
0: Πας με μηχανάκι καθόλου.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ πάω, γίνεται κάθε μέρα. Είμαστε νικητές, φίλε.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί οι περισσότεροι οδηγοί, να ξέρεις, όσοι παίρνουν αυτοκίνητο, δεν έχουν οδηγήσει ποτέ μηχανάκι. Πρέπει να έχεις οδηγήσει μηχανάκι για να ξέρεις πώς θα κινηθείς.
0: Η αλήθεια είναι, βέβαια, και εμείς και όσοι οδηγούν μηχανή, καμιά φορά κάνουμε κάποιους ελιγμούς οι οποίοι δεν συνάδουν.
1: Περνάει από δεξιά προς περάσεις.
0: Δεν συνάδουν.
1: Ναι, αλλά αν έχεις οδηγήσει μηχανή, θα κοιτάξεις πάντα το δεξί καθρέφτη. Ενώ οι περισσότεροι που δεν έχουν οδηγήσει μηχανή δεν κοιτούν ποτέ το δεξί καθρέφτη. Ναι.
0: Αλλά επειδή υπάρχει μια ζούγκλα στην Αθήνα, Μεγαλούπολη κτλ. Και πού να τους προλάβεις τους μηχανόβιους. Ιδιαίτερα μετά τις 8-9 με τους φίλους μου, τους τελιβεράδες. Όλοι πάνε ανάποδα.
1: Χαμός. Ποιος θα πάει πρώτος στην παραγγελία.
0: Σωστά. Οπότε να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του ποδοσφαίρου, στην Καβάλα, στην ομάδα Βίρωνα, του Βίρωνα της Καβάλας. Η μόνη ευχή που έχω να πω είναι να είναι το τελευταίο και να ξεκινήσουμε να πούμε τα βασικά, παιδιά. Αγωνιστικοί χώροι. Να είναι normal. Να μην κινδυνεύουμε από αυτό τα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Πάει το παιδί 16 χρονών. Μια οικογένεια θα το κλαίει για πάντα. Επειδή παίζαν ποδόσφαιρο επίσημο, αλφα τοπικό μου φαίνεται ήταν. Κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται, ο κ. Πριονίδης έψης Καβάλας. Μήπως θα σε βρούμε αύριο να μας δώσει κάποιο σχόλιο. Τι γίνεται, είναι δυνατόν να παίζονται ποδόσφαιρο σε τέτοιους αγωνιστικούς χώρους. Εκεί ο Δήμαρχος Τάσου και όλοι αυτοί, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν μπορώ να το πιάσω το θέμα. Περιφέρεια κτλ. Πώς δίνουν άδεια. Δώσε την άδεια. Βάλε και το πλαστικό, το προστατευτικό, αφού δεν μπορείς.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αφού τη δίνεις την άδεια.
0: Αφού είσαι μέσα στις πολυκατοικίες της Θάσου και δεν έχεις ένα μέτρο ακόμα να πάρεις από το δάσος για να πας ένα μέτρο πιο πίσω. Τρομερό αυτό, να είσαι σε ένα νησί και το γήπεδο να μην έχεις χώρο και το κάνεις τσίμα-τσίμα. Λοιπόν, άλλο δυσάρεστο είχαμε.
1: Όχι. Μπρος το παρόν.
0: Είδες, κάθε μέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Προχτές πήρε φωτιά μια. Τι, καφετέρια, κάγκη και πάνω.
1: Εκεί ήταν εμπρισμός. Ναι.
0: Στην πλάκα τελικά τι έγινε.
1: Ακόμα γίνονται έρευνες.
0: Διαρροή.
1: Για να βρεθούν.
0: Ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές, κοιμόντουσαν και πέθαναν.
1: Δύο ζευγάρια. Το ένα ζευγάρι μάλιστα έκανε μήνα του μέλη του.
0: Δηλαδή να πω κάτι. Είδες αυτό που σου λέω. Αν έχει στοιχειδιά, δεν είναι και ριζικό περπάτη. Ήρθε στην διακοπή στη χώρα, κοιμήθηκαν και πέθαναν.
1: Ναι. 7.30 ώρα έγινε η έκρηξη περίπου. 11 η ώρα πετάγανε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, ό,τι σου έχει γράψει, ρε παιδί. Ό,τι σου έχει γράψει.
0: Θρίαμβος ότι ζήσαμε και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και ο Βάκης περιμένει να σκοράρει Ναμίμπια. Πού να πει Ναμίμπια, κύριε Βάκη.
1: Την Ναμίμπια περιμένει.
0: Σήμερα με τους αγώνες ποδοσφαίρου να πάμε στα αθλητικά, ναι. Τα αμυγός. Καταγράψαμε αυτά που έχω πει. Καταρχάς, Βουλγαρία, εθνική ομάδα, βουλγαρικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Τώρα, πώς αυτοί οι Βούλγαροι βρέθηκαν εδώ με τον Παναθηναϊκό στο Τσακ. Ε, θυμάσαι.
1: Ναι. Το καλοκαίρι, λες, τα
0: δεν νίκησαν ούτε την Εστονία. Είπαμε Κροατία δεν. Ισπανία πάρτι. Αγγλία εύκολα. Στη Τσεχία.
1: Περίπου ότι δώσαμε χτες.
0: Ελβετία, οκ, okay. Σκωτία είχαν και κόκκινη. Λουξεμβούργο, οκ, okay. Από Ισλανδία. Τι άλλο ήταν.
1: Οι Σλοβαίνοι κέρδισαν.
0: Είναι οι Σκοπιανοί, δεν τα πάνε καλά στις κάτω. Και δεν έπαιζε και ο Σποράρ.
1: Δεν έπαιξε.
0: Απογοήτευση μεγάλη.
1: Και οι Σλοβάκοι που κέρδισαν το Καζακστάν 2-1.
0: Λοιπόν. Να πούμε εθνική. Προπόνηση αύριο, εκτός ο Βαγιανίδης τελικός.
1: Οριστικά, εκτός αποστολής. Έχει κληθεί έτσι κι αλλιώς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας.
0: Κοίταξε, από Ρώτα Βαγιανίδη θα πάμε με Τσάπρα Τσάλιακα.
1: Ναι.
0: Ποιος το φανταζόταν αυτό.
1: Έλατε. τα δύο νέα μπακ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
0: Από πότε έχουν να έχει μπακ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός? Φοβερό. Εντάξει, ήταν και ο Τωροσίδης παλιά.
1: Είχε το Φίσα και τον Γιαλακόπουλο.
0: Όχι, λέω στην ίδια θέση.
1: Α, στην ίδια θέση.
0: Είδες όμως, επειδή υπάρχουν τραυματισμοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται χωρίς το Χάκπο, που το λέγαμε χρόνια Γκάκπο εμείς, ενώ προφέρεται Χάκπο, Πεκτούρα Πεκταράς.
1: Πεκταράς, ναι.
0: Τρέμει ο Τσάβη την Τούμπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, και θα πάμε με δύο μπακ που από εθνική δεν. Ο ένας είναι ρούκι.
1: Ναι.
0: Ο Τσάπρας και ο Μανώλης δεν είναι καλύτο τα τελευταία χρόνια. Μια φορά έχει κληθεί και να λοιπόν τώρα που ήρθε η σειρά τους.
1: Για να δούμε πώς θα τα πάνε.
0: Και μπασκετάκι.
1: Μπασκετάκι είχαμε Ευρωλίγκα.
0: 2-2.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας.
0: Είδα αρκετό Ολυμπιακό.
1: Ναι. Για πες.
0: 2-2. Καλά, ο Ολυμπιακός τον λυπήθηκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είδα το πρόγραμμά του εδώ και 8-9 μέρες. Είδα και αυτό που ακολουθεί. Και είδα τον Μπαρτζόκα να το παίζει Κλοπ.
1: Ναι.
0: Γιατί το έπαιξε Κλοπ, ξέρεις?
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, πρώτο δεκάλεπτο, μία πεντάδα.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο, άλλη πεντάδα. Για να τους ξεκουράζει, ρε φίλε.
1: Είναι λογικό.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος τι να κάνει, αφού εκεί σε δύο μέρες αγώνα. Μετά επιστρέφει να πάει στη Σαλόνια και παίξει τον Ηρακλή. Έπαιζε, είπαμε, έπαιζε Σάββατο. Έπαιξε Κυριακή.
1: Έπαιξε την περασμένη Πέμπτη.
0: Μπράβο.
1: Πάλι λοιπόν, εκτός έδρας.
0: Και το έκανε Κλόπ. Ο Κλόπ, ο οποίος πήρε 44 παίκτες για δύο, για τέσσερις αγώνες, και ο Μπαρτζόκας το παρατήρησε αυτό.
1: Ναι.
0: Πρώτο δεκάλεπτο δεν υπήρχε ούτε μοντέρο, μέσα ούτε τίποτα. Ακούς.
1: Ναι.
0: Δεύτερο δεκάλεπτο πήκε. Τρίτο άλλη.
1: Τα βαριά χαρτιά.
0: Φουρνιέ δεν πήκε πρώτο δεκάλεπτο.
1: Γι' αυτό ήταν ξεκούραστος και το καθάρισε το ματσάκι.
0: Εντάξει, το έπαιξε χωρώνα γράμματα βέβαια. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης, ο οποίος πρέπει να έχει θείο τον παλιό παίκτη του Ηρακλή.
1: Ποιος?
0: Του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλός παίκτης αυτός ο Λιθουάνος.
1: Για ποιον λες?
0: Το Τουμπέλης.
1: Α, το Τουμπέλης, ναι.
0: Θυμάσαι το Τουμπέλη που έπαιζε στο Ηρακλή.
1: Τουμπέλη, ναι.
0: Με τον Πατάκη. Λοιπόν, Τουμπέλης, παιχτάρα, Βαλανσιούνας. Καλώς δεν τον πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βάρης.
0: Ναι, στα τελειώματα. Στα τελειώματα, δεν είναι. Είναι για να παίζει στον Άο Πρωτέας και μετά να πάει στη Βάρκιζα.
1: Ναι.
0: Για καμιά βόλτα.
1: Τη γλίτωσε, λες.
0: Δεν είναι τώρα, εντάξει. Έχει βαρύνει πολύ. Χωρίς τον Γκόση Ζαλγκίρης, καλή δυναμική, ναι. Ο Παλαιστής ήταν πολύ καλός. Ο Γκάρντ.
1: Ναι.
0: Είδες κάτι γάπες που έχει. Ούτε ο Πέτρος Μίκος δεν έχει τέτοιες γάπες.
1: Ναι, αλλά
0: ο Έντουαρντς.
1: Είδες πώς τα παστελώνει,
0: ναι,
1: όμως.
0: Ο καλός ο παίκτης ήταν ο Μπράουν, ο οποίος τους κράτησε στο παιχνίδι με τα δύο τρίποντα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Καλός παίκτης. Ο Έντουαρντς είναι, εντάξει, είναι Παλαιστής. Είναι.
1: Μπορεί να κάνει καλή
0: γέρα. Πώς παίζει μπάσκετ, πώς το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, καλούτσικος. Έπαιζε στην Μπάγκερν. Εκρηκτικός είναι. Αλλά μέχρι εκεί. Γκριγκόνης τίποτα. Έκανε 2-3 airball.
1: Ναι.
0: Σωστά έφυγε από τον Παναθηναϊκό.
1: Από τον τραυματισμό του και μετά.
0: Δεν, όχι.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ωραίο κλίμα, 15.000 Λιθουανοί κτλ.
1: Γενικά στο Κάουνας, η έδρα της Ζαλγκίρης, της Ζαλγκίριος Αρένα.
0: Ναι, με τον Γκος θα καλυτερέψουν και θα σκάσουν,
1: ναι,
0: οι Άσοι. Αλλά ο Ολυμπιακός, φίλε, πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν είναι, ναι, τυχαίο.
1: Σωστό.
0: Έστω και δύσκολα καθάρισε.
1: Είδες και τον Σακίλ.
0: Πόσα κιλά έγινε αυτός?
1: Έχει παχύνει κι άλλο.
0: Τι πίτσα ρωμάτρε όλη τη μέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο σε λίγο. Θα έχουμε ένα καλεσμένο από την ωραία Ρόδο, ένα προπονητή ποδοσφαίρου, τον κύριο Στεφανίδη, να μας δώσει κλίμα. Άρχισε η Γάμα Εθνική, να δούμε τι συμβαίνει στη Γάμα Εθνική. Να πάρω το σχολείο του και για την εθνική ομάδα. Άρης πολύ καλός. Έκανε κακό πρώτο δεκάλεπτο. Και τελικά νίκησε τη Λεμάν, την οποία εγώ νόμισα ότι ήταν στις όχθες της λίμνης Λεμάν, που εκτείνεται μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας.
1: Αλλά
0: δεν είναι έτσι. Είναι η πόλη του Λεμάν, είναι στην δυτική Γαλλία, ούτε μία, ναι, σχέση με τη λίμνη Λεμάν, Γενέβη δηλαδή, και Μοντρέ και όλα τα συναφή. Είναι από την άλλη μεριά.
1: Ναι.
0: Καλύτερος ο Άρης από τη Λεμάν. Μ' άρεσε πολύ ο Έρλ Ρόμπινσον. Και ο άλλος μου άρεσε πάρα πολύ, ο Λίντελ μου φαίνεται. άνετα. Έκανε ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά επέβαλε το ρυθμό του. Και αυτό που μου άρεσε πιο πολύ η εικόνα ήταν των φίλων του Άρη που πήγαν εκτός έδρας, για να θυμηθούν τα παλιά, και ήταν στις εξέδρες. Σε ένα ήσυχο περιβάλλον, εντάξει, εκεί οι κόσμοι, οι Γάλλοι, και έδωσαν τη διαφορετική νότα. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Διαμαντή, γι' αυτό.
1: Τι τραγούδι θα βάλεις?
0: Βάλε τώρα το πρώτο τραγουδάκι που σου είπα, για να συνδέσουμε τα γεγονότα και τις μνήμες.

0: Τα έχεις, τα έλεξες όλα.
1: Τα έλεξα όλα.
0: Και?
1: Ακούσαμε δίδυμο Μαρινέλα με τα Λάρα. Εσύ ήθελες να συνδέσεις Μαρινέλα
0: με Άρη.
1: Με Άρη τις παλιές εποχές.
0: Και πώς το έκανε το μαγαζί που πήγαιναν την Πέμπτη βράδυ όταν οίκουσε πάντα ο Άρης?
1: Πώς το λέγανε?
0: Έλα.
1: Έλα, εσύ τα ξέρεις αυτά.
0: Ακρόαμα, ρε.
1: Ας το ακρόαμα.
0: Έλα, ρε.
1: Έλα. Και έπαιρνα για το μικρόφωνο η Μαρινέλα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και τραγουδούσε με τον Γκάλι το Γιαννάκη.
0: Έτσι. Τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν το ωραίο αυτό και περιμένουμε ενδιαφέρον να δω πάω κάρι.
1: 7.30 ώρα έχουμε τον Πάο στο EuroCup.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα τη ματιά μας στο ποδοσφαιρό και μετά θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε στη Ρόδο. Πέρυσι ήταν στο Ιόνιο. Τώρα λέει να πάω στο Αιγαίο. Και από τη Λευκάδα πήγε στο Σμαραγδένιο, νησί της Ρόδου. Ο προπονητής Μάρκος Στεφανίδης είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε, coach, για την πρόσκληση και για την ώρα που είσαι μαζί μας.
2: Okay, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και να συνδέσουμε τώρα και το πρώτο θέμα που συζητούσαμε. Μπασκετάκι βλέπεις καθόλου?
2: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Μ' αρέσει πιο πολύ να παίζω.
0: Μπάσκετ.
1: Ορίστε, παίζει μπάσκετ ο coach.
2: Ναι, ναι, λίγο. Ξεδίνω λίγο πολλές φορές, πάω στην μπασκέτα και ξεδίνω, ρίχνω πολλές βολές. Ειδικά πριν από παιχνίδι.
0: Ξέρεις ότι στην Ελλάδα δεν βάζουν τις βολές, γιατί τα παιδιά, παλιά τώρα μην κοιτάς οργανωμένα ακαδημίες, έπαιρναν την μπάλα και ήθελαν να βάλουν, να καρφώσουν, να βάλουν τρίποτα. Ενώ εγώ που σπούδασα στο Βελιγράδι για τα πρώτα χρόνια μου, έβλεπα εκεί στις γειτονιές ότι πρώτα ξεκινούσαν τις βολές και μια ζωή λέγαμε εδώ πώς βάζανε, λέει, οι Ιουγκοσλάβοι τις βολές και οι Σέρβοι. Μα ξεκινούν πρώτα από τα βασικά. Πρώτα οι βολές. Μετά η τρίπλα, το τζαμπ, το σουτ, το ριμπάουντ. Πρώτα είναι οι βολές. Α, και εσύ βολές, ε!
2: Βολές, το πατροπαράδο, το ρολόι.
0: Το ρολόι, ναι, ναι, καλά.
2: Το ρολόι, το ρολόι.
0: Η Ρόδος έχει ομάδα μπάσκετ, το Κολοσσό. Αλλά εσείς είστε στο... Πώς είναι το χωριό? Άφαντος, Αφάντου, πώς είναι
1: Αφάντου,
0: το χωριό?
1: Αφάντου.
2: Αέρα Αφάντου, Αθλητική Ένωση Ροδίων Αφάντου. Είναι μια ομάδα, πολύ ιστορική βασικά ομάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τα τελευταία χρόνια στη Γάμα Εθνική. Τέταρτος χρόνος είναι.
0: Και σκληρή, σκληρή έδρα. Διαβάζω ρεπορτάζ και τα λοιπά. Σκληρή έδρα, φανατική οπαδή και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Από πολλούς πολλούς χρόνους πριν, από πολλά πολλά χρόνια πριν, το ήξερα σαν έδρα ότι ήταν τόσο σκληρή, ναι, και σε άλλες κατηγορίες όντως είναι
0: δυναμική.
2: Νικήσατε
0: τον Ιωνικό 1-0 στο 89. Με αυτή την αφορμή πήρα. Είδα, να κλείσουμε και ένα θέμα, γιατί είδα μια ανακοίνωση του Ιωνικού που είχαν κάποια παράπονα. Να το κλείσουμε αυτό και να
1: για
0: πάμε στα αγωνιστικά.
1: Για τη φιλοξενία ή για τη διαιτησία?
0: Αν μας τα πει ο coach, τελικά έγινε κάτι ή είναι υπερβολές?
2: Τίποτα δεν έγινε. Απλά μπήκε τον γκολ στο 88. Αντιδράσαν λίγο οι παίκτες του Ιωνικού κάπως. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα την ψυχολογία όταν πολύ καλό παιχνίδι. Και αντιδράσαν λίγο και ήρθαν σε κάτι έτσι. Ας το πούμε, φιλοφρονήσει με κάποιους
0: και τα γαλλικά. Και τα γαλλικά,
2: Ναι, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε επί ουσίας τίποτα. Κάποιοι μπήκαν να χωρίσουν εκεί και πάλι σε κάποιον παράγοντα είπαν κάτι και πήγε έτσι, αλλά δεν έγινε τίποτα, τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δηλαδή ήταν για, θεωρώ, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε όλο και στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις δεν υπήρχε λόγος να γίνει καθόλου.
0: Καθόλου. Είδα ότι το γκολ το έβαλε ο σέντερ φορ ο Μαύρος. Ερώτηση.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα δεν έχει σέντερ φορ και όλο παίρνουμε ακόμα και στη Γάμα Εθνική παίκτες από την Αφρική, παίκτες από το Ουσμπεκιστάν και γενικά. Έχουμε θέμα?
2: Κοιτάξτε, είναι μια θέση πραγματικά που σπανίζει, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρεις, γιατί πόσες ομάδες, πόσοι πια θα μοιραστούν και στις ομάδες πια που θέλουν να κάνουν μια πορεία προς τα πάνω. Δεν είναι εύκολη αυτή η θέση, αλλά από εκεί πέρα δεν έχουμε μόνο, έχουμε και, ακόμα και δύο παιδιά ακόμα που είναι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως αλλαγή μπήκε.
0: Ενωμό μπήκε αλλαγή.
1: Χρυσή αλλαγή. Και έχει βάλει το ωραίο γκολ, το είδες το γκολ?
0: Το είδα, πολύ ωραίο γκολ.
2: Ναι, πολύ ωραίο γκολ, ήταν όλο συνδυαστικό γκολ και κατέληξε μετά από φοβερό τελείωμα. Ήταν πολύ ωραίο το γκολ και στην κατάλληλη στιγμή που δεν μπορούσαν και να αντιδράσουν οι αντίπαλοι. Φυσικά καλύτερα να μπαίνουν πιο νωρί τα γκολ, να μα πηγαίνει μέχρι τέτοια, η ψυχή μα μα πιάνει μέχρι το τέλο. Αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: ήταν, ήταν η πρεμιέρα. Ήταν η πρεμιέρα.
0: Πάμε σε κάτι γενικό. Ήσουν πέρυσι Λευκάδα, ήρεμο το Ιόνιο. Σε περιμέναμε στη Super League 2, σε βρήκαμε στη Γάμα. Τελικά, ένα προπονητή στην Ελλάδα δεν είναι κακό να κάνει ένα βήμα προ τα κάτω και μετά να πάει προ τα πάνω. Πώ είναι η Γάμα Εθνική, έχει σχέση με τη Super League 2?
2: Εντάξει, σε ποιότητα σίγουρα είναι. Η Super League 2 είναι παραπάνω, δεν το συζητάμε. Η διαφορά κατηγορία υπάρχει. Εγώ τρεις φορές έχω δουλέψει στη Β' Εθνική. Έχω και εγώ μεγάλο πέρασμα από το τη Γάμα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι πισωγύρισμα, θεωρώ σίγουρα. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίο. Το να πήγαινα τοπικό, ναι, ίσως σίγουρα. Αλλά τώρα είναι μια εθνική κατηγορία που για μένα είναι επαγγελματική. Μπορεί να μην, είναι, να μην λέγεται, ας το πούμε, επαγγελματική σαν τίτλος ή να μην είναι, αλλά επί της ουσίας είναι επαγγελματική κατηγορία.
0: Βέβαια, αφού εσείς ζητάτε οι παίκτες να είναι επαγγελματίες, προπονήσεις, συμπεριφορές, αυτοί από την άλλη θέλουν τα χρήματά τους, απλώς δεν το φωνάζουμε ότι είναι επαγγελματικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι διαφορετικό, ξαναδουλέψει τη Ρόδο.
0: Α, ναι.
2: Τρίτη φορά, δύο φορές είχα δουλέψει η Άλισο πριν 8 χρόνια και 9. Οπότε είναι ένα νησί που το γνωρίζω και με γνωρίζει.
0: Άρα είναι ο Ιάλισσος, ο Διαγόρας, οι Καλυθιές και αέρα.
2: Η ομάδα μας,
0: και, αέρα, και αέρα. Στον Όμιλο ποιος είναι φαβορί?
2: Κοιτάξτε τώρα φαβορί, καταρχήν υπάρχουν ομάδες τόσο ιστορικές, είναι ο δυσκολότερος όμιλος της Γάμα.
0: Είναι ο δυσκολότερος όμιλος. Είσαι στον όμιλο με τις αθηναϊκές, τις παραδοσιακές, καπάλε ποτέ.
2: Πειραιάς και Πειραιάς, ναι, ναι.
0: Αυτοί όλοι Απόλλων και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, μιλάμε τώρα για Γάλλιο, Εθνικό, Απόλλωνα, Προοδευτική, Δοξαβήρωνα, Σπαρού. Είναι ομάδες, και εδώ εννοείται Διαγόρας. Είναι ομάδες που έχουν παίξει, έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν βρεθεί στη Γάμα Εθνική.
0: Άρα τις τέσσερις ρωτήτικες ομάδες τις βάλανε στις 6. Πόσες ομάδες είναι στον όμιλο, 10-11?
2: Ναι.
0: Τις βάλανε στις καλές στις 6 των Αθηνών, ε?
2: 12 ομάδες είναι.
0: 12 ομάδες.
2: Ναι. Και έκαναν, θεωρώ, τώρα να πω τη λέξη, δεν έγινε σωστή
0: κατανομή.
2: Καταμερισμός, κατανομή, ναι. Θεωρώ δεν έγινε. Τώρα για τους φιλάθλους. Ακόμα και για μένα, σαν προπονητή, είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Έτσι θα πρέπει να είναι όμως όλοι οι όμιλοι. Mm. Κατά κάποιο τρόπο, για να υπάρχει μια, ας το πούμε,
0: πιο
2: δίκαιη κατανομή. Ακριβώς, και να υπάρχει. Γιατί έτσι όπως είναι η δομή της Γάμα Εθνικής, ποιος ανεβαίνει, θεωρώ δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αυτό στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι μοναδική πατέντα στην Ελλάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη φάση που παίζεται με τους άλλους και είναι δύο, ένας γύρος είναι.
2: Και μετά δύο πάμε. Γύρι είναι, δύο είναι.
0: Α, είναι δύο γύρι και μετά η πρώτη, πώς οι πρώτοι των ομίλων συνεχίζουν?
2: Οι έξι πρώτοι πάνε στα συνεχίζουν. Στα play-off. Οι έξι από κάτω στα play-out. Δηλαδή μετά και ο πρώτος. Από τους 10 ομίλους, οι 10 πρώτοι χωρίζονται στα δύο και παίζουν δύο πρωταθλήματα με 5 ομάδες. Και ανεβαίνουν οι 4.
0: Έγινε δηλαδή, από πέρυσι, ναι. Από τις 130 ομάδες.
2: Είναι χειρότερο ομάδες, και από πέρυσι. Είναι χειρότερο και από πέρυσι.
0: Από τις 120 ομάδες ανεβαίνουν οι 4. Καλό αυτό.
2: Θεωρώ, ναι, αλλά. Δηλαδή να έχεις κάνει ολόκληρο πρωταθλητισμό σχεδόν δύο φορές. Και την τρίτη να μην ανεβαίνει.
0: Κοίταξε, γίνεται τώρα. Η Γάμα Εθνική παλιά ήταν, εξυπηρετούσαν οι πολιτικοί. Για να μπορέσουν να είναι όλες οι ομάδες όλων των βουλευτών μέσα, όλων των περιφερειαρχών και γενικά των ανθρώπων με εξουσία, πρέπει να πούν όλοι. Αλλά
2: ναι, ναι.
0: Εφόσον μειώθηκε η Super League 2, είναι πλέον μόνο 16, δεν μπορεί στη Super League 2 πλέον να είναι τέκη, είναι μόνο 4. Από την άλλη, η Γάμα Εθνική να γινόταν με λιγότερους ομίλους, έπρεπε κάποιος να χρηματοδοτήσει μετακινήσεις κτλ. Έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι και τόσο ανέφικτο να χρηματοδοτηθεί, ας πούμε, η Γάμα Εθνική τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, η Γάμα Εθνική, ας το πούμε, το παλιό σύστημα, το πιο παλιό, βόρειος νότιος όμιλος, θα πρέπει να είναι επαγγελματική για μένα κατηγορία, έτσι όπως το είπατε πολύ εύστοχα.
0: Ναι.
2: Όλοι το ξέρουμε ότι είναι επαγγελματική και τα ποσά που υπάρχουν
0: διακινούνται, βέβαια.
2: Ακριβώς, και όλες αυτές οι διαδικασίες οι υπόλοιπες. Ακόμα και τα χαρτιά που φτιάνεις, καταθέτεις, προσλήψεις προπονητών, στάφου, αδιεξαγωγή, είναι σχεδόν σαν τη Super League 2.
0: Αφού ζητάς επίσημα διπλώματα προπονητών, ιατρικά, ασφάλεια κτλ.
2: Τα πάντα, τα πάντα. Έχει μια χαρτούρα τεράστια. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι για μένα βόρειος νότιος όπως παλιά και να υπάρχουν μόνο οι ομάδες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια. Και αυτή η δομή των 10, ας το πούμε, γκρουπ, να είναι η Δέλτα Εθνική παλιά.
0: Σωστό.
2: Η οποία ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη κατηγορία, πολύ καλή και με μειωμένα έξοδα και στη γάμα όποιος μπορούσε να είναι. Όχι τώρα...
0: Για να δούμε. Τώρα να πούμε την αλήθεια τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη γάμα και βάζουν τα χρήματά τους είναι, πώς το λέμε, είναι ήρωες και πώς το λέμε, ρισκάρουν και τσοχάρουν, διότι μπορεί στη γάμα να σου φύγουν 400-500 χιλιάρια και να πας στα play out.
2: Ακριβώς, και το θέμα είναι, είδατε τι είπατε πριν, ότι ποιος είναι φαβορή. Δηλαδή, κατευθείαν σε κάποιον όμιλο, κάποιος προβάλλει σαν φαβορή. Π.χ., ας πούμε, λέμε τώρα ένα φαβορή π.χ. στον όμιλο της Κρήτης.
0: Είναι τα Χανιά.
2: Είναι τα Χανιά με ένα μπάτζετ τώρα τεράστιο, έτσι.
0: Με νιόπλια προπονητή.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, για να, αν σκεφτούν ότι αυτοί. Δηλαδή, σε τι να επενδύσουν, να βγουν δεύτερες.
0: Ναι.
2: Πώς να το πω, αρχίζει η ψαλίδα μεγαλώνει, δεν υπάρχει μια διαδικασία. Δηλαδή
0: και δεν θα υπάρχει κίνητρο.
2: Και πέφτει ποιότητα.
0: Βέβαια.
2: Πέφτει ποιότητα κατευθείαν.
0: Άρα ο στόχος της ομάδας σας, coach, ποιος είναι φέτος?
2: Κοιτάξτε, κοιτάμε προς τα ψηλά. Εντάξει, εγώ σαν προπονητής πάντοτε, ναι, εννοείται, οι προπονητές πάντοτε έχουμε το παιχνίδι, ένα παιχνίδι, step by step, κοιτάμε την επόμενη Κυριακή. Σίγουρα υπάρχει ένας στόχος προς τα πάνω, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, δεν κρύβεται η ομάδα, γι' αυτό έκανε και μια υπέρβαση και σε θέματα budget και στελέχωσης και οργάνωσης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να το υποστηρίξουμε, γιατί είναι και ο όμιλος ο οποίος πραγματικά δεν υπάρχει φαβορί, όπως ας πούμε σε κάποιους άλλους ομίλους πραγματικά δεν υπάρχουν φαβορί.
0: Τώρα η Ρόδος που κάποτε είχε την ωραία Ρόδο με τον Τράκο και τον Παπαϊκονόμου, ναι, και ο Διαγόρας με τον Κακλαμάνο και τα λοιπά, τώρα Διαγόρας η Άλισσος αφάντου είναι στο ίδιο επίπεδο και οι Καλυθιές?
2: Κοιτάξτε, στο ίδιο επίπεδο, ναι. Κοιτάξτε, ο Διαγόρας, εντάξει, δεν είναι ο Διαγόρας εκείνος που ήταν παλιά.
0: Ναι.
2: Και ο Ιάλισσος. Η Ρόδος είναι στο τοπικό.
0: Σωστό.
2: Περνάνε και αυτές κάποιες διαδικασίες, ξαναγεννιούνται από τις τάχτες τους που λέμε. Δημιουργούνται ξανά από την αρχή. Η Ρόδος είναι μια ποδοσφαιρομάνα γενικά. Έχουν βγάλει τεράστιους ποδοσφαιριστές. Συναντώ το Ρόδο και σε μεγαλύτερη ηλικία που είναι. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, αυτό το νησί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ομάδα αλφαεθνικής.
0: Ναι, μπορεί να το υποστηρίξει με ποικίλο τρόπο.
2: Εύκολα. Τώρα, οικονομικά.
0: Ναι, με βάζεις τώρα στο ερώτημα. Η γάμα εθνική υποτίθεται έπρεπε να ήταν μια κατηγορία η οποία να δίνει χώρο σε νέους να εξελίσσονται για να ανεβαίνουν στην Super League 2 και στην 1. Αλλά με την πίεση όλοι, άλλος να σωθεί, άλλος κτλ. Υπάρχει χώρος για νέους. Βέβαια υπάρχει ο κανονισμός που σε εξαναγκάζει, ο οποίος είναι το 7 και το 8, πρέπει να έχετε παίκτες.
2: 7, ναι. Από το 8 και μετά σου δίνει δικαίωμα έναν του 7. Σου δίνει δικαίωμα και έναν του 7 να έχεις. Έναν όμως.
0: 2 στην 11, δηλαδή 7 και 8.
2: 2 11, ναι, υποχρεωτικά.
0: Υποχρεωτικά. Άρα πρέπει να έχεις 5-2 αλλαγές.
2: Ακριβώς. Και εννοείται και πίσω υποδομές, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, έτσι θα έπρεπε να είναι. Τώρα επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, στη Δέλτα Εθνική και με περισσότερους παίκτες, ας το πούμε,
0: ναι,
2: μικρούς, και η γάμα να είναι όπως είναι τώρα σε κανονισμούς, να έχει ίσως 2, όπως είναι, θεωρώ σωστό. Απλά το λάθος που έγινε ήταν ότι πριν 2 χρόνια ήταν οι μεγαλύτεροι που παίζανε, ήταν 2002-2003, και ξαφνικά την επόμενη χρονιά καβαλήσανε 4 ηλικίες, και δηλαδή τα παιδιά 4, 5, 6, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, καήκανε. Δεν τους δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό ήταν. Και οι ομάδες που είχαν μια οργάνωση και προετοιμάζαν τα παιδιά αυτά, δηλαδή μια ομάδα τότε ετοίμαζε τους 4-5, ξαφνικά βρέθηκε να μπουν παιδιά μέσα που ήταν εντελώς ανώριμα, δεν ήταν προετοιμασμένα να μπουν, τους έβαλε στα βαθιά. Και αυτό είναι λίγο το... λίγο η ανοργανωσιά, ας πούμε, της κατηγορίας.
0: Εντάξει, θα το βρουν τα πατήματα. Δεν μου λες, για τον προπονητή Μάρκο Στεφανίδη, ποιο είναι τώρα το, αυτό που θα τον εκστασίαζε, να βγάλει έναν παίχτη που θα πάει αύριο μετά από την εθνική ομάδα ή να σώσει την ομάδα?
2: Εντάξει, σίγουρα εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και άνθρωπος των Ακαδημιών, είχα και στην Αθήνα 18 χρόνια Ακαδημίες, είμαι λάτρης των Ακαδημιών, και τα δύο. Δηλαδή, να μπορούσα να τα πετύχω και τα δύο, θα ήταν για μένα το τέλειο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είμαι επαγγελματίας και είναι ομαδικό το άθλημα και κοιτάς. Σίγουρα όμως ποτέ εις βάρος της εξέλιξης. Ποτέ. Δηλαδή, και θεωρώ μέσα μου και αισθάνομαι πάντοτε καλά, φεύγοντας από ομάδες και αφήνοντας το στίγμα ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πήραν κάτι

0: φίλος του προπονητή είναι τα αποτελέσματα. Έτσι.
1: Πώς είναι οι συνθήκες, οι γηπαιδικές εγκαταστάσεις, γιατί είχαμε το τραγικό γεγονός στο Σαββατοκύριακο που το παιδί έχασε τη ζωή του. Αλήθεια, πώς είναι τα γήπεδα, πώς είναι το δικό σας?
0: Δυστυχώς αυτό είναι ένα κομμάτι μείον και οι ποδοσφαιριστές σε αυτή την κατηγορία θεωρώ είναι πολύ αδικημένοι οι ποδοαθλητές γενικά, αποτελέξεις αθλητές, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι
1: δύσκολες.
0: Θεωρώ στο 90% των γηπέδων για μένα είναι ακατάλληλα. Μην πω το 95%.
1: Ακατάλληλα.
0: Ακατάλληλα όχι μόνο, ακόμα και ο αγωνιστικός χώρος. Μιλάμε τώρα για ένα 70% περίπου πέρα από την επαρχία
1: πλαστικό,
0: τα artificial, το οποίο γίνει κακή κατασκευή. Όχι, δεν μιλάω μόνο για, για μας, για το
1: δικό
0: μας. Γενικά γίνει κακή κατασκευή. Πολύ ελάχιστα είναι καλύτερα.
1: Άρα παπούτσια χωρίς τάπες. Πιο γρήγορα η μπάλα. Πιο γρήγορα η μπάλα.
0: Αυτό είναι οι ενώσεις, ότι πρέπει να είναι συνεχώς βρεγμένα, στο πούμε, να υπάρχει ένας βαθμός υγρασίας για να μην κολλάνε. Έχει πολλές προδιαγραφές για να παίξει σε artificial. Δεν τηρείται τίποτα από όλα αυτά. Και όπως λέτε, οι αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα είναι δυστυχώς. Και το άλλο επίσης, το κομμάτι της, των εγκαταστάσεων σαν εγκαταστάσεις της καθημερινότητας του αθλητή μέσα. Δηλαδή,
1: τώρα ρωτούσα για κάτι άλλο. Οι ομάδες της της Ρόδου για την Αθήνα θα μας φάει το αγιάζι και τα κύματα?
0: Όχι, πλοίο, θεωρώ,
1: πλοίο ή αεροπλάνο?
0: Υπάρχουν τα σιδερένια πουλιά. τουλάχιστον με τη δική μας ομάδα το ξέρω, αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες είναι αεροπορικός.
1: Α, πάλι καλά.
0: Ναι, και η, ας πούμε, και η, νομίζω και η Αθήνα αεροπορικός θα έρχεται. Άλλη αυτημερών, άλλη παραμονή. Είναι λίγο δύσκολο, ενώ
1: οπότε,
0: στην Κρήτη που ήμουνα πηγαίναμε με πλοίο.
1: Οπότε η γάμα δική είναι μια, ένα sport survivor δηλαδή, κάπως έτσι.
0: Όπως το είπατε, όπως και όλοι γενικώς οι διαμονείς στον ελλαδικό χώρο, ένα survivor, όπως είπατε εύστοχα, σας παρακολουθούσα.
1: Οπότε πάμε λίγο να πούμε καλή επιτυχία. Αν μας δώσει την ευκαιρία η Αέρα Φάντου, θα επανέλθουμε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να δούμε πώς θα πάτε. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Έκανε 2-2. Δεν το περίμενε κανείς. Ουδείς το περίμενε να έχει 6 βαθμούς. Να είμαστε δίκαιοι τώρα και ταπεινοί. Αλλά παρατηρούμε βήματα πρόοδου. Τι σου άρεσε από την εθνική και πάμε τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια?
0: Μου αρέσαν τα πάντα. Το λέω προπονητικά πολύ απλά. Η προσέγγιση των παιχνιδιών, το τεράστιο ταλέντο σε όλες τις γραμμές. Η προπονητική προσέγγιση, ο coach είναι εκπληκτικό για μένα, ναι, και έχει ακούσει και πάρα πολλά, εν πάση περιπτώσει όπως όλοι, αλλά άνευ λόγου και αιτίας. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος με γνώση και μοντέρνες ιδέες παρόλα αυτά που ακούγονται, και γι' αυτό και οι παίκτες εμπνέονται και πέρα του ταλέντου τους αποδίδουν αυτό το ποδόσφαιρο πρώτη φορά, δηλαδή αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τη γενιά Δελικάρη, Παπαϊωάννου, μιλάμε για τεράστιων ποδοκούδα, τεράστιων ποδοσφαιριστών. Μετά από εκείνα τα χρόνια, θεωρώ που ήταν αδικημένοι λόγω τεράστια διαφορά φυσική κατάσταση με άλλε χώρε και δεν φάνηκε τόσο πολύ το κομμάτι αυτό του ταλέντου. Μετά από τότε, θεωρώ αυτή η γενιά είναι η πιο ταλαντούχα γενιά μέχρι στιγμή που έχουμε. Που αναδεικνύεται και τώρα στα παιδιά αυτά.
1: Ναι, και τώρα που έλεγε ότι δεν έχει σεντερφόρ, πάρα τη λέμε τον Γιωβάναβιτ, 5 σεντερφόρ έχει.
0: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό δεν ήξερα να υπάρχει, να έχει τόσα τέτοια πληθώρα και πολυτέλεια τέτοιου παίκτε να του έχει έξω μπέσει.
1: Απίθανο. Απίθανο αυτό.
0: Απίθανο.
1: Τώρα έχουμε μπροστά μα την Ολλανδία που τρέχει πάρα πολύ. Είναι γρήγορη και αυτή είναι ο προπονητή και ξανά τη Γερμανία. Εσύ αν ήσουν στη θέση, τι θα έκανε? Θα κάνεις αυτό που έκανες με τη Γερμανία, θα περίμενες, αφού ξέρεις ότι αυτοί θα πάρουν την μπάλα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα, γι' αυτό λέω, η προσέγγιση που είπα πριν είναι το κλειδί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ο προπονητής ξέρει δυνατά σημεία, το διαχειρίστηκε τέλεια και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, τέτοια ισορροπία που είχαμε στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας και των μεταβάσεων ήταν εκπληκτική, δεν ξαναδεί.

0: τέτοια τόσο πειθαρχημένη εθνική κτλ.
1: Αγγίξαμε την τελειότητα που έλεγε μια ψυχή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αγγίξαμε την τελειότητα πραγματικά. Δηλαδή, παιδιά που σε τεράστια πίεση του παιχνιδιού δεν τολμούσαν να δείξουν το ταλέντο τους, δεν φοβόσαν να πετάξω την μπάλα, να φύγει, να προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Για μένα αυτό είναι μεγαλείο. Είναι το περνάει ο προπονητής και σίγουρα οι παίκτες έχουν τη δύναμη μέσα τους και την πίστη στον εαυτό τους και το κάνουν. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι μερικές φορές σε οδηγεί από μόνο του να παίξεις με έναν τρόπο. Μετά είναι το ημίχρονο που θα βλέπεις κάποια πράγματα να μπορείς να επέμβεις, αλλά το ίδιο το παιχνίδι μερικές φορές οδηγεί πέρα την ανάλυση που γίνεται από τον προπονητή.
1: Εννοείται.
2: Ήρθε η ώρα της επιστροφής, λες, coach για την εθνική, στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από...
0: Το δικαιούμαστε. Είναι δηλαδή πραγματικά θα πλήρωνα όσο εισιτήριο να δω αυτή την εθνική. Είναι σαν προπονητής και είμαι Έλληνας. Είμαι πολύ περήφανος που βλέπω αυτή την εθνική, πραγματικά.
1: Οπότε πέρας...
0: Ναι. Θεωρώ ναι, θα τη δούμε αυτό, θέλω.
1: Πες μας και που παίζει, Κυριακή.
0: Παίζουμε εδώ με τον Πάο Ρουφ, πάλι στο
1: γήπεδο. Πάλι μέσα.
0: Ναι.
2: Σαν το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
0: Έχω ένα καλό πρόγραμμα.
1: Σαν το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, όλο μέσα. με τον Πάο Ρουφ, ιστορικός ο Πάο Ρουφ.
0: Ναι, ιστορικό σωματείο.
2: Και πριν από 2-3 χρόνια ήταν στη Super League 2.
1: Ωραία. Coach, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Θα παρακολουθούμε τα δρόμενα και μακάρι να επανέλθουμε με ωραία γεγονότα και ωραίους αθλητές, ωραίους ποδοσφαιριστές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι το οποίο είπατε κάτι πριν για τον Κώστα το Λίμα. Έχει γίνει και μια ανακοίνωση. Τον είχα και ποδοσφαιριστή. Ένα εκπληκτικό παιδί, ένα αθλητή. Του είχε αυτό το γεγονός. Αν μπορεί ο κόσμος πραγματικά να βοηθήσει, υπάρχει μια ανάρτηση, μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα σε οτιδήποτε μπορεί, γιατί πραγματικά έχει συγκλονιστεί όλο το νησί και η ομάδα μας ήταν προχθές πολύ επηρεασμένη από το γεγονός. Ήταν φίλος ο Κώστας με όλα τα παιδιά.
2: Είδαμε και τη φωτογραφία.
0: Το κάνω σαν έκκληση, μου δώσατε το βήμα και το ευχαριστώ πολύ.
2: Είδαμε και τη φωτογραφία με όλη την ομάδα, με την φανέλα που γράφει Κράτα Γερά Κώστα. Με όλη την ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ, coach.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίκτες, προπονητές, γυμναστές, είναι ήρωες. Συνθήκες εργασίας, μετακινήσεις, προπονήσεις, ακόμη και θεατές που πάνε, γήπεδα βρώμικα, δεν ξέρω αν υπάρχουν τουαλέτες, γενικά υποδομές πολύ χάλια. Να δούμε κάποια στιγμή και η Ελλάδα που έχει διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχει υποδομές μέχρι και τη ΓΑΜΑ Εθνική. Λοιπόν, τι άλλο?
2: Τίποτα, να δούμε τα αποτελέσματα της Ευρωλίγκας πριν πάμε στη διακοπή μας, τη μία ακριβώς.
1: Είχαμε καμιά έκπληξη?
2: Όχι, νομίζω τα περισσότερα φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, είπαμε, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και μάλιστα δεύτερο συνεχόμενο διπλό. Ολυμπιακός που παίζει και την Πέμπτη εκτός έδρας στην Μπολόνια με την Βίρτους.
1: Το βρήκαμε μπόσικο,
2: Και νομίζω και την άλλη εβδομάδα παίζει εκτός έδρας. Θα το δω το πρόγραμμα. Παναθηναϊκός έχει 4 εντός.
1: Νομίζω ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός λίγο να παίξει εκτός από
2: το
1: γηπέδο.
2: Το σεφ, βέβαια. Είναι το σεφ που ανακατασκευάζεται. Θα παίζει στην Σανέλ Αρίνα. Στα λιώσια, στο γήπεδο.
1: Σανέλ, τι είναι, είναι αρωμά.
2: Σανέλ, αρωμά. Είναι. Όχι, κάτι άλλο είναι. Θα το βρω και θα σου πω. Δεν είναι το
1: είναι
2: γνωστό.
1: Η φασμά.
2: Δεν το είναι το γνωστό άρωμα.
1: Δεν είναι κόκο Σανέλ.
2: Όχι. Παρί Παρτιζάν 79-92.
1: Φω, που φαντάζεσαι η Παρί, τι σου έλεγα προχθές.
2: Ναι.
1: Του πήραν του παίκτε του, ξεδόντιασαν.
2: Τελείως.
1: Την Παρτιζάν που την κέρδισε ο ΠΑΟΚ, πήγε η Παρτιζάν και νίκησε εύκολα στην Παρί.
2: Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Πάρτι και πάλι ο Σόρτς, κύριε
1: Μπασκόνια μέτρια.
2: Ναι. Μιλάνο Βίρτους 87-85. Εδώ είχαμε και.
1: Ιταλικό.
2: Όχι, έπεσε και ξύλο.
1: Εμφύλιο. Ναι.
2: Μεταξύ των παιχτών.
1: Για μια πίτσα.
2: Όχι, για πίτσα νομίζω δεν μαλώνουν αυτοί. Την έχουν βαρεθεί μου. Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ 80-80, ένα ματσάρα στο Βελιγράδι.
1: Και ο Αστέρας δεν είναι καλός.
2: Όχι.
1: Δηλαδή δεύτερη συνεχόμενη του Αστέρα. Έχασε από τη Ζάλγκυρης, τώρα χάνει και από τον Ιτούδη.
2: Φενέρ Μπάγκεν 176.
1: Έφυγε ο Παλαιστής γι' αυτό.
2: Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. Εδώ η Τσαρούχα διαιτήτευε.
1: Για ξανά πες αυτό.
2: 94-84. Έχασε η Ρεάλ.
1: Συγγνώμη, τι σου έλεγα χθες, πες. Τι σου έλεγα.
2: Τα έλεγες.
1: Που πάρε.
2: Στο γήπεδο έδωσε παρόν. Ποιος? Και ο Έργιν Άταμαν.
1: Ναι. Παίζει ακόμα, πώς τον είπαμε το σεντερφόρ.
2: Τον Ταβάρες.
1: Ακόμα με τον Ταβάρες,
2: Πέτρε. Και τον Καμπάτσο.
1: Ακόμα με τον Καμπάτσο. Ο Γιούλ είναι ακόμα.
2: Όχι.
1: Μήπως είναι αποστολή.
2: Μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι πέρδι χρόνο συμμετοχή. Φέτος δεν έχει. Δεν
1: άνοιξε ένα γεροκομείο, ρε φιλέ.
2: Ναι.
1: Άνοιξε ένα γεροκομείο, ρε φιλέ. Έλεος.
2: Και Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87. Είναι πολλά τα λεφτά που έχει δαπανήσει.
1: Ο Θωμάς.
2: Ο Θωμάς εκεί.
1: Καθάρισε, ναι. Ο Θωμάς.
2: Να δω πόσους πόντους έβαλε ο Θωμάς. Για να δούμε. Λοιπόν.
1: Η Ντουμπάι θα μπει στην οκτάδα, θυμίσου.
2: Λες.
1: 150%.
2: Έχει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Μα επειδή έχουν και καλούς παίκτες.
2: Δαπανηθεί. Θα τα βρω από τη σελίδα της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, και αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας.
1: Θα το πάρει.
2: Υποδέχεται την Βιλερμπάν.
1: Ναι.
2: Και ξαναπαίζει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός στο T-Center υποδεχόμενος την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, την Πέμπτη 9:30 πάει η Ιταλία, πάει η Μπολόνια να αντιμετωπίσει την Βίρτους.
1: Τώρα η ερώτηση ήταν να κάνω στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ζήτησε πιο πολλά έξω.
2: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τη μεριά του πιο πολλά μέσα.
2: Λες έτσι να πηγαίνει.
1: Ή το πήγαν τηλεοπτικά
2: το
1: να παίζει ένας μέσα.
2: Λογικά έτσι.
1: Πιο πράγμα, χέρι ανθρώπινο το πειράζει, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μη παίζει.
1: Ποιο το βγάζει, AI.
2: Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός μέσα,
1: αυτό
2: βέβαια,
1: σου λέει.
2: Χωρίζουν και τις μέρες, ξέρεις, όταν είναι εντός οι δύο αιώνιοι.
1: Μα καταρχάς η κλήρωση δεν είναι κλήρωση, είναι ορισμός. Βλέπεις ότι κοιτούν πώς θα είναι και κοντά τα αεροδρόμια,
2: σωστά,
1: οι χώρες.
2: Σωστά, σωστά. Για να διευκολύνουν τις ομάδες.
1: Μην πας μία Ντουμπάι. Και μετά πας
2: στη Μαδρίτη. Ναι, είναι μεγάλη απόσταση. Σωστά.
1: Άρα είναι ορισμός, κύριε. Είναι τα μπαλάκια της ΕΠΑΕ, τα ζεστά και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Ο
2: Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα παίζει εντός έδρας. Ορίστε.
1: Επιτέλους.
2: Με την Ανατολού Εφές.
1: Δύο μέσα.
2: Υποδέχεται την Ανατολού.
1: Δύο μέσα.
2: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 του μήνα.
1: Πάλι μέσα.
2: Την Φενέρ. Ο Ολυμπιακός 9 του μήνα υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Ελληνοτουρκικές μονομαχίες.
1: Άρα δύο μέσα ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, αφού τώρα πάει έξω. Πάει στην Πολώνια.
1: Μετά, λέω, την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε.
2: Περίμενε, θα το δούμε. Μετά 13 Δεκάτου ο Ολυμπιακός πάει Ισπανία να παίξει με τη Βαλένθια.
1: Α, ένα μέσα μόνο.
2: Και ο Παναθηναϊκός κάνει την πρώτη εκτός έδρας μετακίνηση. Την πρώτη αποστολή. Πάει Βελιγράδι.
1: Μην δεν βρει το αεροδρόμιο.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι. Βελιγράδι με ποιον.
2: Με το Παρτιζάν.
1: Και οι δύο σερβικές ομάδες θα κάνουν πάρτι καλέ ομάδε εκεί. Δεν. Α, του είδαμε. Δεν έχασε ο Ερυθρός Αστέρας από τον Άρη.
2: Έχασε.
1: Άρα λοιπόν, σήμερα δεν έχασε από τη Χαποέλ.
2: Έχασε.
1: Λοιπόν, τραγουδάκι. Η ώρα είναι 1, αεροσπόρο 101,8. Στείλτε τα μηνύματά σας.
2: Και σηματάκια βέβαια.
1: Τα πάντα όλα.
2: Όλα.
3: Η ώρα είναι 1.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Era Sport.
7: με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 1:07 η ώρα. Ο Ηλίας Διαμάντης πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου.
1: Άρα έχουμε τον Ηλία Διαμάντη στα 3,7 μέτρα και τον Γιώργο Διαμάντη στα 3.000 μέτρα. Στην Κέρκυρα.
0: Ναι, αλλά τον Μπάλτα δεν τον έχει μετρήσει. Πούτες. Τι απόσταση έχουμε εμεί από τον Μπάλτα εδώ.
1: Επειδή είναι τεράστιο ο Ηλίας.
0: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Είναι φόρο, παιδί μου. Είναι πάνω, ψηλά. Ρόμπερσον Ερ, καλύπτεται ο Τάκης. Τάκης είναι γκάρ.
0: Ναι.
1: Γκαράκι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν. Γιάννη, κανένα μήνυμα εδώ με τι γίνεται. Παπά Σταύρο. Αμάν, ο Βασίλη, 12 βαθμού στην Καστοριά. Είσαι δηλαδή που ψήνει και κάστανα. Κάστανα, αγαπημένο μου, πεθαίνω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ψήνω στο αυτό.
0: Βάζεις.
1: Ψήνω στο όταν ανοίξει η σεζόν, φιλέ.
0: Ναι, όταν
1: ανοίξει. Βάλω το τζάκι από τώρα. Έως. Το τζάκι ξεκινά πάντα, πότε ξεκινά.
0: Μετά του Αγίου Δημητρίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παραδοσιακά.
1: Είδες τι ορόσημο είναι η γιορτή μου.
0: Πάντα.
1: Μπαίνουμε στο χειμώνα.
0: Μπαίνουμε.
1: Έτσι ανοίγουν και τα καλοριφέρ κτλ. Όχι πετρέλαιο φέτος όμως, απαγορεύεται.
0: Λάουλα.
1: Βάλε 3/4. Λοιπόν, παπά Σταύρος, τι λέει? Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Χριστόφορου Κονταξή.
0: Α, να πούμε ότι έφυγε και ο Χριστόφορος Κονταξής από την ζωή.
1: Α, το ξέρα.
0: Σήμερα το πρωί, πολλά χρόνια εδώ στο...
1: Ναι, δεν το ξέρα.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Λέει ο Μαρούδας Σιδέρης ότι δεν υπάρχει χάκπο. Αυτό το λέει ο Τάδε και τα λοιπά. Όχι, φίλε μου καλέ. Εγώ ρώτησα το φίλο μου τον Γιώργο Σακελαρίου που είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας και μου τον είπε χάκπο. Δεν ρώτησα αυτόν που λες, γιατί δεν θέλω να ρωτάω αυτόν που λες, γιατί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν, ναι. Ρώτησα κάτοικο Ολλανδίας. Χάκπο λέγεται, προφέρεται, δεν προφέρεται γκάκπο, κύριε Σιδερή Αελάρα. Το γήπεδο της Τάσου είναι τοπικού πρωταθλήματος. Το Παντελής Μαγκουλάς που παίζουμε το Σάββατο είναι εντελώς ακατάλληλο. Α, είναι το γήπεδο της Νίκης Βόλου. Είναι 1 μέτρο,
0: ναι.
1: Και έχει κάγκελα. Αν πέσει κάποιος, γιατί θα γίνει? Και αυτό το γήπεδο έπρεπε να έχει προστατευτικά.
0: Τώρα βλέπεις, βγαίνουν
1: αν
0: πάρα πολλά.
1: Αν πέσει τώρα ένας στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, στο πλάγιο,
0: ναι,
1: το ζαρτζάρι και πέσει με το κεφάλι στα κάγκελα, τι θα γίνει?
0: Θα έχουμε πρόβλημα.
1: Βάλε ρε φίλε προστατευτικά.
0: Όπως στέλνει και ο Γιώργος από τη Τούμπα. Το γήπεδο του Αχιλέα Τριανδρίας, την ομάδα που ξεκίνησε ο Αλέκος Βοσνιάδης, η μία πλευρά του γήπεδου, ο τείχος είναι 1,5 μέτρο.
1: Και στο Κορδελιό, που θυμάμαι. Πολλά γήπεδα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι αυτό. Βάλε προστατευτικό. Είναι τόσο απλό. Και προστατεύεις τη ζωή.
0: Ναι, μπορείς να το αλλάξεις.
1: Δεν χρειάζεται πολλά. Ο Σάκης που είναι όλη μέρα Παναθηναϊκός, πάει στο Ντόρτμουντ. Δώσε γιατί μου στο Κωνσταντελιά.
0: Γεια σου, ρε Σάκη.
1: Ο Αλέξανδρος Βλάχος, επειδή λέτε για τον Παναθηναϊκό ότι έχει ευνοηθεί στην κλήρωση, ο Ολυμπιακός ζήτησε να παίζει εκτός. Τα πάμε αυτά, ρε Σπύρο. Απλώς λέμε πώς έγινε αυτό. Είναι συμπτωματική σύμπτωση ότι τα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός που τα παίζει όλα μέσα, ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίζει μέσα.
0: Θα ήθελα
1: κάποιος να μας πει και στο και ρεπόρτερ αυτό πώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Το ζήτησε ο Παναθηναϊκός να παίζει μέσα.
0: Δεν νομίζω να έχει ζητήσει.
1: Άρα,
0: να παίξει 4-2
1: σε αυτό. Κάνει η Euroliga.
0: Εντάξει, βγάζει ένα πρόγραμμα. Η Euroliga θα έχει.
1: Καλά, στο δεύτερο... ο πρόεδρος για τον Ποτηρόγκα. Είμαι
0: δεύτερο...
1: με τον πρόεδρο εγώ.
0: Ξανακατέβασε το. Θα παίξει στο δεύτερο γύρο 4 εκτός, ρε παιδί.
1: Δεν θα είναι καλό.
0: Παραπάνω.
1: Ταξίδια, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Ναι, σωστό. Ομαλότητα.
0: Έτσι κι αλλιώ έχει πολύ δρόμο η φετινή Euroliga. Πάρα πολύ δρόμο.
1: Μην κουραστείτε, γιατί έρχεται και ο ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά.
0: Έρχεται και ο ΠΑΟΚ από του χρόνου. Από του χρόνου.
1: Όχι, ο Παύλος θα στείλει καμιά γουρνοπούλα την Καλαμάτα. Να τους 15 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Παύλος, καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα την Πέμπτη με την Ολλανδία. Την οποία Ολλανδία την έχουμε κερδίσει. Το έχω περιγράψει μέσα στο Eindhoven.
0: Ναι.
1: Κύριε Μαρούτα Σιδέρη, που είναι και ο φίλος μου, ο Γιώργος Σακελαρίου, που έχει μαγαζί στο Άιντχόφεν, λίγο πιο κάτω από το γήπεδο. Με ποιο σκόρερ, φίλε, θα πέσει κάτω. Το 1-2, ποιο το έκανε.
0: Ποιο το έκανε.
1: Α, πέσει κάτω.
0: Ε, πες το.
1: Παίζει τώρα στον Άρη. Α, πέσει κάτω. Πες.
0: Γιαννιώτα.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Με Γιαννάρα.
0: Δύναμη.
1: Με Γιαννάρα. 1-2. Το άλλο Μήτρογλου. Τρομερό.
0: Μήτρογκολ.
1: Βέβαια. Φαν σκύπ το διπλό. Όχι, η σκύπε. Σκύπε.
0: Μα σκύπε το είχαμε κάνει.
1: Σκύπε. Μου φαίνεται σκύπε. Λοιπόν, ναι, διπλό στο Άιντχόφεν. Ηλίας, ερώτηση. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο και εύχομαι να κερδίσουμε την Πέμπτη. Την Κυριακή τη Γερμανία. Πολλά θέλω, ε. Να κάνουμε 4-4.
0: Ε, μετά πάμε για
1: δεν υπάρχει αυτό πουθενά στο στοίχημα.
0: Ναι, αλλά αν γίνει αυτό το σενάριο πραγματικότητα, μετά πάμε για άλλα. Μετά συζητάμε για άλλες καταστάσεις.
1: Είναι, είναι από κάτω μας όλοι οι άλλοι.
0: Για, όχι, πας και στα πρώιμη τελικά μετά. Οι δύο πρώτοι των ομίλων πάνε στα πρώιμη τελικά.
1: Ναι, πάνε για Αγούστα. Λοιπόν, χαιρετίζω από Θάσο. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό θα ήταν αυτό σαν να μην είχαμε το συμβάν στη Θάσο εκεί με τον Πιτσιρικά. Άκη, γιατί πιστεύω στο κήπεδο που είναι, είναι στην Ποταμιά, είναι στα Λιμενάρια, είναι στην Παναγιά.
0: Εκεί που έγινε το δυστύχημα τελικά.
1: Έας είναι η ομάδα εκείνη. Ναι. Φοράει μπλε άσπρα. Για θύμισε μας, Άκη, αυτό το γήπεδο που συνέβη το Μοιραίο. Νίκος 13, ο φίλος σου.
0: Τι λέει ο Νίκος.
1: Επειδή έμενε ένα διάστημα στην Ολλανδία, το G προσφέρεται χου και όχι γκου, όπως τα αγγλικά. Όπως και το τυρί γκούντα. Είναι χάουντα. Υπάρχει άλλωστε και μόνιμη πόλη. Ευχαριστώ, διότι επιβεβαιώνεις αυτό που είπα, ότι το γκου προφέρεται χου. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αφού το λένε χάκπο.
0: Σωστό.
1: Όταν λέμε κάτι, πάμε, ρωτάμε. Εγώ και μια τρέλα με τα ονόματα, με τις καταγωγές και τα λοιπά. Ψάχνουμε, δεν περιμένω. Ψάχνουμε, κάνω ρεπορτάζ. Ο κύριος Χάκπο, κακώς τον λέγαμε Γκάκπο. Βέβαια τώρα θα μου πεις, θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή το Λονδίνο να το λέμε Λονδόν. Έχουμε άλλα θέματα. Το Παρίσι να το λέμε Παρί. Αφού λέμε το Χάκπο, το Γκάκπο Χάκπο.
0: Ναι.
1: Και την Ολλανδία μην τη λέμε Ολλανδία, τη λέμε Νέτερλαντ.
0: Σωστό.
1: Ε.
0: Νέτερλαντ.
1: Νέτερλαντ. Ε.
0: Μπορούμε.
1: Γιατί όχι.
0: Μπορούμε. Μπορούμε.
1: Όταν σου λένε Ολλανδία, τι σου έρχεται ποδοσφαιρικά. Η πρώτη σκέψη.
0: Δεν τον έχω ζήσει, αλλά Γιώχαν Κρόιφ.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Μετά αυτά που έχω ζήσει εγώ, το πρώτο που σου έρχεται για τα χρόνια τα δικά μου, ναι, που ήμουν πιτσιρικάς και ναι, έκανε πράγματα και θάματα, ήταν ο Φαρμπάστεν, έτσι, με διαφορά νομίζω.
1: 1988, Euro, το φοβερό γκολ απέναντι στον Ρινάτ Ντασάεφ, το διαγώνιο. Η γκολάρα.
0: Με την Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, έτσι.
1: Ναι, Union, Union. Λοιπόν, λέει ο... Ένα από τα δύο λέει στην Παναγία στην Ποταμιά. Θα μας το πεις αργότερα. Έπα και εγώ. Πού είναι ο Χρήστος, δεν εμφανίστηκε ο Χρήστος.
0: Έστειλε ο Χρήστος.
1: Νάτος, τώρα, νάτος. Λοιπόν. Ο Άρης έχει πιο εύκολο μήνο στο Euro Cup. Του ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολος.
0: Α, είναι πιο δύσκολο το Άρη.
1: Λέει ο Χρήστος.
0: Τα παράπονα στην Ευρωλίγκα.
1: Ο Ολυμπιακός πέρασε μια έδρα, λέει, που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Στο Κάουνας.
0: Πώς το
1: για
0: ξέρεις.
1: Για σένα, λέει. Λέει ο Χρήστος.
0: Ρε Χρήστο, πώς το ξέρεις. Περίμενε.
1: Μια ομάδα που φοράει πράσινα θα πάει στο Final Four. Μια ομάδα.
0: Η Ζαλγκυρίς.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει ο Χρήστος.
1: Έπαιξε ο Νίκος Πετρουλάκης στον Αχιλέα Τριανδρίας. Πού είναι αυτή η ψυχή, τον έχω χάσει. Τον Παναθηναϊκό, λέει, τον περιμένουμε να είναι πλήρης για να το δούμε πέμπτη έκτη αγωνιστική. Τέταρτη Φενέρ και πέμπτη έξω Παρτιζάν. Πόσα γκολ έβαλε σε μια σεζόν ο Άρης Καρασαβίδης με τον Αετό Σκίδρας πριν πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Καμιά 40 πρέπει να βάλει.
1: Νομίζω 49.
0: 49 είχε βάλει.
1: Το 84-85 πήγε στον ΠΑΟΚ 19 χρονών και αυτά που γινόντουσαν παλιά. Από τον Αετό Κίδρα έπεσε απευθεία στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Από τον Άο Χανιά ο Δαμανάκης έπεσε απευθεία στον ΠΑΟΚ. Ο Βασιλάκος από τον Αλμυρό και τα λοιπά απευθεία στον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν γίνονται τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Να πάει από τη Γάμα να παίξει στην Α.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν υπήρχαν και τόσοι ξένοι.
0: Ναι, δεν υπήρχαν.
1: Ε?
0: Δεν είχε χάνει.
1: Υπήρχαν θέσεις δηλαδή για να παίξουν τα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Τώρα πού να πας από τη Γάμα την εκεί. Στην Α πας μόνο απ' έξω. Περνάς και φεύγεις. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.

0: Λίγο πριν τις 1:30 φίλες και φίλοι, Ρασπόρ 101,8. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με εσάς. Ο Νίκος λέει, Δημήτρη, εννοείται, φίλος μας είσαι και του Γιάννη και μου. Λέει ο Χριστός, ναι, δεν τον αφήνει πουθενά. 45, εγώ θυμάμαι 49 Χριστό.
1: Για τον Καρασαβίδη λέτε.
0: Ναι, γιατί η Σκύδρα έχει ωραίες κομπόστες.
1: Ναι, έκανε καλό η κομπόστα.
0: Εννοείται. Και ο αδερφός του είναι διάσημος μάνατζερ. Καρασαβίδης που έχει κρίνει, έχει κρίνει αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Με γκολ δικό του.
1: Ναι.
0: Πότε. Χαμηλών τόνων, με τη μύτη του, σαν τώρα την πάπριτσα. Μπουκαδόρος, δυναμικός. Άλλης εποχής παίκτες. Τι λέει ο Τάσος? Το γήπεδο του Έαντα είναι στην Παναγία. Εκεί υπήρξε αυτή η εγκληματική κατασκευή της Σιμεντένιας Κερκίδας, ένα μέτρο από τη γραμμή του πλαγιού. Η ΕΠΣ Καβάλας, που είναι διοργανωτήρα, πώς αδειοδοτεί αυτό το έκτρωμα? Νομίζω δεν αδειοδοτούν οι ενώσεις, αδειοδοτούν οι περιφέρειες. Εκεί η περιφέρεια Μακεδονίας πρέπει να απαντήσει πώς έδωσε άδεια διεξαγωγής αγώνων σε αυτό το γήπεδο. Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί σοβαρό ατύχημα και δυστυχώς θεωρούμε ένα παιδί, λέει ο φίλος ο Τάσος. Ο Βασίλης ο Καστανάκης από μας χαιρετά από την Ιερά Πέτρα. Καλός καιρός, λέει. Τουρισμός.
1: Εντάξει, άλλος Θεός την Κρήτη μου. Τώρα τι ψάχνει. Άλλος Θεός.
0: Μην τα λες αυτά, μην γίνει άλλο κράτος η Κρήτη. Εγώ βλέπω, λέει, Ελλάδα Ολλανδία 2-1 και Ελλάδα Γερμανία 1-0. Δεν χάνει, λέει, αυτή η Ελλάδα. Παναθηναϊκός Βασίλης.
1: Τα βλέπεις.
0: Α, και άλλος Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Τους έχεις μαζέψει, α.
1: Και αισιόδοξος για την εθνική
0: ομάδα. Ωραίος ο Βασίλης. Ο παίκτης ήταν από την ομάδα του Φέρνου Καβάλας. Ναι, Αίας Παναγίας τελικά. Η Παναγία που είναι η πρωτεύουσα της Θάσου. Κρίμα το παιδί, κρίμα το παιδί. Πάει το παιδί. 4 γκολ από την Εθνική Ελπίδων ο Καρασαβής. Ποιος, ο Άρης. Ναι, ωραίος ο Άρης. Για κοίτα τα μηνύματα, τι γίνεται.
1: Θέλει και ο Κλεάνθης, καλησπέρα. Λέει, το G στα Ολλανδικά προφέρεται Χ. Φίλοι Ολλανδοί δεν καταλάβαιναν όταν έλεγα γκούλιτ. Με διόρθωναν και έλεγαν χούλιτ.
0: Ναι.
1: Τον θυμάσαι τον Γκούλιτ, ε?
0: Με τη Ράστα.
1: Η μαγική τριάδα ήταν Γκούλιτ, Ράικαρτ, Φαν Μπάστεν.
0: Και πλήρωνε ο Μπερλουσκόνη. Ο οποίος μάζευε όλες τις ξανθιές στο σπίτι.
1: Ο Σίλβιο. Ο οποίος έγινε και πρωθυπουργός, κύριε Μαλιστόβα.
0: Έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε άλλο μήνυμα και όχι. Για κοίτα λίγο σε παρακαλώ. Αύριο.
1: Ο Ανδρέας Πανάθα Κιάτο. Γιάννη και Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σας παρακαλώ, λέει, επειδή έχω πιει όλο το Βόσπορο, μια παραγγελιά. Το πεθαίνω για σένα, του Μαργαρίτη.
0: Ο οποίος είπαμε ότι είναι 65 ετών.
1: Τι 65, 85 είπα.
0: Ναι. Μέχρι να βρει το τραγούδι ο Ηλίας. Για δες λίγο το πρόγραμμα αύριο. Τι ποδοσφαίρο έχουμε? Να δούμε τελικά τι παίζει.
1: Έχει, είναι άσχερο, δεν έχει και αύριο, έχει. Για να τα δούμε.
0: Άλλαξε, λέει, όλη μέρα είναι πρωτεύουσα Θάσος, όχι Παναγιά. Εγώ νόμιζα ότι είναι Παναγιά. Θάσος, πολύ ωραίο νησί, αλλά τώρα έρθει στην επικαιρότητα από ένα τραγικό γεγονός.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, στο Nations League έχουμε... Α, όχι, πρώτη δεκάτη, δεν έχει τίποτα αύριο. Την Πέμπτη δηλαδή, που παίζει και η Ελλάδα με την Ολλανδία. Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα παίξουν για τον...
0: Συγγνώμη, αύριο δεν έχει αγώνες.
1: Αύριο δεν έχει, όχι.
0: Δεν έχει αγώνες.
1: Δεν έχει. Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Νορβηγία, Ελλάδα, Ολλανδία. Όλα τα μάτς την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο.
0: Α, την Πέμπτη. Την Πέμπτη που θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι στη Λιβαδιά.
1: Ετοιμάζεται.
0: Καλύτερο σουβλάκι προβατίνα.
1: Εσύ τα έχεις μάθει εκεί τα κόλπα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Μπορείς
0: να... Μα δεν είπαμε τι έκανε ο Κομπότης σήμερα.
1: Τι έκανε? Μεγάλη μεταγραφή, ναι, το ξεχάσαμε.
0: Ξεσηκωθεί ο Γιάννης, ρε. Φοβήθηκε το μάτι του, σου λέει.
1: Χαμός, χαμός.
0: Δεν έχουμε βάλει γκολ ακόμη. Ναι. Έφερε αυτή την παιχτουρά.
1: Ναι. Έγινε πάταγος.
0: Γιατί μεταξύ του φοβερό είναι ότι είναι τρίτος παίκτης του Τζαβέλα που πάει στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Πουλάει ο Τζαβέλας παίκτες στη Λιβαδιά.
1: Για τον κόσμο που δεν το ξέρει, έχει πάρει το Μοχάμετ Ελνένι ο Λεβαδιακός.
0: Ποιος είναι ο Ελνένι?
1: Ο Μοχάμετ Ελνένι είναι 34 ετών. Έχει 103 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου μαζί με τον Μοσαλάχ και έχει πετύχει 8 γκολ. Σε συλλογικό επίπεδο 161 συμμετοχές με 6 γκολ και 10 assist με την Arsenal.
0: Premier League δηλαδή.
1: Έτσι. Έχει αγωνιστεί 144 φορές στο ελβετικό πρωτάθλημα με την Βασιλεία, ενώ έχει περάσει από Al Jazeera, El Makaloun και την τουρκική Besiktas. Στη καριέρα του έχει κατακτήσει ένα κύπελο και δύο Super Cup με την Arsenal, 4 πρωταθλήματα Ελβετίας και ένα κύπελο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την Al Jazeera. Μεγάλη κίνηση. Κοίτα τον εδώ.
0: Δίπλα του είναι ο Τζαβέλας. Τάχος ο Κομπότη δηλαδή.
1: Τάχος.
0: Πήρε ένα Σλοβάκο προχθές. Σήμερα αυτόν έδεσε το κέντρο του.
1: Και το βίντεο που ανέβασε.
0: Ποιος?
1: Ο Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τον Μοχάμετ Ελνένι να λέει γεια σε όλους. Μόλις υπέγραψε το Λεβαδιακό στην Ελλάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάω το ταξίδι μου εδώ και ελπίζω, ναι, ότι όλα θα είναι καλά. Είμαι έτοιμος και θα δώσω το 100% για αυτό το
0: πράγμα.
1: Θα σας δω σύντομα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει.
0: Το άλλο γιατί δεν το λες όμως.
1: Ποιο?
0: Δεν είπε το όνειρό μου ήταν μια φορά να
1: από
0: παίξω στη Λιβαδιά.
1: Είχα ακούσει για το σουβλάκι της.
0: Μπράβο. Μπράβο. Καλός, πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, γιατί έπαιζε Al Jazeera.
1: Θα το δούμε.
0: Θα χρειαστεί το χρόνο του.
1: Ενώ έκανε μεταγραφή και ο Ολυμπιακός που πληροφορία, η είδηση βγήκε αργά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Επένδυση στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός απέκτησε από την ΚΑΠΑ 19 της Τζένοα τον Σάμι Μέχελαμπ. Είναι 18χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ. Είναι Γάλλος με ρίζες από την Αλγερία και ως τώρα στην καριέρα του παίζει στη δεξιά πλευρά, ενώ στην διάρκεια της περασμένης σεζόν μέτρησε 22 παιχνίδια με 2 γκολ και 1 assist για την ΚΑΠΑ 18 της Τζένοα.
0: Τώρα θες ψωμί από την Άρτα ή το σχόλιο του Ζωή?
1: Από την Άρτα ψωμί και το σχόλιο. Και το σχόλιο και ψωμί.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός, όπως έχουν πει, λόγω ότι δεν έχει γήπεδο να παίζει εκτός. Αυτό όμως θα το βγει σε καλό, λέει, γιατί στο δεύτερο γύρο θα τα παίξει όλα μέσα.
1: Στο ανακαινισμένο στάδιο.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός θα τα παίξει έξω.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν μας λες γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα μέσα, ούτε εσύ μας λες.
1: Ναι, ρε,
0: γιατί
1: μου,
0: τα πεις όλα μέσα, το ζήτησε.
1: Δεν πρέπει να το ζήτησε.
0: Ήταν συμπτωματική σύμπτωση.
1: Ναι, μωρέ, βγάλανε το πρόγραμμα. Σου λέει δεν πήγε πέρσι στο Final Four που έγινε στην έδρα του.
0: Ναι.
1: Είχε παράπονα από τη διαιτησία.
0: Παίξε μέσα.
1: Κατέβασε τον πρόεδρο από την οροφή της Ευρωλίγκας τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Αφού έκανε την κίνηση και τον ξαναέβαλε στην οροφή του της έντερ, να τους καλοπιάσουμε με 4 εντός.
0: Παίξε μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, Ηλία Γνωστάκη, σωστά τα λες όλα, ωραία. Συνέχισε. Μην ξεχνάμε και τι είπε, λέει, ο Μπέος Δουβίκα. Τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Α, το έχει πει ο Κέταξη, ότι δεν θα είσαι σωστός αν δεν παίξει εθνική και στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μπέος τον πήρε από την Τρίπολη που δεν κατάλαβαν τι είχαν.
1: Σωστό.
0: Τον πήρε ο Μπέος και ο Μπέος τον πούλησε στην Ουτρέχτη.
1: Γιατί το Μπέος έχει μάτι και φαίνεται.
0: Την Κυριακή που θα είμαστε το μεσημερί.
1: Κυριακή που είσαι, εγώ δεν είμαι.
0: Που θα είμαστε ως θεατές.
1: Το μεσημέρι ποιος παίζει?
0: Άσα.
1: Α, ναι, παίζει εδώ στην Αθήνα.
0: Έτσι, να τα λες όλα, να τα λες όλα.
1: Λοιπόν, να δούμε και μια ωραία κίνηση πριν πάμε στο τραγουδάκι που έκανε ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Στην αναμέτρηση που έγινε στο Augsburg της Γερμανίας με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή το τηλεοπτικό πλάνο.
0: Έπιασε έναν οπαδό που είχε αντί
1: το κασκόλ της Εθνικής και το κασκόλ του Ηρακλή. Τι έκανε λοιπόν, είπα, η Ηρακλής, μόλις το είδαν, αμέσως χάρισαν, δώρισαν ένα εισιτήριο διαρκείας στον φίλο αυτόν του Ηρακλή που ήταν στο Άουγκσμπουργκ για να δει την εθνική ομάδα με κασκόλ του Ηρακλή, κύριε Βαλεσιώβα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι λες. Έχουμε και τον Παναγιώτη από την Κόρινθο που πήγε στα Βυτινέικα να δει τι γίνεται με τις ελιές.
1: Ναι.
0: Πότε τις μαζεύουν τις ελιές?
1: Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Όχι, τέλη Νοέμβρη μου φαίνεται.
1: Τέλη Νοέμβρη, εκεί πάει.
0: Πριν αρχίσουν οι πολλές βροχές.
1: Ναι. Και τότε, μετά περιμένουν στο λιοτρίβι.
0: Τότε τις μαζεύει και ο Σύφης.
1: Ο Σύφης τότε, ναι.
0: Ναι, την ελιά του μας δεν την έχουμε δει.
1: Δεν μας έχει φέρει.
0: Είναι λίγο πράσινη.
1: Πράσινη.
0: Είναι θρουμπά. Γιατί εγώ στηρίζω θρούμπα.
1: Ναι.
0: Στηρίζω θρούμπα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάνε να ερχόμαστε, μη φύγει κανείς, καθώς μπήκαμε στην τελευταία στροφή.

0: Λοιπόν, για πάμε, συνεχίζουμε. Ηλίας Διαβάντης, τη κορσόλα του ήχου.
1: Θα το πούμε αυτό, θα το πούμε στον άρα.
0: Το ανέκδοτο.
1: Τι συμβαίνει, ναι. Δεν ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα.
0: Πραγματικότητα, ναι.
1: Ανοίγει το κινητό ο Γιάννης και ακούει και γράφει: έχουμε εδώ το παιδί σου. Απαντάει ο Γιάννης: έμπλεξες. Εγώ είμαι, λέει, cyber security. Έχω τρέξει, λέει, το DNA σου, τα συστήματα του στο InfoPlus, τριγωνοποίησα την τοποθεσία σου, έχω κάνει trace στο IP σου, τα δεδομένα τα έχω αποστείλει στη δίωξη, θα συλληφθεί σε 10 λεπτά. Έρχεται η απάντηση. Την παλεύεις, ρε περίεργε. Από το παιδικό σταθμό είμαστε. Κλείνουμε στις 5, αλλά πάρ' το γιο σου, η ώρα είναι 5:20.
0: Σ' αρέσουν αυτά, μάλιστα.
1: Φίλε, δεν γελάμε.
0: Ναι, πρέπει να γελάμε.
1: Πρέπει να γελάμε.
0: Πρέπει. Σωστό. Πάμε να δούμε βόλεϊ που ήθελες και βόλεϊ.
1: Το ξέρεις το άλλο το ωραίο.
0: Ποιο?
1: Γελά άλλος. Γελά, λέει. Γελά. Άσου άλλο να λένε. Κοίτασε τα χάλια σου. Άσου άλλο να λένε. Πάμε.
0: Πρώτο διεθνές τουρνουά Κωνσταντίνος Καρέγιας.
1: Πολλά λεφτά. Και μπράβο του που βάζει ένα μέρος των χρημάτων του στο βόλεϊ και έχει δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γήπεδο και ομάδα στη Νέα Σμύρνη, στον Πανιόνιο. Γηπεδάρα αυτή. Πίσω από την εστία, την κάτω εστία,
0: ναι,
1: του γηπέδου.
0: Που βλέπει προς Πειραιά, να πούμε.
1: Όχι, την άλλη.
0: Από εδώ, ναι, σωστό. Από εδώ, από την εκκλησία. Από την πλατεία.
1: Ναι, από την εκκλησία, πλατεία, ναι.
0: Σωστό.
1: Γλυκό γηπεδάκι, ωραίο. Και μπράβο του. Ρίχνει χρήμα στον αθλητισμό.
0: Και βοηθάει όλο τον ερασιτέχνη Πανιόνιο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ρίχνει λεφτά σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, εκεί συμμετείχαν, πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Πανιόνιος.
1: Καλή ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ξαφνικά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε.
0: Ναι, λόγω τραυματισμών.
1: Ναι,
0: ήρθε
1: ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ξαφνικά.
0: Η Γαλατά, η οποία είναι.
1: Κάτοχος.
0: Τι, του ΣΕΒΚΑΠ.
1: Του Τροπαίου.
0: Ναι. Και η Fenerbahçe, η οποία είναι κάτοχος του Champions League, κύριε
1: Βαλή.
0: Τουρκική κι αυτή.
1: Από πού είναι αυτή?
0: Από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Fenerbahçe. Έχει
1: μπει
0: και τράπεζα.
1: Ναι.
0: Έχει μπει και τράπεζα μέσα.
1: Κάνει ο ΠΑΟΚ την έκπληξη.
0: Κερδίζει τη Γαλατά και με ανατροπή κιόλας.
1: Την κάτοχο δηλαδή.
0: Την κάτοχο
1: τι
0: του ΣΕΒ.
1: Είναι, φίλε, ναι.
0: Ο Πανιόνιος από την κάτοχο του Champions League κοιτήθηκε με 3-1.
1: Κάτοχος του Champions League, ρε φίλε.
0: Και στο.
1: Και ο ΠΑΟΚ δηλαδή τελικό.
0: Τελικό. Μαζί με την κάτοχο του Champions League.
1: Τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Παντού. Οργασμός.
0: Χαμός.
1: Παντού επιτυχίες.
0: Δίνει και ο Μιστακίδης και στο βόλεϊ.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάθα, κάνε ρεπορτάζ.
1: Το αντρικό βόλεϊ ξέρω, θα το τρέχουν άλλοι και βάζουν και αυτοί χρήματα.
0: Άρα βάζει και ο Μιστακίδης όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα βάζει, δεν μπορεί.
1: Δεν εντάξει. Μπράβο στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Ωραίο το βόλεϊ, το αγαπώ το βόλεϊ.
0: Είναι ωραίο άθλημα, μου, είναι ωραίο.
1: Όταν είναι δε πρέπει όμως για να είναι ωραίο στον θεατή, πρέπει να είναι ισοδύναμες οι ομάδες. Αν
0: ναι.
1: Δεν είναι,
0: ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Είναι εύκολο μετά.
1: Είναι
0: εύκολο.
1: Να βγει η άμυνα, δηλαδή να είναι στον αέρα η μπάλα αρκετά δευτερόλεπτα, να μην τελειώνει η φάση στο 1-2-3 τέλος.
0: Σωστό.
1: Μπράβο. Πότε είναι ο τελικός, αύριο?
0: Αύριο είναι ο τελικός.
1: Να πάτε.
0: Κατάμεστο το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο το γήπεδάκι σου. Είναι από το 0.
0: Έτσι κι αλλιώς εκεί οι Πάνθηρες στηρίζουν. Ε?
1: Ναι, από το 0 το δημιούργησαν το γήπεδο. Λοιπόν, ο Ζώης επανέρχεται, ο οποίος πέρα από τα ψωμιά και ρεπορτάζ.
0: Τι ρεπορτάζ έχει?
1: Ότι το ζήτησε ο Ολυμπιακός με αποτέλεσμα να δώσει κλειδάριθμος. Α, λέει ο Ζωής. Και όταν παίζει έξω Ολυμπιακός, παίζει μέσα ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, δεν είναι έτσι. Την άλλη εβδομάδα, ας πούμε, παίζουν και δύο
1: δεν
0: μέσα.
1: Δεν είναι κρουασάν, αγόρι μου.
0: Δεν μιλάμε για ίδια μέρα, γιατί ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: που παίζει εντός έδρας με την Μακάμπη.
1: Ναι.
0: Όχι. Την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν είναι
0: την άλλη
1: έτσι.
0: Εβδομάδα έχει παιχνίδι πάλι εντός ο
1: Παναθηναϊκός. Δεν παίζει στο ίδιο γήπεδο, ούτε στην ίδια πόλη. Αλλού Πειραιάς, αλλού Αθηνά.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη, ο Ολυμπιακός Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα.
1: Κατάλαβε, δεν έχουν μπλέξει τις έδρες. Θα το μάθουμε αυτό κάποια στιγμή.
0: Ποιος το ζήτησε?
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να ψάξει μια είδηση. Κάτι είδα ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξαπέλυσε Μύδρους,
0: ναι, κατά του
1: υπουργού.
0: Υπουργού
1: Αθλητισμού. Κάτσε ρε φίλε, πώς έγινε αυτό?
0: του κυρίου Βρούτσι.
1: Πού είσαι,
0: δεν ξέρει.
1: Το θέλω το θέμα. Κάτσε, όχι, θέλω να το πει το θέμα.
0: Το έχουμε, θα το πούμε.
1: Είναι επίθεση του Προέδρου Ομοσπονδία στο Υπουργό Αθλητισμού.
0: Εντάξει, ο κύριος Λιόλιος έχει μπλεξίματα τώρα από
1: όλα αυτά. Μισό κάτσε.
0: Και προσπαθεί να κρατηθεί από παντού, όπως καταλαβαίνεις.
1: Παναγιώτης από Πέραμα. Μεγάλη ελληνική εταιρεία εξαγωγών φωτοβολταϊκών.
0: Τι?
1: Όχι Coco Chanel. Άκου τι είναι ο
0: χορηγός. Για το χορηγό της ΑΕΚ.
1: Φωτοβολταϊκά.
0: Ναι.
1: Τι λες, δεν το ξέρα.
0: Ναι. Ουναΐ έχει κάνει ματσάρα πάλι σήμερα.
1: Το Μαρόκο 0-2 μου φαίνεται.
0: Έχει πετύχει και γκολ, αλλά έχει σπάσει το τέντεξ που λέμε. Το
1: τέντεξ.
0: Ναι, το πίνακα αξιολόγησης. Σε όλες τις πλατφόρμες.
1: Τώρα να μάθεις τι γίνεται με τις ελιές.
0: Οι ελιές μαζεύονται
1: με τον έλεγχο που θα κάνει ο συνεταιρισμός σε κάθε μέρος της χώρας.
0: Α, έτσι πάει.
1: Αρχές Νοέμβρη λέει εδώ στη Θάσο.
0: Ορίστε.
1: Μέσα Νοέμβρη και τέλη Οκτώβρη.
0: Πού είναι ο
1: Οι παλίτες αφήνουν να λαδώσουν πιο πολύ για περισσότερη απόδοση.
0: Σωστό.
1: Εξαρτάται το λάδι μου όμως προς τα πού πήγαινε, φίλε.
0: Ο Καμπάνος που είναι ο φίλος μας που μαζεύει όλη μέρα ηλιές 5-6 μήνες εδώ, ο ακροατής μας.
1: Ο θεραπευτής.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και αυτό το θέμα.
1: Έχουμε και την κατοχή από τους Βούλγαρους στα 3 χρόνια εκείνα, 41-44, ναι. Με τους Θάσιους να αναγκάζουν να βγάζουν όσο λάδι μπορούσαν στα ρέματα αργά τη νύχτα για να μην τους παίρνουν χαμπάρι οι Βούλγαροι. Ήταν πολύ επίπονη η διαδικασία και ελάχιστη αποδοτική λόγω έλλειψης μέσων. Καταραμένα χρόνια να σου παίρνει φωτιά το σπίτι και ενώ εσύ να προσπαθεί να βοηθήσει να σβήσει, οι Βούλγαροι σε τραβάνε προς τα πίσω για να καεί. Δυστυχώς οι Βούλγαροι δεν φέρθηκαν καλά στην Ελλάδα χρόνια τώρα.
0: Ο Τζόρτζ το διαμαρτύρεται, Λέει το βασικό μήνυμα στο Viber δεν το διαβάσατε.
1: Μα δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο μήνυμα εδώ του κύριου Διαμαντή.
0: Να είναι λίγο πιο κάτω.
1: Ο Χρήστος επανέρχεται τώρα, θα κατέβω. Ναι. Πολλά φράγκα πρόκειται και στο χάτμπολ και στην άρση βαρών. Το γενικό βόλιο λέει το έχει ο Αμυρίδης. Είδες, άλλος χορηγός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλος είναι ο χορηγός, αλλά
1: ναι.
0: Πώς πάει ο Αλαφούζος και σπρώχνεις όλο τον ερασιτέχνη. Κατάλαβες με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι. Περιμένει ο Νίκος βόλεϊ Παναθηναϊκού να πας να κάνεις καμιά περιγραφή, λέει.
0: Όταν ξεκινήσει.
1: Ποιος είναι ο φαβορί φέτος?
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει αρκετά. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Δεν υπάρχει μήνυμα του κύριου Διαμαντή. Εδώ τα βλέπω όλα.
0: Λίγο πιο κάτω σου λέω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κάτω, κάτω.
1: Δεν
0: κάτω.
1: Υπάρχει, σου λέω, το έλεγξα. Την καλή νύχτα στην ωραία Θάσο, να προσέχετε και να βρεθεί γρήγορα λύση σε αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε εκεί. Όχι, δεν υπάρχει. Μήπως το στείλες στο Sport FM.
0: Λες. Να έχει κάνει τέτοιο λάθος ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Λέει ο Αποστόλης που είναι Ολυμπιακός. Με τόσο παιχνίδια εκτός έδρας που έχω παίξει στο μπάσκετ, έχω κουραστεί, λέει. Πάω για ύπνο.
0: Ορίστε, κουράστηκε.
1: Καληνύχτα, Αποστόλη, καληνύχτα. 2:15 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας.
0: Πριν δούμε την ιδέα, την ατζέντα, να δούμε τις δηλώσεις αυτές που έκανε.
1: Ναι, ναι, υπάρχει θέμα αυτό. Για παίξε μπαλά. Για ενημέρωσε το κοινό.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε παράγοντες, είπε ο κύριος Λιόλιος. Οι παράγοντες είναι υποδιωγμό αυτή τη στιγμή. Έχεις αθλητικό σωματείο, είσαι υποδιωγμό. Δεν είσαι ερασιτέχνης. Θεωρείται από την πολιτεία ότι το ερασιτεχνικό σωματείο είναι επαγγελματικό. Πρέπει να το αποδείξει αυτό. Λέει πληρώστε τα πάντα. Αυτή την εντύπωση έχει η πολιτεία. Πρόσφατα, λυπάμαι που το λέω, πίστεψέ με, έχω συγκρουστεί πάρα πολύ με το Υπουργείο για αυτή την νοοτροπία. Θα συνεχίσω, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να περάσει. Θα κλείσουν τα σωματεία, το λέω, θα κλείσουν. Και στη συνέχεια κάνει μια επίθεση στον Υπουργό. Δεν έχει δει πως είναι η μπάλα, λέει για τον κύριο Βρούτσι.
1: Ενώ αυτός που ήταν γιατρός και κάνει μπόρο καφέ, γεννήθηκε με την μπάλα του μπάσκετ.
0: Έλατε, μεγάλο.
1: Τι λέτε, ρε πρόεδρε.
0: Και φυσικά λέει δεν τον ενδιαφέρει ότι θα κλείσουν τα σωματεία, γιατί δεν ξέρει από αθλητισμό. Δεν έχει καταλάβει κάποιος πως είναι να χάνει, όχι να αφιερώνει χρόνο και χρήματα, αλλά κυρίως να προσφέρει με αγάπη. Θεωρεί πως το καθένα σωματείο που εκπροσωπείται είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και το γεγονός πως είμαι πολύ αρεστός στον Υπουργό.

0: Σημασία.
1: Τις έχει κατά δούμε.
0: Σε εκδήλωση.
1: Περίμενε. Όχι, σε τοποθέτηση, σε μία ένωση.
0: Εσκασέ.
1: Όχι, ΕΚΑΣΤ. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Η ΕΚΑΣΤ.
0: Για να δούμε τι θα πει ο υπουργός αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένουμε και αύριο, Δημήτρη Μαλισσόβα.
0: Βέβαια, κύριε.
1: Πάμε να δούμε.
0: Αφού δεν έχει ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο δεν έχει, έχει μπασκετάκι όμως. Έχουμε τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική για το EuroCup ρίχνεται στην μάχη. Το παλατάκι θα είναι γεμάτο. Έτσι κι αλλιώς. Υποδέχεται 7.30 την Μανρέσα. Παιχνίδι που θα το ακούσετε εδώ από την Eraspor, έτσι.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7.30.
0: Νωρίς, ρε παιδί.
1: Νωρίς. Για να μπορέσετε να δείτε και τον Παναθηναϊκό μετά, κύριε Μαλισσιώβα.
0: Παναθηναϊκός,
1: ο οποίος παίζει στις 9 και 4 με την Villarban.
0: Αφού παίζει μια δύναμη ομάδα.
1: Ναι, θα το δούμε, να ξέρουμε τι θα λέμε το
0: θα
1: βράδυ.
0: Θα το πάρει Παναθηναϊκός μας. Το έδε στο σίγμα ότι είναι ένα 10 ντροπή.
1: Ένα 10 δίνει.
0: Ναι.
1: Να. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και γυρίζουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και της απόψινης εκπομπής.

0: Ορίστε κύριε Μαλεσκόβα, έρχεται ο Χριστάρας για να δώσει λύση. Και λέει ότι ΕΚΑΣΤ, εμείς πέσαμε μέσα ότι είναι κάτι με τη Θεσσαλονίκη, έτσι ένωσε. Είναι η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης.
1: Γιόρτασε τα 50 χρόνια.
0: ΕΚΑΣΤ.
1: Α, με θύτα, ναι. Η Θεσφορδία Σάταν.
0: Ναι,
1: η Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Και το μπάσκετ, λέει, το έφερε στην Ελλάδα η Χάνθα. Αυτό είναι, είναι γνωστό.
1: Αυτό, ναι.
0: Η Χάνθα, το ξέρει φυσικά, είναι το κτίριο απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ στην έκθεση. Ναι, μωρέ, εντάξει, το έχουμε
1: και
0: περάσει
1: πολύ
0: πάρα πολύ.
1: Κλειστό μέσα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Ο φίλο μα ο Μανώλης ο κληρονόμος κάνει την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Και λέει, Γιάννο, πότε οι γραμμέ.
1: Ε?
0: Γιάννο, πότε οι γραμμέ.
1: Ο Σόνουπο.
0: Ο Σόνουπο. Πλησιάζουμε νομίζω.
1: Ο Σόνουπο.
0: Μετράμε αντίστροφα.
1: Εννοείται.
0: Μετράμε. Ωραία. Νομίζω κλείσαμε, Δημήτρη. Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα και αύριο. Θα δούμε και ΠΑΟΚ. Θα
1: πρόγραμμα.
0: Δούμε και Παναθηναϊκό. Πρόγραμμα στο μπάσκετ. Έχουμε Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 9 και 5. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Αυτά τα δύο.
1: Πολλοί εξαφανίζουν το δίκαιο, αλλά όταν καταφρούν τους φτωχούς και δεν ελέγχουν τους ισχυρούς που τους καταδυναστεύουν.
0: Αυτό είναι Τζίμι Στάνταρ. Τζίμι είναι αυτό. Και στο Eurocup στις 7.30.
1: Καλημέρα Ολύμπια, Πάγιου και Γιαγιά.
0: ΠΑΟΚ Μανρέσα.
1: Αυτό που θέλει να σου κάνουν οι άλλοι, αυτό να κάνει και εσύ αυτού. Το ανάποδο ξέρω. Αυτό που δεν θέλει σε κόσμο ένα, με το κάνει στου άλλου. Λοιπόν, τι απέγινε ο Τζον Άγκμπε, πού το δημήθηκε το Τζον Άγκμπε. Πεχτούρα αυτή στα χάρτα.
0: Πεχταρά.
1: Ο κοντό, ο Τζον Άγκμπε. Ο Ολυμπιακό με την ατσάλινη άμυνα, 28 βολέ, Ζαλγίρι 6 βολέ στο πρώτο μήχρονο. Η Ζαλγίρι καμία βολή. Κανένα τρύπο το Ολυμπιακό στο πρώτο. Αλλά δεν ξυπάμε, ο Ολυμπιακό είναι πρωταθλητή Ευρώπη, παιδιά. Θα την έρθει για την άκρη.
0: Άρα θα πάρει τα σφυρίγματα.
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο 321 ακόμα εδώ είναι, δεν τον έχουν βρει.
0: Ο 321
1: ακόμη,
0: ποιος είναι.
1: Ακόμη δεν τον έχουν βρει. Ακόμη,
0: θα ελεγχθεί, είπαμε. Ελέγχονται.
1: Είδες οι άλλοι που βρήκαν την εταιρεία σκυροδέματος που πετούσαν και αυτοί τα απόβλητα στον.
0: Στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό. Ναι. Το ευκολάκι,
0: Ευκολάκι.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Και χωρίς κόστος οικονομικό.
1: Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι εις βάρος της οικογένειάς του και των φίλων του κτλ. Να, ήρθε και μήνυμα από το τώρα, έρθε το μήνυμα. Καλά, ο κ. Διαμαντής τηλεφωνεί. Τηλεφωνείτε στο Viber να σας απαντήσουμε με στην εκπομπή.
0: Πιο πάνω είσαι, πιο πάνω.
1: Ναι, το είδα, να δούμε το μήνυμα.
0: Πιο πάνω είναι εδώ. Σε άλλο έχεις πάει εκεί.
1: Ναι, ναι, ήθελα να δω τι λέει ο GK.
0: Ναι.
1: No spoiler, but watching Panathinaikos the failed one. Μάλιστα. Τι λέει ο κύριος Γιώργος που τηλεφωνεί κιόλας. Τι είναι αυτά. Α, δειγματοληπτικά.
0: Που έγινε σε παιχνίδια παιχνίδια.
1: Ο Γιάννης μόνο μπορεί να το δει στο Facebook. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ερασπορείτες. Στο Viber οι άφθονες αθλητικές φωτογραφίες. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο.
1: Τι φωτογραφίες με τα... από την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Φωτογραφίες.
0: Έστω ένα άλμπουμ φωτογραφιών από την νίκη στο
1: εξωτερικό. Το είδαμε κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά δεν χρειαζόταν οι φωτογραφίες από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δεν χρειαζόταν. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει στις γραμμές όμως θα βιώνουν μόνο πατά του ΠΑΟΚ. Πλάκα. Να είναι κόσμοι. Εννοείται θα είναι κόσμοι.
0: Θα αλλάξουν λίγο τα δεδομένα, θα δείτε τον καινούριο
1: άρα,
0: τρόπο.
1: Άρα λοιπόν 7.30 ΠΑΟΚ, 9
0: και 4 το Παναθηναϊκός. Και περιμένουμε την Πέμπτη, εκεί όπου Μαλαισιώμα θα πάει λιβαδιά. Νωρίς, θα τα πούμε αύριο.
1: Step by step,
0: έτσι,
1: day
0: έτσι.
1: By day.
0: Έτσι.
1: Πάμε.
0: Ηλίας Διαμάτης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μαλαισιώμας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Από εμάς,
1: ευχές
0: για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα δύο τελευταία αιτήματα πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης υπέβαλε η Ελλάδα στην Κομισιόν. Πρόκειται για συνολικά 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Με την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων, η χώρα αναμένεται να απορροφήσει συνολικά 35,95 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες, από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η κρατική επιδότηση θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια, ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα αποσκοπούν στη συγκράτηση των τιμών. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας όμως αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνον προσωρινών και στοχευμένων μέτρων στους πιο ευάλωτους. 3 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent μετά τη δήλωση για απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντυπωσιακή μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων με υπηρεσιών υγείας και ευεξίας καταγράφηκε μέσα σε 10 μόλις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υπουργός δήλωσε πεπισμένος ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας, αφού η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα αναπτύξει ολόκληρο το οπλοστάσιο της αν η συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες μετά από συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Η Ισπανική Γερουσία, στην οποία επικρατεί η δεξιά αντιπολίτευση, απέρριψε χθες βράδυ την επικύρωση της συνθήκης φιλίας μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας εν μέσω της επίσημης επίσκεψης Μακρόν στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρη στο Ιόνιο μέχρι 8 μποφόρ. Από 16 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: εσύ τη ραδιομάρες.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 30 του μηνός. Τελευταία μέρα του μήνα, πάει και ο Σεπτέμβριος. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε και πράξη την επιθυμία του Σταυρούλια, να βάλουμε Γιάννη Κατέβα, είναι μαζί με την Έφη τη Στρατή, αν γινότανε αν. Αν

Καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση μου, άλλαξε το και λίγο το μήνυμα. Copy-paste το κάνεις κάθε μέρα. Λοιπόν, θα μου πεις είναι πιο εύκολο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, καλή εκπομπή Γιάννο, αφιερωμένη σε όλους. Λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Την καλημέρα μου στον Πέτρο τον Βαγιάκο, ο οποίος μας ακούει στην Ακρόπολη. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα και στην Κατερίνα στο Κουκάκι. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, λέει αφιέρωσέ της κάτι σχετικό. Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Βασίλαρος. Είναι αυτό που λέει ο Λαχανάς. Τα ρέστα μου.

Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, λέει, μέσα από την μπάντα των FM. Θα ακούσουμε όμορφα τραγούδια που μόνο εσύ ξέρεις. Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω όλους τους ακροατές την τραγουδάρα, λέει, του Κινούση. Τα μάτια σου κοιτάζω και ζαλίζομαι. Ο φίλος σου, ο ακροατής, ο Ρωμελιώτης, Γιάννη, από τη Λιβαδιά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, φίλε μου, το έχω ξαναπεί ότι δεν κάνω επιλογές. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ μεγάλη το μήκος της εκπομπής και αν έκανα επιλογές δεν θα μπορούσα να μαζέψω τα 50 τραγούδια που χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι διαβασμένος, αλλά σήμερα επειδή έκανα και του Σταυρούλια τη χάρη, θα σου κάνω τη χάρη και θα το βάλω το τραγούδι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το είπε ο Κινούσης, είναι δικό του, το 73, το διασκεύασε και ο Κοντολάζος, πολλοί το έχουν πει, αλλά με το δάσκαλο είναι διαφορετικό, γιατί και ο Γιώργος ο Κινούσης από τους πρώτα μουσικός και μετά τραγουδιστής.

Ποιος θα ξεχάσει τους πιτσιρίκους, ποιος θα ξεχάσει το δεν καταλαβαίνω τίποτα, πολλά πολλά του κινούσει. Βέβαια φίλε μου, να Γιάννη, να σου επισημάνω, αν θα το πρόσεξες, αυτό το τραγούδι με το προηγούμενο δεν έχει καμία συνάφεια. Υπάρχει άλλος ένας λόγος που δεν κάνω επιλογές. Το ραδιόφωνο δεν είναι jukebox, δηλαδή δεν του ρίχνεις στο διφραγκάκι και παίζει ό,τι τραγούδι θέλεις. Θέλουμε όσο το δυνατόν να υπάρχει μια συνάφεια το ένα με το άλλο. Λοιπόν, πάμε. Έχτιζα παλάτια, Άντζελα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρουλιά, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα αρχοντά μας και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η Ρούλα από τον Καναδά. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Πουλόπουλος βέβαια. Όσα δε βάζει ο λογισμός.

0: ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με το Γιάννη Ευθυμίου.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα ζωντανό της Ελένης Βιτάλη, το «Μακριά μου να φύγεις», δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Εσείς, κύριε Σταυρούλια, ετοιμάστε την πριγκιπέσα με το μάλαμα για μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διηλιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής όχι μόνο στις ενεργειακές επενδύσεις αλλά και στα οριζόντια μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και σειρά κρατών μελών. Πάντως, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας αποφάσισαν χθες να στηρίξουν τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη λήψη μόνο προσωρινών και στοχευμένων μέτρων για τους πιο ευάλωτους. Υπευλήθη χθες παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι το 2035. Από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο, ενώ σημείωσε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στη δημόσια διοίκηση αποτελεί παρακαταθήκη για την αξιοποίηση των επόμενων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Εκατοντάδες κέντρα υγείας και ευεξίας χαρακτηρίστηκαν κόκκινα από την πλατφόρμα. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στο Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ανοίγουν τα τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων στο ιατρείο της Καρνεάδου, ώστε να πέσει περισσότερο φως στην ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει.